0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζιταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

σκέψους πολεμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Κάνε πιο πέρα για να δω τον ήλιο που μου κρύβεις, αφού ήθελες να φύγεις. Δεν έχεις θέση.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε.
11: 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμάκωση του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων από τον στρατό των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Η τιμή του βαρελιού πλησιάζει τα 100 δολάρια μετά και τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στην Μέση Ανατολή. Άνοδο 1,49% σημείωσε το Brent, φτάνει τα 99,38 δολάρια. Μήνυμα προς την Τουρκία από τον Πρωθυπουργό μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τη σταθερότητα, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Για ουσιαστική συνάντηση που έγινε, συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, μίλησε μετά τις συναντήσεις που είχε με τους προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Η στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι. Είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πρωθυπουργός να επέρεται για τη Συμφωνία Μειωμένης Επίρρειας εις βάρος της χώρας του που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στα όσα είπε ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα. Τι τον εμπόδιζε να το κάνει αυτό επί 7 χρόνια, διαρωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσχερες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις, ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στον Focus FM με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά τις τελευταίες ημέρες από την αρχή του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 του μηνός. Θα είμαστε παρέα από νωρίς το πρωί για 4 ώρες εκπομπής. Εδώ είμαστε να τα λέμε και συμβαίνουν πολλά και διάφορα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ και διάφοροι. Μέσα από το Viber καταρχάς μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο 6907-483-484, 6907-483-484. Νταρή, 50-50 είσαι, να ξέρεις. Είσαι 50-50. Θα μου λες να τα κάνω εγώ. Δεν θέλω να άρχισε εδώ πέρα, γιατί πιθανότατα δεν το έχει φτιάξει. Ξέρω εγώ. Δοκίμασε να δεις. Δώσε λίγο μουσική.

Άντε ξαναπάμε. Άντε ξαναπάμε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία οι δυο μας. Ό,τι θα ξεκινάμε την εκπομπή, τελειώσαμε. Πριν την εκπομπή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Με το που ξεκινάει η εκπομπή, finito la musica, passato la fiesta. Εντάξει, Ντάρι. Συμφωνείς? Να σε ακούσω θέλω. Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, από πού μας ακούτε, το ονοματάκι σας, κάποια φωτογραφία ενδεχομένως από το που βρίσκεστε. Μην μου στείλει κανένας από καμία τουαλέτα, εντάξει. Άμα είστε καμία παραλία ενώ περπατάτε, πρωινή βόλτα, τίποτα στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε στη δουλειά. Με έστειλε ο φίλος μου Κωνσταντίνος κάτι μηνύματα, ήμουνα μπλεγμένος και έγραφα πρωί-πρωί με το που ανοίγω το μάτι μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Τι έμπνευση έχω με το που ανοίγω το μάτι μου? Ναι, ναι, έμπνευση, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Έγραφα ένα κείμενο πάλι, ένα κατεβατό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μπορείτε να μας στέλνετε την καλημέρα σας μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην παρέα του TikTok. Καλημέρα στην παρέα του YouTube. Καλημέρα και στην παρέα του Facebook. Φυσικά, καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, όπου αυτή εκπέμπει. Όπου αυτή εκπέμπει. Και φυσικά, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.foxfm.gr. Πολλά έχουμε να πούμε. Τώρα μην με τσιγκλάτε, ρε παιδιά. Μην μου λέτε τώρα για την Τούνη, ρε φίλε. Μην μου λέτε. Δηλαδή, πρώτο μήνυμα που διαβάζω. Σχολίασε, λέει, την απάντηση του Μητσοτάκη στο story της Τούνη. Άκου τώρα. Ναι. Ο Μητσοτάκης και η Τούνη έκαναν κοινό story. Τώρα, αυτό είναι τραγωδία, δεν είναι χώρα. Αυτό είναι τραγωδία. Δηλαδή, η Τούνη, λέει, κάνει κατάστημα με κρουασάν, θα πουλάει στο Παρίσι. Λες και οι Παριζιάνοι περίμεναν την Τούνη να πάει να τους κάνει κρουασάν. Εντάξει. Και κάτι είναι να πάει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία, στο Παρίσι, και η Τούνη του είπε να μην πάει από εκεί. Τον είπε γκαντέμι δηλαδή, έτσι. Και ο άλλος έκανε χαβαλέ. Τώρα, λέει, που το σκέφτομαι. Δηλαδή όλα αυτά είναι στο βωμό της επικοινωνίας. Αλλά χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, τη χάνουμε. Θα τη σχολιάσω λίγο τη μεγάλη εικόνα λίγο παρακάτω. Δεν θέλω να το ανοίξω ακόμα το θέμα, γιατί θέλω να μείνω σε αυτή την ιστορία με τους influencer, με αφορμή και κάτι το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη χθες. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα πω, εγώ θα τα πω έξω από τα δόντια. Θα πω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν με ενδιαφέρει αν οι στρατιές των ηλιθίων πέσουνε να με φάνε. Αλήθεια το λέω. Το ίδιο έχω κάνει για τους τράπερ. Έπεφταν όλοι οι τράπερ να με φάνε πάνω μου. Βρίζαν οι τράπερ σε μένα εδώ την εκπομπή. Μπαίνανε οι διάφοροι γκρέγκοι και μέγκοι και που τους έλεγα ότι είναι κότες, δεν είναι παλικαράδες. Που τα είχαν δίθεν όλο όπλα, όλο ναρκωτικά. Και άμα τον δώσεις καμία μπάτσα κανέναν από αυτούς, θα κλαίει 40 χρόνια. Θα ψάχνει να βρει τη μανούλα του. Η οποία μανούλα του έχει ευθύνη για αυτό το χάλι του γιώκα της. Έτσι. Έχει ευθύνη. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Ναι, ρε παιδιά. Θα πάει να κάνει κρουασανατζίδικο στους Γάλλους. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, θα έρθει ένας Γάλλος για να ανοίξει μπουγατσατζίδικο στη Θεσσαλονίκη ή στις Σέρες, ξέρω εγώ. Πού πας, ρε Καράμητρο? Θα έρθει, ξέρω εγώ, ένας Σουηδός για να πάει στα Βλάχικα κάτω στην Αθήνα να ανοίξει χασαποταβέρνα. Γιατί τους Σουηδούς αυτούς, τι είναι οι Σουηδοί? Τι είσαι, Σουηδός είσαι? Η Σουηδία το ξέρει? Τι Σουηδός ρε είσαι? Είσαι εσύ Ξανθός, να με τρελάνεις? Τι έγινε? Εκεί γεννήθηκες? Και επειδή γεννήθηκες Σουηδός, τι είσαι, Σουηδός? Τι είσαι? Η μητέρα σου είναι Σουηδέζα? Και εσύ είσαι Σουηδός? Η μάνα σου είναι Ξανθιά ή Μελαχρινή? Τι στα χαρτιά? Σουηδός λέει ο άλλος. Άκου λέει, είναι Σουηδός. Σουηδικό λιοντάρι. Από πού να το πιάσει τώρα αυτό? Ντάρι, κάτσε καλά. Ντάρι, κάτσε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στις πέτσες. Καλημέρα, ρε να μου. Ρε το λιοντάρι, το σουηδικό, ρε φίλε, που έχουμε. Και δεν κατάλαβα και επειδή. Κάτσε, τι Σουηδός, ρε φίλε, Έλληνας δεν είσαι? Τι ναι, ρε φίλε, Έλληνας ή Σουηδός είσαι? Θα με τρελάνεις τελείως. Σε ποια χαρτιά, ρε? Έτσι δηλώνουν και άλλοι Πακιστανοί που έρχονται στα χαρτιά, λέει, είμαι Έλληνας. Να! Ποιος θα δώσει τα χαρτιά? Έχει Μητσοτάκη Σουηδία? Κάνε Μητσοτάκη Σουηδό, σα τα δώσει. Ποιο τα δώσει?
Ε? Τι είπε, έχεις διπλή υπηκότητα. Ιθαγένεια τι έχεις, διπλή. Τι δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρεις. Κάκου ρε φίλε το Σουηδό ρε φίλε. Άκου τι πάθαμε. Καλημέρα. Καλημέρα στο Στοκχόλμη. Τώρα θα βγουν οι Σουηδοί από πάνω. Συσσαγωγικά έτσι. Τι. Στο. Γκέτεμπορκ. Πώς το είπες. Τι Γκέτεμπορκ ρε. Γκέτεμπορκ το ξέρουμε. Γκέτεμπορκ το λέει η μάνα σου. Ε. Γκέτεμπορκ. Κάρε θα μας αλλάξει αυτό που ξέρουμε. Γκέτεμπορκ το ξέρουμε εμείς. Ζεστάθηκε όλος. Ανέβασε θερμοκρασία. Τι θέλεις. Μην μου μιλάς εμένα. Γιατί αν μου μιλάς. Έτσι θα ακούς. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Γεμίσαμε λέει μαλθάκες. Πρώτη φορά. Δεν το λέει για σένα. Μην παρεξηγήσεις. Για αλλού το λέει. Πρώτη φορά είδα λέει τον Φράγκο χθες να τα παίρνει στο κρανίο. Με τον γκρέμλιν της δημοσιογραφίας. Αλλά τον έκανε κάγκελο. Χαχαχαχα. Δεν ήξερε τι να πει. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Ποιος ρε φίλε τώρα, ο Ζαχαρός. Έγινε δημοσιογράφος ο Ζαχαρός. Αλήθεια τώρα. Αν είχατε ένα φίλο σαν τον Ζαχαρό, θα ήτανε φίλο σας. Τον έχετε δει τον Ζαχαρό. Καταρχάς, και μόνο που μιλάτε μαζί του τσατίζεστε. Μόνο που ακούτε να μιλάει τσατίζεστε. Πού να κάνεις διάλογο. Ο Μανώλης ο Φράγκος, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένα πολύ ευγενικό παιδί. Πάρα πολύ ευγενικό παιδί. Και τον καλούν, και επειδή ξέρω και το παρασκήνιο, αναγκάστηκαν να τους καλέσουν. Αναγκάστηκαν να τους καλέσουν. Δεν ήθελαν. Ήθελαν να το παίξουν παιχνίδι μόνοι τους, γιατί κάποιος έδωσε λεφτά. Κάποιος έδωσε λεφτά για να κάνουν πόλεμο στη Γαλάτο την Αλεξανδράκη. Ότι δεν πηγαίνει, λέει, στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο μεταξύ, η Γαλάτο η Αλεξανδράκη έχει και παρουσία φυσική στις Βρυξέλλες, έχει και πάρα πολλές ερωτήσεις και πάρα πολλά νομοσχέδια έχει καταθέσει αυτή και η ομάδα της και πάρα πολλές αρθρογραφίες. Σε τακτική βάση. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος γνωρίζω γιατί ανήκω σε αυτή την ομάδα. Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και έχω κάθε δικαίωμα να είμαι εκεί και να είμαι δηλωμένος. Νομίμως, νομιμότατα. Με όλα τα απαραίτητα χαρτιά τα οποία πρέπει να έχει ένας πτυχία εννοώ. Πρέπει να έχει ένας συνεργάτης ενός ευρωβουλευτή. Και επειδή ακριβώς σεβόμαστε τα χρήματα αυτά, δουλεύουμε κανονικότατα. Και έχεις κάτι παρτάλια που βγαίνουν δεξιά και αριστερά και σου λένε «Έλα ρε ο Δαμιανίδης ο πολεμένος ή η Αλεξανδράκη που δεν πηγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο». Πώς δεν πηγαίνει. Μια χαρά πηγαίνει. Μια χαρά υπάρχουν πλάνα που τη δείχνουν εκεί μέσα και δεν είναι τα πλάνα. Αφήστε τα πλάνα να πάει στο καλό. Ψηφοφορίες κανονικά συμμετέχει. Φαίνεται. Αν δεν είσαι εκεί δεν μπορείς να ψηφίσεις. Δεν είναι Ελλάδα που ψηφίζεις με επιστολική ψήφο. Είσαι εκεί και ψηφίζεις ή δεν είσαι. Ο Ζαχαρός τώρα φώναξε το Μανώλη και για να βγει από τα ρούχα το Μανώλης με τα ψέματα τα οποία άκουγε. Και λίγα τους είπε. Και λίγα τους είπε ο Μανώλης. Έπρεπε να του πει. Καλά ρε μάγκα, ασχολείσαι με την Γαλάτο την Αλεξανδράκη και δεν ασχολείσαι ποτέ, δεν έχεις κάνει ρεπορτάζ για το Θοδωρή το Ζαγοράκη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έκανε ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης όσο ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Βρείτε μου ομιλίες του Θοδωρή του Ζαγοράκη και καταθέστε μου πόσες ερωτήσεις έχει κάνει. Και επειδή ήταν τόσο καλός ευρωβουλευτής, ποτέ δεν πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά παρόλα αυτά τα χρήματα μια χαρά έμπαιναν στο παντελόνι. Παντελόνι, τσέπη, μια χαρά. Έτσι, ήταν τόσο καλός ευρωβουλευτής που στις τελευταίες ευρωεκλογές που δεν τον κατέβασε η Νέα Δημοκρατία γιατί τον είχε διαγράψει και ήταν ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Κανονικά, μάσα μπούκα. Τι έγινε, επειδή ήταν τόσο καλός ευρωβουλευτής, λοιπόν τον πήρε το Πασόκ. Τον πήρε ο Ανδρουλάκης και τον κατέβασε υποψήφιο για ευρωβουλευτή. Δηλαδή, αναγνώρισε στον άνθρωπο Ζαγοράκη, αφήνω εκτός τα της Εθνικής και τα Αρχηγηλίκια. Τα αφήνω εκτός αυτά. Μιλάω πολιτικά, για να μην μπερδεύεστε. Και παρεξηγέστε κάποιοι που βάζουν στο στόχαστρο τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδος του 2004. Άσχετο το ένα με το άλλο. Μιλάμε για την πολιτική σταδιοδρομία. Και όσο η σταδιοδρομία η ποδοσφαιρική με αποκορύφωμα το 2004 είναι άριστη και αψεγάδιαστη, σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό είναι όχι απλά κατά τη βάση, είναι στο ναδύρ η πορεία που κατέγραψε ο Ζαγοράκης.
Και φυσικά ο κόσμος το είδε αυτό και του γύρισε την πλάτη όταν ήταν υποψήφιος με το Πασόκ. Αλλά δεν είδα το Ζαχαρό να κάνει θέμα για το Ζαγοράκι. Δεν είδα το Ζαχαρό που κόπτεται, που πάνε τα λεφτά, να κάνει θέμα για τον Γεωργούλη τον ηθοποιό, που ήταν υποψήφιος, όχι υποψήφιος, ήταν ευρωβουλευτής για 5 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μας ανεβάζει βιντεάκια με τα σκάφη τα οποία αγοράζει και φωνάζει καλοτάξι εδώ ενώ δίνει τον γκάζι. Πριον ο Κορδέλα έπρεπε να τον περάσει ακόμα περί μεγαλύτερη από αυτό το οποίο έκανε ούτως ή άλλως και ήταν εξαιρετικός στην παρουσία του, ευγενέστατος απέναντι σε αυτό το σκουλίκι, το ερπετό, το παχύδερμο της δημοσιογραφίας. Καλά, παχύδερμα όχι τόσο, παχύδερμα είναι άλλη, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, μεταφορικά τα λέω όλα αυτά. Μεταφορικά τα λέω. Που είπε λέει τα ψέματα και να διακόπτει διαρκώς, γιατί ήξερε ότι θα τον περάσει Πυρώνο Κορδέλα. Του είπε, η Γαλάτο έχει τόσες ερωτήσεις όσες έχουν μαζί 5 ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μόνο η Γαλάτο. Γιατί τι έκανε ο Ζαχαρός? Πήρε διάφορα δημοσιεύματα από τους ηλίθιους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που νομίζουν ότι μπορούν να δολοφονήσουν ένα χαρακτήρα. Και το έπαιζε ο Ζαχαρός και παρεξηγημένος που του έλεγε ο Φράγκος ότι δολοφονεί ένα χαρακτήρα. Τώρα, πολλοί από εσάς μπορεί να μην ξέρετε τι έχει γίνει, αλλά σε γενικές γραμμές το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθούν να πλήξουν το γεγονός ότι η ηλικιωμένη Αλεξανδράκη Γαλάτου, η ευρωβουλευτής Ελληνικής Λύσης, η οποία είναι από την Αλεξανδρούπολη, είναι μια γυναίκα η οποία ψηφίστηκε κανονικά με σταυρό. Με σταυρό ψηφίστηκε στις ευρωεκλογές. Και όχι με λίστα. Δεν την έβαλε ο Βελόπουλος εκεί. Ο Βελόπουλος την έβαλε σε ένα ψηφοδέλτιο όπου έτυχε αλφαβητικά να είναι το πρώτο όνομα. Και ψηφίστηκε από τους Έλληνες πολίτες και έχει την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και εκεί γύρω από την Αλεξανδράκη Γαλάτου, η οποία πηγαίνει κανονικά στις Βρυξέλλες, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία καταγράφει ρεκόρ σε καταθέσεις και προτάσεων νόμου και ερωτήσεων αλλά και αρθρογραφίας. Μην με προκαλείτε, γιατί τα ξέρω από μέσα. Γιατί είμαι και εγώ σε αυτή την ομάδα. Φανερά. Και όχι στη ζούλα. Όχι αργομιστίες. Φανερά. Άντε μπράβο. Λυσάξατε. Γιατί δεν λέτε για το Ζαγοράκι? Γιατί δεν λέτε το έργο του αυτιά ποιο είναι? Το έργο της μελέτη. Ποιο είναι το έργο της μελέτη? Ποιο είναι το έργο της μελέτη? Γιατί η Γαλάτο έχει κάνει σχεδόν 900 ερωτήσεις. Σχεδόν 900 ερωτήσεις. Η ομάδα της, αυτή που λέτε, οι αργομιστίες και τα λοιπά, τον έπιασε ο πόνος του Ζαχαρό. Ενώ γίνεται πάρτι διασπάθηση δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ότι υπάρχει σκάνδαλο, μεγάλο σκάνδαλο. Και αύριο θα είμαι αναλυτικός. Σήμερα από ό,τι ξέρω θα σκάσει βόμβα στο voicenews.gr να το διαβάσετε. Για πάρτι εκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις σε εκλεκτούς, στο οποίο εμπλέκεται ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης και ο Βαρτζόπουλος, που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Μείνετε συντονισμένοι σήμερα στο voicenews.gr. Θα το διαβάσετε. Όπου με σύγχυσες, ρε Πασχάλη. Με σύγχυσες. Καλημέρα, Στέφανε, από Αχαρναία Αττικής. Χρήστος, η μελέτη κάνει ωραίες πίτες. Ναι, ναι, όχι, πίτες δεν ξέρει να κάνει, είπε. Αυτά έλεγε η μελέτη και βγήκε ευρωβουλευτής. Ότι δεν ξέρει να κάνει πίτες ωραίες. Κάτι παρεμφερές ξέρει όμως. Μας το έχει δηλώσει. Κατάλαβες, με πίπες βγήκανε. Με πίπες βγήκανε. Πίπες όταν λέω με χαζομάρες. Κατάλαβες, πίπες, λέμε πίπες. Κατάλαβες. Ή το άλλο που καπνίζει, ξέρω. Αυτό το λένε και τσιμπούκι. Οι ναυτικοί το λέγαν τσιμπούκι. Την πίπα. Τι πιάνει στο κεφάλι σου, ρε σουηδικό λιοντάρι? Γελάει. Μελαχρινό σουηδικό λιοντάρι. Εντάξει, αυτό είναι βραχίσωμο, θα λέμε. Δεν θα λέμε κοντό, γιατί δεν μας παίρνει, κατάλαβε. Λοιπόν, είσαι τυχερό. Ναι, και τσιμπούκι το λέγανε. Η άλλη είναι καλή στο τσιμπούκι. Να καπνίζει δηλαδή, εννοώ. Κατάλαβε. Ναι, πώς να το πω, ρε φίλε, δηλαδή. Τι πιάνει το κεφάλι σου. Ο ναυτικός δεν έλεγε, πού είναι το τσιμπούκι μου?
και κρατούσε την πίπα. Και ρουφούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άκου λίγο. Πονηρά μυαλά υπάρχουν. Και από ό,τι καταλαβαίνω με τον τρόπο που γελάς, δηλαδή και κλαρίνων από τώρα, θα γελάσεις. Ενώ το κλαρίνο, όλοι ξέρουμε, είναι ένα όργανο μεγάλο με πολλές τρύπες. Και φυσάς. Δεν ρουφάς. Φυσάς, ναι. Δεν ξέρω να παίζω κλαρίνο. Υπάρχουν άλλοι σολίστες. Υπάρχουν άλλοι σολίστες. Δεν ξέρω αν είναι στο Ευρωκοινοβούλιο κάποιος σολίστ κλαρίνου. Πιθανό. Πιθανό. Πιθανό. Πιθανό. Είναι κλασική παιδεία. Αυτό κατάλαβες. Κλασική παιδεία. Με τις τσόντες, και εννοώ τώρα τις κανονικές τσόντες, τις οποίες σκηνοθετούσε όσο ήταν δημοσιογράφος ή μελέτη, γιατί έχει υπάρξει και σκηνοθέτης τσόντας, και όταν λέω τσόντα δεν εννοώ την τσόντα που βάζουμε στα σπόντα, την τσόντα την ερωτική ταινία εννοώ, έτσι. Έχει δηλώσει ότι ήτανε, έχει συμμετάσχει σε γύρισμα πορνό και έδινε οδηγίες για το πώς θα κάνουν καλές πίτες. Εντάξει, άντε το κάναμε σήμερα American Bar μου το κάνεις. Εσύ φταίς. Δεν φταίει κανένα. Εσύ φταίς, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Κλαρινίστες έχει σόλο κλαρίνο στην Βουλή. Έχει και ένα σόλο κλαρίνο τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση που λέγαμε από χθες. Στην οποία, άμα μπείτε, νομίζω ότι πρώτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση τώρα. Το πέρασε το Μητσοτάκι. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Ναι, ναι, δασκάλα, δασκάλα, Πασχάλη. Δασκάλα μεγάλη συγκεκριμένη. Λοιπόν, ναι, αυτό δεν μπορώ να το πω, ρε αδελφέ 389, θα μας κλείσουν μέσα. Καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα. Άκου λίγο εσύ, 269. Θα σου χαρίσω τώρα. Τι να σου χαρίσω, θα σου χαρίσω έναν αποκλεισμό απλά, τίποτα άλλο. Τίποτα, έτσι. Πάρε έναν αποκλεισμό να γουστάρεις. Στέφανε, είναι πολλή ενημέρωση για τις ταυτότητες. Μόνο Focus λέει την αλήθεια. Έχουμε κάνει δεκάδες τέτοιες συζητήσεις. Και θα συνεχίσουμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο από το εργοστάσιο στη Λακιά. Καλημέρα, Δαμιανίδη Λευτεριά, λέει στον Τάρι, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Κυριάκος από Θουργία, οδηγός. Να, είδες. Πανηγυρίζει τον Τάρι. Βάλε το τραγούδι σου, ρε. Καλημέρα, Στέφανε, Κώστας από Λατομείο. Γρανίτη Δράμας. Μπράβο, ρε, εσύ, Κώστα, ωραία, ωραία φωτογραφία μου στείλεις. Καλημέρα, Στέφανε, άσε το λιοντάρι να πιει καμία γουλιά καφέ, βρε. Και μετά τον καζώνεις, λέει ο Χάρης από. Καμία γουλιά καφέ, βρε. Και μετά τον καζώνεις, λέει ο Χάρης από.

Καλημέρα, Στέφανε. Τι ιστορία είναι αυτή με τον Ρέμο, μεγαλύτερο κρατικό φορέα η ΔΕΗ, μπαίνει χορηγό σε τραγουδιστή. Ναι, τι, φυγά. Ο Ρέμο είναι Νέα Δημοκρατία. Τι περιμένει. Βρωμά ιστορία, Στέφανε. Του χρόνου θα τραγουδάει και πάλι να τον βάλουν στη Νέα Δημοκρατία να πάρουν καμία ψήφο. Δηλωμένο Νεοδημοκράτη. Δηλωμένο Νεοδημοκράτη. Καλημέρα, Στέφανε. Από την ανεμποδαρμένη Αστυπάλαια. Γεια σου, Κωνσταντίνε, και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πασχάλη, και ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και σε όλους τους απανταχού Φόκουερς. Ξημερώνει, λέει, στους νέους επιβάτες με 17,5 βαθμούς και 76% υγρασία. Ωρε μάνα. Έκλεισα τα παράθυρα για να κοιμηθώ. Καλό φθινόπωρο. Με 2,50 βενζίνη και 1,80 πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν το βλέπω. Καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο αδερφός ο Πασχάλης. Καλημέρα και στο φίλο των 194. Να σας δώσω και ένα. Ντεσού, δημοσιογραφικό. Τι πληροφορήθηκα. Άκου τώρα. Έχουμε love story. Εντάξει, Θεσσαλονίκη τώρα είναι ερωτική πόλη. Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη και ειδικά όταν έχουμε υπουργούς. Άκου τώρα. Άκου τώρα love story που έχει παίξει. Περίμενα να σου πω. Λοιπόν. Love story. Θα το δω. Λοιπόν. Έχει βουήξει ο τόπος σε διάφορα στέκια της Θεσσαλονίκης για ένα ροζ σκάνδαλο στο οποίο πρωταγωνιστές είναι μία δημοσιογράφος και ένα κυβερνητικό στέλεχος με αχ βαχ και τι μου κάνεις, τι σου κάνω σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Αυτή δημοσιογράφος, αυτός κυβερνητικός στέλεχος, τώρα δεν θα πω υπουργός, υφυπουργός και τα λοιπά, εξ Αθηνών θα πω, και αχ και βαχ και αναστέναξαν οι σουμιέδες. Στο μεταξύ, άκου τώρα να σας πω και αυτό το οποίο έμαθα, γιατί την χάνει να είμαι παλιός στα δημοσιογραφικά της Θεσσαλονίκης και έχω και επαφές και μέσα σε ξενοδοχεία της πόλης. Το τι γίνεται με αυτούς τους βρωμιάριδες. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Βρωμιάριδες, ναι. Βρωμιάριδες και πολλοί από αυτούς και ανώμαλοι. Διότι. Τώρα. Άντε να ξεκινήσω από τη βρωμιά και θα πάω σε διάλειμμα. Έχουν αδειάσει, δηλαδή σε αυτά τα 65 δωμάτια, οι καλεσμένοι του Μητσοτάκη, καμιά 75 άτομα, 76, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Πετσέτες, πώς το λένε, χτένες, παντόφλες, σαπουνάκια, σαμπουάν, μινιατούρες, αλκοόλ. Ό,τι μπορούσαν να πάρουν οι γαλάζιες αυτές ακρίδες, το σήκωσαν, το τζούρνεψαν. Το τζούρνεψαν, δεν τους φτάνει το τζάμπα. Δεν τους φτάνει που κάποιοι έβγαζαν τα μάτια τους και λέρωναν τα σεντόνια με κόπρανα. Καλημέρα σας, καλή όρεξη. Ναι, και αυτά γίνανε, να ξέρετε. Έμπαιναν μέσα οι καθαρίστριες και πάθαιναν σοκ. Με τα σκατωμένα σεντόνια, ποιος ξέρει τι κάνατε. Who knows. Αλλά τι να κάνεις, άμα έχεις ρεπορτάζ τα μαθαίνεις. Τέλος πάντων. Άντε τώρα να μην ανοίξω και, πω το στόμα μου για τους σουμιάδες που αναστέναζαν και έτριζαν οι σουμιάδες για το τι σου κάνω, τι σου κάνω, τι σου κάνει Μαρή. Τι σου κάνει, δεν τον έχεις δει πως είναι ο χλιαροτσούτσουνος. Τι να σου κάνει αυτός. Τι να σου κάνει δηλαδή, για το Θεό. Θα σε μονιμοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα. Γι' αυτό και τούκατσες. Είσαι και μάχημη. Αλλού είσαι μάχημη μάλλον. Και δεν σου το είχαμε. Κυρά μου. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Βλέπεις, ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν λέω. Ντάρι, άντε να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να πούμε και περαστικά στον Καρέτσα, ο οποίος εχθές λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, Champions League, η Dortmund με τη Villarreal έπαιζαν, η ομάδα στην οποία πήγε και ο Κωνσταντέλιας, αλλά τον έπιασε μετά στο στόμα του ο Μητσοτάκης. Τι? Ρε εσύ τώρα αυτό που έπαθε το παλικάρι, μακάρι να μην είναι σοβαρό. Γιατί η Ντόρτμουντ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είχε κάποια επιπλοκή με το κυκλοφορικό του. Με το αίμα, κάτι έγινε με το αίμα, με την κυκλοφορία του αίματος. Δηλαδή ουσιαστικά καρδιά.

0: Λέμε πρόβλημα με το κυκλοφορικό. Μάλλον για την καρδιά μιλάμε. Τώρα οι άλλοι μας λένε ψεκασμένους. Οι άλλοι μας λένε ψεκασμένους άμα μιλάμε εμείς. Εσείς που μας λέτε ψεκασμένους, εγώ δεν θα πω ότι έχει να κάνει με το σκεύασμα. Δεν θα πω γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Εσείς που σίγουρα λέτε ότι δεν έχει να κάνει με το σκεύασμα, μπορείτε να το αποδείξετε. Αυτό θα πω μόνο. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μου έχω τον Τάρη στην κονσόλα του ήχου. Ο Μάνος ο Ασλάνογλου, ο γιος του λιονταριού. Γεια σου ρε Τάρη. Γεια σου ρε Τάρη από τη Σουηδία. Κάτι μαθαίνουμε κάθε μέρα. Για σένα. Λοιπόν, μόνο ΑΕΚ φωνάζει εδώ πέρα ο φίλος από τον Κορυδαλός 21R. Κέρδισε η ΑΕΚ χθες στον αγώνα στο Champions League. Μπράβο στην ΑΕΚ. Και μπράβο σε κάθε ελληνική ομάδα η οποία διακρίνεται στο εξωτερικό. Φωνάζει εδώ πέρα ο φίλος ο Κοντάκης, καλημέρα στην παρέα, πες μας τα πικάντικα. Άστα τα πικάντικα. Η Αλεξάνδρα φωνάζει και λέει ο Ρέμος ποτέ μου δεν μου άρεσε. Ο Γουλφ Άλφα λέει φιλότρουκος. Πότε κάνει ο φιλότρουκος τη συναυλία στο μνημείο? Ναι, η Φλωρίτα λέει να μην πάει κανείς. Καλά. Και η Χρυσούλα αυτό λέει, να μην πάει κανείς. Έχω να σας πω ότι θα γίνει προσκύνημα. Γιατί οι Έλληνες για τον τζάμπα, οι νεοέλληνες, συγγνώμη, για τον τζάμπα, μπορούν να στηθούν σε ουρές πολλών, πάρα πολλών χιλιομέτρων. Λοιπόν, η Γιάννα λέει ότι είναι στεναχωρημένη γιατί κάποιοι στο διαδίκτυο βρίζουν τον Βελόπουλο, είναι ξεφτύλες λέει και αμόρφωτη. Να ήταν κάποιοι, να ήταν δύο μόνο που λες. Περισσότεροι είναι και κάποιοι από αυτούς είναι στημένοι από το σύστημα Κάποιοι είναι απλά ανήκουν σε ομάδες ηλιθίων, κάποιοι είναι αθεράπευτοι μονοκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι είναι θειασότες της αποχής. Εδώ ο Φάντομ 1966 φωνάζει μόνος Φακιανάκης. Δεν ξέρω για τρενάκια, αδελφέ. Δεν ξέρω για τρενάκια. Φακιανάκης, ναι, και εμένα μου αρέσει ο Φακιανάκης. Είναι πολύ δυνατός τραγουδιστής. Δεν μου αρέσει που ενώ μιλούσε για κάποια χρόνια. Γιατί γελάς? Δεν μου αρέσει που ενώ μιλούσε και έλεγε κάποια πράγματα και έλεγε σκληρές αλήθειες, ξαφνικά σώπασε. Τον χάσαμε δηλαδή την περίοδο από τον κορονοϊό και έπειτα. Εχάθη. Που θα περίμενες άνθρωποι οι οποίοι έχουν την άποψή τους, όπως φαντάζομαι ότι ακόμα την έχει την άποψή του ο Νότης ο Φακιανάκης, θα τον περίμενες να έχει πει τουλάχιστον κάτι. Δεν θέλω να αρχίσετε τις δικαιολογίες, δεν το λέω για να αρχίσετε να μου δικαιολογηθείτε ότι τον κρατάνε, ότι είχε θέμα με τη σύζυγό του. Όλα αυτά τα ξέρω, είναι γνωστά, τα καταλαβαίνω. Γιατί δεν μιλούσε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι, εγώ θα τον περίμενα να μιλήσει. Αν μιλούσε, δεν θα είχα να πω τίποτα. Αλλά και δεν το λέω απλά για να πω κάτι, λέω την αλήθεια μου. Περίμενα από τον Νότι Φακιανάκη, τον λαλίστατο, μαχητικότατο Νότι Φακιανάκη, με τα εξαιρετικά τραγούδια, πολλά από τα οποία του έχει γράψει ο φίλος μου, ο Γιώργος Ομουκίδης, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν και μιλάνε και τα λένε και δεν έπαψαν, ούτε εκείνη τη μαύρη περίοδο της κορονοχούντας. Αυτός μιλούσε, τα έλεγε. Τα σπάσανε βέβαια ο Σφακιανάκης με τον Μουκίδη, το συνθέτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όχι όλες, αλλά τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Νότη Σφακιανάκη. Αυτά. Μη δικαιολογείτε. Το ότι μίλαγε και τον φάγανε, και εγώ μιλάω. Με έχει φάει κανένας? Ποιος αιρέτης μιλάει? Μας έχει φάει κανένας? Και αυτό που κάνετε καμιά φορά που μας συναντάτε και μας λέτε να προσέχετε, ή βγαίνετε στον αέρα και λέτε να προσέχετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλουμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε εσάς να μας λέτε πάτα φρένο. Εσείς θα μας λέτε πάτα γκάζι. Και εμείς πρέπει να πατάμε γκάζι. Αν σταματήσουμε να πατάμε γκάζι, τότε κάτι γίνεται. Κάπου αναπαύτηκε το πόδι μας και δεν πατάει τον γκάζι. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αναπαύτηκε το πόδι μας. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου Βιολέτα. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Πάνο. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στα αδέλφια εκεί στη Ρωσία που μας ακούνε. Τι λέει εδώ πέρα Στέφανε? Κάτι πήρε το μάτι μου, αλλά το χάσα. Καλή εκπομπή, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Βασιλική. Γεια σου Μπάμπη. Να τους ο Μπάμπης. Στοκχόλμη. Συντοπίτη σου. Εύα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου Ευθύμη. Καλημέρα στη Χρυσούλα που μας ακούει από την Κόρινθο. Γεια σου Μάρα. Καλημέρα στη Μάρα Φέσα. Μας ακούει από Κύπρο. Over and out. Γεια σου καλή μου Ελισάβετ. Καλημέρα στην Αγιά της Λάρισας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στο Βερολίνο καλημέρα. Και στο Viber 6907-483-484. Ο φίλος εδώ, ο 510, λέει καλημέρα Στέφανε. Αγαπώ τους σχολιασμούς σου φίλε. Είσαι τεράστιος σιγάρε. Όλα καλά. Δώσε γκάζι αδερφέ. Φωνάζει ο φίλος ο Θανάσης από την Αλεξανδρούπολη. Ο Καρατζαφέρης λέει τι έγινε. Όπου βρίστας ήδη κάθεται και μιλάει για Σαμαρά. Έτσι κι αλλιώς γλύφει τις νουδούλες. Ναι ρε παιδιά, εντάξει. Λογικό είναι. Ο Καρατζαφέρης είναι ευνοημένος από τη Νέα Δημοκρατία. Του έχουν σβήσει καμιά 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει. Καλημέρα Στέφανε. Ισχύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε άκυρο στον Μητσοτάκη για το σκορ του πολίτη? Βασιλική μου, άσχημα να το ψάξω, δεν το γνωρίζω, να σου το απαντήσω τώρα. Μόλις μπορέσω θα σου δώσω απάντηση. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον φίλο τον Λάσκαρη από τη Χίο. Καλημέρα, πριν σου στείλω τη φωτό, είχαν δεξιά και αριστερά στα πανιά ήλιους πολύχρωμους. Αυτή η ύλη λέει παραπέμπουν σε κάτι άλλο, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι το σημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι. Ναι, είναι πολύ άσχημη εικόνα. Αυτό που έχουν φτιάξει είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Κάτσε να το συλλούσουν αυτό. Λοιπόν. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Και αυτό το κάτι έχει να κάνει με αυτόν τον τύπο, ο οποίος σε περίπτωση που πηγαίναμε σε διαγωνισμό πολιτικών κλόουν, εύκολα θα έπαιρνε το χρυσό. Εύκολα. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
8: Εμείς
7: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
8: Εμείς.
7: Ή εσείς ποιος άλλος.
8: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
7: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
8: Έχει
7: το
8: Μητσοτάκη,
7: σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
8: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
7: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
7: Να μην ασκηθεί καθόλου.
0: Άκουρε τον Μποφάντι, ρε. Άκουρε. Έκανε γαργάρα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί κριτική όμως. Να μην ασκηθεί καθόλου. Τέλος.
7: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
7: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
0: Τίποτα. Μούγκα.
7: Θέλετε πάλι να ξαναπεί.
0: Μούγκα. Μούγκα. Μην μυριάζετε. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Θέλω να ανοίξω γραμμές. 2-31-0. Έχω 8 λεπτά. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ότι έχουμε την καλύτερη ή τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών ή έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών? Και μην μυρλιάζετε, γιατί θα σας κάνω ντά. Θα σας μαλώσει ο Άδωνης. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Θέλω να μου πείτε, επίσης στα μηνύματα μπορείτε να μου γράψετε, αν συμφωνείτε με τον Άδωνη ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Έχουμε την καλύτερη ή τη χειρότερη? Η Μέρη λέει έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν συμφωνεί με την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γιάννης μου γράφει ο κόσμος ανάποδα. Άρα ούτε ο Γιάννης συμφωνεί με την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε ο Γεωργιάδης, αναρωτιέται ο φίλος ο Κοντός. Απίθμενη μαλθακία. Μια ουρανομίκη μαλθακία. Ουρανομίκης, όλο το μήκος του ουρανού πιάνει από τη μια πλευρά, από τη δύση μέχρι την ανατολή, από το βορρά μέχρι τον νότο. Έσχος απολυφάδι, φωνάζει η Βάσο. Μόλις μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, μου γράφει η Μυρτό. Πείτε μου λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε? Ο τύπος που λέγεται Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης έχει δίκιο? Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών και δεν πρέπει να μυρλιάζουμε? Ή έχουμε τη χειρότερη και έχουμε δίκιο να μυρλιάζουμε? Γρήγορα θέλω τηλέφωνα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Τη χειρότερη ή την καλύτερη?
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Δυστυχώς έχουμε την πιο χειρότερη κυβέρνηση.
0: Άκου λίγο να μιλάμε σωστά ελληνικά. Δεν υπάρχει την πιο χειρότερη. Έχουμε τη χειρότερη.
10: Τη χειρότερη.
0: Έτσι, ναι. Γιατί πιο χειρότερη είναι πλεονασμός και είναι λάθος γλωσσικό. Πάμε παρακάτω.
10: Αυτά. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Άρα έχουμε τη χειρότερη, λέει ο φίλος. Για τα μπάζα είναι η κυβέρνησή μας, λέει ο Παντελής. Καλημέρα και σε σένα, Αθηνά μου, λέει. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Σκάνια λέει όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο, λέει, και εμείς είμαστε τέλεια. Κλαίω, λέει, και γελάει. Για το Γεωργιάδη προφανώς είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών, γιατί έχει πλουτίσει. Όταν έχεις γεμάτη την τσέπη, τότε όλα σου φαίνονται τα καλύτερα. Την καλύτερη εγκληματική οργάνωση έχουμε, Στέφανε, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ο Βέλος λέει ότι το κράτος είναι ένα σκάμ, μια απάτη δηλαδή, και δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό το συζητάμε, φίλε Βέλο. Ο Κώστας λέει ότι χειρότερο έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Ο Νικόλας λέει χείριστη. Ας παραδειγματιστούμε από τη Γερμανία για τις αλλαγές που πρέπει να είναι κάθετες. Ο Νικόλας το λέει αυτό. Η Βάσο λέει ότι η Ευρώπη είναι στο κόκκινο. και ότι εμείς είμαστε καλά. Χαχαχαχαχα. Ας πει. Ας πάει να κάνει κανένα μπότοξ, μου λέει Βάσο. Κάνει τέτοια μποτοξάκια ο Άδωνης, το έχει πει. Ο Στέλιος λέει ότι όλοι οι δείκτες μας έχουν στον πάτο. Ο Δημήτρης είναι από τους βλάκες της ομάδος εδώ πέρα και θα πρέπει να τον μπλοκάρω λίγο, μισό λεπτό λίγο, γιατί δεν μπορώ να ακούω τις λιθιότητες πρωί-πρωί. Μισό λεπτό να τον μπλοκάρω. Λόκα, αγόρι μου, έλα, έλα. Αποκλεισμός και σίγαση. Επιβεβαίωση. Πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε αυτό. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αποκλεισμός, αποκλεισμός. Έτσι, αποκλεισμός. Γεια σου, Δημήτρη. Καλά να περάσεις. Ό,τι χειρότερο πέρασε από τη χώρα μας, ξεπούλησε τη χώρα χωρίς τύψεις. Το λέει αυτό η Ξανθή Νίγκα. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Κύκλωμα είναι, λέει ο φίλος ο Βέλος. Οι ψήφοι και τα αποτελέσματα είναι όλα μια πάτη. Βέλο, μην έχεις άποψη τόσο απόλυτη, διότι δεν θέλω να το ανοίξω τώρα, δεν έχω χρόνο να το ανοίξω. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το μεγάλο κόλπο δεν είναι η ψήφος που είναι απάτη, είναι η αποχή που βοηθάει την ψήφο να γίνει απάτη. Δεν θα βρεις άνθρωπο να έχει θετική γνώμη για το Μητσοτάκη. Όλοι από το 73 και εδώ. Μάλιστα. Η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα, λέει ο Κωνσταντίνος, ότι είναι αυτή που έχουμε. Η Σόφη λέει αυτός που έχει η τσέπη του. Μάλιστα. Ο Άγγελος είναι και αυτός πάντως ένας από τους βλάκες συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, οι οποίοι δεν έχουν καμία θέση εδώ στην εκπομπή μου και θα πάρουν και αυτοί πόδι. Επιβεβαίωση, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό με το μπλοκάρισμα. Δεν το έκανα τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα, σήμερα θα είμαι στην τηλεόραση πάλι. Όχι σήμερα, αύριο. Αύριο θα είμαι στην τηλεόραση, θα κάνουμε μια συζήτηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για αγρότες με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στο Γνώμη TV. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο. Έχω γραμμουλά. Όχι, δεν είστε τόσο πρωινοί τύποι. Ή δεν σας τσίγκλησε ο Άδωνης για να βγείτε στο τηλέφωνο. Πάντως τα μηνύματα γίνεται χαμός. Καλημέρα από Ρόδο. Πώς έχει τέτοιο θράσος να λέει κάτι τέτοιο και να νευριάζει κιόλας. Άντε, μπιπ Σπύρο. Φωνάζει ο φίλος ο 677. Η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών έχουμε. Με γυαλιά 600 ευρώ, ίσως και εγώ βλέπω την κυβέρνηση καλή, λέει ο φίλος ο 165. Μας απέδειξε ο Άδωνης πως έχουμε καθεστώς. Καλημέρα, Στέφανε από Λάντσουτ, λέει ο φίλος ο 505. Ο Νίκος από Χαλκίδα φωνάζει χειρότερη κυβέρνηση. Μόνο Βελόπουλος φωνάζει ο Νίκος. Ο Βασίλης λέει καλημέρα, είναι η καλύτερη κυβέρνηση στις λαμογές. Επισημαίνει, λες αυτό να εννοούσε ο Άδωνης και να τον παρεξηγήσαμε. Καλημέρα, Στέφανε, ακόμα μια φωτογραφία για τα καλώδια της ΔΕΗ. Όλος ο στήλος είναι μέσα στο δέντρο. Συγγνώμη, λέει, είναι βραδινή. Καλημέρα, καλημέρα στον Βόλο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι αυτό, τι είναι ξεφτύλα, παιδιά. Αυτό πραγματικά αξίζει τον κόπο να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και να καταγράψουμε πόσα καλώδια περνάνε μέσα από τα δέντρα. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα για να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα σας, κύριε Δαμιανίδη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
11: Η χειρότερη κυβέρνηση.
0: Ναι.
11: Το χειρότερο τυραννικό πολίτευμα που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Το μαστίγιο τους λείπει μόνο.
0: Δεν έχεις άδικο.
11: Καταστροφή είναι. Καταστρέψαν όλες τις επιχειρήσεις, καταστρέψαν όλα τα επαγγέλματα και ακόμα έχει κόσμο που τους ακολουθούν. Είναι απίστευτοι. Καλημέρα σας. Καλή εργασία.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Έχει ένα τραγούδι που λέει «Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια». Ωραίο. Έχω, νομίζω, έτσι λέει. Άμα το βρεις, να κλείσουμε έτσι μουσικά μέχρι να διαβάσω κανένα μήνυμα. Μέχρι να έρθει η Δέσποινα να υποτίθεται να μας πει δελτίο ειδήσεων. Ο Δημήτρης φωνάζει καλημέρα, είναι η χειρότερη κυβέρνηση αυτή την οποία έχουμε. Η Κατερίνα λέει: εγώ το μόνο που θέλω να μην βγει ο Άδωνης στις επόμενες εκλογές θα είναι η καλύτερη τιμωρία για αυτό το σκουπίδι, το πολιτικό σκουπίδι εννοώ, γιατί μας καλά στο πρωινό μας με αυτόν τον μπιπ Στέφανε. Την καλημέρα μας, λέει η φίλη Κατερίνα. Καλημέρα, όταν στην Ελλάδα δεν έχεις μέτρο σύγκρισης, τότε είναι η καλύτερη. Εάν έρθει ο Βελόπουλος, τότε θα αποδειχτεί ότι θα έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Πες στον Μπουμπούκο ότι είναι λίγα τα ψωμιά τους, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Μόναχο. Τι σούργελο είναι αυτός ο μπιπ με την προδοτική τρομοκρατική δολοφονική Νέα Δημοκρατία. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Μπιπ. Ο Αντώνης λέει δεν μπορεί, κάτι παίχτηκε όταν πήγε για εμφύτευση με το εσωτερικό της κεφαλής, λέει. Αν για την Τούνη. Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να ασχολούμαι με την Τούνη. Σε λίγο θα πω κάτι για τους influencer. Σε λίγο, εσείς του TikTok. Του TikTok και του YouTube. Εσείς οι TikTokers και YouTubers, σε λίγο καθίστε να ακούσετε τα σχολιανά σας. Και όχι μόνο εσείς, και εσείς οι οποίοι τα έχετε τακιμιάσει με κάτι σάπιους. Με αυτούς τους σάπιους, με τους οποίους τα τακιμιάσατε, γίνεστε και εσείς σάπιοι. Εσείς, οι επιχειρηματίες που κάνετε επενδύσεις και βγαίνετε φωτογραφίες με υπουργούς, με βουλευτές και ταχώνετε στις διαφημιστικές. Θα ακούσετε τα σχολιανά σας σήμερα. Γιατί τέλος την ανοχή. Αυτή την κοινωνία ή θα την κόψουμε με μαχαίρι για να αφαιρέσουμε τα καρκινώματα ή αλλιώς χαιρέτα μας. Γιατί έχει πέσει στα λάθος χέρια. Η καλύτερη κοινωνία στα χέρια λάθος ανθρώπων. Ο καλύτερος άνθρωπος, το βρήκες? Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Σας αφήνω μουσικά και έρχεται η Δέσποινα Εμποτίτσι για δελτίο ειδήσεων. Και μετά μπαίνουμε στα κοιτάπια και στα χωράφια τα δικά μας. 8 με 11. Αλλά...

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, τηλεδιοίκηση από τον Focus FM 103,6. Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διπλανών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στη δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο El Alamein με τους Προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Μετά το τέλος της τριμερούς, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, η πρώτη αντίδραση είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένας πρωθυπουργός να επέρεται για τη Συμφωνία Μειωμένης Επίρρειας εις βάρος της χώρας του, που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση της τιμής του οικιακού ρεύματος στα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα έως το τέλος του 2029. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική και Εύβοια, υψηλός στη Χαλκιδική. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια. Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε μέσω των φρουρών της Επανάστασης, που ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό, στο στόχαστρο του Ιράν, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προσχέρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 30 με 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς, νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
6: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Σας υποδεχόμαστε εδώ στην ανακαίνιση του Focus FM, γιατί για μία ακόμα μέρα το κάτω γραφείο ανακαινίζεται. Ακούστε λίγο, δώσε λίγο να ακουστεί λιγάκι. Εγώ έτσι πρέπει να κάνω εκπομπή τώρα. Πόσο θέλετε να μας τρελάνετε, ρε φίλε? Κάθε τρεις και λίγο τρυπάνια βαράνε εδώ πέρα. Θα κάνω καταγγελία στην Πολεοδομία, αλήθεια σου λέω. Έχουν άδεια για τέτοιου είδους εκτεταμένες εργασίες? Σε λίγο θα ανοίξει μια τρύπα και θα βγει κανένας δρομέο από κάτω και θα πει: «Οπ, τι κάνετε εδώ? Ας οργανωθούμε, ρε παιδιά». Κανονικά θα πατήσω καμία καταγγελία. Αλήθεια σου λέω τώρα, μου την έχουν σπάσει. 5 μήνες βαράνε. Τι γίνεται, τι φτιάχνετε? Πάρτε την καμπινοτεχνική σε τελική ανάλυση, θα σας το φτιάξει. Πάρτε τον υδραυλικό που είχα παλιά, το Χάρη εδώ πέρα, να σας το φτιάξει. Τι μας ζαλίζετε τον έρωτα? Βρουν και βρουν και βρουν. Τι έγινε, δεν σταματήσατε? Φόκους ακούτε? Εκπομπή κάνει κάποιος από πάνω. Ή προσπαθεί να κάνει εκπομπή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε από νωρίς εδώ. Πιο πριν δεν βαρούσανε. Με το που πήγε 8, μπαμ. Τι έγινε, κολώνετε τώρα και δεν βαράτε? Ακούσατε την καταγγελία στην Πολεοδομία και σας πήγε κάλτσα? Άιντε. Συνεχίστε να δείτε πώς θα έρθει η καταγγελία. Κλιμάκι ολόκληρο θα σας φέρω. Να μάθετε. Σας δείξω εγώ. Θα δείτε, θα πάθετε. Πώς τον έλεγαν εκείνονα? Πώς τον έλεγαν εσύ το χλαπάτσα? Χλαπάτσα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε. Τρόποι επικοινωνίας. 6907-483-484 μηνύματα στο Viber. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα από την τελευταία φορά που τα είπαμε εχθές. Φυσικά με ακούτε λίγο και από νωρίς εμάς, γιατί είμαστε από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 του μηνός. 4 ώρες είναι οι εκπομπές. Ξεκινάμε 7 η ώρα το πρωί, καθότι ο Ερμές είναι φευγάτος σε άδεια. Καλοπερνάει ο Ερμές, καλοπερνάει. Βολτίτσες, βουτίτσες, βιντεάκια, influencer. Διαδικτυακός influencer ο Κώστας. Και μιας και είπα influencer, καταρχάς να πω καλημέρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Τι θα γίνει? Ανά 4 λεπτά μας λέγατε ότι θα ξεκινάμε. Ανά 4 λεπτά. Λοιπόν, ανά 4 λεπτά μας λέγατε ότι θα περνάνε οι σειρμοί. Η Νέα Ελβετία και οι Βούλγαροι, άμα σας δείξω φωτογραφία που τράβηξα σήμερα, δείτε φωτογραφία, εικόνα, που είμαστε, εδώ, τράβηξα σήμερα το πρωί, να γουστάρετε. Εδώ, λοιπόν, περνάει ο σειρμός σε 6 λεπτά και ο επόμενος σε 23. Εντάξει, αυτό είναι κανονικά κάθε μέρα γίνεται τις πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα γίνεται, λίγο μικρότερη απόσταση έχουν οι σειρμοί μεταξύ τους. Δηλαδή αν εγώ πάω και περιμένω 20 λεπτά για να έρθει ο σειρμός, σε 20 λεπτά είμαι στο κέντρο. Γιατί μου διαφημίζεται ότι σε 17 λεπτά φτάνω από τη Νέα Ελβετία στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ποιος ο λόγος. Καταλαβαίνω ότι μπήκε η Καλαμαριά και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν 2 στάσεις από τη μια και 5 στάσεις από την άλλη. Μία-μία πρέπει να πηγαίνουν οι γραμμές. Όχι 2 και πολλές φορές 3 γραμμές από Καλαμαριά και 1 από Νέα Ελβετία. Και επειδή δηλαδή εξυπηρετούνται οι περισσότεροι σταθμοί, τους 2, εκ των οποίων ο ένας που είναι ο μοναδικός που έχει χώρο για να αφήσουμε το αυτοκίνητο, πρέπει να περνάτε τον κόσμο από αυτή τη διαδικασία πρωινιάτικα. Είναι λίγο ντροπή, δεν είναι. Έλεγα λοιπόν για τους influencer. Εχθές στη Θεσσαλονίκη έγινε κάτι το οποίο εμένα προσωπικά
μου προκάλεσε αλγινή, εξαιρετικά αλγινή εντύπωση. Και θέλω να πω 5 πράγματα χωρίς πραγματικά να με ενδιαφέρει για αυτούς ενδεχομένως που είναι υποστηρικτές ή followers των διαφόρων influencer. Καταρχάς ξεκαθαρίζω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου influencer. Μακριά από εμένα αυτοί οι υπερφύαλοι τίτλοι, γιατί θεωρώ ότι απλά ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι influencer ή youtuber ή tiktoker είναι απλά άδειο πουκάμισο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρό λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία είναι άδεια πουκάμισα. Και πραγματικά το μόνο πράγμα για το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει ένα τέτοιο άδειο πουκάμισο είναι να κάψεις εγκεφαλικά κύτταρα. Και πολλές φορές έχουμε τέτοια άδεια πουκάμισα τα οποία κρύβονται πίσω από δήθεν πολιτικές απόψεις. Θέλω λίγο σήμερα, με αφορμή ένα γεγονός το οποίο έγινε χτες, να μιλήσω για τη σαπίλα των ζητιανο-influencer, αλλά και για τους πραγματικούς δολοφόνους. Διότι έχουμε και ζητιανο-influencer, influencer οι οποίοι ζητιανεύουν λεφτά, influencer οι οποίοι ζητιανεύουν followers, influencer οι οποίοι ζητιανεύουν ψηφοφόρους, influencer οι οποίοι ζητιανεύουν, και δυστυχώς έχουμε και αυτούς οι οποίοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Εχθές λοιπόν είχαμε μια ντροπιαστική εικόνα έξω από ένα κατάστημα εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν ήταν απλώς μια συγκέντρωση θαυμαστών για έναν ακόμα σε εισαγωγικά αστέρα του διαδικτύου. Ήταν μια σοκαριστική, μια γυμνή αποτύπωση μιας κοινωνίας σε βαθιά σύψη, σε βαθιά παρακμή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση παρακολουθεί αδιαμαρτύρητα τη μετατροπή της ανθρώπινης αυτοκαταστροφής ως ένα φτηνό θέαμα. Εχτές στην πλατεία Αριστοτέλους εκατοντάδες ανήλικα παιδιά στριμώχτηκαν μέσα σε ένα κατάστημα εστίασης πολυδιαφημισμένο, με ιδιοκτήτη που θεωρεί τον εαυτό του και αυτός influencer, και να το ωραίο μπέργκερ, και να το ωραίο τηγανιτό κοτόπουλο, και να τα ωραία sides, και να θα κάνω διαγωνισμό για το ποιος θα φάει περισσότερο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το κατάστημα αυτού του επιχειρηματία, συγκεντρώθηκαν σχεδόν εκατοντάδες ανήλικα παιδιά, ως επιτοπλίστων αγόρια, αλλά και κορίτσια, όχι για να τους εμπνεύσει κάποιος αθλητής, ούτε για να μάθουν κάτι που θα μπορούσε να τους κάνει καλύτερους ανθρώπους, ενδεχομένως από κάποιον επιστήμονα, κάποιο γιατρό, κάποιο καθηγητή, αλλά για να δουν από κοντά έναν άνθρωπο να καταβροχθίζει αδιανόητες ποσότητες φαγητού, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αργά ή γρήγορα αυτή ακριβώς η διαδικασία της υπερφαγίας θα το σκοτώσει. Μαζεύτηκαν να δουν τον Chris ASMR, λέει. Άκου τώρα, έγινε αυτός προσωπικότητα του διαδικτύου. Ο ζητιανό influencer. Αυτός και πολλοί άλλοι. Ένας τύπος ο οποίος είναι εξωφρενικά υπέρβαρος και ο οποίος τρώει μέχρι θανάτου. Και όταν το βλέπεις να τρώει, βάζει και τα μικρόφωνα κοντά στο στόμα του, είναι σαν να τρώει ένα γουρούνι. Τον ίδιο θόρυβο κάνουν. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία για κάποιο λόγο προσελκύει πολλούς ανθρώπους να ασχολούνται με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις. Έχει αυτοκτονικές τάσεις και θέλει να πεθάνει και να το γράψει η κάμερα την ώρα που πεθαίνει, τρώγοντας μια γαβάθα μακαρόνια με κιμά,
ή ένα τεράστιο μπέργκερ σαν αυτό που έφαγε χθες σε γνωστό κατάστημα που φτιάχνει μπέργκερ στην πλατεία Αριστοτέλους. Αντί λοιπόν κάποιος να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το αυτοκτονικό lifestyle με προβληματισμό ή έστω, εγώ το δέχομαι, με στοιχειώδη ίκτο και να στείλει κάποια υπηρεσία να ρωτήσει το παλικάρι αυτό αν έχει ανάγκη να διορθώσει κάποια πράγματα στη ζωή του. Εχθές στη Θεσσαλονίκη είδαμε ένα σκηνικό το οποίο θύμιζε μια απάνθρωπη πραγματικά ρωμαϊκή αρένα. Τον υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές, τον υποδέχτηκαν φωνάζοντας, γέμισαν το μαγαζί. Εδώ δείτε κατάσταση. Δείτε κατάσταση. Εδώ φώναζαν, εδώ. Κρίση ASMR, κρίση ASMR. Και είναι αυτός εκεί στη μέση, από δίπλα ο ιδιοκτήτης, συναντιούνται και πάνε να κάνουν, λέει, το food fight. Γέμισαν το μαγαζί, κάνανε live, μετά φώναζαν. Φύγετε από το μαγαζί, φώναζε ο ιδιοκτήτης, άιντε, γιούχα, ουα. Μία κατάσταση τραγική και εκατοντάδες παιδιά γύρω-γύρω. Ρωμαϊκή αρένα, επεφημίες, ουρλιαχτά, γέλια και εκατοντάδες υψωμένα κινητά τηλέφωνα για να καταγράψουν τι, την αργή αυτοκτονία ενός ανθρώπου σε ζωντανή μετάδοση. Δηλαδή μπορεί και να εύχονταν κάποιοι από αυτούς να πεθάνει ο άλλος την ώρα που τρώει, γιατί έφαγε μέχρι λιποθυμίας ο τύπος, μέχρι λιποθυμίας. Και ένας δεν πήγε να το σταματήσει, απλά φώναζαν. Και ο περιχαρής επιχειρηματίας ανέβασε το part 1 και θα ανεβάσει και το part 2 και αν χρειαστεί και το part 3. Αυτή είναι η κοινωνία που έχουμε. Και εμείς προσπαθούμε να την φτιάξουμε τώρα. Αν δεν μπει το μαχαίρι, όχι μέχρι το κόκαλο, να κόψει και το κόκαλο, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί η πραγματική δολοφόνη σε αυτή την ιστορία δεν είναι ούτε ο αλγόριθμος, ο οποίος είναι προγραμματισμένος έτσι να το προωθήσει και να βγει σε διάφορους χρήστες για να το δουν, ούτε ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο οποίος για μένα ξεκάθαρα, αυτός ο τύπος, ο Chris ASMR, χρήζει βοήθειας. Είναι ζητιανό influencer, είναι Αιγύπτο influencer, είναι ό,τι θέλετε πείτε τον, αλλά χρήζει βοήθειας και όχι επιφημίας. Η πραγματική δολοφόνη είναι όλοι όσοι στείνουν και συντηρούν και ανέχονται αυτό το τσίρκο και υπάρχει λόγος που το ανέχονται. Καταρχάς έχουμε τους αδίστακτους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν το προφίλ του επιχειρηματία και του ανθρώπου της καλής κοινωνίας, φωτογραφίζονται με υπουργούς, φωτογραφίζονται με βουλευτές, φωτογραφίζονται με άλλους ζήτιανο influencer, είναι και οι ίδιοι πολλές φορές influencer προκειμένου να πουλήσουν την πραμάτια τους, οι οποίοι μπροστά στο βωμό των κλικ, μπροστά στο βωμό των προβολών ή μπροστά στο βωμό της ευκαιριακής διαφήμισης είναι διατεθειμένοι και ξεπουλούν κάθε ίχνος ηθικής, ό,τι τους έχει απομείνει. Εσύ λοιπόν, αδελφέ μου, που έστησες αυτό το freak show, αυτό το show για τέρας, ταΐζοντας έναν άρρωστο άνθρωπο μέχρι λιποθυμίας, απλά και μόνο για να γεμίσει το μαγαζί σου με πελατεία, θέλω να σου πω ότι είσαι άθλιος. Και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Όχι να τα ανεβάζεις σε part 1, part 2 και part 3, προσπαθώντας να εκμεταλλευτείς κάθε πτυχή αυτού του οποίου εσύ εξήφανες και σκηνοθέτησες. Και εσύ είσαι άθλιος, και ο προηγούμενος που το έκανε, και ο επόμενος που θα το κάνει. Όλοι εσείς που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά δηλαδή απορώ πόσο χαμηλά μπορούν να πέσουν τα στάνταρ ενός επαγγελματία απλά και μόνο για λίγη δημοσιότητα. Πάμε και στους επόμενους ενόχους, στους επόμενους δολοφόνους. Οι γονείς, οι απόντες γονείς. Πού βρίσκονται οι οικογένειες όταν τα παιδιά μετατρέπονται σε θεατές και χειροκροτητές αυτής της νοσηρότητας? Δηλαδή όταν ένας έφηβος θεωρεί διασκέδαση το να βλέπει κάποιον να βλάπτει τον εαυτό του, γιατί τον βλάπτει τον εαυτό του, δεν ευθύνεται για αυτό το σπίτι του? Δεν ευθύνεται τον μπαμπάς και η μαμά που από πιτσιρικά τον μπάρκαραν με ένα τάμπλετ ή ένα κινητό στο χέρι
και έφτασε να βλέπει αυτές τις αηδίες. Το να μην γνωρίζεις τι καταναλώνει το παιδί σου στην οθόνη ή το τι πρότυπα αποθεώνει στο δρόμο δεν είναι απλώς άγνοια, είναι εγκληματική αμέλεια για τους γονείς. Εγκληματική αμέλεια. Τα μάθουμε στα παιδιά μας να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα σίκα σίκα και την κάφη κάφη. Άμα βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι υπέρβαρος και τρώει μέχρι να πεθάνει, θα του λέμε παιδί μου, αυτός είναι έτοιμος για το φέρετρο. Όχι για να τον βλέπεις και να του δίνεις λουλουδάκια. Όχι για να τον βλέπεις και να κάνεις συνδρομές στο κανάλι του. Σαν κάτι άλλα παρτάλια του διαδικτύου, του ίδιου φυράματος είναι. Ένας γατούλης και μία γατούλα που κάνουν συνδρομητικό κανάλι και τους βάζουν ένα ευρώ στο κανάλι και κάνουν βίντεο για το πόσο βρωμάει η μασχάλη του ενός, πόσο μυρίζει το ποδάρι του άλλου. Αν τα ενσώρουχα δεν τα πλύνει θα μουχλιάσουν και όλες αυτές τις αηδίες που τις βλέπουν τα παιδιά. Ποιος ευθύνεται που τις βλέπουν τα παιδιά? Εμείς, οι γονείς. Και αυτό είναι εγκληματική αμέλεια. Άραγε, εγώ να ρωτήσω κάτι για το χθεσινό. Εσείς που ενδεχομένως να είδατε το καϊνάρι σας ή την πριγκίπισά σας να πρωταγωνιστεί. Όχι να πρωταγωνιστεί, να είναι εκεί. Παρόν ή παρούσα. Στο σκηνικό που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. Θέλω να σας ρωτήσω. Θα πέσει καμία καμπάνα ή μήπως θα πάτε στη φιλενάδα σας ή στον κολλητό σας για να του δείξετε περήφανος ότι ο γιώκας σας, το φιντάνι σας ή η κορούλα σας, η πριγκίπισά σας φαίνεται στο βίντεο του κρίσε ESMR και, ή του κάθε κρίσε ESMR τέλος πάντων. Θα είστε κι εσείς χειροκροτητής αυτής της απείλας ή θα ρίξετε καμία μπάτσα? Και μη μου πείτε τώρα δεν είναι σωστό να χτυπάμε τα παιδιά. Δηλαδή εμείς που φάγαμε ξύλο, τι πάθαμε? Γίναμε κακοί άνθρωποι? Όχι, δεν γίναμε κακοί άνθρωποι, αλλά έχουμε φτάσει και συμπεριφερόμαστε ως μαλθάκες. Ως μαλθάκες, διότι έχουμε μια πολιτεία η οποία βρίσκεται σε μόνιμο ρόλο και διαρκή ρόλο αυνανισμού. Αυνανιστή. Επιτρέπει στα τίποτα να πάρουν αξία. Πήραν η ασήμαντη αξία που λέει και ο Σφαγιανάκης. Ο οποίος καλά θα ήταν να μιλάει, αλλά δεν μιλάει. Όταν μιλάμε για ευθύνες, ναι, θα δώσω ευθύνες σε αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι εκμεταλλεύονται για λίγη δημοσιότητα αυτό το κομμάτι. Ναι, θα δώσω ευθύνες στους γονείς, οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Μια κοινωνία ζόμπι. Δεν μπορώ όμως στο κάδρο των ευθυνών να μην βάλω και την πολιτεία. Τι να περιμένω όμως εγώ από την πολιτεία? Τι να περιμένω από τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, η οποία έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος χαρεντίζεται με την Τούνη και με την κάθε Τούνη στο Instagram παίζοντας το ίδιο παιχνίδι της επικοινωνίας? Ο Μητσοτάκης συνδιαλέγεται και χαρεντίζεται με την Τούνη στο διαδίκτυο γιατί η Τούνη θέλει να ανοίξει κρουασανάδικο στο Παρίσι. Λέει γκαντέμι τον πρωθυπουργό να μην πάει στο Παρίσι. Και ο Μητσοτάκης της απαντάει, τώρα που το λες να το σκεφτώ. Χαχαχαχαχαχα. Η Τούνη λέει γκαντέμι τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κάνει encore για να παίξει το ίδιο το παιχνίδι. Μητσοτάκης Τούνη, Τούνη Μητσοτάκης. Και η κάθε Τούνη. Και η κάθε Τούνη. Και ο κάθε ζητιανό influencer ο οποίος κονομάει αδρά. Δηλαδή, ο τύπος που πάει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής στο Παρίσι για το διάστημα, αυτός είναι, αυτή είναι η θεματολογία της διεθνούς διασκέψεως που θα γίνει στο Παρίσι, στο μυαλό του έχει να μιλήσει με την Τούνη που θέλει να κάνει κρουασανάδικο για να πουλάει κρουασάν στους Γάλλους. Δηλαδή, οι Γάλλοι περίμεναν την Τούνη, την Αλβανίδα είναι αυτή στην καταγωγή, δεν είναι Ελληνίδα, την Αλβανίδα Τούνη να πάει στο Παρίσι για να τους κάνει κρουασανάδικο, να τους μάθει να τρώνε κρουασάν. Δηλαδή να μου έρθει εμένα ο Γάλλος, ο Πουρκουάς, στη Θεσσαλονίκη στις Σέρες, να μου ανοίξει μπουγατσατζίδικο για να μάθω να τρώω μπουγάτσα. Και ο Μητσοτάκης κάθεται και κάνει κουβέντα.
και παίζει αυτό το παιχνίδι της επικοινωνίας. Το οποίο εκτός από το ότι διαβρώνει την νεολαία, κρύβει από πίσω του ένα ολόκληρο δίκτυο φοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος. Τα έχω πει κι άλλες φορές. Αυτοί οι οποίοι είναι YouTubers, αυτοί οι οποίοι είναι influencer, αυτοί οι οποίοι ταρπάζουν μαύρα κάτω από το τραπέζι από επιχειρήσεις, διακινούν ένα τεράστιο μαύρο χρήμα. Ακόμα και το TikTok καλή ώρα που βλέπω σε διάφορα live, τα οποία στέλνουν αβέρτα κουβέρτα, όχι λουλούδια, όχι κοχύλια, όχι ελέφαντες, όχι λιοντάρια για σουντάρι, όχι τόνα, όχι τ' άλλο, το 50% το παρακρατάει το TikTok. Υπάρχει η μαφία του διαδικτύου. Και σε αυτή, και αυτή η μαφία, όπως κάθε άλλη μαφία, τα ακουμπάει στον ταβατζή. Αυτή η μαφία, όπως κάθε άλλη μαφία, τα ακουμπάει

0: δίκτυο που είναι ανεξέλεγκτο. Είναι η παιδική χαρά των παιδοβιαστών. Η παιδική χαρά των παιδοβιαστών και των ανωμάλων. Δεν θα το συζητήσω για το τι κέρατο πέφτει στο διαδίκτυο. Δεν θα το συζητήσω για το τι κέρατο πέφτει. Εντάξει, ο κάθε πεινασμένος και κάθε πεινασμένη, ο κάθε βαριεστημένος που βαριέται να το κάνει με τη γυναίκα του ή βαριέται να το κάνει με τον άντρα της, κάθεται και χαλβαδιάζει στο διαδίκτυο, βρίσκει άλλους οι οποίοι και αυτοί έχουν βαρεθεί και είτε βρίσκονται ο καθένας ξεχωριστά είτε και όλοι μαζί. Ένα απέραντο ορδελομπού έχουμε γίνει. Απέραντο. Και σαφέστατα υπάρχουν και κυβερνητικές ευθύνες, εφόσον υπάρχει όλο αυτό το πάρτι της φοροδιαφυγής και της διακίνησης μαύρου χρήματος. Κάποια στιγμή αυτή η σαπίλα των ζητιανών influencer θα πρέπει κάποιος να την αντιμετωπίσει σοβαρά. Και ξέρετε κάτι, το λέω πάντα και θα το πω και τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Γιατί αυτή η ιστορία με τον εθισμό σε τέτοιου είδους συμπεριφορές στο διαδίκτυο, με τους τίποτα να αποκτούν follower και οι τίποτα να έχουν άποψη και να επηρεάζουν συνειδήσεις, ξεκίνησε στα lockdown. Τότε ξεκίνησε, παιδιά. Στα lockdown μπήκε αυτός ο ιός μέσα μας. Γι' αυτό και φωνάζω και λέω χρόνια τώρα για αυτό το έγκλημα των lockdown. Χρόνια τώρα. Από την αρχή φωνάζαμε για τις επικινδυνότητες που κρύβει πίσω αυτή η επιλογή. Τότε, στα lockdown του κορονοϊού, τότε ξεκίνησε αυτή η ξεφτύλα και εξελίχθηκε σε κατάντια. Και κάποιοι θεωρούν αυτές τις ακρότητες ως τεχνολογικό επίτευγμα. Σκατούλες. Είναι ένα απάνθρωπο επίτευγμα. Άρα δεν είναι επίτευγμα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε και εύχομαι κάποια στιγμή να το κάνουμε σοβαρά και να το κάνουμε σοβαρά μέσα στο κοινοβούλιο για το ποιος ευθύνεται και το πώς επιτρέψαμε να δημιουργηθούν πρότυπα τα οποία είναι βασισμένα είτε στην ειδονοβλεψία είτε στο χλεβασμό και έχουμε εκπαιδεύσει πλέον μία ολόκληρη γενιά να μην νιώθει ίχνος ενσυναίσθησης. Αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί και φόραζαν κρίση ASMR, θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κάνουν like αν το παλικάρι αυτό που το απεύχομαι πέσει ξερό, μην μπορώντας να αναπνεύσει καθώς καταπίνει μία ολόκληρη μπουγάτσα. Ή κάτι άλλο ολόκληρο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν επιτρέπουμε να βαφτίζουμε marketing την εκμετάλλευση, αποχάβνωση την ψυχαγωγία και όταν βαφτίζουμε την οσιρότητα ως trending topic, ως καυτό θέμα ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Το πρόβλημα δεν είναι το πιάτο του κρίση ASMR ή του κάθε κρίση το οποίο γεμίζει αδιάκοπα και ασταμάτητα. Το πρόβλημα είναι η κοινωνία η οποία λιμοκτονεί από αρχές και αξίες και δυστυχώς αυτή η κοινωνία έτσι όπως την καταντήσαμε είναι χειροκροτητής των βιαστών της. Χειροκροτάμε τους θύτες μας και τους χειροκροτάμε μπορεί όχι χτυπώντας τα δύο χέρια μας αλλά κάνοντας επαναλαμβανόμενες παλινδρομικές κινήσεις απέχοντας από την κάλπη. Τροφή για σκέψη. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. μια ειδική φόρμουλα προάσπισης

0: της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ
9: για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα
11: μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
16: Αφού ήρθαμε με Seajets!
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Τετάρτη 9-9, όχι το 29, το 26. Γέροι να είμαστε και θα φτάσουμε και στο 29. Απλά το θέμα είναι το 29, άραγε θα είναι στα 1000 ευρώ ο κατώτατος. Κανονίστε να έχουμε Μητσοτάκη, αν και δεν βλέπω να έχουμε Μητσοτάκη, να ξέρετε παιδιά, τα πράγματα είναι στα... Καλά πήγε χθες ο Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Δηλαδή κάνουμε εγκλήματα. Δεν άνοιξε το στόμα του να πει κουβέντα για το Σινά, παιδιά. Για τη Μονή Σινά. Την έχει ξεπουλήσει. Δεν άνοιξε το στόμα του. Και εδώ έχουμε αποδείξει ότι υπάρχουν πέραν της ιστορικότητας της Μονής και πέραν του ζητήματος της Ορθοδοξίας, υπάρχουν και κοιτάσματα. Σοβαρά κοιτάσματα. Σοβαρά κοιτάσματα. Σοβαρά κοιτάσματα. Και σε σπάνιες γιές, σε έδαφος, έτσι, όχι σε θάλασσα, και σε σπάνιες γιές και σε άλλα ορυκτά. Σοβαρά κοιτάσματα. Έχω κάνει ολόκληρο θέμα με τον καθηγητή τον κύριο Ζελιλίδη. Τεν άνοιξε το στόμα του Μητσοτάκη χθες στην Αίγυπτο, μπροστά στο Σίση, να πει κουβέντα για το Σινά. Την έχει πουλήσει τη Μονή. Τέλος. Και εκεί έχουμε ένα ακόμα εθνικό έγκλημα. Καλημέρα, γεια σου Γιώργα, ρε, από το Κιλκής. Χθες μπήκα, λέει, και ψήφισα στη διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και παρακάτω είναι το αποτέλεσμα εκείνης της στιγμής. Εκείνη τη στιγμή, ίσα ίσα, ήταν η Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Λύση. Τώρα η Ελληνική Λύση είναι πιο πάνω, να ξέρεις. Σε εκείνη τη δημοσκόπηση που σας έλεγα εκεί στο εκλογικό κέντρο.gr, που έχουν ψηφίσει καμιά 23.000-24.000 άτομα, η Ελληνική Λύση τώρα είναι πρώτη με 18,4% και δεύτερη είναι η Νέα Δημοκρατία με 17,2%. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, πες λίγο για την Καστοριά. Τι γίνεται εκεί πάνω με τους Ανθέλληνες? Βγαίνουν στα πανηγύρια και τραγουδούν ανθεληνικά τραγούδια. Σήμερα έχω ειδικό θέμα γι' αυτό. Σήμερα έχω ειδικό θέμα γι' αυτό. Υπάρχουν εξελίξεις. Για ένα ακόμα καλοκαίρι μας προκαλούν. Και σήμερα θα μιλήσω με δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα πάρα πολύ καλά. Και ο Νίκος ο Βασιλιάδης, αλλά και μετά τις 10 ο Χρήστος ο Σιρανίδης θα μας πει και για κάποιες μηνύσεις οι οποίες έχουν γίνει. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι από εδώ και πέρα η συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι για αυτό το θέμα που λες, φίλε μου, και για την Καστοριά και για τη Φλόρινα. Έχουμε να πούμε πολλά γενικότερα με όλη την ανεξέλεγκτη δράση των γυφτοσκοπιανών. Κάνω τις απιστίες μου στο Focus όταν εμφανίζεται ο Βελόπουλος σε κανάλι. Θέλω να ακούσω ατόφια αυτά που λέει και όχι κουτσουρεμένα, αν τα αναπαράγει κανάλι. Αλλιώς εδώ πιστή στο Focus FM, λέει φίλη η Χοχλάκη η Μαρία. Προφανώς το λες για χθες που την ώρα που κάναμε εκπομπή ήταν στον Αντένα. Καλά κάνεις, ρε, πλάκα κάνεις. Ο Δημήτρης γελάει, λέει. Σας κυνηγάνε τα δαιμόνια κανονικά με καμένα κυκλώματα του σταθμού, με διακοπές σύνδεσης τηλεφώνων και ραδιοφώνων, με τρυπάνια κομπρεσέρ στους τοίχους. Ένα ευχέλιο στο σταθμό όλοι μαζί θα ήταν καλό. Πλάκα, θα πάρω κανέναν ιερέα να έρθει να μας κάνει κανέναν αγιασμό εδώ πέρα, το χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Στέλλα. Εδώ ο φίλος ο 089. Α, να το, Σερετάκος. Σερέτης έχει πάει δώρο μπλουζάκι Focus FM. Ωραία η ομάδα. Λοιπόν, είναι ό,τι πιο γλιώδες άτομο αυτός ο Κρις. Το θέμα είναι και ποιοι τους βλέπουν. Αυτός είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά κοπέλα. Ρε εσύ, όλοι αυτοί, ο καλύτερος έχει σφάξει το ξάδελφό του, να πούμε τώρα, πλάκα κάνετε. Λοιπόν, καλημέρα Στράτος από Μάλτα. Όλα είναι θέμα προοπτικής. Αν ήμουν στη θέση του Άδωνη, από εκεί που ξεκίνησα, φυσικά θα ήταν η καλύτερη κυβέρνηση ever. Ναι, και κάποιος να πει στον κύριο Σπυρίδων Άδωνη να δει και να σχολιάσει το εξώφυλλο από τα νέα που δείχνει πώς έχουν καταντήσει οι άριστοι την παιδεία. Γιατί μόνο η παιδεία είναι. Μόνο η παιδεία είναι, αδελφέ μου. Η υγεία, η παιδεία, η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, η εγκληματικότητα. Δεν υπάρχει, λέει, καλύτερη ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα, αδελφέ μου. Το λέω αυτό γιατί λέτε πάντα την αλήθεια. Με το χέρι στην καρδιά, γι' αυτό σε πάω. Πολλά χιλιόμετρα παρέα με Focus FM. Μόνο Focus. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Σας βγάζω το καπέλο, τσίτα τα γκάζια. Εκεί φτάσαμε, Στέφανε. Γουστάρουν να βλέπουν live θανάτους. Λες και θέλουν να πεθάνουν. Πες τα Χρυσόστομε. Τα λέω, δεν είναι να τα πω. Στέφανε, έχουν προσπαθήσει αρκετοί να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο, αλλά δεν ακούει κανέναν. Χιλιάδες στα σχόλια, στα βίντεο που του λένε να σταματήσει. Ο ίδιος τρώει καθημερινά μεγάλες ποσότητες ανθυγινού φαγητού, άσου στη μοίρα του. Δεν έχω να αφήσω κανένα στη μοίρα του. Η πολιτεία που είναι. Οι γονείς του, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γονείς. Δεν έχει γονείς αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει οικογένεια. Ας το απαγορεύει. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Εμένα, αν βγω τώρα και κάνω ένα σχόλιο για τους ΛΟΑΤΚΙ, όπως έκανα προχθές, όχι για τους ΛΟΑΤΚΙ, για τα βιβλία, παιδιά. Είπα για τα βιβλία και μου κατέβασαν το βίντεο. Μου κατέβασαν το βίντεο. Και κινδυνεύει ο λογαριασμός μου στο TikTok να πέσει. Εμένα δηλαδή με κυνηγάει ο αλγόριθμος και αυτόν ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φάει μέχρι θανάτου, ο αλγόριθμος δεν του βάζει κόφτες. Γιατί φέρνει views. Εκατομμύρια views από αυνάνες του διαδικτύου. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν εγώ απαιτώ, έχω απαιτήσεις από την πολιτεία να μην επιτρέπει αυτή τη βλακεία και να βάλει όριο επιτέλους σε αυτή τη βλακεία. Κατεβατά ολόκληρα. Δεν μπορώ να διαβάζω τόσο μεγάλο κατεβατό για τον Άδωνη. Ο φίλος 129 λέει, ο Χάρης από τη Δράμα, Στέφανε, προσωπικά ό,τι έχει να κάνει με σαπιοκυλιές και τύπους που τρώνε για να τους βλέπουν. Εγώ τρελαίνομαι, νιώθω αηδία για το λογαριασμό τους, για λογαριασμό τους. Μέχρι και την Πέπα το γουρνάκι δεν ήθελα να βλέπω. Παρεμπιπτόντως το πήρα χαμπάρι νωρίς αυτό το παιδικό και το έκοψα από τον πρώτο μου γιο. Ο δεύτερος δεν το έχει δει καν. Όχι μόνο για το φαγητό, αλλά και για τα λάθος μηνύματα που περνάει στα παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν, το ανοίγεις, τώρα το πας αλλού, αδελφέ. Δεν είναι αυτό το θέμα που προσεγγίζω. Και ο εκπαιδευτικός είναι απροστάτευσος, γιατί ο διευθυντής εκπαίδευσης θα προσπαθήσει να πάρει το μέρος του γονέα για να μην χαλάσει τις σχέσεις μαζί του. Δεν λέμε προφανώς ότι όλοι οι δάσκαλοι είναι σωστοί και τα λοιπά. Υπάρχουν και ανεπαρκείς, αλλά συνήθως αυτό γίνεται. Άλλο μεγάλο θέμα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνεις για τα βιβλία? Το σχολιάζει. Είναι αυτό το βίντεο, Chris, που λες, που εγώ το ανέβασα και το YouTube μου με έβαλε πόστα. Μου έβαλε ποινή. Καλημέρα, Στέφανε. Και Μάνο, αυτή είναι η μόδα με το Mac Band. Είναι μέρος της woke agenda. Ξεκίνησαν στην ίδια χρονοσειρά. Εγώ τους influencer που αποκαλώ influencers, από το influenza δηλαδή. Δηλαδή ότι μολύνουν την ήδη άρρωστη κοινωνία. Κοινωνία στο μείον που έλεγε και ο Νότης. Έχει δίκιο ο ακροατής. Για τον παπά, για τον Focus FM έχουν λυσάξει τα δαιμόνια. Τακτοποιήστε τα με έναν αγιασμό και ένα ευχέλαιο. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματά σας, να μην χρονοτριβώ. Αν μου επιτρέπετε λίγο, θέλω να σας πάσω τα νεύρα λίγο παραπάνω στον χρόνο που απομένει μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θέλω λίγο να ακούσετε τον πατέρα ενός εκ των πιλότων του μοιραίου Phantom. Τι λέει? Έλα σε μένα, αδελφέ μου, ακούστε τον άνθρωπο.
9: Δυσαρέστησε πολύ το γεγονός ότι την ίδια μέρα, εκτός του Πρωθυπουργού και του κυρίου Δένδια, χασκογελάγανε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδα εγώ υπουργούς που είχαν πηγαδάκια και γυλούσαν. Καλά, δεν τρέπονται. Ακόμη είναι ζεστά, τα σώματά τους είναι ζεστά ακόμη.
19: Καθαρός ο λόγος σας.
9: Δεν φοβάμαι, κύριε Χαρτάτο, να μιλήσω.
19: Δεν έχετε λόγο να φοβάστε για τίποτα.
9: Τι να φοβηθώ?
20: Εσείς χάσατε το παιδί σας, δεν υπάρχει αυτή η απώλεια. Δεν λογίζετε με τίποτα.
9: Για να μπορεί κάποιος εμένα να με επιπλήξει, πρέπει τουλάχιστον να έχει δώσει την πατρίδα ό,τι έχω δώσει εγώ. Το έχει δώσει? Όχι.
19: Ούτε μπορεί να το διαβάσει.
9: Δυσαρέστησε πολύ το γεγονός.
18: Αυτός είναι ο πατέρας. Αυτός είναι ο πατέρας ενός εκ των δύο πιλότων μας, που έφυγαν σε ένα περιστατικό που κανείς, μα κανείς, δεν εξήγησε πώς είναι δυνατόν ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας να νοικιάζεται από ιδιωτική εταιρεία μαζί με το αεροδρόμιο, και όχι ένα αεροσκάφος, πολλά αεροσκάφη συμμετείχαν σε αυτό το air show, και αυτά τα αεροσκάφη τα νίκια σε ένας ιδιώτης. Κανένας δεν μας έχει απαντήσει. Αλλά ξέρουν και να βγαίνουν, έχουν το θράσος να βγαίνουν αυτοί οι πολιτικοί κλόουν και να μας λένε ότι δεν πρέπει να μυρλιάζουμε, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Όπως είπε ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα εδώ, αδελφέ μου.
21: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
22: Εμείς
21: δεν δηλαδή. Και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
22: Εμείς.
21: Ή εσύ ποιο άλλο?
22: Να μην αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
21: Έλα τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
22: Έχει το Μητσοτάκη,
21: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
22: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
21: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη μου ήρθα από στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
19: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
21: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
19: Τι έχουμε?
21: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
18: Τέλος. Μούγκα. Τέρμα. Τέρμα. Αυτό είναι καθεστώς. Αυτό είναι καθεστώς. Οι τύποι είναι απάλευτοι. Απάλευτοι. Να σας πω λίγο. Τι συμβαίνει? Η Σία Κοσιόνη την ακούσαμε χθες, δαιμονίστηκε. Εχθές επανέλαβε την κριτική στο Μητσοτάκη.
0: Και μετά έρχεται και ο Παπαχελάς καθημερινής. Ακούστε λίγο τι λέει ο Παπαχελάς. Ακούστε λίγο Παπαχελά.
1: Εντύπωση στον κόσμο είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα. Γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειωτο πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
0: Τι έχουν πάθει αυτοί, δαιμονίστηκαν? Μπήκε το δαιμόνιο μέσα τους? Αυτοί ήταν μητσοτακογλύφτες. Τώρα τι πάθανε ξαφνικά? Θέλουν ανταλλάγματα? Λες να θέλουν κανένα διορισμό, θέλουν καμία τακτοποίηση? Τι μπορεί να θέλουν? Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η μεταστροφή, η μετάλλαξη, ρε παιδί μου, πώς το λένε? Τι πιστεύετε εσείς? Κάπου αποσκοπεί τώρα αυτό, δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Κάπου αποσκοπεί. Ναι. Δεν ξέρω, εύχομαι, μου λέτε για τον Καρέτσα να πω. Εύχομαι να είναι καλά το παλικάρι. Ξαναλέω ότι εμείς που είμαστε ψεκασμένοι, εγώ που είμαι ψεκασμένος, δεν θα πω ότι φταίει το εμβόλιο για αυτό το οποίο έπαθε. Γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Εσείς που δεν είστε ψεκασμένοι, πώς είστε τόσο σίγουροι ότι δεν φταίει το εμβόλιο για αυτό το οποίο έπαθε? Μπορείτε να το αποδείξετε? Η επιστήμη μπορεί να μιλήσει? Τώρα, σε ό,τι με ρωτάτε, μου ζητάτε να ξανακάνω ένα σχόλιο για την χθεσινή πρωινοκορδέλα που χάρισε ο Μανώλης ο Φράγκος στο Ζαχαρό, εκεί στο One Channel, αυτόν τον τύπο που παριστάνει τον δημοσιογράφο. Εντάξει, ο τύπος είναι σε εντεταλμένη αποστολή, έτσι. Το γνωρίζουμε καλά αυτό. Το έχει αποδείξει και σε άλλες περιπτώσεις. Ζει το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Είναι ντροπή και έσχος να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα μιας γυναίκας η οποία σε τελική ανάλυση εξελέγει με σταυρό από τη διαδικασία την εκλογική των ευρωεκλογών, και αναφέρομαι στη Γαλάτο την Αλεξανδράκη, την ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και να τις χρεώνουν ότι δεν μιλάει, λέει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γαλάτο Αλεξανδράκη, παρά τα 70 χρόνια της ηλικίας της, είναι μία μαχητικότατη σε επίπεδο κοινοβουλευτικού έργου κυρία, αυτή και η ομάδα της. Και σας το λέω υπεύθυνα ως μέλος αυτής της ομάδος. Οι 900 ερωτήσεις που έχει κάνει μιλάνε από μόνες της. Η αρθρογραφία της και οι παρεμβάσεις της σε επίπεδο προτάσεων για νομολογίες που έχει καταθέσει επίσης μιλούν από μόνα τους. Το γεγονός ότι η Αλεξανδράκη Γαλάτο έχει καταθέσει μόνη της όσες ερωτήσεις έχουν καταθέσει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης μιλάει από μόνο του. Ότι οι συνεργάτες της Γαλάτος Αλεξανδράκη την ενημερώνουν σε σχεδόν καθημερινή βάση για δεκάδες αναφορές που γίνονται από Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να καταλήξουμε σε ποιες μας ενδιαφέρουν και να βγάλουμε ερωτήσεις. Είναι μια δουλειά η οποία πραγματικά θέλει χρόνο για να γίνει και ενδιαφέρον. Και δεν την κάνει κανένας από τους ευρωβουλευτές, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, στο βαθμό που την κάνει η Ελληνική Λύση, και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς. Έρχεται λοιπόν τώρα κάποιος που λέγεται Ζαχαρός, επειδή έχει διαβάσει ένα κακόβουλο σχόλιο στο διαδίκτυο και επειδή ενδεχομένως κάποιος να του έχει δώσει το χαρτάκι ότι πρέπει να δολοφονήσουμε το χαρακτήρα για να χτυπήσουμε το Βελόπουλο, τον οποίο Βελόπουλο, παρακολουθήστε τα κυβερνητικά στελέχη, ότι πλέον δεν τον αναφέρουν καν. Δεν τον αναφέρουν καν και δεν τον αναφέρουν γιατί τον φοβούνται. Είναι εντολή από το Μαξίμου, μην αναφέρετε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εντολή! Γιατί τους πάει πριονοκορδέλα. Δεν φοβάται το Σαμαρά ο Μητσοτάκης, τον φοβάται, αλλά τον φοβάται για άλλους λόγους. Γιατί θα πάρει κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία, από πουθενά άλλου. Τον Μητσοτάκη όμως τον φοβάται γιατί παίρνει από αλλού και ο Μητσοτάκης θα είναι. Το Βελόπουλο το φοβάται γιατί παίρνει από το Μητσοτάκη, παίρνει από τον Ανδρουλάκη, παίρνει από τον Τσίπρα, παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Τόσο που δεν μπορεί να πάρει ούτε ο Σαμαράς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι ο Σαμαράς είναι και αυτός το ίδιο νόμισμα όπως ο Μητσοτάκης. Και δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Και όλοι αυτοί οι δυσαρεστημένοι πρώην νεοδημοκράτες έχουν φύγει οριστικά και αμετάκλητα από τη Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε τρόπο να το χτυπήσουμε. Πώς να το χτυπήσουμε, ας πάμε να χτυπήσουμε τη γαλά του Αλεξανδράκη, την ευρωβουλευτή του. Ποιος θα χτυπήσει τη γαλά του? Η Νέα Δημοκρατία που είχε ευρωβουλευτή το Ζαγοράκη, που ο Ζαγοράκης δεν άνοιγε το στόμα του, που ο Ζαγοράκης αποχώρησε και από τη Νέα Δημοκρατία και έμεινε εκεί άλλα δύο χρόνια μόνος του ανεξάρτητος να παριστάνει τον ευρωβουλευτή, και ήταν τόσο καλός ευρωβουλευτής, δεν ήταν, όσο καλός αρχηγός ήταν, τόσο κακός ευρωβουλευτής ήταν. Ήταν τόσο καλός ευρωβουλευτής που όταν ξαναέγιναν ευρωεκλογές τον πήρε αυτή τη φορά και τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο το Πασόκ. Το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, έδωσε τράτο στο Ζαγοράκη για να συνεχίσει το σπουδαίο του ευρωκοινοβουλευτικό έργο. Ας γελάσω δυνατά. Ποιος θα μιλήσει? Μήπως θέλει να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Γιωργούλη? Να μιλήσει άμα θέλει. Ή για κάτι άλλα πουλιά τα οποία έχουν μπει στο Ευρωκοινοβούλιο? Ή μήπως θέλει να μιλήσει η Μελέτη? Ή μήπως θέλει να μιλήσει η Βόζεμπεργκ? Η Βόζεμπεργκ, που την έχει η γαλάτο σε ερωτήσεις στην πάτσα. Άριστη η πριονοκορτέλα που πέρασε ο Μανώλης ο Φράγκος χθες στο Ζαχαρό, ο οποίος πήγε να δολοφονήσει το χαρακτήρα της γαλάτος Αλεξανδράκη και πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Όχι ότι έχει και πολύ μαλλί. Όχι ότι έχει και πολύ μαλλί. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλη σε Δέσποινα Μποτίτση. Σε λίγο ξανά και πάλι μαζί. Στο TikTok θα διακόψω γιατί θα προσπαθήσω να συνδεθώ στον Focus FM. Οπότε τα υπόλοιπα μένουν όσοι έχουν. Πάμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα εκτείναξη στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το βαρέλι να αγγίζει τα 100 δολάρια μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στην Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια. Ανησυχία για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη να κινείται γύρω στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά των Κυκλάδων φτάνει τα 2,49. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται σε τιμή που μπορεί να φλερτάρει σχεδόν με το διπλάσιο από πέρυσι. Η άνοδος των καυσίμων φέρνει φόβους για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Νέα άνοδος καταγράφεται και σε ρεύμα και φυσικό αέριο, την ώρα που η κυβέρνηση θέτει στόχο να μειώσει τη τιμή του οικιακού ρεύματος στα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα έως το τέλος του 2029. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ. Για ουσιαστική συνάντηση, όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αίγυπτο με τους προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της τριμερούς, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας και διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα, είπε, δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, η πρώτη αντίδραση είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία, δήλωσε ένας πρωθυπουργός, να επέρεται για τη Συμφωνία Μειωμένης Επίρρειας εις βάρος της χώρας του, που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Υψηλός ο κίνδυνος στην Χαλκιδική.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, νότιμη η άνεμη στον Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
11: Τεσσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Τεσσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Τεσσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο και πειράζω τους... Πειράζω τα καλώδια για να τις πάω στο Μάνο. Εντάξει ρε φίλε, κατά λάθος το ακούμπησα εδώ κάτω. Λοιπόν, καλημέρα εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Είμαστε ήδη 2 ώρες στον αέρα της Θεσσαλονίκης και στον αέρα του διαδικτύου, οπότε μπορείτε να μας ακούτε κυριολεκτικά από παντού. Έχουμε πει διάφορα πράγματα, έχουμε σχολιάσει το πρώτο 2ωρο. Θα μπούμε στο κομμάτι των συνεντεύξεων σιγά σιγά, αφού πρώτα σας πω ότι εδώ στον Focus FM έχουμε τους καλύτερους επαγγελματίες οι οποίοι διαφημίζονται, και αν θέλετε κι εσείς να γίνετε ο επόμενος διαφημιζόμενος στο ραδιόφωνο μας, πολύ ευχαρίστως να σας υποδεχτούμε και να σας διαφημίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να ξέρετε, το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ακροατές του Focus FM, οι οποίοι είναι πολυπληθέστατοι, θα σας αγκαλιάσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Ο καλύτερος μεσίτης ελληνικής αγοράς, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Ένας αϊκίνητος μεσίτης, ο οποίος αλωνίζει την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Αυτός και οι συνεργάτες του εγγυώνται ότι δεν θα χαρίσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24 και 6-9-4-0-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, για όλους όσοι θέλετε να έχετε ένα κινητό συμβόλαιο για το τηλέφωνό σας, μάλλον για να το πω σωστά, ένα συμβόλαιο για το κινητό σας τηλέφωνο, και δεν θέλετε να πληρώνετε πολλά λεφτά και θέλετε να έχετε απεριόριστο ίντερνετ, για παράδειγμα, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, προς κινητά, απεριόριστα SMS, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πακέτο για όλες αυτές τις παροχές που να είναι φθηνό, θα σας πω ότι κάνετε λάθος. Γιατί εδώ στον Focus FM σας εξασφαλίσαμε το φθηνότερο πακέτο για απεριόριστη χρήση κινητού τηλεφώνου και για εντός αλλά και για εκτός Ελλάδος κλήσεις, με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα τελική τιμή, ούτε επιπλέον με ΦΠΑ, ούτε επιπλέον μισθικές χρεώσεις, ούτε τίποτα. 18 ευρώ τελική τιμή, 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή για απεριόριστο ίντερνετ, για απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, προς σταθερά, απεριόριστα SMS, απεριόριστες κλήσεις σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 επιπλέον λεπτά για κλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εδώ θα το βρείτε, μόνο στο Focus FM. Είστε κι εσείς πολύ κοντά, ένα τηλέφωνο μακριά απόσταση δηλαδή, από το να γίνετε κι εσείς κάτοχος αυτού του συμβολέου που το έχουμε εκατοντάδες πλέον ακροατές του Focus FM. Εγώ μόνο που σας μιλάω έχω τρεις τέτοιους λογαριασμούς στο όνομα το δικό μου. Έναν για μένα και από έναν για τις δύο μου τις κόρες. Συνεπώς, τηλέφωνο επικοινωνίας όπου θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM 103,6 ή θα τους στείλετε μήνυμα στο νούμερο αυτό, είτε απλό SMS είτε Viber, και θα τους γράψετε Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν αυτοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332. Και τις επόμενες μέρες, να ξέρετε, θα έρθει και μία προσφορά βόμβα πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα κάνει αυτή την προσφορά για την οποία σας μιλάω τόσο καιρό ακόμα καλύτερη για εσάς, γιατί θέλουμε να έχετε τις καλύτερες δυνατές παροχές. 6951-957-332, τους λέτε Focus FM 103,6 και σας δίνουν αυτή την προσφορά με 18 ευρώ και 28 λεπτά να τα έχετε όλα απεριόριστα σε εταιρεία μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση εφόλησης ύλης, όπως κάνουμε πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές τις μέρες η Θεσσαλονίκη έχει στραμμένα τα φώτα της δημοσιογραφίας επάνω της. Βέβαια, τα έχει στραμμένα και πάνω στα ψέματα τα κυβερνητικά, ή τις μισές αλήθειες, ή ξέρω εγώ, το 1/25 της αλήθειας που μπορεί ενδεχομένως να ακούγεται. Αλλά δεν τα έχει στραμμένα σωστά και αποκαλυπτικά για όλα όσα ακούγονται μέσα στα περίπτερα της ΔΕΘ, πολλά εκ των οποίων έχω να σας πω ότι έχουν υπέρογκο κόστος για την κατασκευή τους. Ακούσαμε καταγγελίες για περίπτερα που ανήκουν σε δημόσιους οργανισμούς που κοστίζουν 300.000 ευρώ. Δηλαδή, ένας δημόσιος οργανισμός έδωσε 300.000 ευρώ από τα χρήματά μας, φαντάζομαι μάλλον, από φόρους που πληρώνουμε εμείς, για να πάει να κάνει περίπτερο στην έκθεση. 300 χιλιάρικα. Δύο μεζονέτες φτιάχνεις. Βάζεις δύο οικογένειες να ζήσουν μέσα. Και εσύ τα πετάς για 10 μέρες, για ένα πανηγύρι, 300 χιλιάρικα. 300.000 ευρώ, σώπαρε μεγάλε. Τι περίπτερο είναι αυτό? Διαστημικό? Τι περίπτερο είναι? Από χρυσό το φτιάξατε? Από ασίμι, από τι το φτιάξατε? Η μαρμίτα για τους κολλητούς δεν έχει τέλος. Σας ξαναλέω, σήμερα σε λίγη ώρα θα σκάσει αρχικά στο voicenews.gr ένα άρθρο αποκαλυπτικότατο για το σκάνδαλο το οποίο έχει στήσει αρχής γενομένης ο Άδωνης, που μας λέει ότι δεν πρέπει να μυρλιάζουμε, από κοντά και ο Βαρτζόπουλος, και έχει να κάνει με πάρτι απευθείας αναθέσεων χωρίς τις απαραίτητες, τον απαραίτητο έλεγχο στον χώρο της ψυχικής υγείας, που έχει μέσα και ταμείο ανάκαμψης και ΕΣΠΑ και κονδύλια από τον προϋπολογισμό της χώρας. Μέσα, μόνο αυτό θα πω. Μόνο αυτό θα πω και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο voicenews.gr. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο 100 εκατομμυρίων το χρόνο για τα τελευταία 5 χρόνια. 100 εκατομμύρια. Το έχουμε. 500 εκατομμύρια. Που τα πήραν οι κολλητοί. Γιατί οι κολλητοί πάντα παίρνουν. Δηλαδή 300.000 ευρώ για ένα περίπτερο στην έκθεση. Πάτε καθόλου καλά? Καλημέρα στον κύριο Βασιλιάδη. Καλή σας ημέρα, καθηγητά.
16: Καλημέρα, καθηγητέ Στέφανε. Η Ελλάδα, ξέρεις, είναι ένας επίγειος παράδεισος.
15: Ναι.
16: Δυστυχώς, πώς τα έχουμε καταφέρει εμείς και δεν έχουμε κάνει κόλαση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
15: Ναι.
16: Πραγματικά. Εντάξει, στην προηγούμενη επικοινωνία είχα πέσει κεραυνία εκεί στην κεραία σας.
15: Ναι, ναι.
16: Από χθες το απόγευμα μόνο στο δικό μου γραφείο δεν έχω ίντερνετ και δεν έχω τηλεφωνική σύνδεση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά άκουσα με προσοχή όταν έλεγες αυτό για τα 300.000 που συνεχίζουν όλα αυτά τα stands. Κάποτε στην έκθεση, η οποία ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός και κρατούσε πολύ περισσότερο, δηλαδή περίπου 3 Σαββατοκύριακα ήταν. Ναι. Ξεκινούσε από Σάββατο και μετά πήγαινε τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θυμάμαι ότι κατεβαίνω από τη Φλόρινα, ακόμα υπήρχε γέφυρα εκεί στον αξιό με το φανάρι και με το τσολιά και περιμέναμε πόσες ώρες. Λοιπόν, πηγαίναμε λοιπόν στην έκθεση έτσι με μεγάλη ικανοποίηση και εκεί υπήρχαν περίπτερα, είχαν ελληνικές επιχειρήσεις, υπήρχε ο ΜΕΘ και άλλα ενδεχομένως, δεν υπήρχαν κρατικές υπηρεσίες επί το πλήσο. Δεν υπήρχαν τόσες αυτές οι φτηνές συμμετοχές ενδεχομένως. Λοιπόν, και την επομένη βέβαια της έκθεσης πηγαίναμε στον Κλαουδάτο για να αγοράσουμε τα σχολικά. Και έτσι η ευκαιρία ζωής. Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, αγαπητέ Στέφανε, όπως ήταν ο Κλαουδάτος, Μινιόν, Κατράντζους. Δεν έχουμε μπει σε μια λογική πολυεθνικών επιχειρήσεων. Και από την άλλη βέβαια έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι σπάταλο και μοιράζει δισεκατομμύρια στους κολλητούς, είτε λέγονται κουμπάρι, είτε λέγονται κολλητή. Λοιπόν, πόσες είναι οι απευθείας αναθέσεις, γιατί δις μιλάμε και τι ποσοστό μιλάμε γενικότερα των όποιων έργων παρεμβάσεων που γίνονται σε επίπεδο κυβερνητικό. Να δούμε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, θα επικαλεστώ επειδή μου άρεσε να μιλήσω συγκεκριμένα. Έτσι, δεν μου φταίει τίποτα ο άνθρωπος, αλλά ξέρω ότι ο μέλλον συμπέθερος του κυρίου Μητσοτάκη είχε μια επιχείρηση, μια εταιρεία που το 2000 είχε μηδενικά έσοδα. Και τώρα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τζίρο γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, με αναθέσεις από το δημόσιο. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο εθνικός μας εργολάβος είναι η Τέρνα, όπου είναι ένας πολύ στενός και γενικό πρόσωπο εξαγχιστίας, κορυφαίο υπουργού του κυρίου Γεραπετρίτη, δεν είναι ένα σκάνδαλο.
15: Από μόνο του.
16: Είναι δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο ζούμε, είναι μόνο και συζητάμε αυτή τη στιγμή, ξέρω από τη μία, μοιράζονται εκατομμύρια αν όχι δισεκατομμύρια και εμείς συζητάμε για 500 ευρώ μεικτά που θα πάρουμε το Δεκέμβριο του 2027 και κάποιοι είναι ικανοποιημένοι από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει πραγματικά σε αυτήν την ελληνική πραγματικότητα, με λυπή, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς έχει τεράστιες δυνατότητες. Χθες ήμουνα σε μια εκδήλωση στην έκθεση που είχε σχέση με τα γεωπολιτικά ελληνοτουρκικά, την οργάνωση των πανεπιστήμιών μας. Ήταν ο πρώην υπουργός ο κύριος Βαλινάκης. Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής του Πασόκ ο Μιχάλης του Κατρίνης και ο νέος αντιπρίτανης και καθηγητής των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα, ο Σπύρος Ολίτσας. Εκεί λοιπόν έθεσε ένα ερώτημα, επειδή αναλύθηκε η τουρκική εξωτερική πολιτική, θα ζητήσουμε βέβαια και την μυστική αυτή επίσκεψη Καλίν, και είπα το εξής, ότι η Τουρκία από το 2000 με τη θεωρία του στατικού βάθους του Αχμέντ Αβούτογλου, τη χρησιμοποιεί ως είναι το Κοράνι τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, λοιπόν, και την ακολουθεί απαρέγγελτα και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει να ξεδιπλώνει τη γαλάζια πατρίδα. Και ρώτησα τους ομιλητές, ποιο είναι το επίσημο εθνικό αφήγημα της Ελλάδας, μπορεί να μου πει κανείς. Υπάρχει κάποιο εθνικό αφήγημα, υπάρχει κάποια εθνική στοχοθεσία. Και προφανώς δεν υπάρχει. Μετά τον εταφιασμό της μεγάλης ιδέας του 1922, η Ελλάδα δεν έχει στόχο. Ποιος ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Απέναντι στην Τουρκία δεν έχει κανένα στόχο. Σε αντίθεση με την Τουρκία.
16: Επειδή έγινε αναφορά ότι πράγματι η Ελλάδα και καλώς κατ' εμέ αγοράζει εκτοπλισμούς, υποβρύχια, Ραφάλ, F-35. Το ερώτημα είναι, καλά τα αγοράζει. Άμα είναι να μένουν στη βιτρίνα και την κρίσιμη στιγμή, γιατί υπάρχει θέμα, το βασικό στοιχείο για μένα η Τουρκία, μόνο πέρα να καταλαβαίνει τη δύναμη της αποτροπής. Όταν λοιπόν τα έχεις αυτά και δεν τα χρησιμοποιείς, όπως έγινε το 1974, όπου είχαμε συντηρητική υπεροπλία, μετά F-4 Phantom, κατέπεσε δυστυχώς ένα, για μια ιδιωτική έτσι.
15: Εδώ θέλει πολύ μεγάλη, κουβέντα. Πολύ μεγάλη έτσι, κουβέντα θέλει.
16: Διατέθηκαν αεροπλάνα 52 ετών με πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Έτσι και άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και αφήσανε ορφανά ένα παιδάκι 5 χρονών και 5 μηνών.
15: Και δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί το πώς έγιναν αυτές
16: οι αυτοκίνητα. Υπήρχε εισιτήριο, δηλαδή για να οικονομήσει ο ιδιώτης, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους.
15: Αυτό λέμε. Και δεν έχει απαντηθεί.
16: Λοιπόν, Τότε είχαμε τα Phantom που ήταν υπερσύγχρονα, μόλις είχαν παραλυθεί και δεν είχαν οι Τούρκοι. Είχαμε τα υποβρύχια, τα γερμανικά που δεν είχαν επίσης οι Τούρκοι. Και αυτά τελικά είτε δεν πέταξαν είτε διατάχθηκαν να γυρίσουν πίσω με αποτέλεσμα η Κύπρος να προδοθεί και να παραδοθεί. Το 96 δεν έγινε το Sky, δεν έκανε μια εκπομπή αφιέρωμα στα ΗΜΕ μετά 30 χρόνια. Τι λέγαν όλοι οι στρατιωτικοί, ότι εφόσον υπήρχε μία μόνο εντολή να δίνονταν από τον αρχιτέκτονα των γκρίζων ζωνών, για να θυμίσω ότι το είπα στον κύριο Κατρίνη χθες, ο Σιμίτης έκανε αναγνώριση τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και τις γκρίζες ζώνες με τη συμφωνία της Μαδρίτης. Συμφώνησε ο άνθρωπος. Ναι, λέει, αυτούς μάλλον και την ακρίβεια πέταξε πάλι στη Χιλκίδα και μου είπε ότι ήταν μεγάλο επίτευγμα η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Τριαλάλα, τριαλάλα, ναι.
16: Απήντησε και πλαγή, βασίλειες. Λοιπόν, και λέω, και στα ΗΜΕ επίσης, όλοι οι στρατιωτικοί λέγανε ότι εφόσον υπήρχε εμπλοκή, θα είχαμε εμείς μικρές ενδεχομένως απώλειες, αλλά οι Τούρκοι επίσης θα είχαν πάει πίσω για άλλα 50 χρόνια. 50 χρόνια το 96, 50 χρόνια το 94, φτάσαμε 52 χρόνια μετά το 94. Και η Τουρκία διεκδικεί τα πάντα και εμείς έχουμε μια σιωπή. Και έχουμε τους ραγιαπετρίτιδες να κάνουν υποκλήσεις.
15: Και όχι μόνο αυτό, ακόμα επειδή τον αναφέρατε το Σιμίτη, ακόμα και αυτούς οι οποίοι πρόδωσαν και αναγνώρισαν το ζωτικό χώρο της Τουρκίας στο Αιγαίο, τους θάψαμε με τιμές πρωθυπουργού, εν ενεργεία και με την ελληνική σημαία τυλιγμένους.
16: Και με πένθος, έτσι.
15: Και με πένθος, βέβαια.
16: Μην
15: επενδύσουμε.
16: Για τους πιλότους, προσέξτε, ο Δένδιας κήρυξε στρατιωτικό πένθος.
15: Στρατιωτικό, ναι, ναι, ναι.
16: Δεν
15: στρατιωτικό.
16: Είχαν εθνικό πένθος.
15: Όχι, όχι, όχι.
16: Και δεν κυδεύτηκαν δημοσία δαπάνη. Όλοι αυτοί που έζησαν δημοσία δαπάνη κυδεύονται δημοσία δαπάνη. Εδώ με και τι τρανς την κυδεύσανε δωρεάν. Και τις διέθεσαν και δωρεάν.
15: Άλλο
16: και προφανώς για την συνεισφορά της στον πολιτισμό, λέει, ας πούμε.
15: Ναι, ναι.
16: Έχουμε χάσει λοιπόν τα βέβαια και τα πασχάλια, γιατί ο Έλληνας, ο ελληνισμός, έχει πολλά φορτή ίσχυος. Έρχεται από το παρελθόν. Το έχω πει ότι η Ελλάδα είναι η μήτρα όλων των επιστημών. Έχει έναν πολιτισμό απίστευτο, τον οποίο αξιοποίησε χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια πριν, και δυστυχώς έχουμε φτάσει αυτό που είχε πει πραγματικά ο Παλαμάς 120 χρόνια περίπου πριν,
15: ναι.
16: Δεν έχεις όλοι πεθεούς, μηδέ λαγιάζεις όσα, λαγιάδες έχεις μάνα γη, σκεφτούς για το χαράτσι, λοιπόν κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, τον Ευρωπαίο περίγυλο και τον αρχαίο παλιάτσι. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να είμαστε περίγελος της οικουμένης, ενώ η Ελλάδα έχει δυνατότητα.
15: Εξηγήστε μου λίγο.
16: Πραγματικά πολλά στοιχεία, αλλά δυστυχώς, το έχω πει, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς, αγαπητές Στέφανοι, είναι ταυτοτικό. Και αυτό που ανησυχώ, γιατί θεραπεύω την ιστορία και το γνωρίζω, ο Έλληνας κατόρθωσε να επιβιώσει μέσα από υποδουλώσεις, κατακτήσεις, γιατί δεν έχασε την ψυχή του. Δεν έχασε τις διαχρονικές του αξίες. Τώρα πλέον το πρόβλημα είναι καθαρά ταυτοτικό. Η Ελλάδα χάνεται, χάνει την ταυτότητά της.
15: Έχουμε...
16: Στη Γερακινή έχει ένα τουρκικό χωριό, ξέρεις, έτσι.
15: Το λοιπόν... έχω ψάξει το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα τουρκικό λοιπόν... φαν το οποίο έχει κάνει, έχει πάρει
16: και πανηγυρίζουν την περιφερειακή για αυτό το γεγονός.
15: Ναι.
16: Το Σάββατο βρέθηκα σε μια βάφτιση στην πέρα μου της Καβάλας. Αφήνω την αθλειότητα ότι δεν υπάρχουν πινακίδες και βάζω το GPS για να πάω μετά κάπου προς τη Μουσταίνη.
15: Από τα διόδια που κατεβαίνετε για την πέρα μου, πόση ώρα περιμένατε τα διόδια?
16: Όχι, δεν είχα, γιατί είχατε... Έχω το e-pass. Δεν το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να βγω στην Εγνατία, έκανα δύο ώρες, πήγα και ήρθα δύο-τρεις φορές.
15: Ναι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μια πινακίδα που να κατευθύνει προς την Εγνατία όλο.
15: Ναι. Ναι.
16: Όπως και επίσης και με έβγαζε συνέχεια και το GPS στην παλιά εθνική όλο. Εκεί λοιπόν, και αυτό είναι που με στεναχώρησε επίσης, το 80% των πινακίδων ήταν βουλγαρικές πινακίδες.
15: Ναι, ισχύει.
16: Ήταν συνέχεια βουλγαροί,
15: πρόσφατα βρέθηκα,
16: ελάχιστοι.
15: Πρόσφατα βρέθηκα λοιπόν, στην περιοχή και το επιβεβαίωνω, έτσι είναι ακριβώς.
16: Και πραγματικά είναι σοβαρό γεγονός και το συνόδευε και κάτι άλλο, έτσι. Το οποίο πέρασε αβρόχης ποσή. Ανέβηκε βίντεο από πανηγύριση Μελίτη, όπου τραγουδάνε εκεί πέρα κάποιοι περίεργοι. Φύγε τέλεια από τη Μακεδονία.
15: Σήμερα το έχω θέμα και καλά κάνετε και το σχολιάζετε.
16: Και πρόσεξε, Στέφανε, επειδή με καίει το θέμα, γιατί 21 Σεπτεμβρίου τον Άριο Πάγο έχω την τιμή να είμαι προεξούς δικηγόρος της Πανεθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς, γιατί έτσι ανέρε στο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας και παρεμβαίνει ένα σωματείο ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη και δεν ξέρω τι υπέρ του Σκοπιανό Σωματείο. Καθηγητής εδώ από το ΠΑΜΑΚΑ, πάλι τμήμα. Κάνει γνωμοδότηση υπέρ του σωματείου. Ο λόγος ακύρωσης βέβαια ήταν λόγια εθνικής ασφάλειας και συμφέροντος. Δεν είχαν κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα. Λέω λοιπόν, σε οποιοδήποτε κράτος αυτό το βίντεο θα έπρεπε να έχει επέμβει αυτεπάγγελτα εισαγγελία και να έχει κινηθεί διαδικασία απέλασης. Ένα κράτος το οποίο είναι σοβαρό. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχουν ξεσαλώσει εκεί πέρα, στηριζόμενοι την ανοχή, πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης στην ιδιαίτερη πατρίδα στη Φλόρινα, είπε η συμφωνία των Πρεσπών δεν καταργείται, δεν ακυρώνεται. Πάκτα σου σερβάντα. Δεν ισχύει αυτό, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Οι Σκοπιανοί την έχουν παραβιάσει πάνω από 150 φορές.
15: Λίγες λέτε, πάνω από 1000 είναι περίπου.
16: Ακριβώς.
15: Να τα βάλουμε κάτω.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, ενώ λοιπόν θα μπορούσαμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία και να την ακυρώσουμε και να πάμε παρακάτω, και για σκεφτείτε λοιπόν ξαφνικά αυτοί να του λένε μάγκες, κλείνουν τα σύνορα. Όπως και επίσης επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί οι περίεργοι, εάν τους αρέσει και αισθάνονται Μακεδόνες, ας πάνε λοιπόν στην ψευτομακεδονία του Σκοπίου. Γιατί ξέρεις, πάλι προσπαθούν να ταυτίσουν, το έχουμε πει έτσι, το τοπικό ιδίωμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευασμένη ψευτομακεδονική γλώσσα των Σκοπίων. Λοιπόν, όπου έγινε το 1944, όπου διαφωνούσαν οι Σέρβοι και Βούλγαροι γλωσσολόγοι και μετακλήθηκαν Σοβιετικοί γλωσσολόγοι, πήραν μια διάλεκτο της βουλγαρικής πρόσφατα κάποιες ευρωκρατικές στοιχεία και γίνονται μακεδονική γλώσσα, ψευτομακεδονική. Προσπαθούν λοιπόν να την ταυτίσουν. Εγώ επαναλαμβάνω, γίνεται και μεγάλο στη Φλόρινα.
15: Κύριε καθηγητά,
16: βλέπω
15: κύριε
16: τελευταία χωρί και τραγούδια που τραγουδούσε, που χορεύαμε και τα λοιπά, μάλλον όπως είναι όλοι τόσο
15: να τα, παραποιούν, να τα παραποιούν και να τα κάνουν ανθελυρικά.
16: Αποκτήσαν στίχους και μάλιστα εκτρωτικούς.
15: Βέβαια.
16: Το κυριότερο ξέρεις ποιο είναι αυτό που λέει ο Στέφανε. Γιατί ο κόσμος κάπου άρχισε να αντιδρά, βλέπω, και αυτό είναι ευχάριστο. Πού είναι το ελληνικό κράτος?
15: Μα αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό ήθελα να πω.
16: Το μεγαλύτερο θέμα είναι η ένοχη σιωπή των Αγνών.
15: Ποιος θα παρέμβει, Ο Μητσοτάκης είναι συνεχιστής προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών.
16: Και πρόσεξε, σου δίνω μια πληροφορία. Ναι. Κατά τη διαμάχη αυτή που έχουμε τη δικαστική, ο πρόεδρος του συλλόγου που εκπροσωπώ ήρθε σε επαφή με το γραφείο ενός κυβερνητικού στελέχους.
15: Μάλιστα. Και τι του είπε?
16: Δεν ξέρω αν ήταν αδαής απλά και δεν γνώριζε τις στοιχές, γιατί νομικά, κατ' εμέ δεν έχω καμία πιθανότητα, ημιμόνων, εάν υπάρχει παρέμβαση
15: ναι, από Φλωρίδη.
16: Στην ελληνική δικαιοσύνη, υπέρ των φίλων Σκοπιανών.
15: Δεν μπορώ να πιστέψω.
16: Είναι τόσο τεκμηρωμένη η επαιτειακή απόφαση. Λέω λοιπόν, το συγκεκριμένο στέλεχος λοιπόν του γραφείου ενός επιφανούς στελέχους της κυβερνητικής παράτασης εδώ στη Θεσσαλονίκη,
15: ναι.
16: Του είπε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πού το ξέρει αυτός?
15: Του είπε ότι είναι δύσκολα.
16: Ή κάτι άλλο ξέρει. Και αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα.
15: Μάλιστα. Αυτό να δούμε.
16: Καταλαβαίνεις πόσο βαθιά έχει φτάσει η παρακμή και θα το πούμε για μια φορά. Ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Δεν είναι εντός.
15: Ξεκάθαρα. Είναι θέμα, δηλαδή αυτά θα αλλάξουν και απελάσεις θα δούμε μόνο αν έχουμε στο τιμόνι της χώρας έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται την ιστορία του έθνους. Μόνο τότε. Γιατί αυτοί οι οποίοι είχαν στην εξουσία στα χέρια τους δεν μπορούν να λένε τώρα ότι τώρα θα σεβαστούμε. Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα που έρχεται. Ο Σαμαράς το ίδιο. Το Πασόκ είναι. Το Πασόκ, γιατί είπαμε πριν για τα εγκλήματα. Το Πασόκ, κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέρω αν.
16: Το κυβερνά και σήμερα, έτσι.
15: Ναι. Σαφώς και κυβερνάει.
16: Σαφώς.
15: Ξεκάθαρα. Το Πασόκ έβγαλε αφίσα στα τουρκικά. Για μια περιοδία κλιμακίου του Πασόκ στα Πομακοχώρια. Στους Έλληνες μουσουλμάνους στα Πομακοχώρια, τους έβγαλε αφίσα στα τουρκικά, λέει, για να μπορούν να καταλάβουν. Τι λέτε, ρε.
16: Ο εκτουρκισμός ελληνικής μειονότητας είναι ένα φοβερό έγκλημα. Έχω φοιτητές Πομάκους που έρχονται και μου λένε, κύριε, με το ζόρι θέλουν να μας κάνουν Τούρκους. Εμείς εκτουρκίσαμε την μειονότητα της Δυτικής Τράκης.
15: Εμείς.
16: Τους μουσουλμάνους της Δυτικής Τράκης.
15: Έτσι ακριβώς.
16: Έτσι, οι οποίοι είναι και Πομάκοι, είναι και Ρωμά και βέβαια είναι και κάποιοι που έχουν μια τουρκογενή, θα λέγαμε, προέλευση, και αυτό είναι συζητήσιμο. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το ζήτημα. Καταρχήν, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι αυτοί που μας κατέστρεψαν και μας έχουν καταχρεώσει μπορούν να μας ξανασώσουν? Δηλαδή μοιάζει με το έργο που το έχεις δει 99 φορές και πάθει να καθιστεί, πιστεύεις ότι δεν έχει διαφορετικό τέλος.
15: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ακούστε με λίγο, γιατί θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και δεν έχω το χρόνο. Εγώ και το πρώτο πράγμα.
16: Αποκαταστάθηκε και η βλάβη.
15: Α, ωραία. Άρα μπορούμε να σας πάρουμε στο κινητό, στο σταθερό τώρα. Εντάξει, ωραία.
16: Σταθερό,
15: λοιπόν,
16: ναι,
15: ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο τι θέλω να κουβεντιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο που θα έρθουμε πίσω. Γιατί για αυτούς τους οποίους μιλάμε, που έχουν πάρει την εξουσία στα χέρια τους, οι Μητσοτάκηδες, οι Σαμαράδες, οι Παπανδρέηδες, οι Τσίπριδες, όλοι αυτοί.
16: Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, Στέφανε. Δηλαδή,
15: ζούμε
16: σε μια υποτίθεται δημοκρατία, όπου κληρονομείται,
15: τώρα κληρονομική δημοκρατία. Τώρα κατεβαίνει στην Κρήτη ο γιος του ΓΑΠ.
16: Ναι, ακριβώς. Κατεβαίνει ο γιος του ΓΑΠ.
15: Μετά λοιπόν, θα κατέβει ο γιος Σαμαρά, μετά θα κατέβει ο γιος του Μητσοτάκη.
16: Έτσι λοιπόν, να θυμίσω ότι μόλις πέθανε εντός εισαγωγικών βάτων σε πολλά εισαγωγικά Πατρίδης Βαρβιτσιώτης, κατεβαίνει η κόρη του
15: Βαρβιτσιώτη. Ακριβώς.
16: Γιατί ναι, ο Μητσούκος είναι... αποχώρησε για τους δικούς του λόγους. Ναι, ξέρουμε έτσι τις προτεραιότητες που έχει στη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, και αυτά που του συνοδεύουν.
15: Το Μίλκο ταιριάζει με την Μπουγάτσα. Ναι.
16: Δηλαδή πρέπει κάποιοι και η οποία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη εκπροσωπείται από το 1844 που ξεκίνησε η εκλογή, 1850 έχει πάντα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
15: Έτσι. Και του Μητσοτάκη.
16: Αυτό είναι δημοκρατία, δεν είναι κληρονομική.
15: Πάντως, εμένα αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε με το που θα επιστρέψουμε, κύριε καθηγητά, είναι ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι διοικούσαν τη χώρα, έχουμε σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ελστάτ. 30.000 λιγότερα πρωτάκια κλείνουν τα σχολεία μέσα σε 10 χρόνια.
16: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και με πρόβλημες γιατί θα το έλεγα.
15: Έτσι ακριβώς, ωραία. 30.000 λιγότερα, χαίρομαι που ταυτίζετε. Έτσι. Θέλω να το αναλύσουμε αυτό γιατί κλείνουν τα σχολεία. Έχουμε αύξηση των εξιντάριδων κατά 16,8% και μείωση των Ελληνόπουλων από 0 έως 9 ετών κατά 16,30%. Πάμε διάλειμμα και επί 6,30%. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο, θα τον καλέσουμε τον κύριο.

0: Καλημέρα από Καρδίτσα.
1: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
3: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η Unispine Ελλάς, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε δωρεάν θερμικό μασάζ κάθε μέρα, μία ώρα την ημέρα, για όλους όσοι έχετε θέματα με το σώμα σας, είτε μυϊκά είτε μυοσκελετικά. Η Unispine Ελλάς είναι ένα εξαιρετικό σαλόνι όπου υπάρχουν ειδικά κρεβάτια για θερμικό μασάζ. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας και εντελώς δωρεάν, ξαναλέω, εντελώς δωρεάν, έτσι, για τους φίλους ακροατές του Focus FM, μπορείτε να πάτε εκεί και να απολαύσετε αυτό το θερμικό μασάζ από ειδικά πετρώματα, τα οποία μέσα από τη θερμότητα αποκαθιστούν την κίνηση, την ομαλή κίνηση στο σώμα μας, σε γόνατα πονεμένα, σε μέσες πονεμένες, σε χέρια πονεμένα και σε πάρα πολλές άλλες καταστάσεις. Μπορείτε να ευεργετηθείτε από αυτή τη διαδικασία εντελώς, πραγματικά εντελώς δωρεάν. Σας το λέω γιατί έτσι πραγματικά είναι. Καθημερινά μπορείτε να πηγαίνετε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Υπάρχουν πρωινά τμήματα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 2.30 και κάθε Τετάρτη και κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη. Νομίζω κάθε Τρίτη-Πέμπτη, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, θα σας τα πούνε στα τηλέφωνα που θα επικοινωνήσετε μαζί με τους ανθρώπους της Unispine Ελλάς. Υπάρχουν και απογευματινά τμήματα για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε το πρωί και πηγαίνουν το απογευματάκι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για τη Unispine Ελλάς για να κλείσετε το ραντεβού σας για εντελώς, ξαναλέω, δωρεάν θερμικό μασάζ με ειδικά πετρώματα είναι να κάνετε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο της Unispine. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-94-26-70. 2310-94-26-70. Το σαλόνι της Unispine βρίσκεται στην κάτω Τούμπα, Διστόμου 28, είναι Τέρμα Παπάφη, για να σας το περιγράψω, και εξυπηρετείται και από λεωφορεία και υπάρχει και χώρος για να παρκάρετε εκεί αν θα πάτε με γιο ταχύ. Κάνετε ένα τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας για την επόμενη μέρα και μπορείτε να πηγαίνετε κάθε μέρα και να κάνετε μία ώρα δωρεάν μασάζ, γιατί ο Focus FM εγγυάται για εσάς και εσείς μπορείτε να πάτε να απολαύσετε δωρεάν το μασάζ σας και να βρείτε λύσεις σε προβλήματα τα οποία σας απασχολούν, είτε μυϊκά, είτε μυοσκελετικά, είτε οτιδήποτε άλλο, κατόπιν συνεννοήσεως με τους ανθρώπους της Unispine Ελλάς. Δεν χρειάζεται ούτε άμκα, ούτε αφημί, ούτε ταυτότητες, τίποτα. Ο καθένας μπορεί να πάει εκεί με το ονοματάκι του, να κλείσει το ραντεβού του και να κάνει το μασάζ αυτό για να βρει την υγειά του. Αυτά. Τώρα το είπα, ρε παιδιά, το τηλέφωνο. 2310-942-670. 2310-942-670 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της Unispine Ελλάς.

0: Λοιπόν, έχω αφήσει στη μέση μια κουβέντα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα με τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, με τον οποίο μία μέρα θέλω να τον φέρω εδώ στο στούντιο για να κάνουμε μια συζήτηση ιστορικής φύσεως. Να πιάσουμε και μπορούμε να το βάλουμε, να το βάλουμε και μόνιμο, να το κάνουμε αυτό έτσι μία φορά το μήνα, να πιάνουμε ένα θέμα, να κάνουμε ένα θέμα ιστορικής φύσεως. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Κύριε καθηγητά, τι λέτε?
1: Η πραγματικά ένδοξη σελίδα στην ιστορία μας. Mm-hmm. Και δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ανιστόρητοι. Δηλαδή ναι, σε πάρα πολλά θέματα, δηλαδή να ρωτήσουμε τι είναι το Magic Earth, ας πούμε, για παράδειγμα, το θεωρώ κομβικό σημείο.
0: Κομβικότατο.
1: Και μόνο το γεγονός, πρόσεξε, ότι το Βυζάντιο, το οποίο αποσιωπάται και το έχουμε διαγράψει από την ύλη ενδεχομένως της εκπαίδευσης, είναι η μακροβιότερη αυτοκρατορία στην παγκόσμια ιστορία. Το Βυζάντιο λοιπόν,
0: μια
1: χιλιετία όπως αποκαλείται, τουλάχιστον τους 6-7 αιώνες ήταν μια ελληνική αυτοκρατορία. Λοιπόν, και κανείς λοιπόν δεν μιλάει για αυτό. Δεν μιλάει γιατί πραγματικά ότι το κατεξοχήν παράδειγμα, εγώ το κάνω στο Πανεπιστήμιο, στο μάθημα της πολιτικής διπλωματίας, κατεξοχήν παράδειγμα διπλωματίας και πολιτικής διπλωματίας ήταν το Βυζάντιο. Δυστυχώς, τη τεχνική των Βυζαντινών την πήραν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, όχι εμείς, που έχουμε μια ανέφελη προσέγγιση γενικότερα στην εξωτερική και στην πολιτική. Είχε, πραγματικά έχουμε γράψει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με μια συνάρχο στο Πανεπιστήμιο, το τι τεχνικές χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί προκειμένου να επικρατήσουν και χωρίς να μπουν σε διαδικασίες σκληρής ισχύως, δηλαδή σε πόλεμο, σε κάποιους. Υπήρχε ένα ολόκληρο τελετουργικό, δηλαδή είναι απίστευτο, που περιγράφεται, που δημιουργούσε μια εικόνα δέους τους επισκέπτες, πράβα, αντιπροσώπους, διπλωματικούς, οτιδήποτε, και τους πιθανάγκαζε μέσα από αυτή τη διαδικασία έτσι της πρόκλησης ενός μεγαλείου, στο να προχωρήσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενδεχομένως και να μπουν σε συμφωνίες για να αποφύγουν τον πόλεμο, γιατί τους δινόταν η αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι πραγματικά πολύ σπουδαίο και μεγάλο. Και αυτά από πιο πότε. Είναι ζητήματα πραγματικά, όπως και επίσης πρέπει να αποκαταστήσουμε και κάποιες ιστορικές αλήθειες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
0: Ναι, να το κάνουμε.
1: Για τον Αβαρίνο υπάρχει μύθος. Λοιπόν, για το 12 υπάρχει μύθος, για τον εθνικό διχασμό υπάρχει μεγάλο μύθος.
0: Να το κάνουμε, να το κάνουμε. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, αλλά θα ήθελα για αυτά τα μαθήματα, γιατί αυτά είναι μαθήματα, θα ήθελα να μην σας έχω στο τηλέφωνο, να σας έχω εδώ πέρα, οπότε θα πρέπει να το κανονίσουμε για να είναι πιο σωστή η ενημέρωση, το κάνουμε και. Ωραία, με την κάμερα κτλ. Πάντως συμφωνώ ότι το Magic Earth είναι νομίζω κομβικό σημείο, θα έχει αλλάξει όλη η ιστορία της Ευρώπης.
1: Η πτώση της αυτοκρατορίας της Δανής είναι με το Magic Earth. Γιατί? Πατήσαν πόδι Σελτζούκοι Τούρκοι στη Μικρά Ασία και από εκεί και πέρα, γιατί αν είχαν ιτηθεί και πώς ιτήθηκε ο μεγάλος Ρωμανός Διογέννης, από προδοσία πάλι. Βλέπω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παραδείγματα.
0: Τι 1071, αν δεν κάνω λάθος, το 1071 πρέπει να ήταν το Magic Earth, τι 2026. Ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό.
1: Έτσι, τα ίδια πράγματα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και βλέπουμε πάντα οι ίδιοι έτσι ψοφοδεείς, ξενόδουλοι, υπηρέτες ξένων αφεντάδων, είναι πρόθυμοι για την προσωπική τους ικανοποίηση λοιπόν να ξεπουλήσουν τα δικά συμφέροντα.
0: Λοιπόν,
1: τι έγινε,
0: όταν,
1: το 1994 παντού τα ίδια πράγματα βλέπουμε.
0: Όταν, όταν η αυτοκρατορία έπεσε μετά από 1000 έτη, τα 700 των οποίων ήταν ελληνικά, υπήρχε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα στην πόλη.
1: Μα μια αιτία παρακμής ήταν αυτή ακριβώς. Υπήρχε σοβαρό δημογραφικό θέμα. Και οι περισσότεροι βέβαια δεν στρατεύονταν και πήγαν και κλείνοντας στα μοναστήρια.
0: Αυτό, έτσι. Αυτό. Τώρα λοιπόν έχουμε αξίσου αντίστοιχο δημογραφικό πρόβλημα. Ακούσαμε το Μητσοτάκη να μας λέει κάτι κουλά, κουλά πραγματικά, κουλά για κουμπαράδες και για...
1: Είναι και στη σφαίρα της φαντασίας. Πρόσκει, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, είναι μια πληγή πραγματικά χένουσα που λέγω το δημογραφικό. Mm-hmm. Και εδώ θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, εγώ δεν άκουσα τίποτα από όλους αυτούς τους παπατζίδες της πολιτικής που βγάζουν λαγούσα έτσι από το καπέλο και λένε διάφορα και υπόσχονται διάφορα, μια πραγματικά σοβαρή πρόταση για το δημογραφικό. Πρόσεξε λοιπόν τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι λέει αν γεννιέται ένα παιδί, ανοίγει ένας κουμπαράς. Λοιπόν, και λέει ότι αν βάζει, ξέρω εγώ, 1200 ευρώ οι γονείς στον χρόνο, θα βάζει 1200 το κράτος και θα φτάσει να έχει 60.000. Mm. Ξέρεις πολλούς γονείς και πολλές οικογένειες που μπορούν να βάζουν 1200 ευρώ το χρόνο από την ανέρωση για το παιδί τους.
0: Ελάχιστες.
1: Και πολύ περισσότερο είναι δεύτερο και τρίτο.
0: Ελάχιστες.
1: Αλλά μιλάμε για παραμύθια της καλημάς στην πραγματικότητα. Έτσι. Έτσι θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Το γεγονός, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει έτσι, τον Ιούνιο από τα 882 ληξιαρχία, 771 δεν είχαν καμία γέννηση. 8 στις 10 γεννήσεις είναι αλλοδαποί. Πριν από 2 εβδομάδες βρέθηκα στην Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας είναι Πακιστανούπολη, δεν είναι ελληνική. Δεν είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μια αντικατάσταση πληθυσμών Αυτοί λοιπόν που αυγατίζουν και με επιδόματα, ζούμε επιδόματα κτλ. Σε βάρος μας είναι οι λαθροεισβολείς και δεν ενισχύει την ελληνική οικογένεια. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πυρηνική οικογένεια. Τι θα πει πυρηνική οικογένεια που την ανακάλυψαν και επιμένουν στη συμπερίληψη οι υπουργοίνες μας, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει φυσιολογική οικογένεια και παραφύση ένωση. Σε κάθαρα πράγματα. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν τι ενισχύουν. Όταν βλέπω στο δημοτικό τα παιδιά, λοιπόν, που υπάρχει μεγάλη μείωση μαθητικού δυναμικού, έτσι. Κλείνουν συνέχεια σχολεία. Εγώ έχω σχέση με την εκπαίδευση και με διευθυντές εκπαίδευσης. Κλείνουν σχολεία. Έχει, σε ποια περιοχή νομίζω θα γίνει, είναι 3.300 στην Ήπειρο, 3.388 λιγότερο, δηλαδή μειώνεται δραματικά το μαθητικό δυναμικό, το επίπεδο είναι χαμηλό και κυρίως να δούμε ποια είναι λοιπόν, μιλάμε η παιδεία, είναι το ύψος ένα αγαθό μετά την υγεία. Πες μου εσύ τώρα, εγώ μεγάλωσα, έζησα στην εκπαίδευση, λοιπόν ήμουν αριστούχος μαθητής, αλλά είμαι και ζωηρός μαθητής. Όταν λοιπόν εγώ οι δάσκαλοι έλεγαν ότι στη μητέρα μου ότι είναι ζωηρός, η μητέρα μου με επιτιμούσε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν και βεβαίως ακόμα και σήμερα, όταν βλέπω τους εν ζωή δασκάλους καθηγητές, τους μιλάω στο πληθυντικό από σέβας. Εδώ δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Εάν κάνει οποιοδήποτε επειδή είναι ζωηρό άτακτο και κάνει πολύ περισσότερα χειρότερα πράγματα από αυτά που υποτίθεται ότι κάναμε εμείς, έρχεται ο γονέας, λέει θα σας κάνω μήνυση και δεν ξέρω, δεν δάσκαλος και καθηγητής, έρχεται ο μαθητής της πρωτοβάθμιας δευτερόλεπτος, έλα μπρο, μεγάλε, δηλαδή σαν να είμαστε φιλαράκια. Έχει χαθεί λοιπόν η έννοια της αξίας και του σεβασμού και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί ο δάσκαλος είναι το ευζήν, όπως έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι λοιπόν. Και βεβαίως το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια που το πρωτογενές κύτταρο, βλέπετε τη διέλυσε, ξεκίνησε από τον Ανδρέα που διέλυσε το πρωτογενές κύτταρο και φτάσαμε τώρα στη σημερινή κατάσταση που πλέον προσπαθούν να μας πούνε μια παραφύση οικογένεια να την βάλουν ως πρότυπο. Γιατί αυτό δείχνουν στα παιδιά, στα βιβλία της δίδυτα δημοτικού τύπου Μητσοτάκης, αυτά είναι λίγοι σαχλαμάρες. Ποια είναι σαχλαμάρες? Αυτά που διδάσκονται είναι σαχλαμάρες. Δεν είναι σαχλαμάρες, είναι λεϊνότητες. Όπου βάζουν τα παιδάκια να κάνουν σχέδια με οικογένειες, με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Είμαστε σοβαροί για να δείξουν ότι ουσιαστικά προβάλλεται αυτή η παραφύση οικογένεια. Επαναλαμβάνω. Τι λέει κύριε Υπουργός, η συμπερίληψη λιμανιάτη. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια όπως υπήρχε. Τελειώστε το, ξεχάστε το. Δηλαδή οι δύο γονείς με τα τρία παιδιά δεν υπάρχουν. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό? Με τις τεχνοθωσίες από ομόφυλα ζευγάρια? Είμαστε σοβαροί? Το έχουν πει βέβαια, έτσι. Πολεμάμε τον νατιβισμό, τον αυτοκτονισμό. Φέρνουμε λοιπόν όλους αυτούς έξω τους λαθροεισβολείς, τους δίνουμε άδεια παραμονής, έτσι, τους δίνουμε άσυλο και βλέπουμε παρά το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς αποδεικνύουν ότι έχουν μεγάλη παραβατική συμπεριφορά, δεν ανακαλύπτεται το άσυλο. Πάρτε και το παράδειγμα του εκπροσώπου της πακιστανικής κοινότητας. Θα το πω για μια ακόμη φορά. Όλοι αυτοί οι χιλιάδες Πακιστανοί που βρίσκονται στην Ελλάδα, αν γίνει σύραξη με την Τουρκία, θα πάνε να πολεμήσουμε τον ελληνικό στρατό τους Τουρκούς? Όταν το Πακιστάν λέει ότι με την Τουρκία είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος. Και έχουμε τον κάθε χύψη ζετ, ενδεχομένως κέρφα, να λέει είμαστε εκεί, κάθε βίτσα, να λέει ότι είμαστε Πακιστανοί και να πανηγυρίζουν και να λαλάζουν.
0: Εδώ ήταν στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνου πριν από δύο μέρες, τον είδα με τα μάτια μου, είχε κάτι πλακάτσι πλάτη.
1: Βλέπω και κυκλοφόρησε ένα βίντεο, όπου το ρωτάει ο κύριος Βενιέρης με τι ασχολείστε.
0: Ναι.
1: Και αντιδρά λοιπόν, αρχίζει να βρίζει να κάνει και κλείνει το τηλέφωνο. Και λέω λοιπόν είναι ζήτημα λοιπόν. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος με βάση τις κάμερες ήταν έξω από τη Μαρφίν, εγώ δεν λέω ότι ήταν ο αυτούργος των θανάτων των άτυχων αυτών ανθρώπων και της εγγύου κτλ. Αλλά βλέπω συνέχεια είναι σε πορείες δίπλα στους Πακιστανούς, σε διαδηλώσεις. Όλοι όμως έχουμε και όλοι μπορεί να έχουμε μια πολιτική δραστηριότητα από την ευρεία, από τη στενή έννοια. Αλλά έχουμε και την δουλειά μας. Έτσι το πανεπιστήμιο, εγώ τη δικηγορία μου κτλ. Και αναπτύσσω ενδεχομένως μια πολιτική δράση, οτιδήποτε και αυτά. Αυτός ποιο είναι το επάγγελμά του? Γιατί είναι ένα ζήτημα. Και μου έκανε εντύπωση η αντίδραση, έτσι ότι το γύρισε στο πρακτορείο, ξέρω εγώ και είναι αυτό και τι απαράδεξε ερωτήσεις, φασιστικές, μπλουμπλουμ, και έκλεισα μέσα στο τηλέφωνο. Γιατί θα έπρεπε και γιατί δεν απαντά. Δηλαδή το αυτονόητο. Το ρωτάς άνθρωπέ μου, με τι ασχολείσαι? Είσαι κουλουρτζής, είσαι φαναρτζής, είσαι σουβλατζής? Τι είσαι άνθρωπέ μου, εμπασχετός? Πώς κομίζεις τα προς το ζήν? Γιατί αν δεν έχεις κάτι να κομίσεις προς το ζήν, είσαι δημόσιο υπάλληλος, όπως είναι σχεδόν όλοι από αυτούς που δηλώνουν Μακεδόνες και καταπιέζονται δίθε μου τάχαμε στη Δυτική Μακεδονία, ξέρεις ότι όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Τέτοια καταπίεση έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, να μας πει λοιπόν τι επαγγέλλεται, και αν του πεις κιόλας, μπορεί και να με μηνύσει τώρα. Αν πάρει δηλαδή το βίντεο, να μας μηνύσει κιόλας, το συμβαδούμε.
0: Σιγά. Εγώ δεν με αφήσατε να το ολοκληρώσω. Προχθές τον είδα τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα να κάνει βόλτες στην Θεσσαλονίκη την μέρα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι όλοι πολύ κάτω, αλλά ήταν τρίσιο κούκος. Να είναι με πλακάτ στην πλάτη που να έλεγε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Πύλου. Να έχει μαζί του λαθρομετανάστες οι οποίοι κρατούσαν πανό και ζητούσαν νομιμοποίηση για τον Τζαβέντα Σλάν, που κανονικά του έχει στερηθεί το άσυλο και θα έπρεπε να έχει απελαθεί, αλλά κανένας δεν τον απελάβει.
1: Ορίστε. Λοιπόν, γι' αυτό του λέω ότι υπάρχει ένα θέμα με την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Τεράστιο θέμα υπάρχει.
1: Όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα, πρόσκειται να δεις πώς διαχειοτεύεται, έτσι. Ένα θέμα επειδή το έχω αντιμετωπίσει, γιατί με έχουν ενοχλήσει κάποιοι άνθρωποι, δεν βγάζουν διαβατήρια όσοι δεν έχουν τις καινούργιες ταυτότητες.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν έχω ετοιμάσει ένα κείμενο, έστω στο οποίο το έχω στείλει σε κανένα δυο, όπου λέω πέρα από το αποτύπωμα που έχει το διαβατήριο, αλλά είναι προσωπικά, δηλαδή μπορεί να αλλοιωθεί το αποτύπωμα, είναι μοναδικό στον κόσμο. Υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2021 και η Επιτροπή Αναστολών του 2025, όπου μάλιστα ένας ο οποίος είχε ταυτότητα 1972, Βασίλειο της Ελλάδος, και λέω ο μόνος λόγος να απορρίψει, να μην δεχθεί η αστυνομία ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας διαπίστευσης την ταυτότητα όσο παλιά κι αν είναι αν έχει υποψίες για την πλαστότητά της. Διαβάζω λοιπόν μια είδηση για να δεις πόσο λειτουργεί το σύστημα, με τι πονηριά λειτουργεί. Και λέει λοιπόν η είδηση ότι λέει δεν ισχύει πλέον η απόφαση, λέει αυτή, και πρόσεξε. Διαβάζω λοιπόν και ο νομικός τι γράφει. Επειδή λοιπόν έγινε Επιτροπή Αναστολών και έγινε δεκτή από την Επιτροπή Αναστολών η αίτηση του ανθρώπου και πράγματι εξεδόθηκε διαβατήριο, στη συνέχεια δεν παρεστάθηκε στην αίτηση ακυρώσεως και έτσι ακυρώσεως, όπως ήταν λογικό, κηρύχθηκε απαράδεκτη.
0: Ναι.
1: Αλλά ακυρώθηκε, λέει, αυτή η απόφαση. Ουδέν σε δεύτερον τούτου. Καταλαβαίνεις που λειτουργεί το σύστημα. Πάλι στις υποχρεωτικότητες μας πάνε.
0: Το διατάφτα είναι ότι πάλι αυτό θα έλεγα, από το στόμα μου το πήρατε, ότι πάλι μας πηγαίνουν σε υποχρεωτικότητες. Διαγράφουν με το έτσι θέλω νόμους οι οποίοι θα μας προστάτευαν απέναντι σε αυτή την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας για τις ψηφιακές ταυτότητες και το σκορ του πολίτη και όλα τα οποία.
1: Γιατί είναι και το ακαταδίωκτο πάντα αυτό.
0: Πάντα, που πάντα, πάντα, πάντα, κύριε καθηγητά, πάντα κύριε
1: Βασιλιά. Έτσι, και στο θέμα των εμβολίων και στο θέμα των τραπεζών με τα θαλαζοδάνεια των κομμάτων. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 600 εκατομμύρια και το Πασόκ περίπου τόσο, το οποίο Πασόκ έχει και τρία αφημί, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, τα κόμματα είναι οργανισμοί, είναι ουσιαστικά έχουν μια νομική προσωπικότητα. Σε κάθε εταιρεία του κόσμου, δηλαδή δεν έχω μια εταιρεία και χρωστούσα, ως διευθύνων σύμβουλος έχει δυνατότητα το κράτος να κάνει κατάσχεση στην κινητή ακίνητη περιουσία μου και βεβαίως να δεσμεύσει και λογαριασμούς και εννοείται. Να έχει μέχρι το κατάσχεση ενδεχομένου.
0: Φυσικά.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει για τους αρχηγούς των κομμάτων, τους προέδρους που έχουν από 25, 30, 35 ακίνητα.
0: Άμπα.
1: Λοιπόν, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, που επίσης είναι ένας γκρούιζας πολιτικής, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είναι επάγγελμα πολιτικός, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει κάνει κάτι άλλο από ό,τι ξέρω. Ευρωβουλευτής, παιδί του κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, να δεσμεύσουν λοιπόν τα κινητά τους για να εισπράξουν τις οφειλές και να κάνουν κατάσχεση και στους βουλευτές των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ μέχρι το ακατάσχετο. Να τους δω και εκεί πόσα πίδια βγάνει ο Ζάκος όλους αυτούς τους βουλευτές που απολαμβάνουν των προνομίων. Και δεν είναι μόνο αυτό, συνεχίζει τη χρηματοδότηση παρακαλώ. Και βγαίνει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σαν ερυθρίαστα και λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ αυτά τα δάνεια.
0: Ποιος,
1: αυτός, να μην τα πληρώσουμε τα δάνεια, δεν θα έχουμε συνέπειες.
0: Αυτός που λέει καθένα... ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών, αυτόν τον Άδωνη λέτε. Σοβαρός. Αυτός που έπαιζε...
1: Αυτός που έλεγε πριν από μερικά χρόνια, πριν από 10-15 χρόνια, ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είναι ψεύτης και κλέφτης.
0: Και έπαιζε, προχθές πινκ-πονγκ.
1: Να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έπαιζε πινκ-πονγκ με το δημοσιογράφο που αναφέρατε νωρίτερα στην έκθεση. Τα φιλαράκια. Πινκ-πονγκ παίζανε.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο Λοβέρδο έπαιζε τένις.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως δεν ξέρω αν παίζει και τένις με τον γνωστό δημοσιογράφο εκεί του γνωστού καναλιού Πρόθεση Ελληνοτουρκικής Φιλίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο επαναλαμβάνω, έτσι δεν το λέμε για να το. Έχω την αίσθηση ότι η σύζυγός του είναι συνεργάτης στο γραφείο του κ. Γεωργιάδη.
0: Τα μπαλάκια, τα μπερδέψαν τα μπαλάκια τώρα. Λίγο πινκ-πονγκ, λίγο λοιπόν, τένις.
1: Πολλά μπαλάκια. Το θέμα είναι πόσα μπαλάκια και πόσα είναι πλαστικά και πόσα είναι πραγματικά μπαλάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα μπαλάκια του μεγάλου Αλεξάνδρου που θα είναι σε πρώτο πλάνο την ώρα που θα τραγουδάει.
1: Είναι ένα πάλι πολύ μεγάλο ζήτημα, Στέφανε, και σε ευχαριστώ που μου το
0: θέλετε. Συγγνώμη λίγο να πω κάτι και θα σας ακούσω. Έχουμε τρία λεπτά. Θα σας ακούσω γιατί θέλω να καταδείξω λίγο την υποκρισία και το περίμενα να σας έχω εσάς στη γραμμή για να πω τη δική μου οπτική γωνία. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή που γίνεται τώρα, που έχει πάρει έκταση το αν και κατά πόσο είναι προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται με το ρέμο και την συναυλία του μπροστά στο άγανο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και που θα φαίνονται τα χαμνά σε πρώτο πλάνο, είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Υποκριτικό, δεν υπερασπίζομαι το ρέμο, σε καμία περίπτωση το θεωρώ ανθεληνικό και απαράδεκτο να γίνονται εκεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αλλά, κύριε καθηγητά, εγώ είχα κάνει ένσταση και φώναζε εδώ από αυτά τα μικρόφωνα όταν το 23 έκανε συναυλία ακριβώς στο ίδιο σημείο ο Αργυρός. Ο φίλος της Γκίμπερλι, έτσι. Σωστά. Ο Αργυρός έχει κάνει συναυλία, αυτή που θα κάνει δηλαδή ο ρέμος, τα ίδια πλάνα θα δούμε, τα έχουμε δει με τον Αργυρό. Κανένας δεν μιλούσε τότε, το 23. Ξαναφώναζα όταν έκανε η Red Bull event μπροστά στο Μέγα Αλέξανδρο και πάλι με λέγανε γραφικό, γιατί τάχαμ δήθεν έγινε διαφήμιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξαναφώναζα όταν έκανε ομιλία ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και είχαμε πρώτο πλάνο το κεφάλι του Μητσοτάκη και πίσω background τα χαμνά του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Βουκεφάλα. Λοιπόν, πάλι με λέγανε γραφικό, έλεγα δεν έχει καμία δουλειά ο Μητσοτάκης να πηγαίνει κάτω από το Μεγάλο Αλεξάνδρο. Τώρα λοιπόν έχουν βγει και οι δεξιοί και κάνουν ενστάσεις, λέει, για την εικόνα ότι προσβάλλει την ιστορικότητα της πόλης και το άγαλμα. Είναι ψεύτες, είναι στημένη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Δεν το λέω για να υπερασπιστώ τον ρέμο, για να καταδείξω την υποκρισία τους το κάνω, κύριε καθηγητά. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, σας ακούω.
1: Λοιπόν, καταρχήν ο Αντώνης Πασχαλίδης Παύλα Ρέμος,
0: ναι,
1: γεννήθηκε και μεγάλο στο χωριό Χρυσαυγή Λαγκαδά, που είναι το χωριό που γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα του χρόνια
0: ο Μουσταφά Κεμάλ. Ναι.
1: Γιατί είναι παραμύθι ότι είναι το σπιτάκι του πατερού το σημειωτουργικό προξενείο. Έζησε για λίγο χρονικό διάστημα με την μητέρα του και τον πατριό του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει άλλη ακλή να λέει ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη και άλλο ότι είναι από ένα χωριό του Λαγκαδά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα δήλωσε υπερήφανος ότι είναι συγχωριανός με τον Μουσταφά Κεμάλ, ο κύριος Αντώνης Ρέμος.
0: Ναι.
1: Για μένα το ζήτημα είναι άλλο. Πριν από ένα μήνα περίπου ζητήθηκε η άδεια από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων να γίνει εκδήλωση όπως γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μαζεύονται χιλιάδες χορευτές και Ελληνίδων κτλ. Και αρχίζουν να χορεύουν μακεδονικούς χορούς, ελληνικούς εννοούμε έτσι για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε φωνάζουν φύγετε Έλληνες από την Μακεδονία και τους απαγορεύτηκε, αγαπητέ Στέφανε, έτσι, από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν εδώ δίνουμε τα κριτήρια και τι προτεραιότητες έχουμε. Όπως λες, το θέμα δεν είναι αυτό. Ο μέγιστος των Ελλήνων και κανονικά το άγαλμα, ξέρεις, κανονικά υποτίθεται έδειχνε προς Ανατολάς. Τώρα το στρέψαν λίγο προς νότια, έτσι, για να μην δημιουργεί ενδεχομένως ζητήματα. Αλλά λέω λοιπόν, το να είναι αυτή η, δεν θα πω εμπερευματοποίηση, του μέγιστου των Ελλήνων, είναι ένα ζήτημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, είναι ο Ρέμος, είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Αργυρός, είναι οποιοδήποτε. Εδώ βλέπουμε ότι ό,τι έχει να κάνει με εθνικό ζήτημα, προφανώς είμαστε αρνητικοί, και ό,τι έχει να κάνει με κουλτούρα, υποτιθέμενη κουλτούρα, με τραλαλά, τραλαλό, χαρές και πανηγύρια, εκεί δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρό ζήτημα και αυτό, γιατί για μένα είναι ζήτημα, επαναλαμβάνω έτσι, πολιτισμού, όπως θες πες το. Και επαναλαμβάνω, εάν αυτό το για μένα βεβαίως το να δοθεί να γίνει συναυλία κάτω και πρόσεξε, εδώ δεν είναι θέμα. Το να γίνει παρακείμενο είναι γεγονός. Είναι ακριβώς εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ θα το δω από τη θετική του πλευρά, ότι θα δοθεί μια διαφήμιση και ήδη δόθηκε μια διαφήμιση. Αλλά επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο δεν δίνεται για εθνικές εκδηλώσεις και όχι πολιτικές κομματικές, αποκλείονται δηλαδή σωματεία τα οποία έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα και την ίδια στιγμή λοιπόν αυτοί λοιπόν δίνουν για εκδηλώσεις αυτές, ακόμη και για κομματικές εκδηλώσεις, εφόσον μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Βέβαια.
1: Κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, γιατί ο πολιτισμός επίσης, ο ελληνικός πολιτισμός είναι αξιοζήλευτος πολιτισμός ανά τους αιώνας και είναι ο πιο ψηλός πολιτισμός που αναπτύχθηκε και δεν είναι θέμα δηλαδή μιας εντός εικόνων εθνικής ισχύς έξαρσης, είναι μια πραγματικότητα. Οι Έλληνες, επαναλαμβάνω, έχουν τη μήτρα όλων των επιστημών. Έχω γιατρό αδερφό στην Αγγλία, το 90% της ορολογίας είναι ελληνικές λέξεις. Τι συζητάμε τώρα, για να μην πάω πάλι στο παράδειγμα της ελληνικής γλώσσας που μίλησε δύο φορές ο Ζολώτας στον ΟΗΕ με ελληνικά και τον καταλάβανε, ή ένας διδάκτορας πολιτιστικής διπλωματίας που μίλησε στη Ρώμη το 2014 πάλι και σε Ιταλικό ακρατήριο και το κατάλαβα, γιατί ακριβώς η μήτρα και των Λατινικών και των Αγγλικών και οτιδήποτε είναι η ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και την οποία δεν την αναδεικνύουμε, την έχουμε ακροτηριάσει και το λέω και στους φοιτητές, χρησιμοποιούμε μόνο 50% λέξεις. Ενώ είναι πάρα πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα.
0: Φυσικά.
1: Και από τις οποίες 50% λέξεις περισσότερες είναι ευρυσίες και μάλιστα βλέπω και τα κορίτσια να χρησιμοποιούν και λέξεις.
0: Αφήστε.
1: Ευρυστικές που δεν συνάδουν και με τη φύση του.
0: Αφήστε.
1: Αυτό πραγματικά είναι λίγο αποκρουστικό.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα κανονίσουμε να δούμε πότε θα κάνουμε αυτά τα ιστορικά μαθήματα εδώ στο στούντιο όμως.
1: Πρώτα Θεός.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
2: Focus 103,6.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση, και επιστρέφω σε λίγο για να δούμε λίγο τι ακριβώς κάνουν αυτά τα γκρουπούσκουλα από τα Σκόπια, τα οποία έρχονται και μας τραγουδάνε και μας το παίζουν ψευτομακεδόνες και μας λένε φύγετε Έλληνες από πού, από την πατρίδα μας. Περιμένετε, περιμένετε τώρα, έρχεται, θα γίνει χαμός.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49% πλησιάζοντας τα 100 δολάρια. Ανησυχία και για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη να κινείται γύρω στο 2,10 το λίτρο σε νησιά των Κυκλάδων έως 2,49. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται σε τιμή που μπορεί να φλερτάρει σχεδόν με το διπλάσιο από πέρυσι. Φόβοι για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Νέα άνοδος καταγράφεται σε ρεύμα και φυσικό αέριο, την ώρα που η κυβέρνηση θέτει στόχο να μειώσει την τιμή του οικιακού ρεύματος στα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα έως το τέλος του 2029. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα. Τι τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ. Για ουσιαστική συνάντηση, όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός, μετά το τέλος της τριμερούς, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Σταθερότητα, ωστόσο, είπε, δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η πρώτη αντίδραση είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία, είπε, ένας πρωθυπουργός να επέρεται για τη Συμφωνία Μειωμένης Επίρειας εις βάρος της χώρας του, που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Λάρισα συνεχίζεται και σήμερα με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνήγορη οικογενειών, η δίκη για την τραγωδία των Τεπών. Ολοκληρώνεται σήμερα η εισαγγελική αγόρευση στη δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον φόνο του Σύφη Βαλιράκη. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Το μέτωπο έχει απομακρυνθεί από την πόλη, εξακολουθεί να καίει όμως σε δύσβατα σημεία πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη Χαράδρα, με δύο ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα να επιχειρούν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
8: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
12: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
11: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
12: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περάσαμε αισίως στην τέταρτη ώρα της σημερινής εκπομπής μας. Εδώ στον Focus FM 103,6. Τρόποι επικοινωνίας είναι πολλοί. Και τηλέφωνα τα οποία θα τα ανοίξουμε λίγο μετά τις 10.30 και μηνύματα τα οποία μπορείτε να στείλετε στο Viber 6907-483-484 και τα μηνύματάκια τα οποία μπορείτε να γράψετε και να ανταλλάσσετε και μεταξύ σας μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις στα social media του Focus FM, σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου μας. Να σας πω για την προσφορά η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα για εσάς από το κατάστημα υποδημάτων Tamaria Shoes εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μπορείτε να πάτε και να επιλέξετε μεταξύ εξαιρετικών παπουτσιών από Ιταλία, με εξαιρετικό και απαράμιλο στυλ, δερμάτινα, αντρικά και γυναικεία, όπου μπορείτε να πάτε αγοράζοντας ένα ζευγάρι παπούτσια, να πάρετε ένα δεύτερο εντελώς δωρεάν. Και έχετε μάλιστα να επιλέξετε από μια μεγάλη γκάμα, περίπου 100 ζευγαριών, και η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οπότε, για όλους όσοι θέλετε να κερδίσετε από αυτή την επιλογή, το κατάστημα Tamaria Shoes βρίσκεται στην οδό Δωδεκανήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και ειδικά για τους ακροατές και ακροάτριες του Focus FM, γιατί υπάρχουν παπούτσια και γυναικεία και αντρικά, και καλά, και sneakers, πάρα πολλά είδη παπουτσιών, όλα εξαιρετικά και πάρα πολύ ποιοτικά, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το κατάστημα για να κάνετε τις αγορές σας. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα, θέλω ένα ζευγάρι παπούτσια. Αλλά άμα πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια, θα μου πει η Όλγα, εμένα γιατί δεν μου πήρες? Οπότε θα πάω να πάρω ένα για μένα και θα πάρω δώρο το άλλο για την Όλγα. Μετά θα πεταχτεί η μία μου η κόρη και θα πει, για σένα πήρες, για τη μαμά πήρες, για μένα γιατί δεν πήρες? Οπότε θα πρέπει να πάρω δύο και για τις δύο μου τις κόρες. Οπότε θα πάω να πάρω δύο ζευγάρια παπούτσια και θα πάρω τέσσερα στο τέλος. Καλό? Πάρα πολύ καλό. Τηλέφωνο επικοινωνίας αν θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι για να σας περιμένει εκεί ο φίλος ο Παύλος, 2310 78 30 35, 2310 78 30 35. Tamaria Shoes, εκμεταλλευτείτε την προσφορά που δίνουν για τον Focus FM 103,6. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, αν θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, Energas Group, και πρέπει να τρέξετε λίγο να σπεύσετε, γιατί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δίνουν δωρεάν τα τέλη εγκατάστασης για το λέβητα φυσικού αερίου. Σημαντικό το κουστούμι το οποίο γλιτώνετε. Επίσης, η Energas Group σας κάνει και διευκολύνσεις με δόσεις, επίσης πολύ σημαντικό. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν για εσάς τη γραφειοκρατία, δεν τρέχετε σε υπηρεσίες, δεν ασχολείστε με χαρτούρα. Μπλα μπλα μπλα, τα κάνει για εσάς η Energas Group αυτά. Σέρβις μπορείτε να κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμα και σε παλιό λέβητα τον οποίο έχετε, αν επικοινωνήσετε με την Energas Group, στα οποία θα σας δώσω. Και φυσικά, η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι απαράμιλη στην Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα ακόμα πιο ανατολικά στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310 486 684. Το ξαναλέω, 2310 486 684, και το κατάστημα της Energas Group στην Περαία είναι το 2392 400 400, 2392 400 400, Energas Group και σήμερα μαζί μας. Όπως ακούτε, πιθανότατα στα αυτιά σας θα φτάνει η ανακαίνιση που γίνεται εδώ στο κτίριο της Οδού Πολυτεχνείου που στεγάζει και τον Focus FM 103,6. Εάν δεν σταματήσετε, θα φέρω την πολυοδομία, να ξέρετε. Φτάνει δηλαδή, με έχετε κουράσει. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα. Δηλαδή, 4 μήνες κάνετε ανακαίνιση. Τι έγινε, σταματήσατε πάλι? Ακούτε Focus FM, Ακούτε Focus FM. Μόλις αρχίζουμε να γκρινιάζουμε, σταματάτε. Μόλις ακούσατε πολυοδομία, κόψατε λάσπη. Έφτασε στην κάλτσα. Εντάξει. Τέτοιοι είστε. Αλλά είστε Focus, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε πρέπει να σας αντιμετωπίσω με επίκεια. Με επίκεια. Πάλι σταμάτησαν. Μόλις κράζω, σταματάνε. Τι γίνεται? Εσύ που είσαι με το τρυπάνι, δεν έρχεσαι λίγο εδώ πέρα να σε γνωρίσω, να δω ποιος εσύ που μου σπάς τα αυτιά κάθε μέρα? Φαντάζεσαι να έρθει κανένας, καμία ντουλάπα δίφυλη, με ένα κουμπρεσέρ στα χέρια? Αδελφέ, όλα καλά, να κεράσω καφεδάκι. Λοιπόν, μαζί μου έχω απέναντί μου εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Κάτσε να σας τον γυρίσω να τον βλέπετε κιόλας. Δείτε τι ωραίο παλικάρι είναι. Να σας τον γυρίσω στο TikTok να τον βλέπετε. Γιατί πραγματικά αυτή την ομορφιά Πρέπει να μην τη χάσετε. Μισό λεπτό εδώ πέρα σας τον γυρίζω. Νάτος, αυτός είναι. Αυτός είναι. Δικός μας άνθρωπος είναι εδώ, ο Χρήστος Τσιρανίδης. Άνθρωπος του Focus FM. Βγαίνει με τη Δήμητρα Τρεμπελή. Κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές. Αγροτική Κυριακή. Για τους αγρότες μας μιλάνε. Σήμερα θα σου πω μετά. Δεν θα σου πω στον αέρα. Θα σου πω μετά γιατί θέλω κάποιες πληροφορίες για τους αγρότες που εσύ ξέρω τις έχεις. Αλλά σήμερα δεν σε έχω εδώ για τους αγρότες. Καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές του Focus FM.
0: Ο Χρήστος έχει.
1: Ομογενείς, αλλά και τους αγρότες ακρίτες που μας ακούν αυτή την ώρα που εργάζονται στα χωράφια, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στους αγρότες, καλημέρα στην αγροτιά και στους αλείς και στους κτηνοτρόφους και στους μελισσοκόμους, σε όλο τον πρωτογενή τομέα, οριζοντίως και καθέτος. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος, εκτός από το ότι είναι αγρότης χρόνια κατ' επάγγελμα και γενικότερα ασχολείται από μικρό παιδί με τον πρωτογενή τομέα, έχει ένα άλλο μεγάλο πάθος. Μια άλλη μεγάλη αγάπη, την οποία ταυτίζομαι μαζί του απόλυτα. Αγαπάμε τη Μακεδονία, αγαπάμε τον τόπο μας. Δεν θέλουμε και δεν σηκώνουμε ούτε μίγα στο σπαθί μας σε ό,τι έχει να κάνει με παραχωρήσεις, υποχωρήσεις, προδοσίες και πάει λέγοντας. Και δυστυχώς, από τότε που έχουμε υπογράψει ως χώρα αυτή την προοδοτική συμφωνία των Πρεσπών, το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και πλέον έχουμε φτάσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα να δεχόμαστε προκλήσεις οι οποίες φτάνουν σε σημείο να τραγουδάνε κάποιοι ψευτομακεδόνες σε εμάς τους Έλληνες να φύγουμε από την πατρίδα μας.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, Στέφανε. Για μας είναι προτεραιότητα, γιατί όπως είπα και πριν, είμαστε ακρίτες, είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε αυτό το γεγονός, είμαστε οι άνθρωποι που προστατεύουμε και τις οικογένειές μας και τα σύνορα της χώρας. Οπότε αναγκαστικά, επειδή ήμασταν μια φορά πρόσφυγες οι παππούδες, δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά το ίδιο, γιατί το σενάριο μιλάει μακροχρόνια για αυτονόμηση της Μακεδονίας. Και προφανώς όλοι αυτοί που πέφτουν σε αυτή την παγίδα ή είναι υποκινούμενοι ή χρηματοδοτούμενοι ή είναι αφελείς. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Και πιο συγκεκριμένα μπούμε στο θέμα μας. Δύο φίλοι, είμαστε εκπροσωποί και οι δύο, και εγώ και ο Δημήτρης ο Γκυματζίδης, με την ιδιότητα του πολίτη δεν πήγαμε να καπηλευτούμε κάτι όπως γίνεται συνήθως. Πηγαίναμε και καταγγείλαμε το γεγονός στην εισαγγελία Φλόρινας. Βέβαια εκεί ήταν καινούργια η αντισαγγελία.
0: Πότε έγινε αυτή η καταγγελία?
1: Εχθές το πρωί, Στέφανε, την κάναμε. Μας πήρε κανένα 2-3 ώρες. Καινούργια είναι η αντισαγγελεύση εκεί στην περιοχή. Δεν ήξερε πολύ καλά το θέμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ είναι μια διαδικασία την οποία την έχω κάνει 30 φορές, τελικά καταφέραμε και καταθέσαμε την καταγγελία, όπου ευελπιστούμε να γίνει μηνυτήρια αναφορά.
0: Τι έλεγε αυτή η καταγγελία, αν μου επιτρέπεις?
1: Λοιπόν, καταρχήν, να πω λίγο πριν φτάσουμε εκεί, ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι να κάνουμε την καταγγελία. Εμείς πιστεύουμε ότι ως πολίτες, γι' αυτό και πήγαμε χωρίς ιδιότητες.
0: Τι εννοείς δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε καταγγελία?
1: Εννοώ ότι αν πάμε σε μια εισαγγελία, ένα-δύο άτομα θα καταθέσουν. Δηλαδή, αν πάμε 100 άτομα, δύο άτομα θα καταθέσουμε.
0: Okay.
1: Πιστεύουμε και ότι εκφράζουμε όλο τον κόσμο που έχει κάνει ένα σωρό αναρτήσεις και θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του κόσμου, θα τα πούμε παρακάτω. Είναι ανοιχτή διαδικασία. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει κανονικά να συμμετέχουμε οι πάντες.
0: Άρα μπαίνουν μπροστά κάποιοι άνθρωποι που είπαν να κάνουν την.
1: Πολίτες,
0: απλοί πολίτες.
1: Δεν έχουμε καμία ταμπέλα.
0: Ούτε κόμματα ούτε τίποτα.
1: Που αυτό σημαίνει όσοι μας ακούν είναι σαν να είναι οι ίδιοι τους.
0: Okay.
1: Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Ναι. Επίσης, ας πούμε τη βοήθεια και μετά να περάσουμε στην καταγγελία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζητάμε να συμμετέχετε με κοινοποίηση του θέματος. Όπου βλέπετε βουλευτή να τον ενημερώνετε, ζητάμε να πέσουν πάρα πολλές ερωτήσεις μέσα στη Βουλή. Γιατί εάν ασκηθεί τώρα πολύ μεγάλη πίεση, που μπορούμε όλοι να το κάνουμε, δεν σας λέμε ελάτε σε ένα συλλαλητήριο που θα πάμε μία ημέρα και δεν θα γίνει τίποτα και θα φύγουμε, μπορούμε να το κάνουμε και από τον καναπέ. Πιέστε για να κάνει η εισαγγελία την δουλειά της, κανονικά αυτό πρέπει να ήταν αυτεπάγγελτα, έτσι ώστε να στοιχειοθετηθεί η μηνυτήρια αναφορά και να προχωρήσουμε.
0: Άρα, με δεδομένο ότι έχει γίνει αυτή η καταγγελία στην εισαγγελία Φλόρινας, αυτό που ζητά σήμερα από τους φίλους ακροατές είναι να κοινοποιήσουν αυτή την καταγγελία και να ασκηθεί ένας μοχλός πίεσης, να είναι ουσιαστικά αυτό, από τον καθέναν μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, σε βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, αν δηλαδή θα προτίθεται η εισαγγελία να προχωρήσει σε μήνυση βάση καταγγελίας.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις, θα τα αναλύσουμε προς το τέλος, που εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σίγουρα κυβερνητική παρέμβαση, θα προσπαθήσουν να καπελώσουν το γεγονός, να το εξαφανίσουν. Δεν τους συμφέρει.
0: Ναι.
1: Αυτά θα τα πούμε στο τέλος και θα πούμε ποιες είναι οι σχέσεις.
0: Okay.
1: Τώρα, να περάσουμε λίγο στην καταγγελία.
0: Ναι.
1: Εμείς θυγόμαστε ως πολίτες και φαντάζομαι και όλοι οι φίλοι που κάνανε αναρτήσεις στο Facebook, και με αυτήν την λοιπόν, μετά, μισό λεπτό λίγο, γιατί δεν είχα τα γιαγιά μου που συντονίστηκα. Ναι, σαν πολίτες θυγόμαστε καταρχήν. Επίσης, υπάρχει η παραποίηση της ιστορίας. Με αυτή την κίνηση υπάρχει διχασμός της κοινωνίας. Σας λέω τώρα λέξεις κλειδιά. Υπάρχει ρατσισμός και υπάρχουν και άλλα παραπτώματα, τα οποία φυσικά όλα αυτά θα τα αποκαλύψει η εισαγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτή ως οφείλει. Οπότε, με την ιδιότητα ως πολίτες, πήγαμε, ενημερώσαμε την εισαγγελέα, τις παραδώσαμε το επίμαχο βιντεάκι που κυκλοφορεί, ένα άλλο βιντεάκι που έχω στην κατοχή μου εγώ 15 λεπτών από το ίδιο σκηνικό.
0: Όλο το πανηγύρι, ναι.
1: Συν φωτογραφίες που διευκρινίζουν το χαρακτηρισμό με τα τρία δάκτυλα, που σύμφωνα με πληροφορίες για αυτούς συμβολίζει την απόσχηση ενός γεωγραφικού μέρους της ελληνικής Μακεδονίας και την ενσωμάτωση στο γειτονικό κρατήδιο. Το
0: είναι, κάνουν αυτό το σήμα, αυτό το,
1: ναι,
0: το κύκλο.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Φαίνεται στο βίντεο ότι σηκώνουν τα χέρια τους και κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύκλος και τα τρία δάχτυλα. Τα τρία δάχτυλα είναι η αλυτρωτική θεωρία για τη Μακεδονία, τη μία τη δική μας την ελληνική, την άλλη αυτή που θεωρούν αυτοί ότι είναι δική τους οι ψευτομακεδόνες, και η άλλη είναι του Πύριν.
1: Του Πύριν, η Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία
1: για τους ακροατές,
0: και ο κύκλος είναι το σώμα, είναι το.
1: Είναι το κράτος.
0: Το κράτος, έτσι. Το, ναι.
1: Ναι. Ναι. Τα δώσαμε και σε φωτογραφία, δώσαμε και DVD και στικάκι και φωτογραφίες, για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα. Και εμάς στην καταγγελία που κάνουμε, τα αναλύουμε χαρακτηριστικά ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Για να μην πούνε, κοιτάξτε, τα είχαμε, τα χάσαμε εδώ ολοκληρωστικά.
0: Άρα πήρατε το βίντεο, το απομονώσατε φωτογραφίες και βάλατε και υπότιτλους από ό,τι ξέρω.
1: Τους υπότιτλους δεν τους βάλαμε εμείς, τους βρήκαμε
0: από
1: το διαδίκτυο όπως
0: τους πήραμε. Που λέει, έχει τη μετάφραση που λέει
1: ακριβώς,
0: ότι φύγετε Έλληνες από την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και τους δείχνει και στις φωτογραφίες να κάνουν αυτό το αλυτρωτικό σύμβολο. Ναι.
1: Και προσθέσαμε ένα βιντεάκι που είχα εγώ στην κατοχή μου από το καλοκαίρι, γιατί εγώ ήμουν εκείνη την ημέρα εκεί, Στέφανε. Πάντοτε παραδοσιακά πηγαίνω στο πανηγύρι της Μελίτης, όπως και σε άλλα πανηγύρια, αλλά έφυγα περίπου κατά τις 2.30 ώρα. Αυτό έγινε λίγο πιο αργότερα, με λιγότερο κόσμο. Ξέρουμε ότι το πανηγύρι της Μελίτης είναι η καρδιά του προβλήματος. Είναι του προφήτη Λία. Στην πραγματικότητα οι Σκοπιανοί
0: γιορτάζουν τον Ήλιντεν εκεί πέρα.
1: Οι Σκοπιανοί έτσι γιορτάζουν την επανάσταση του Ήλιντεν και το εκμεταλλεύονται. Να πούμε ότι το Aegean Glass στο κανάλι, ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης είναι Σκοπιανός. Είναι Σκοπιανός. Ο νεαρός που κάνει το συμβολισμό, ο Σωματώδης, είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Αυτά όμως και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν θα πρέπει να το δουν αυτό. Είναι δουλειά της αστυνομίας να κάνει ταυτοποίηση του εισαγγελέα. Δηλαδή πρέπει να πιεστεί η εισαγγελία.
0: Πώς σας δέχτηκαν εκεί χτες?
1: Δεν είχε δικαστήρια, δεν είχε καθόλου κόσμο. Αυτό μας βοήθησε στο να είμαστε πιο άνετοι.
0: Ναι.
1: Απλώς η αντισαγγελεύς δεν γνώριζε καλά το θέμα, γιατί όταν της είπαμε, φέραμε ένα θέμα για τα τραγούδια στα πανηγύρια, ποια πανηγύρια, εντάξει, ήταν και πολύ φορτωμένη, φαινότανε. Παρόλα αυτά της εξηγήσαμε και είπε, εντάξει, λέει, κάντε μια έτσι και θα τη δούμε. Αλλά το ξαναλέω, επειδή υπάρχει υπογείως, και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε εμείς, παρέμβαση κυβερνητική στο θέμα. Αυτό φαίνεται και η κάλυψη που παρέχουν στα πανεπιστήμια η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι τι συνέδρια κάνανε μέσα στα πανεπιστήμια, πώς καθηγητές κάνουν ανταλλαγές φοιτητών. Είναι παντού η κυβέρνηση και στην ουσία συνεχίζει την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η κυβέρνηση του Τσίπρα, κανονικότατα. η δε πρεσβεία στα Σκόπια, τι να σας πω, έχουμε ολόκληρο πάρτι εκεί πέρα με τις...
0: Σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία, αυτή η καταγγελία που κάνατε στην αντιεισαγγελέα, αν εμείς δεν μπούμε στη διαδικασία να πιέσουμε, υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί?
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση να πάει στο αρχείο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα ασκηθεί
0: πίεση. Σε ποιον αρέσει? Α, άρα δεν μας αρέσει που θέλουν να μας διώξουν από το σπίτι μας, δεν μας αρέσει να κάνουν εθνικιστικά σύμβολα, αλλά δεν θέλουμε να ταράξουμε λίγο και να τους ενοχλήσουμε, οπότε ας το βάλουμε στο αρχείο.
1: Αυτό
0: ας το μπαζώσουμε δηλαδή.
1: Αυτό μιλάμε για μπάζωμα. Mm. Να πούμε λίγο για την ιστορία, ότι υπήρχαν τα τραγούδια κάποια στιγμή εκεί το 44 περίπου. Κάποιοι μαζεύανε όλα τα παραδοσιακά τραγούδια. Αυτό το Begaidi Gritske ήταν Begaidi Turks.
0: Ναι, ναι, αλλάξανε.
1: Φύγετε Τούρκοι. Μαζεύκαν όλα τα παραδοσιακά τραγούδια και ξαφνικά άρχισαν σιγά σιγά να εμφανίζονται με άλλους στίχους. Έχουμε παραδείγματα τη δεκαετία του 90, όπου ορχήστρες που πηγαίναν Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, τους καλούσαν 15 μέρες νωρίτερα. Γιατί τους εκπαιδεύανε σε έναν άλλο τρόπο τραγουδιού με στίχους, και όταν ερχόντουσαν πίσω στην Ελλάδα, φέρνανε και το τραγούδι. Οπότε σιγά σιγά η προπαγάνδα άρχισε να προχωράει. Επίσης, έχουμε πάλι με πληροφορίες, και ξέρεις τι πληροφορίες έχουμε, χοροδιδάσκαλοι πηγαίνανε σε χωριά και τους λέγανε: εγώ θέλω ένα πολύ μικρό ποσό για να σας μάθω να χορεύετε. Και τους χρηματοδοτούσαν με έξτρα χρήματα. Οπότε ο άλλος σου λέει, δίνοντας παραδείγματος χάρη 100 ευρώ σε ένα χοροδιδάσκαλο, λες τζάμπα πράγμα. Αυτός όμως ερχότανε και περνούσε λίγο-λίγο τα δικά του πατήματα, τους δικούς του στίχους, και από τους άλλους έπαιρνε 3-4 εκατοστάρικα. Ας πούμε η Σόφκα, που τελευταία έχει γίνει και ντοκιμαντέρ και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, υπάρχει το ίδιο τραγούδι στον ίδιο ήχο με ελληνικούς στίχους με άλλο νόημα. Άρα υπάρχει μια οργανωμένη προπαγάνδα χρηματοδοτούμενη που έχει πέσει στην περιοχή και προσπαθεί να παρασύρει κυρίως την νεολαία.
0: Λοιπόν, θα κάνετε κάποια ανάρτηση που μπορούμε να κοινοποιήσουμε ή ο καθένας θα πρέπει να κινηθούμε μόνοι μας?
1: Όλοι έχετε το επίμαχο βίντεο, δεν χρειάζεται εμείς να μπούμε μπροστά να κάνουμε κάτι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ό,τι κάνετε είναι σαν να είμαστε εμείς και εμείς είναι σαν να είστε εσείς.
0: Άρα εμείς λέμε ότι βάζουμε το ένα post, τέλος πάντων, με μια φωτογραφία από το επίμαχο βίντεο ή το επίμαχο βίντεο αν θέλουμε, το καταδικάζουμε και λέμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αίτηση στην εισαγγελία Φλόρινας για να γίνει μήνυση.
1: Ζητάμε η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά
0: τη, δουλειά
1: να προχωρήσει.
0: Ζητάμε να μην μπαζωθεί η καταγγελία. Ακριβώς. Για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Και μια παράκληση.
0: Ναι.
1: Εμείς την κάνουμε αυτή την κίνηση όχι για να διχάσουμε, για να ενώσουμε.
0: Ποιος θα διχάσει?
1: Λέω.
0: Έχουμε υποστηρικτές, κάποιος γουστάρει να λέει φύγετε Έλληνες από την Ελλάδα?
1: Το λέω αυτό γιατί αργότερα όταν θα φτάσουμε στο δικαστήριο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Μετά, Στέφανε, θα έρθουν τα καπελώματα,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να κάνω και μία παράκληση. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Η ιστορία είναι αφισβητήσιμη, ναι. δεν διαψεύδεται.
0: Ναι.
1: Όλοι εσείς που με ακούτε και κάνετε σχόλια, μην βρίζετε, κρατήστε ένα επίπεδο πολύ καλό, μην τους δίνουμε δικαιώματα, να μην χάσουμε το δίκαιο μας. Κρατήστε ένα επίπεδο, αυτοί θα προσπαθούν να μας προκαλέσουν για να δημιουργήσουν στοιχεία. Όχι.
0: Το βίντεο που, για το οποίο συζητάμε είναι το βίντεο από το πανηγύρι που έγινε πρόσφατα στη Μελίτη της Φλόρινας.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο του...
1: Διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος
0: του εκεί,
1: Μελίτης, στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Κάθε χρόνο έχει διμερές πανηγύρι 19-20 Ιουλίου.
0: Για τον προφήτη Ηλία. Για τον προφήτη Ηλία.
1: Για τον προφήτη Ηλία, γιατί μια χρονιά που πήγαμε το 2007, τους είπα τι κάνετε εδώ, γιατί είχαμε πάει 50 άτομα εκεί και είχαμε και τραπέζι εκείνη τη χρονιά, και εκείνη τη χρονιά δεν ακούστηκε σλάβικη λέξη. Είπαν εμείς τον προφήτη Ηλία γιορτάζουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ επειδή είχα πάει και στον Ασπερινό εκεί της εκκλησίας, δεν ήταν κανέναν από αυτούς, αλλά εντάξει, ξέρουμε τι γιορτάζουν. Τα τραγούδια αυτά παίζονται κι αλλού. Και η νεολαία, τραγουδώντας, γιατί έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς, σου λέει: έλα μωρέ, δεν πειράζει. Αφού το κράτος δεν είναι παρόν.
0: Μια χαρά πειράζει.
1: Δεν είναι παρόν το κράτος, το κάνουν και σαν μαγιά. Τους βάζουν σε μια παγίδα στην ουσία.
0: Να πάμε στην,
1: ύπουλα, ύπουλα.
0: Να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, που είναι και δικιά μας πληρολόγος.
1: Oh.
0: Έτσι, και να πούμε φύγετε Τούρκοι, φύγετε.
1: Άρα πιστεύουμε ότι αυτό που ξεκίνησε πριν από χρόνια ήδη αρχίζει και φαίνεται, κυρίως με την προδοτική συμφωνία του Μπρεσπό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή η νεολαία σε μια δεκαετία θα είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άθελά τους.
0: Μάλιστα. Χρήστο Τσιρανίδη, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Μακάρι να ευωδώσουν αυτές οι προσπάθειες, γιατί είναι προς σωστή κατεύθυνση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε το Fox FM για το βήμα που μας δίνει.
0: Εννοείται, είναι αυτονόητο αυτό. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στην τελική ευθεία. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να σας ρωτήσω, άραγε, τι κάνει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία στην διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι τον έχουν καλέσει? Τι γνωρίζει? Γνωρίζει από ούφο? Γνωρίζει από υπτάμενους δίσκους? Έχει μιλήσει ποτέ με εξωγήινο? Πήγε ποτέ στον Ημιτό και είδε εξωγήινο? Ξέρει από πράσινα ανθρωπάκια? Για ποιο λόγο μπορεί να πήγε στη Γαλλία? Για ποιο, τι πήγε να κάνει με τους πουρκουάδες? Ή μήπως πήγε για να κάνει ποδαρικό στο νέο μαγαζί της Τούνη με την οποία συνομιλεί στο Instagram? Γιατί άμα κάνει ποδαρικό ο Μητσοτάκης στην Τούνη, βλέπω την Τούνη με διπλή ρήξη χιαστού. Ναι, άνετα. Και ξέρω εγώ με τι άλλο, με κάνα αφροδίσιο νόσημα. Άστρα, αυτά είναι δύσκολα. Δύσκολα. Τώρα θα μου πεις, ο Μητσοτάκης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τι διάλειμμα? Τι θες ρε συντάρι, άσε τη λίγο που το ανοίγω τώρα, το ξεδιπλώνω τη σκέψη μου. Διάλειμμα, φοβάσαι καμία μήνυση. Κάλαψε, εγώ θα πω ηχολήπτης μου, εγώ διάλειμμα είχα, νόμιζα ήμουν εκτός αέρα. Δεν ήξερα, αυτό στέει. Πάμε διάλειμμα ρε μέσκασες.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Στη διάθεσή σας. Είπαμε πολλά σήμερα. Μπορείτε να παρέμβετε κι εσείς για όλα όσα είπαμε. Ανοιχτό το θέμα συζήτησης. Φυσικά ψάχνουμε να βρούμε για ποιο λόγο μπορεί να συμμετέχει ο Μητσοτάκης στη διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι. Ποια είναι η σχέση του Μητσοτάκη με το διάστημα? Ποια είναι η σχέση? Εδώ πρέπει να βάλεις ρε εσύ χολύπτη, ρε εσύ ντάρι. Άκου λίγο. Θέλω να είσαι δημιουργικό ντάρι. Λιοντάρι. Δηλαδή τι έπρεπε να βάλεις εδώ πέρα τώρα που εγώ έπιασα να... Το είπα από πριν. Σου δίνω πάσα. Θέλω να είσαι... θέλω να παίρνεις πρωτοβουλίες. Τους ερωτάω τώρα, τι θα έπρεπε να έχεις βάλει τώρα από εδώ κάτω? Τώρα, από κάτω, τι χαλί θα έπρεπε να έχω? X-Files. Κατάλαβες? Θα έπρεπε να έχω κάτι εξωγήινο τώρα να ακούγεται. Ναι, δεν ξέρεις τι είναι το X-Files. Ναι, βάλε λίγο X-Files. Θα ανοίξω εγώ τα τηλέφωνα, μην ανησυχείς. Όση ώρα θα πω τώρα εγώ τους χορηγούς της εκπομπής για το τελευταίο κομμάτι, εσύ βρες ένα X-File. Έτσι. Να κάνεις ατμόσφαιρα X-File. Έτσι. Να κάνεις.

Μητσοτάκης ημιτός, θα το δεις. Μητσοτάκης εξωγήινους, άμα βάλεις θα σου βγει η δήλωση του Μητσοτάκη. Κατάλαβες. Οπότε εδώ θέλει πρωτοβουλία. Και έτσι μεγαλώνει το λιοντάρι και γίνεται, το οντάρι και γίνεται λιοντάρι. Κατάλαβες. Τη ζούγκλας αρχηγός με χέτη φουντωτή. Εντάξει, μην μου κάνεις τώρα έτσι, σαν το κουτάβι. Ε? Γιατί ξέρεις, αν πάει το λιονταράκι κοντά στο λιοντάρι, το δίνει μια μπάτσα το λιοντάρι, ξέρω εγώ, έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, για ποιο λόγο μπορεί ο Μητσοτάκης, τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης με το διάστημα? Τι σχέση έχει με πράσινα ανθρωπάκια? Ξέρει από εξωγήινους? Μήπως να τον πάρει ο Elon Musk στη SpaceX? Φύγε! Up, up and away! Πάρε και το Σούπερμαν μαζί. Ο Σούπερμαν, Χατζηδάκης. Έχει Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν της, των ειδικών αποστολών. Πάρε και τον Άδωνη. Μπείτε σε έναν υπτάμενο δίσκο. Ζιμ! Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι όχι η ειδική των εξωγήινων, όχι η ειδική των UFO, αλλά η ειδική κατάσκοπη των παρόχων ενέργειας. Αν θέλετε να γεμίσετε με ενέργεια το διαστημόπλοιο σας, μην πάρετε τη Vulcom, κυρίες και κύριοι. Τη Vulcom θα την πάρετε σε περίπτωση που θέλετε να έχετε φτηνό ρεύμα, τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων. Να ξέρετε ότι η Vulcom προσπαθεί να σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε απέναντι σε αυτό το καρτέλ ενέργειας, που παρά τις ασύλληπτες αυξήσεις έχουν σταματήσει τα σταθερά προγράμματα. Οπότε ο χειμώνας που έρχεται μπροστά μας είναι δύσκολος και ακριβώς. Η Vulcom όμως θα σας βοηθήσει να έχετε όλες τις απαντήσεις, προκειμένου να εντοπίσετε τις δύο μόνο δυστυχώς εταιρείες οι οποίες έχουν σταθερά προγράμματα και μπορούν να σας δώσουν σχετικά συμφέρουσα τιμή. Μπορείτε από όλη την Ελλάδα που με ακούτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της Vulcom, να μιλήσετε είτε με τον Βούλτσιο, τον επικεφαλής, τον Δημήτρη τον Βούλτσιο, είτε τη Λαζαρούλα, είτε με κάποιο από τα μέλη της ομάδας που έχουν κάνει εκεί, για να μπορούν να σας δίνουν τις φθηνότερες λύσεις και θα σας ενημερώσουν για αυτά τα δύο προγράμματα, για να γλιτώσετε και τις υπερχρεώσεις αλλά και τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας. Vulcom για όλη την Ελλάδα. Αστική χρέωση, δωρεάν η ενημέρωση, δεν πληρώνετε τίποτα παρά μόνο το συμβόλαιο, το οποίο αν συμφωνήσετε θα κάνετε, χωρίς καμία παραπάνω χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τη Vulcom 2310-208-808, 2310-208-808. Και UFO να είστε και πράσινο ανθρωπάκι να είστε, αν πάρετε απόφαση να ζήσετε στην Ελλάδα, τη Vulcom να καλέσετε. Ξέρουνε και από εξωγήινη γλώσσα. Θα σας απαντήσουν όλο. Ο Βούλτσιος εξειδικεύεται σε αυτά τα πράγματα. Είναι ικανός να κάνει συμβόλαιο μέχρι και σε εξωγήινο. Την αγάπη μου, Δημήτρη και Λαζαρούλα. Λοιπόν, και φυσικά μαζί μας είναι η AG Economy. Εκείνος για να έχει παλέψει με εξωγήινους. Εξωγήινους, εσωγήινους. Ο Γιώργος ο Καμπαϊλής είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος θα στείλει τα φαντ στο πυρ του εξώτερων. Θα τα στείλει πλούτονα και πιο πέρα, εκτός γαλαξία. Ο άνθρωπος είναι ο επικεφαλής της AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία μας βοηθάει να απαλλαγούμε όσο το δυνατόν γίνεται από το βραχνά των φαντ, από τα χρέη, από επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε σε δημόσιο, εύκα, τράπεζες, σέρβισερς. Έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ φίλοι ακροατές του Focus FM 103,6 από τις υπηρεσίες της AG Economy και γι' αυτό σας την συνιστώ ανεπιφύλακτα μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό που τον παίζουν στα δάχτυλα των χεριών τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν αν έχετε τέτοιου είδους οφειλές. Συνεπώς, για όλη την Ελλάδα, αν θέλετε είτε να βοηθηθείτε σε θέματα που αφορούν στην επιχείρησή σας, είτε να προστατέψετε την περιουσία σας, να παγώσετε πληστηριασμούς, να παγώσετε διαταγές πληρωμών, να σταματήσετε τα τηλέφωνα από τα φαντ, να δημιουργήσετε ένα δοσολόγιο το οποίο είναι βιώσιμο για εσάς, να κουρέψετε, έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το κεφάλαιο του δανείου το οποίο χρωστάτε, θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω, 210-3250-652, 210-3250-652, AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-0576, 2310-0577, μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Αν έχετε πάει στην έκθεση
Πείτε μου λίγο, είναι τιμόμενη χώρα η

0: η Ιαπωνία. Είδατε κάτι ιαπωνικό, κάτι παραδοσιακό, κάναν τύπο να παίζει σούμο, κανένα κατάνα, κανένα νίντζα. Η νίντζα, η σαμουράι, συγγνώμη, η νίντζα ήταν Κινέζη. Κανένα σαμουράι, είδατε. Τι είδατε τέλος πάντων από Κίνα. Μην μου πείτε ότι είδαμε φωτογραφικές μηχανές και κλιματιστικά το Γιοτόμι. Να, σκασίλα μου, δεν είναι ανάγκη να πάω. Τα παίρνω και από το πολυκατάστημα τέλος πάντων της γειτονιάς. Τι θες? Κάνα σούσι. Δεν θέλω να δω αυτοκίνητα, ρε φίλε. Πάω, είναι καλεσμένοι να δω και τα αυτοκίνητα. Αλλά είναι καλεσμένοι, είναι επίτιμη χώρα η Ιαπωνία. Έχει ιαπωνικά εκθέματα. Ένα κατάνα, ένα κάτι ξέρω εγώ. Ένα. Μια γκέισα. Είδατε καμιά γκέισα? Όχι γκέι. Σα. Γκέισα, κανονική ρε παιδί μου. Μην μπερδεύεστε. Μην πιάσει το κεφάλι σε ρελάτικη friendly ντάρι ρε τώρα. Μην με τρελαίνει τώρα. Μην με τρελαίνει. Θέλω να σε κάνω λιοντάρι με φουντοτυχέτη εκεί πέρα. Το βρήκε τον άλλο να λέει για τον εξωγήινο. Δεν το βρήκε. Το ψάξε ή το ψάξε και δεν βρήκε. Το ψάξε και δεν το βρήκε. Είσαι νινή ακόμα. Έτσι λέει η Βιβί. Βιβί. Πώς χαϊδεύουν και πώς φιλούν στο στόμα. Βιβί Μαστραλέξη. Τι γνώσεις είναι αυτές. Βιβί Μαστραλέξη, φίλε. Είσαι νινή ακόμα. Ξέρεις τι φοβόταν αυτή. Ποια ήταν η φοβία της Βιβί Μαστραλέξη. Ε, ψάξε το. Τι φοβάται. Ψάξε, ψάξε. Και πες το. Είδε. Τι φοβάται η Βιβί Μαστραλέξη. Δεν θα το πιστέψεις. Τι φοβάται. Το βρήκες.
1: Γράφει λοιπόν, η αντιμετώπιση της δυσφορίας φύλου αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πρόβλημα και συχνά εκτιμάται ότι προσφέρει όφελος όταν προτάσσεται ο ιατρικός έλεγχος και έπεται η νομική αναγνώριση στη φάση που είναι απαραίτητη για την καλύτερη προσαρμογή του προσώπου.
0: Τι έγινε? Γιατί το έκοψες? Βρήκες όλη την ομιλία από τη Βουλή δηλαδή? Δύο λεπτά, μα θέλουμε τη διατάφτα. Άκου λίγο. Ο καλός ηχολήπτης τι κάνει, το ακούει στα αυτιά του και το βάζει μετά όταν είναι έτοιμος. Δεν το πετάει, κατάλαβες? Όχι, δεν θέλω να μου το κόψεις τώρα. Πρέπει να είσαι εκπαιδευμένο λιοντάρι, κατάλαβες? Τι φοβάται η Μαστραλέξη? Ναι. Θα σε μάθω πέντε πράγματα σήμερα, ρε παιδί μου. Τι να σε κάνω. Σε εκπαιδεύω. Θα σε ετοιμάσω για αυτό το τσίρκο που λέγεται ζωή. Το τσίρκο της ζωής. Θα περνάς από φωτιές. Θα αρπάζεις την αντιλόπη, θα τη βάζεις κάτω από τη. Τι φοβάται η Μαστραλέξη? Τι φοβάται? Ακόμα το βρήκες, ρε φίλε. Νέα γενιά σου λέει ο άλλος. Τα πουλιά φοβάται, ρε. Πουλοφοβία έχει. Βέβαια. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ξέρεις. Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα. Τι να σε κάνω, δεν μπορώ να σταμάθω όλα σήμερα. Δεν μπορώ. Πόσο φροντιστήριο πια? Πόσο φροντιστήριο να σε κάνω, δηλαδή? Πάμε. Γραμμές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
2: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια εμπειρία, ναι, που είχα.
0: Παρακαλώ. Όχι, με εξωγήινο, όχι με εξωγήινο στον ημιτό.
2: Όχι.
0: Πάλι καλά, γιατί ήμουν έτοιμος.
2: Έχουμε εξωγήινο τον πρωθυπουργό.
0: Άστα να πάει, ναι.
2: Λοιπόν, ένα χρόνο αφού απολύθηκα από φαντάρος, έκανα ένα ταξίδι στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκεί πέρα ανακάλυψα ότι υπήρχαν κάποιοι Σλαβομακεδόνες εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ έντονο στίγμα. Λοιπόν, πηγαίνω από τις πρώτες μέρες πηγαίνω σε μια αγορά και βλέπω στην είσοδο και στην έξοδο υπήρχαν κάποιοι τύποι οι οποίοι πουλούσαν εφημερίδες στα Σλάβικα. Δεν τις πουλούσαν, τις χαρίζανε. Επίσης σε ένα κιόσκ σαν
0: καπενείο, ναι.
2: Είδα λοιπόν μια εφημερίδα που έδειχνε την Μακεδονία, η οποία ήταν σκλαβωμένη από τους Έλληνες, σκλαβωμένη από τους Βουλγαρούς και θέλανε να την απελευθερώσουν.
0: Η προπαγάνδα τους ίδια, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει πριν από 28 χρόνια. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, εγώ ήμουν φαντάρος, ήμουν δεύτερο γραφείο και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση στο στρατό ότι υπάρχει κάτι προς τα Σκόπια. Τίποτε δεν υπήρχε. Καμία ενημέρωση. Και έπεσα από τα σύννεφα. Την κυριολεξία.
0: Ναι.
2: Σήμερα λοιπόν όταν είδα αυτό το σημελίτη το τραγούδι, μου ανάψαν λίγο τα λαμπάκια. Είμαστε υπεύθυνοι σε όλο αυτό που γίνεται. Γιατί πρέπει να αντιδράσουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση που έχουμε δεν αντιδράει και δεν θα αντιδράσει. Τα παιδιά που δεν ξέρουν από ζωή δεν μπορούν να αντιδράσουν. Αυτό έχω να πω.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Κουράζω.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
3: Η εξόρυξη πετρελαίου τελείωσε από τον κάτω όροφο.
0: Άμα κατέβω κάτω όροφο, φίλε Βασίλη, θα του φέρω την πολεοδομία. Αλήθεια σου λέω. Έτσι, μας έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Τόσο γερό βαράνε. Αλλά δεν νομίζω να βγάζουν πετρέλαιο.
3: Πετρέλαιο βγάζουν. Βγάζουν εκεί.
0: Μάλλον έχουν πληροφορία ότι μέσα στα ντουβάρια έχει λίρες.
3: Έχεις και την Δέσποινα απέναντί σου.
0: Όχι, δεν είναι εδώ η Δέσποινα σήμερα.
3: Α, δεν είναι σήμερα η Δέσποινα.
0: Τι ήθελες.
3: Άκουγα τις προάλλες που είχα παρέμβει να με επεφημεί για αυτά που έλεγα και να σου επισημάνει με δεικτικό ύφος θα έλεγα, γιατί δεν ήμουν παρόν στο στούντιο, να με ρωτήσεις τι λέω για το μπουκαμισάκι σου τη Δευτέρα.
0: Ήσουν εδώ.
3: Η Δέσποινα.
0: Η Δέσποινα, μάλιστα.
3: Τώρα βέβαια εμείς
0: έχουμε τη φάση, πολύ. Δεν σ' αρέσει ούτε το πουκάμισο που φοράω σήμερα δηλαδή.
3: Σήμερα είσαι με μανικετόκουμπα, έχεις εμφανή κιλά.
0: Εμφανή κιλά. Να, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Εμφανή κιλά έχω. Άκου τώρα να δεις. Εσύ το έλεγες. Να, καλά να πάθει. Περίμενε τόση ώρα να πιάσει γραμμή και έπεσε η γραμμή του που θα με πει εμένα ότι έχω εμφανή κιλά. Κατάλαβες. Και δεν σε έριξε ο Ντάρη. Ο Ντάρη είναι ευγενικός, δεν ξέρεις. Μόνος έπεσες. Ο Ντάρη για να ρίξει πρέπει να του κάνω 47 μηνύματα. Εγώ του λέω: άντε, ρε, φτάνει, ρε, φτάνει, ρε, φτάνει, ρε, Ντάρη. Τον βρήκε στο Μητσοτάκι να λέει για τον. Τέτοια. Έκανες μια άλλη δουλειά. Εντάξει, οκ. Όχι, να ξέρω ότι έκανες άλλη δουλειά, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σπύρο Σαββοβέρια.
0: Γεια, Σπύρο μου.
4: Καλημέρα, Στέφανε, το όλο το κρατήριο του Focus και το φίλο του Τζιρανίδη, το Χρυσανακούη. Λοιπόν. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Τι λέει η δημοσκόπηση τελευταία στο ίντερνετ.
0: Θες να σου δώσω τα στοιχεία τώρα. Τα φρέσκα.
4: Περίμενε.
0: Εντάξει, τώρα θα τα βλέπουν αυτά στο Μαξίμου.
4: Λοιπόν, και θα χτυπάνε το αποτέλεσμα.
0: Θα χτυπάνε το μισό λεπτό. Δεν το έχω ανοιχτό μπροστά μου. Μισό λεπτό. Να το βρω τώρα. Ναι, εδώ είμαστε τώρα σε δευτερόλεπτα. Θα σου το πω. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Έχουν ψηφίσει 23.900 άτομα, δεν είναι λίγα. Πρώτο κόμμα Ελληνική Λύση 18,6%. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία 17,2%. Τρίτο το Ελλάς 15,5%. Τέταρτο το Πασόκ 11%.
4: Δεν το βρίσκεις λογικό λοιπόν με ένα Βελόπουλο στην εξουσία? Πού θα πάει ο Μητσοτάκης?
0: Σπίτι του.
4: Όπου και να πάει στη γη θα το βρει.
0: Καλά, ο Μητσοτάκης είναι έτοιμος να πάει σπίτι του. Και για την καταλληλότητα.
4: Λοιπόν, οπότε
0: για...
4: μια
0: να πω λίγο και την καταλληλότητα, να πω για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Στο 20,3% είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση και στο 19,7% ο Βελόπουλος.
4: Λοιπόν, δεν είναι λογικό να ψάχνει πλανήτη να φύγει.
0: Μπάσκετ
4: βρει το φίλο του αυτόν τον εξωγήινο που βρίσκει στον Ημιτό και τον πάρει μαζί του να γλιτώσει.
0: Έλαντε, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, αδελφούλη μου, να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ.
5: Αλεξάνδρεια, είμαι ο Αθίας Λοκατζή.
0: Έλα ρε Λοκατζή μου, τι γίνεται, πώς είστε?
5: Έχουμε να πάρουμε εδώ και ένα μήνα και...
0: Ακούτε όμως, ακούτε.
5: Τι ακούμε, δεν σε χάνουμε.
0: Έτσι,
5: καμιά φορά. Και στο χωράφι έχουμε το ράδιο τέρμα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι πρέπει.
5: Ό,τι λες, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή μας κάνεις για να κλάψουμε, πώς θα το πω. Είσαι σε όλα μέσα, ρε Στέφανη, σε όλα. Τι να πούμε εμείς, συμφωνούμε σε όλα. Είσαι σε όλα γάτα, δηλαδή διαβασμένος πάρα πολύ. Σε παραδεχόμαστε, σε ακούμε συνέχεια, μας συγκινείς και θα θέλαμε
0: να
5: πούμε κάτι, αν θέλεις να μας ακούσεις.
0: Ποιο, ακούμε, τι θέλεις.
5: Είσαι ένα παιδί που λες και έγραψε ο Γονίδης το τραγούδι για σένα. Δικιά μου είναι η ζωή.
0: Δικιά μου είναι η ζωή.
5: Θέλαμε, επειδή έχουμε και το ραδιόφωνο τέρμα στο χωράφι.
0: Τέρμα. Να το δώσω
5: εγώ. Να το βάλει όλο.
0: Δικιά μου είναι η ζωή. Εντάξει, άμα το θέλετε.
5: Ταιριάζει με σένα.
0: Άμα το θέλετε, Λοκατζίδε. Εντάξει, εγώ
5: δεν σηκώνει διαταγέ.
0: Πάσω. Να είσαι καλά.
5: Αλήθεια σου λέω. Δεν σηκώνει διαταγέ.
0: Την αγάπη μου, Λοκατζίδε εκεί πέρα. Να είστε καλά. Εδώ μου λέει ο φίλο εδώ πέρα, ο Κώστας, ότι σχετικά με τα Ιαπωνέζικα εκθέματα, το μόνο περίπτερο αριστερά μπαίνοντα είχε περίπτερο με τι Ιαπωνεζούλε που έφτιαχναν καραμέλε και ένα άλλο με τεχνολογικά εκθέματα και σούσι. Ούτε μία γκέισα. ούτε ένα κατάνα, ένα σαμουράι, ένα σούμο. Στήστε ένα σούμο, ρε παιδί μου. Στήστε ένα σούμο εκεί πέρα, ένα τέτοιο. Δηλαδή, έκθεση δεν μπορούσαν να κάνουν ένα σούμο. Αγώνες σούμο επίδειξη. Με σουμίστες, πώς λέγονται οι αθλητές του σούμο. Σούμο wrestlers. Αθλητές του σούμο. Δεν, το σουμίστας δεν υπάρχει, δεν είναι δόκιμο. Δεν είναι δόκιμο. Το τραγούδι να βρεις να κλείσουμε με το τραγούδι που παρήγγειλαν οι λοκατζίδες. Δεν άκουσες τραγούδι που παρήγγειλαν οι λοκατζίδες. Δεν άκουσες τραγούδι που παρήγγειλαν οι λοκατζίδες. Δικιά μου είναι η ζωή Γονίδης. Α. Ραμούλα, καλημέρα.
6: Καλή σου μέρα.
0: Καλώς το να.
6: Στέφανε, ακούω το φίλο του Λοκατζή και χαίρομαι. Από εδώ και μετά θα δηλώνω κι εγώ. Πεζοναύτης από το Βαρδάρι.
0: Πεζοναύτης ήσουν εσύ.
6: Ναι.
0: Πεζοναύτης.
6: Και δημιουργία κουμάντους του τάγματος.
0: Εσύ ήσουν κουμάντους και βατράχη κανονικό δηλαδή.
6: Ε.
0: Βατράχη κανονικό.
6: Κανονικό τώρα.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, περίμενε. Αφού εσύ μου λες φοβάσαι τη θάλασσα.
6: Τώρα τη φοβάμαι. Τότε δεν τη φοβόμουν. Λοιπόν.
0: Τώρα φοβάσαι και τις γυναίκες. Τότε δεν τις φοβόσουν.
6: Τότε δεν τις φοβόμουν καμία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για τους φίλους τους Σκοπιανούς. Λοιπόν, υπήρχε στην αρχαιότητα επιγραφή η οποία να ήταν στα Σλάβικα.
0: Επί αρχαιότητας όχι, δεν υπήρχαν Σλάβοι.
6: Δεν υπήρχαν Σλάβοι.
0: Ναι, προφανώς.
6: Γνωρίζεις πώς οι Σκοπιανοί ονομάζουν το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
0: Πώς το ονομάζουν το βουκεφαλά?
6: Ούνο Ζάσταβα.
0: Ανέκδοτο, καλό, καλό.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα Ιάκωβε, καλημέρα. Ούνο Ζάσταβα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ας έριξε το κύκλωμα του Μητσοτάκη.
0: Τέτοιες κακίες, τέτοιες κακίες που λες ότι έχω πάρει κιλά, λογικό είναι. Πού να, δεν το δέχεται, δεν το δέχεται κανένας.
7: Αυτό το πράγμα που έγινε θα διαμαρτυρηθώ στο ΕΣΟΥΡΟΥ.
0: Να πάρεις και το μαξί μου και να τους πεις δεν θα με κόβετε όταν βγαίνω στο Δαμιανίδη. Ούτως ή άλλως και το μαξί μου μας ακούει, να ξέρεις.
7: Στέφανε, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
7: Στις 22/16 ο Αντώνης Πασχαλίδης Παύλα Ρέμος είχε κάνει την ακόλουθη δήλωση στην εφημερίδα του Ερντογάν, τη Χουριέτ. Η οικογένειά μου και εγώ καταγόμαστε από το Αϊβαλί. Πάει ο Λαγκαδάς, εξαφανίστηκε.
0: Από το Αϊβαλί είναι ο Ρέμος.
7: Το αίμα μου, λέει, είναι από αυτά τα χώματα, λέει. Από αυτά τα μέρη. Είμαι περήφανος, όπως και η οικογένειά μου, που στο χωριό μας γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Άρα η Χρυσαυγή, Λαγκαδά. Κατάλαβες. Ο Μουσταφά Κεμάλ, και όχι Κεμάλ Ατατούρκ, ο Μουσταφά Κεμάλ είναι γεννημένος στο Λαγκαδά. Δεν είναι το σπίτι του δεν ήταν εδώ πέρα στην Αγίου Δημητρίου.
7: Σωστά. Σωστά. Μαθαίνω ότι από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν ναυλωθεί εκατοντάδες λεωφορεία ώστε να πάνε να δούνε τη συναυλία που θα δώσει με το βίντεο γολ μπροστά και το Μέγα Αλέξανδρο από πίσω.
0: Είπα κάτι πριν, δεν ξέρω, μάλλον δεν με άκουσες.
7: Είπα
0: κάτι πριν, γιατί το έπιασα αναλυτικά το θέμα. Είπα ότι, και το ξαναλέω για να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές.
7: Μην με κόψεις, θέλω κάτι να προσθέσω.
0: Ναι, θα σου δώσω το χρόνο να προσθέσεις.
7: Γιατί μπορώ να το προσθέσω σε αυτό που περιγράφω μόλις τώρα.
0: Πάμε, πες το. Άντε.
7: Ο κολλητός φίλος του Αντώνη Πασχαλίδη, Παύλο Αντώνη Ρέμου, έκανε μία δήλωση εχθές. Ποιος είναι ο κολλητός?
0: Μητσοτάκης.
7: Ο με τον Ευάγγελο Μυτιλινέο φωνάζαν οι Ηρακλειδείς τότε. Τι είπε ο Μυτιλινέος?
0: Τι είπε?
7: Ότι θα έχουμε φέτος άσχημο χειμώνα. Θα γονατίσει το νοικοκυριό και όλη η Ευρώπη. Ευάγγελε, ρίξτα λίγο, σπάστα λίγο σε δεκάρικα που έλεγε και ένας αείμνηστος αθλητικός δημοσιογράφος. Τι θέλεις να πεις δηλαδή? Η ενέργεια θα ξεπεράσει το 183% που ανέβηκε επάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Εσύ τι λες ρε εσύ, Βασίλη, τώρα εννοείται. Λοιπόν, Βασίλη, δεν έχω άλλο χρόνο, σου ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Λοιπόν, όλη η κόντρα και το Σούσουρο και ο Σάλλος γύρω από το αν και θα έπρεπε να γίνει μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η συναυλία του Ρέμου, είναι στημένος. Το στήσανε οι νεοδημοκράτες που θέλουν ντε και καλά να παρουσιάσουν τους πατριώτες και να πούνε ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί κάποιοι αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Ενώ τόσο καιρό πριν και ο Μητσοτάκης είχε πάει και είχε μιλήσει κατά τα χαμνά του Βουκεφάλα και ο Αργυρός, ο φίλος Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε πάει και είχε τραγουδήσει ακριβώς στο σημείο που θα πάει να τραγουδήσει ο Ρέμος. Και η Red Bull είχε στήσει σόου ολόκληρο μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το κινητό μου κόλλησε και δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτό το υποκριτικό, το υποκριτικό παραμυθάκι με κάποιους οι οποίοι προσβάλλονται δήθεν τώρα. Εντάξει, όλο αυτό είναι μία μούφα. Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τους υπερπατριώτες. Τρίχες κατσαρές. Δεν έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος, από κανέναν όμως. Αλλά τότε δεν μιλούσανε, ούτε στον Αργυρό μιλούσανε, ούτε στη Red Bull μιλούσανε και φυσικά δεν μιλούσαν και στο Μητσοτάκη. Τώρα σε κάποιους τους έπιασε ο πόνος. Όλα είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει σε ομπρέλες Ζουγκολόπουλου να κάνει την συναυλία ο Ρέμος. Να μας ζαλίζει τον έρωτα. Υπάρχει και πιο μεγάλος χώρος εκεί πέρα. Από το να πάει εκεί που έχουν στήσει. Αυτά. Έχεις το τραγούδι έτοιμο? Άντε ρίχτω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, πλησιάζοντας τα 100 δολάρια. Ανησυχία για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη να κινείται γύρω στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Σε νησιά των Κυκλάδων φτάνει και τα 2,49. Η άνοδος των καυσίμων φέρνει φόβους για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά απαιτείται ένα ολιστικό σχέδιο, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταυρού. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα. Τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ. Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους Προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πρωθυπουργός να υπέρεται για τη συμφωνία μειωμένης επίρρειασης βάρος της χώρας του, που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένος στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένεται για 10η μέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, που εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη Χαράδρα, με δύο ελικόπτερα και πεζοπορά τμήματα να επιχειρούν. Προφυλακιστέοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης. 53χρονος Ρουμάνος, ο οποίος μετέφερε 7 παράνομους μετανάστες, συνελήφθη στην Εγνατία Οδό κοντά στον Κόμβο Προφήτη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα δυτικά αναμένεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμη στο Θερμαϊκό 2 με 4 από φορ, η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Η ΔΕΘ έχει γίνει ένα λαϊκό πανηγύρι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στη ΔΕΘ δικαιούται να πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Να πάει να κόψει την κορδέλα, να μιλήσει, να ανακοινώσει και να φύγει. Το ότι πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε ηγετίσκος για 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΘ, ταλαιπωρείται από κουστοδίες και ανθρώπους με αυτοκίνητα, κλείνουν οι δρόμοι, περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος, για εμάς οι βορολαδίτες πρέπει να σταματήσει χθες αυτή η ταλαιπωρία από τον κάθε ηγετίσκο. Και θα πάνε τώρα όλοι του παρακράτους του Κορονακίου οι ηγετίσκοι να μιλήσουν για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρεμούρα της, όπως λέει και ο οικονόμος στο Sky σήμερα τα έλεγε, τι πράγμα είναι αυτός ο Βελόπουλος, δεν πέφτει ρε παιδί μου. Πρώτος δεύτερος σε πολλούς νομούς, δεν πέφτει ρε παιδί μου, σταθερός εκεί. Έστειλε 50 υπουργούς. Ακούστε την αντίφαση, βορειλαδίτες. Από τους 50 υπουργούς, κανονικός υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο δεν υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε ένας, όχι ένας. Παραγωγικό υπουργείο. Στείλανε του παρακράτους του Κολονακίου, τους Αθηναίους υπουργούς, να νουθετήσουν τις βορειλαδίτες. Τι λέτε, βρε. Τι λέτε, βρε. Κανονικά όλη η περιφέρεια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, έπρεπε να έχουν υπουργούς για να μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και όχι από το παρακράτος του Κορονακίου. Και ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαστε η μελλοντική, ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση του τόπου. Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός και δηλώνει το εξής. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική Εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος που ως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει Πρωθυπουργός, το 2019. Σήμερα τι λέει. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες.

Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή, με 2-3 ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Το ένα είναι το παραμυθάκι της ΔΕΘ, γιατί πρόκειται περί παραμυθιού. Να πιστεύουν κάποιοι δηλαδή ότι θα επιλυθούν τα προβλήματα της χώρας κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Ακούστε λοιπόν. Είμαι κάθετα αντίθετος και θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγίσκοι, γιατί περί τέτοιων πρόκειται, οι λιλιπούτοι αυτοί αρχηγοί που δεν κάνουν για την πατρίδα, να λάβουν το κόστος των ψεμάτων που έχουν πει εδώ και περίπου 50 χρόνια για τη Βόρεια Ελλάδα. Των ψεμάτων που έχουν πει για την περιφέρεια. Να μην πατήσουν το πόδι τους στη ΔΕΘ. Είμαι μόνο με μια εξαίρεση στον κάθε πρωθυπουργό που μπορεί να πηγαίνει, να ανοίγει την έκθεση και να φεύγει. Αυτά συμβαίνουν σε σοβαρές χώρες. Δεν πηγαίνει ο κάθε ψεύτης Τσίπρας, ο οποίος μιλάει για δικαιοσύνη και έχει παραβιάσει τη δημοκρατία και το δημοψήφισμα και πρόδωσε τη Μακεδονία, να πηγαίνει στη Μακεδονία και να μιλάει. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Μητσοτάκης κάθε χρόνο και να αναμασάει τα ίδια πράγματα, όταν η Θεσσαλονίκη απέκτησε ένα κουτσό μετρό. Ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο και ένα μετρό που δεν πηγαίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και κοροϊδεύουν τους Βορειοελλαδίτες χωρίς έργα υποδομής. Ένα λιμάνι άθλιο, γιατί δεν θέλουν το Σαββίδι. Δικαίωμά τους είναι. Απόψη τους είναι. Να μην κάνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή τη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηρόδρομο και με οδικό άξονα. Ούτε αυτά κάνανε. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη που έχει αποβιομηχανοποιηθεί να υποδέχεται ένα πρωθυπουργό ο οποίος λέει δεν μπορεί να κάνουμε σιδηρόδρομο, λέει, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Δηλαδή πραγματικά το θράσος τους είναι απίστευτο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω, βολεμένοι, κλακαδόροι, χειροκροτητές, σφουγκοκολάριοι. Ξέρετε τι σημαίνει σφουγκοκολάριος? Σφουγκοκολάριοι βγαίνουν από το σφουγγάρι και το πισινό. Ήταν στο Βυζάντιο για τους αυτοκράτορες αυτοί που σκουπίζαν τον ποπό του αυτοκράτορα. Ναι, σπουγκοκολάρι του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών των περίεργων τύπων που κυβερνάνε την Ελλάδα και την αδικούν συνεχώς, να συνεχίζουν να υπάρχουν, να μην πατήσουν στην Βόρεια Ελλάδα. Το έχω πει. Να πάει ο Πρωθυπουργός να κάνει τη δουλειά του και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Ο Πρωθυπουργός σε κάθε σοβαρή χώρα αυτό γίνεται. Ταλαιπωρούν τη Βόρεια Ελλάδα. Κλείνουν δρόμους, περνάνε περιπολικά, συνοδευτικά, αστυνομία, υπουργικά. Καθίστε εσείς. Και όλα αυτά γιατί τρέμετε την ελληνική λύση. Τρέμετε εμάς. Και φαίνεται, άκουγα τον οικονόμο, το είπα και στη Βουλή. Με φωνή τρεμάμε να λέει πώς γίνεται ο Βελόπουλος να είναι πρώτος και δεύτερος στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές. Γίνεται, ρε μεγάλε. Γιατί ξέρω να δουλεύω, εργάζομαι, δουλεύω, παράγω, έχω πρόταση, έχω σχέδιο. Η ελληνική λύση μπορεί να ξανακάνει την Ελλάδα περήφανη. Τι να κάνουμε τώρα? Τα βασικά δεν ξέρουμε. Περνάει ο Αθηναίος, σας δώσω ένα παράδειγμα, από το νοσοκομείο το Αρετέιο. Άμα τους ρωτήσω γιατί λέγεται Αρετέιο, δεν ξέρουν. Κανένας δεν ξέρει, το βλέπουν μόνο. Ψάξε, βράδερφε, μάθε τι είναι. Ένας εθνικός ευεργέτης, με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ο Κωνσταντινίδης, θα κάνουμε και μαθήματα ιστορίας. Παύτοχος, ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε ιατρική, έκανε μεταπτυχιακά διδακτορικά στη Γερμανία, πήρε υποτροφίες, γύρισε στην Ελλάδα. Ήταν ο καλύτερος χειρουργός του 19ου αιώνος. Με τη γυναίκα του δεν έκανε παιδιά. Έβγαλε πάρα πολλά λεφτά και δεν τα έκανε τα λεφτά, ξέρετε. Όχι όπως ο Μητσοτάκης την παρέα του και την οικογένειά του. Τα έδωσε για να γίνει το αρετέ το νοσοκομείο. Και γυροκομείο και ορφανοτροφείο. Όλα. Και προς τιμή του υπάρχει πλάκα, αρετέιο. Γιατί ονομάστηκε αρετέιο όμως? Γιατί ο ίδιος ο Κωνσταντινίδης ήθελε και πήρε το όνομα του ιατρού αρετέου από την Καπαδοκία. Αρχαίος ιατρός. Δεν το λέγανε αρτέο. Αυτά τα μικρά που σημαίνουν πολλά πράγματα μαζί, για έναν ο οποίος δεν καταλαβαίνει, περνάει απ' έξω και το βλέπει. Ψάξτε, ρε, κρίντε, επιτέλους, σκαλίξτε. Μην πιστεύετε τα ψέματα που σας λένε. Το τι έχει ακούσει η ελληνική λύση από όλους, από ακροδεξιούς φασίστες, ναζιστές, ακροαριστερούς ναζιστές, φασίστες. Δεν ξέρω, κεντρώους, πασόκους, νεοδημοκράτες, μας βρίζουν όλοι. Όσο και τα εδώ και οικογενειακά τη Νέα Δημοκρατία δεν μας αφορούν. Μα το λένε όλοι. Το πήγε ο Σκορδάς που είναι του Σαμαρά. Ναι, λέει, θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός του Σαμαράς μια άλλη κυβέρνηση χωρίς τον Μητσοτάκη. Με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τσουκαλάς λέει, στις δεύτερες εκλογές βλέπουμε τι θα κάνουμε. Αν συγκυβερνήσουμε. Δεν το βλέπετε, θα συγκυβερνήσουνε. Και ο Τσίπρας στο κόλπο είναι όλοι μαζί.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Θα μιλήσουμε για τις γελοιότητες της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική. Οι άνθρωποι είναι γελοί και επικίνδυνοι. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Και γελοί και επικίνδυνοι. Γελοιότητα 1. Η Τουρκία απέτυσε από την Ελλάδα να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και η κυβέρνηση τους έδιωξε αμέσως. Άμεσα. Μια κυβέρνηση εθνικά επιζήμια. Αφού κατάντησε να τη χειροκροτάει η Τουρκία την επόμενη μέρα. Παίρνει τους Patriot από εκεί και την επόμενη μέρα βγάζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωση. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση που πήρε τους Patriot. Δεν είναι γελοί αυτοί. Γελοιότητα 2. Τα είπα στη Βουλή μέσα. Τουρκικά drones φτάνουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνει η Ελλάδα? Στέλνει F-16 να τα αναχαιτήσει. Ξοδεύει δηλαδή κυροζήνη για να διώξει μη επανδρωμένα drones, επειδή δεν έκανε drones, δεν έχει drones και δεν έχει αντι-drones. Και όταν το 19 έλεγα στην κυβέρνηση, ελάτε σοβαρευτούμε λίγο. Το 18 ξεκίνησε η Τουρκία, 17 να δημιουργεί βάσεις για να κάνει drones. Ελάτε το 19 να μιλήσουμε, να πάμε στη Βουλή, να κάνουμε εργοστάσιο drones. Ακόμα δεν κάνα τίποτα. Και στέλνουμε F-16 με κυροζήνη να αναχαιτήσουν μη επανδρωμένα. Θα μα σηκώσουν 2.000 drones. Τι θα κάνουμε, θα στέλνουμε F-16 τα 2.000 drones. Δεν γίνονται αυτά. Είναι γελοί οι τύποι. Γελιότητα 3. Στην εξωτερική πολιτική. Μεταβιβάζουν την εθνική μας κυριαρχία σε μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία. Αυτή που θα βάλει το καλώδιο. Για να στείλει email αυτή η εταιρεία και όχι η Ελλάδα στους Τούρκους για να μας αφήσουν να βάλουμε το καλώδιο, που είναι νόμιμο διεθνές δικαίωμά μας. Δεν είναι διεκδικό κάτι. Σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει. Και τους λέω μες στη Βουλή, η εθνική κυριαρχία δεν μεταβιβάζεται, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που κάνετε? Υπερασπίζετε. Την υπερασπίζεσαι την εθνική σου κυριαρχία. Γελοιότητα 4. Οι Τούρκοι κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη με τα λεφτά των Ελλήνων να κάνουμε χαμάμ, τεκέδες, τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή πόσο γελοί μπορεί να είναι αυτοί οι τύποι? Για πείτε μου εσείς. Γελοιότητα 5. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρωθυπουργός ο ίδιος κατά της Ρωσίας και υπέρ της Γερμανίας, επειδή η Ρωσία, λέει, έστειλε ντρόουν στη Λειψία. Έτσι λένε οι Γερμανοί. Μούφα! Σιγά μη στείλει τώρα η Ρωσία ντρόουν στην Λειψία εναντίον των Γερμανών για να πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Προβοκάτσια κανονική πρέπει να είναι, κάτι την άποψή μου. Αλλά και προβοκάτσια να μην είναι. Είδατε ποτέ τη Γερμανία να λέει κάτι για τα ντρόουν των Τούρκων πάνω από το Αιγαίο και να τα βάζει με την Ελλάδα, με την Τουρκία, και να λέει τι κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος? Και τα κατεχόμενα έβγαλε ποτέ ανακοίνωση η Γερμανία? Γιατί πρέπει να μισείτε τον Πούτιν, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Γιατί πρέπει να μισώ εγώ τη Ρωσία? Εξηγήστε μου επιτέλους. Τι στο καλό μας έχει κάνει? Έχει κάνει ποτέ η Γερμανία μια δήλωση υπέρ της Ελλάδος? Μία. Έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση στην Ελλάδα Γερμανία με δικά της λεφτά? Ποτέ. Ποτέ. Στην Τουρκία έχει κάνει όμως. Όπως και η Ιταλία και η Ολλανδία και άλλες χώρες. Γελιότητα 6. Για να δείτε πόσο γελία κυβέρνηση έχουμε. Ο μεγάλος ηγέτης ο Μητσοτάκης. Επιτρέπουν στην Google να αποτυπώνει στους χάρτες στα στρατόπεδα, αποθήκες στα αεροδρόμια, ακόμα και το μαξί μου. Η Google Earth αποτυπώνει τα ελληνικά στρατόπεδα, τις αποθήκες πυρομαχικών, ελεύθερα. Τις βλέπουν όλοι. Άλλες χώρες απέτυσαν από την Google να έχουν ψηφιδοποίηση. Παλαιότερα υπήρχε ψηφιδοποίηση, τώρα δεν υπάρχει. Ούτε αλλοιωμένα. Ξέρεις που έχει πυρομαχικά? Η Ελλάδα. Γελιότητα 7. Έρχεται μυστικά στην Ελλάδα ο αρχηγός της ΜΜΤ. Και μια εβδομάδα μετά βγάζουν ερευνητικό στο Καστελόριζο οι Τούρκοι για να δημιουργήσουν ένταση. Και βγαίνει και ο Ερντογκάν και μιλάει για αποστατικοποίηση των νησιών ταυτόχρονα. Ποιος μου λέει εμένα ότι οι δύο αυτοί πρακτοράντζες δεν συμφώνησαν για μια ένταση επειδή βολεύει Μητσοτάκη και Ερντογκάν? Ποιος μου το εγγυάται αυτό? Γιατί ο Ερντογκάν το βολεύει ένταση. Και θα πάει και θα κυβερνήσει άλλα 5 χρόνια χωρίς εκλογές. Μιλάμε για επικίνδυνη κυβέρνηση. Γελιότητα 8. Το 2025 μας είπαν κάνουν θαλάσσια πάρκα. Κάτι από τη Μύκονο, να είχαμε να λέγαμε, και στο Ιόνιο. Και έβγαινε ο Πρωθυπουργός, και έβγαινε ο Δένδιας, και έβγαινε ο Γεραπετρίτης και λέγανε τα θαλάσσια πάρκα, η κυριαρχία μας κτλ. Οι Τούρκοι τα κάνανε πριν 1,5 μήνα τα θαλάσσια πάρκα τα δικά τους. Τα παράνομα. Τα τουρκικά αποτυπώνονται στους διεθνείς κάρτες Marine Traffic. Τα ελληνικά δεν αποτυπώνονται. Γιατί δεν ζήτησε η Ελλάδα. Δεν τα ζήτησε να αποτυπωθούν. Πουθενά δεν βρέπονται.
Μόνο στο μυαλό του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίνη και της Νέας Δημοκρατίας είναι τα θαλάσσια πάρκα. Πουθενά! Εδώ πλέον ξεκάθαρα μου μυρίζει στημένη δουλίτσα. Μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογκάν. Δεν μπορώ άλλο να το πω. Πάμε σε συνεκμετάλλευση ολοταχώς. Πάμε σε συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Για πρέσπες του Αιγαίου και ο Τσίπρας είναι ο καταλύτης των εξελίξεων. Σας προειδοποιώ από τώρα. Για μένα η λύση είναι μία. Μία είναι η λύση. Η στρατηγική της ασυμμετρίας, έτσι λέγεται, ή της ασύμμετρης ανταπόδοσης που λειτουργεί απέναντι στο θράσος των Τούρκων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που υπερφορολογεί τους Έλληνες, τους έχει ξετινάξει, τους έχει ρημάξει, όταν από τα αρχαιότητα των χρόνων έλεγαν οι οικονομολόγοι της αρχαίας Ελλάδος, Ξενοφών και άλλοι, ότι η φορολογία πρέπει να γίνεται με βάση το κοινό καλό και το κοινωνικό, να το πω διαφορετικά, σύνολο. Εδώ σε υπερφορολογούν για ό,τι αναπνέεις, ό,τι πίνεις, ό,τι κάνεις, ό,τι πορεύεσαι, με βρώμικο έσχιστο τρόπο. Με βρώμικο τρόπο, ρε παιδιά. Όλα υπερφορολόγηση. Και λέει η ελληνική λύση, οριζόντες φόρος 15% και τελείωσε. Αλλά μιλάμε για λαμόγια. Για κανονικά λαμόγια. Με το αίμα είδατε τι έγινε τον Αύγουστο. Με αυτούς που έχουν ανεμία. Τι αν κάνει ένα πρόγραμμα, έναν αλγόριθμο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μια εταιρεία θα έκανε το κουμάντο να ελέγχει τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Ξυπνάει ένα πρωί ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και λέει: τέρμα τα 2,5 εκατομμύρια. Τα πήρατε, φύγετε από εδώ πέρα. Βάζω άλλες εταιρείες. 12,5 εκατομμύρια η πίσνα. Από 2 πήγε 12,5 εκατομμύρια. Η ίδια δουλειά. Για να τα πάρουν οι κολλητικοί φίλοι. Μιλάμε για λαϊλασία του χρήματος, του οικονομικού, δηλαδή του Έλληνα πολίτη. Σας κλέβουν κανονικά. Έλεγα για την πίσνα στα καλά νερά της Μαγνησίας που έχουν την καταγγελία από τον Δήμαρχο. Πήγε ο ιδιώτης με 1 εκατομμύριο Μπλέτσας, ωραίος τύπος ο Μπλέτσας, με 1 εκατομμύριο πήρε 48 στήματα προς τη θάλασσα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Που το στέμα εκεί πάει 300-200 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα. Με 1 εκατομμύριο. Και δεν φτάνει που πήρε στα καλά νερά το χώρο, δεν από παρατύπωση από το Ταϊπέδ, αλλά μαϊμουνιά φαίνεται. Δεν, τουλάχιστον για μένα μυρίζει περίεργη κατάσταση. Πάει να πάρει και το λιμάνι από κάτω του Δήμου. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων. Α, πού να ξεκινήσω, πού να σταθώ. Δεν είναι πραγματικά, παιδιά, δεν σας το λέω έτσι για να σας το πω. Αλλά όλα αυτά μυρίζουν σαπίλα, πτωμαΐλα, μυρίζουν σκάνδαλα. Σκάνδαλα, διαπλοκή παντού. Άλλο σκάνδαλο, το έγραψε ο βουλγαρικός τύπος. Η Βουλγαρία, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι η ψευδής ανάπτυξη. Σας λέω ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη. Ξέρετε από πού βγαίνει? Από το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και από τα funds. Θεωρείται ότι είναι χρήμα αυτό ανάπτυξης. Δηλαδή να ξεπουλάει ο Έλληνας τον Τούρκο το σπίτι του. Να ξεπουλάει ο Έλληνας στο Σκοπιανό, στο Ρουμάνο, στο Βούλγαρο το σπίτι του, στον ταβατζή, στο τράφικινγκ, στον τύπο που κάνει εμπορία ναρκωτικών γιατί δεν έχει κανένας. Θεωρείται ανάπτυξη. Οι Βούλγαροι λοιπόν ζήτησαν από την Ελλάδα σύμφωνα με τον βουλγαρικό τύπο. Ακούστε. Να γίνονται έλεγχοι, κανονικοί έλεγχοι από την Ελλάδα για το χρήμα που έρχεται από τη Βουλγαρία, γιατί είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων. Το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας το ζητάει επισήμως από το ελληνικό κράτος. Αυτό που λέω εγώ, χάνουμε κάθε χρόνο 2 με 2,5 δις λεφτά, ελληνικά λεφτά, γιατί φεύγουν Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ισραήλ, γιατί με το Airbnb που νοικιάζουν όταν αυτά μένουν εκεί. Και τους λέει ακόμα η Βουλγαρία, οι αγορές που κάνουν οι δικοί μας, λέει, μπορεί να είναι και μαύρο χρήμα και ένα ξέπλυμα. Η Αθήνα τι έκανε, το αγνόησε. Το αγνόησε. Οι πολυτελείς κατοικίες στην Χαλκιδική έχουν αγοραστεί από Βαλκάνιους, Ισραηλινούς, Τούρκους, οι οποίοι το νοικιάζουν πανάκριβα σε ομοεθνείς τους και τα χρήματα μένουν εκεί στις χώρες τους. Είναι δίκαιο αυτό να πάει να πάρεις ένα σπίτι με 200 χιλιάρικα, με 150 άντα έχεις και να σε ελέγχουν από παντού την ώρα που ο Βούλγαρος φέρνει 2 εκατομμύρια σε βαλίτσα και τον έλεγχε κανένας. Στη Χαλκιδική λοιπόν όλα τα πολυτελή σπίτια και οι βίλες ανήκουν πλέον σε Βουλγάρους, Ρουμάνους, Σκοπιανούς. Οι αγορές συνδέονται με κεφάλαια αμφιβόλου προελεύσεως, λέει το κράτος της Βουλγαρίας και ο τύπος της Βουλγαρίας. Και ο Μητσιλής τι κάνει? Τίποτα. Τι θα κάνει? Κάθεται στην καρέκλα. Κυνηγάει τον Έλληνα. Φορομπηχτικά.
Του κλείνει την εταιρεία, του κλείνει το μαγαζί, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον τσεκουρώνουν. Τους άλλους, όχι. Ρατσιστικό κράτος εναντίον των Ελλήνων φτιάξανε. Αυτά όλα η ελληνική λύση θα τα ανατρέψει. Ξέρετε ότι θεωρείται η εξαγορά ενός ακινήτου ως άμεση επένδυση. Είμαστε καλά στις επενδύσεις, λέει ο Μητσοτάκης. Τι καλά. Όταν αγοράζει το σπίτι του Έλληνα, ο άλλος είναι επένδυση. Δίνει δουλειές. Δίνει υπεραξία. Δεν ενισχύουν την παραγωγικότητα αυτές οι εξαγορές ή οι αγορές ακινήτων. Ούτε την καινοτομία, ούτε την τεχνολογική ανάπτυξη. Πουθενά. Αγοράζει τον Τουβάρι, ο Σκοπιανός, τον νοικιάζει Airbnb στο Σκοπιανό που έρχεται για 10 μέρες, παίρνει τα λεφτά στα Σκόπια και λέει τι μένει. Τι μένει στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, Γερμανία, Νέα Ζηλανδία, η Ελλάδα δεν αποθαρρύνει τις αγορές από λαδαπούς. Και δεν τα αποθαρρύνει γιατί ο Μητσοτάκης είναι μέσα στο κόλπο. Ξεπουλούνται τα πάντα. Και έλεγαν για τα φαντς και τους είπα και απατεώνες μες στη Βουλή. Τους είπα μπαταχτσίδες και απατεώνες, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ του Ανδρουλάκη και μιλάει για τα φαντς. Και κάνει και καλά προτάσεις που αντιγράφει από εμάς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τους λέω καλά. Εσείς χρωστάτε ένα δις 200 εκατομμύρια και οι δυο. Και λέτε παταχτσίδες στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους γιατί χάσαν τη δουλειά τους. Που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τους λέτε παταχτσίδες. Οι πρώτοι παταχτσίδες εσείς, λέω, οι πρώτοι απατεώνες. Άχνα δεν βγάλαν μεριά. Άχνα. Αυτά. Μόνο εμείς τα λέμε στην ελληνική λύση και ξέρουμε και μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Και να τα αλλάξουμε μαζί. Μαζί.

0: Πάμε στο επόμενο. Γιατί η ελληνική λύση πάει καλά. Δείτε τι λέει δημοσιογράφος καναλιού της Ναυτεμπορικής, που είναι του κυρίου Μελισανίδη, ο οποίος προωθεί τον κύριο Τσίπρα μαζί με τον κύριο Μαρινάκη. Τι λένε για μας. Τι λένε για την ελληνική λύση. Εμείς τον πόλεμο το δεχόμαστε από όλους. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση. Αλλά ό,τι και να κάνουν, είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος.
1: Δεν είναι θετικές για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι σε πάρα πολλούς νομούς, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Πολύ υψηλά ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου. Κάστρα της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση. Και γι' αυτό το λόγο το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξορμήσεις και στελεχών εκ νέου, υπουργών, αλλά και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τι έκανε λοιπόν το σύστημα? Πριν 8 μήνες, ένα χρόνο, εφεύρε δύο κόμματα. Το 23 εφεύρε τα γνωστά, τα δεκανίκια, τα υποδεκανίκια τους, αυτά τα πανηγύρια. Που νομίζουν ότι η πολιτική είναι, ξέρω εγώ, το σχολείο που διδάσκεις. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν, η πολιτική είναι πολύ σκληρή και είναι μαραθώνιος. Τώρα λοιπόν βγάζουν άλλα πανηγύρια. Μια τον Τσίπρα, μια τον άλλο, μια την άλλη. Βγάζουν ό,τι να είναι. Και βλέπουν ότι δεν ταρακουνιόμαστε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα τα τελευταία 60 χρόνια στο κοινοβούλιο που μπήκε με 4,5% και συνεχίζει να ανεβαίνει συνεχώς. Δεν ξεφούσκωσε. Τους φαίνεται περίεργο. Τους φαίνεται παράλογο. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν στην κοινωνία. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές. Πηγαίνω κοντά στον κόσμο. Μιλάω μαζί τους. Έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα κανονικό. Όχι μούφα. Να λέω ό,τι θέλω από το κεφάλι μου, όπως ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης, και να λέω συνεχώς ψέματα. Και αυτό το κάστρο, η πρωτιά μας σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, σε ευχαριστώ από τα βάθη ψυχής μου, και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο και στη Ρεά Ελλάδα και στην Αθήνα, όπου μας ακούτε, να ξέρετε, θέλω να μας εμπιστευτείτε. Τρομοκρατημένοι είναι όλοι με αυτά που συμβαίνουν. Κανάλι του Μελισανίδη είναι αυτό που στηρίζει τον Τσίπρα, να ξέρετε. Είναι αυτεμπορική. Δεν λέω για δημοσιογράφο, λέω γενικά για το κανάλι. Όπως το ΜΕΚΑ στηρίζει Τσίπρα, γνωστά πράγματα αυτά. Και το Open στηρίζει Σαμαρά, φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, στηρίζει Ανδρουλάκη. Ποιος στηρίζει την ελληνική λύση? Μόνο εσείς.

0: αποτελεί μέγα σταθμόν στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
1: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια, αντιδρά. Θέτει ζήτημα Αιγαίου.
2: Το θέμα τέθη ουσιαστικώς από τους Τούρκους το 1973, όπου διεξεδίκησαν για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων το μισό της υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου.
1: Η Τουρκία απειλεί για πρώτη φορά να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η Αθήνα αντιδρά και οι δύο χώρες φτάνουν πάλι κοντά στον πόλεμο.
3: Και πήρε ο Μπονάνος τον αρχηγό του Γεθά, τον Τούρκο, και λέει ακόμα της. Εάν στείλεις το ερευνητικό σκάφος, θα του βουλιάξω αμέσως. Και κάναν την εκτίμησή τους και δεν το στείλανε.
4: Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτά είναι. Βέβαια ο Μπονάνος αργότερα τα έκανε με τον Αραπάκι μαζί στην Κύπρο, πρόδωσαν την Κύπρο. Αλλά αυτή είναι η ιστορική αλήθεια της περίοδου. Βέβαια, ο Παπαχελάς αποφεύγει να πει ολόκληρη την αλήθεια. Οι έρευνες ξεκίνησαν το 71, 72 και το 73. Υπάρχουν τα ΦΕΚ. ΦΕΚ κανονικά που λένε που θα γίνουν εξορίξεις. Τα σημεία τα συγκεκριμένα που σήμερα ακόμα συζητάμε. Ακούσατε όμως τι έγινε μετά. Και αυτό το ότι με βάση τα πετρέλαια έγιναν οι εντάσεις μας στην Κύπρο, η εισβολή, δεν έγινε για τα πετρέλαια. Οι διεκδικήσεις και ο αφανισμός των Τούρκων και οι διώξεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο και στην Τένδο και δεν έγινε μόνο για τα πετρέλαια. Έτσι είναι οι Τούρκοι, οι Μογγόλοι. Αυτά βάρβαρα στήφη που ήρθαν από τη Μογγολία. Έτσι έχουν μάθει να συμπεριφέρονται, σαν ζώα, σαν κτίνη. Να εισβάλλουν, να σκοτώνουν, να βιάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι Γεννήτσαροι γίνονται χειρότεροι από τους Τούρκους. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Αλλά όταν έχεις πρωθυπουργό που έκανε το χειρότερο που μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση, να ζητάει ποσοστό, ακούστε, επί των κερδών, να παίρνουμε ποσοστό από τα κέρδη ως χώρα για τις εξορίξεις που θα κάνει η Αμερικανική εταιρεία, το είναι προδοσία. Όταν πάει και δίνει το γάλλιο, που είναι προϊόν που επεξεργασία του βοξίτη μαζί με μια αντίδραση που γίνεται, δεν ξέρω χημία, αλλά αυτά τα μαθαίνω και εγώ αναγκαστικά. Το γάλλιο δεν είναι ορυκτό μόνο του, αλλά προέρχεται από το βοξίτη, αλουμίνα κτλ. Και βγαίνει το γάλλιο που είναι πανάκριβο, πανάκριβο. Και έχει η Ελλάδα παντού, έχει, ειδικά εκεί στα καμένα από κάτω στο βοξίτη. Ξέρει ο Μητυλινέος, έτσι. Έχει, έχει. Και στη Νέα Πέραμο από αυτό, καταλάβατε, έχει. Να πω δεν έχει, έχει παιδιά. Αυτά θέλουν να φάνε όλοι. Αλλά έχεις πρωθυπουργό ο οποίος σου λέει ψέματα κατάμετρα και κανένας δεν μιλάει. Βγήκε και είπε ο Μητσοτάκης για να πας από την Αθήνα στη Φλόρινα θες 4,5 ώρες. Το λιγότερο θες 5,5 με 6 ώρες. Ακούστε το.
5: Σήμερα για να έρθεις ας πούμε στη Φλόρινα από την Αθήνα θες κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες. Και όσο το φανταζόταν πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα μεγάλο έργο υποδομής μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα μιας ολόκληρης περιφέρειας.
4: Και από κάτω τα βλήματα χειροκροτούσαν. Αθήνα, Φλόρινα, 4,5 ώρες, λέει λίγο παραπάνω. Τι λες, αδερφέ. 5,5 με 6 ώρες είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει ψέματα, είτε γιατί δεν ξέρει, άρα είναι επικίνδυνος, είτε γιατί ξέρει, άρα είναι βλάξ. Ή το αντίστροφο. Καλύτερα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
8: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
9: Καλημέρα από Σέρες.
10: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
11: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
12: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
6: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media.

0: Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Δύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Σιδηροκέφαλη και καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Βελόπουλε.
1: Η περιοχή των αθανάτων αθανατώνεται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλη η περιφέρεια.
0: Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μηδαμινή, μηδενική. Γεμίζουμε τον κόσμο όχι με μετανάστες, με λαθρομετανάστες. Γιατί οι μετανάστες είναι αυτοί που πάει και κάνουν τα χαρτιά του στην προξενείο και έρχεται στη χώρα μας και εργάζεται ή ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μα δεν έχει.
1: Εδώ έχουμε εισβολή. Εισβολή, αυτό ακούστε. Θα μιλάω τα ελληνικά όπως πρέπει.
0: Πλεύρη δεν έχει δεχτεί κριτική ότι είναι πολύ αυστηρός.
1: Από τους ψευτοαριστερούς. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ έχω πει χίλιες φορές, το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αν θες να θανατώσεις ένα έθνος, κάνεις δύο πυλώνες. Δεν δίνεις κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και φέρνεις κόσμο από οπουδήποτε αλλού. Μάλλον κάποιοι έχουν σχέδιο να θανατώσουν το ελληνικό έθνος.
2: Δεν τους φέρνει η κυβέρνηση.
1: Τους φέρνει, μια χαρά.
2: Αποβιβάζονται παρανόμως.
1: Όχι, δεν αποβιβάζονται, τους φέρνει το λιμενικό συνοδεία. Τους βάζουμε πάνω και τους μεταφέρουμε. Α πάει σε ένα ωραίο ακατοίκητο νησί, να τους δίνει εκεί τις υποδομές που δεν υπάρχουν αλλού. Υπάρχουν ακατοίκητα νησιά, ξέρετε πολλά.
0: Πόσους
1: και εκεί να τους δυσκολέψουμε τη ζωή, ούτε επιδόματα από την Κρήτη μεταφέρονται στη Μυτιλίνη και σε άλλες περιοχές. Και πάνω στις Σέρες.
2: Είναι λίγο μακριά.
1: Όχι, πάει και στις Σέρες. Μισό λεπτό, συντηρητική, πάνω και εκεί. Τους πάνε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τους φέρνω και τους απλώνω σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Λέω λοιπόν το εξής. Τα ακατοίκητα νησιά, τέρμα. Ακούστε. Για να αποτρέψεις ένα κύμα, ακούστε, μην πάμε στο φιλανθρωπία, γιατί κοιτάω τον Έλληνα ο οποίος πεινάει και δεν έχει να φάει, και έχω τον Υπουργό και γελούσαμε με αυτά που έλεγε προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα της Ελληνικής είναι ξεκάθαρο. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη. Όσο δύσκολη είναι στην πατρία τους, θα είναι και εδώ. Θα μένουν σε κλειστά κάμπ, σε ακατοίκητα νησιά. Θα κάνουν επιτέλους αυτό που τους έλεγα το 19-20, κάντε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επιτέλους το κάνουν το 2027, το σκέφτηκαν το 2028. Δεν πάει έτσι πουθενά. Μπορείς να κάνεις συμφωνία μια χώρα φτωχή, τα λεφτά που θα πάνε εδώ, να τα δίνεις εκεί να μένουν εκεί. Μέσα σε κλειστά καμπ, είτε στη Λιβύη, στην Αίγυπτο. Τώρα πάει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, ας το θέσει και αυτό. Από εκεί έρχονται. Τώρα, από Λιβύη και από Αίγυπτο.
0: Για πάμε λίγο στα
1: άρα λοιπόν, προκρίνω την επιβίωση του έθνους από την φιλανθρωπία που είναι για πολλούς, ξέρετε, ανώδυνη, γιατί στο σπίτι μας δίπλα δεν έχουμε εμείς δομές. Εκεί στο Ηράκλειο θα πάνε. Στη Συντίκη θα πάνε. Θα πάνε στο Ισηλέσβο. Θα πάνε σε διάφορες περιοχές. Αυτά κομμένα με εμάς. Δεν θα περνάει κουνούπι.
0: Τώρα, πώς είδατε τα μέτρα? Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι κοστολογημένα, μετρημένα, νοικοκυρεμένα, για να μην μπει η χώρα ξανά σε περιπέτεια, έφτασε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχετε να ανακουφίσει κρίσιμες κοινωνικές ομάδες. Τι λέτε?
1: Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Χιώτη, να σου πω κάτι. Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω και ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αυτό είπε, δεν το είπα εγώ. Ο άνθρωπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεξί χέρι, διευθυντής του, ήταν εν πάση περιπτώσει, κοντά του, λέει: ζήσε μάι να φας τριφύλι. Ούτε ο μάι θα φάμε τριφύλι, σαν όμως ταΐζουν, και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: ελληνική λύση και τρέμει.
0: Πώς προκύπτει?
1: Και κλαίει.
0: Πώς
1: και λέει και κλαίει.
2: Κουβέντα δεν είναι.
1: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί. Θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα. Πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε. Μην ψηφίσετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε. Πάμε και στην ουσία των μέτρων του. Ακούστε, για μένα δεν έχει σημασία αν δίνω μια φορά κάτι. Η βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος για να το δίνει πάντα έχει σημασία. Και εδώ όλα τα κόμματα, και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ψίχουλα και επιχειρούν να πάρουν.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα να δώσουν, κύριε
1: Βελόπουλε. Ναι, ναι, θα σα πω.
0: Ποια υπάρχουν?
2: Μισό λεπτό τώρα. Αν εσείς μεθαύριο.
1: Να το ολοκληρώσω. Να πω. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Δεν είπε τίποτα για τους μικρομεσαίους και τις 120 δόσεις την προκαταβολή φόρου να την τελειώσει. Για το 15% οριζόντιο φόρο που λέει η ελληνική λύση και είναι η πάταξη φοροδιαφυγής, ο καλύτερος άξονας, δεν είπε τίποτα. Για τους συνταξιούχους πάνω από 65 δεν είπε τίποτα. Για τους τρίτεκνους με κόφτες είπε. Κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι θα πάρουν.
0: Όχι, είπε όλοι. 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
1: Ρωτήστε τους αξιωματικούς.
0: Έφυγαν από το τραπέζι.
1: Οι συνταξιούχοι, οι αξιωματικοί και έστολοι βγαίνουν εκτός, σας λέω, κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι έτσι.
0: Οι
1: αξιωματικοί και έστολοι συνολικά βγαίνουν εκτός. Πάμε και στους τρίτεκνους. Με κόφτες. 78.000 μέσα, 78.000 έξω. Έχεις δημογραφικό, άνθρωπέ μου. και εκβάζεις κόφτες στους τρίτεκνους. Είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή δεν είναι, είναι τραγικά.
0: Πρέπει να πείτε και πού θα βρει τα λεφτά.
1: Τα 7,2
0: δισεκατομμύρια έτσι στον αέρα. Είναι εύκολο, θα σας πει κάποιος.
1: Θα σας απαντήσω. Τα 7,2 δισεκατομμύρια των τελευταίων 2 ετών που πήραν οι εργολάβοι αποζημιώσεις χωρίς να κάνουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο να ρίξουν, θα μπορούσαν να πάνε στον ελληνικό λαό. Θέλετε κι άλλα, να δώσω ένα προπαράδειγμα.
2: Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω.
1: Παρακαλώ.
2: Πείτε ότι μεθαύριο σας καλεί ένα κόμμα να συγκυβερνήσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης, κάποιο άλλο, όποιο εσείς θέλετε. Τι παραπάνω θα κάνατε?
1: Τετριμένη και η ερώτηση και τετριμένη και η απάντηση.
2: Γιατί είναι τετριμένη?
1: Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι γιατί υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ελιακή πολιτική έχει η Ελλάδα? Δεν έχει. Το προϊόν το βασικό του πρωτογενής τομέα είναι το λάδι. Και δεν έχουμε ελιακή πολιτική. Απλά πράγματα σας λέω, δεν σας λέω κάτι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα αν κάναμε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το εφαρμόζαμε αύριο το πρωί. Το επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλα 2,5 δις. Θέλετε και άλλα παραδείγματα?
2: Εσείς λέτε ότι όλα αυτά που λέτε τώρα μπορείτε να τα επιτύχετε στον πρώτο χρόνο?
1: Όπως το πετυχαίνω στις επιχειρήσεις μου, αγαπητέ κύριε Χιώτη, γιατί εγώ επί του πεδίου οργανώνω τις επιχειρήσεις μου. Δουλεύω, εργάζομαι, δεν είμαι άεργος πολιτικός όπως οι υπόλοιποι. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Δηλαδή τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε σε εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούσαμε να τα καλύψουμε πολύ εύκολα, ξέρετε. Κάποτε τα καλύπταμε. Είναι εύκολο. Έχουμε δικές μας ράτσες εγωπροβάτων. Τις θανατώνουμε, τέρμα η θανάτωση, εμβόλια, τέρμα εισαγωγή προβάτων και επιτέλους να καθορίσουμε βοσκοτόπους. Να συνδέσω την επιδότηση, ακούστε τα από τώρα, με το κεφάλι του ζώου, όχι με βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Φλόρινα. Αυτά είναι βασικά πράγματα σε έναν άνθρωπο που θέλει να οργανώσει την οικονομία. Και έτσι κερδίζω 5 δις. Αντί να δίνω 5 δις σε εισαγωγές και 5 δις δανεικά.
0: Αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης?
1: Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι.
0: Πώς δεν ξέρουν?
1: Είναι ανίδη, είναι ανίκανο.
0: Έχουμε μια χώρα η ακούστε οποία μπορεί να αποπληρώνει νωρίτερα
2: 8 χρόνια.
0: Έχουμε πλεονάσματα.
1: Όχι.
0: Έχουμε.
1: Επειδή είναι δύο ερωτήσει ταυτόχρονα, με ρώτησε κάτι ο κύριος.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: 8 χρόνια πρωθυπουργός του Κασίδη, το κεφάλι δεν μαθαίνεις αν δεν έχεις μάθει από πριν να οργανώνεις διοικήσεις και να επιχειρηματολογείς. Και να επιχειρείς. Λέω λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Έχουμε το λάδι, σας λέω. Και δεν έχουμε ελαϊκή πολιτική. Έχουμε τα εγωπρόβατα και δεν προστατεύουμε τις δικές μας φυλές. Δεν έχουμε βοσκοτόπια για να βοσκήσουν. Εάν κάναμε βοσκοτόπια κανονικά και βόσκησαν τα ζωντανά μας εκεί, θα είχαμε και αντιπυρικές ζώνες. Και δεν θα γεγόταν 8-10 μέρες η Κόνιτσα περιέργως, οι βουνοκορφές, για να πάνε και ανεμογεννήτες πιο εύκολα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όπως στο πρωτοκαιρεμενό. Ξέρετε, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα για ένα λόγο, κύριε Παυλόπουλε. Στο ότι έχει πρόγραμμα. Έχει σχέδιο. Το οποίο εφαρμόζεται. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
2: Το αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι, δηλαδή, δεν το κρίνω εγώ.
1: Ναι,
2: αλλά εγώ βλέπω ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 30.
1: Πού το βλέπετε αυτό?
2: Στις δημοσκοπίες.
1: Καλά, οι εκλογές είναι το.
0: Και τα δικά σας ποσοστά. Εσείς πού το είδατε το δικό σας?
1: Ακούστε.
0: Η δική σας δύναμη.
1: 4,5% έχουμε.
0: Ποιος?
1: Με βάση τις εκλογές. Με βάση
2: τις εθνικές έχει 40.
1: Για διαφορά μας. Ούτε υπερφύαλοι είμαστε, ούτε υποφόλικες λέμε. Οι εθνικές εκλογές 4,5% έχει ελληνική λύση, με 4,5% ξεκινάμε. Τώρα το αν λένε οι άλλοι 40 και είναι 30, είναι 25.
0: Άρα ο Μητσοτάκης
2: πόσο έχει? Μητσοτάκης έχει 39.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει. Μα δεν ξέρω πόσο έχει. Ξέρετε, εσείς γίνανε εκλογές?
0: Όχι.
1: Όταν γίνουν εκλογές, θα δείτε τι κάζο θα πάθουν, όπως πάθαν στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και πήραν απαντήσεις. Πήγαν, ξόδεψαν εκατομμύρια ευρώ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που δεν είναι Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργανισμοί και υπουργεία. Η ΔΥΠΑ είχε 300.000 ευρώ περίπτερο. Για βάλτε 150 υπουργεία πόσα λεφτά είναι αυτά. Δεν μπορούσε να τα δώσει στον ελληνικό λαό? Για να κάνει το κομμάτι του ποιο, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Αν το Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, θα πάει στη ΔΕΘ, θα κάνει την ομιλία του, θα κόψει την κορδέλα. Αλλά θέλω ΔΕΘ, θέλω επιχειρηματίες, θέλω έκθεση, θέλω εκθέματα. Όχι να βλέπω τον οργανισμό μετανάστευσης, τον οργανισμό της αστυνομίας, τον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας να μου κάνουν περίπτερα για να γεμίζει η έκθεση χωρίς εκθέτες κανονικούς. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
2: Δεν θα κάνετε, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Θα καταργήσετε τη ΔΕΘ?
1: Όχι. Θα γίνει μια πραγματική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι δουλειά έχουν εκεί τα υπουργεία? Για πείτε μου εσείς.
0: Για την επιχειρηματικότητα,
1: δηλαδή. Ακριβώς.
0: Αυτό λέτε.
1: Το επιχειρήν. Μα αυτό είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάω στον Ντίσσελντορφ εγώ, πηγαίνω συχνά.
0: Τώρα σε αυτό που λέει ο Βελόπουλος δεν έχει πολύ άδικο. Ότι η ΔΕΘ άλλαξε χαρακτήρα από εκεί που ήταν το επίκεντρο
2: σε τι έχει γίνει παραπάνω κρατικό
3: δίκαιο. Τσίρκο, τσίρκο έγινε.
0: Αλλά το χρησιμοποιείτε και εσείς αυτό το
3: τσίρκο. Τσίρκο, εγώ δεν πήγα ποτέ.
0: Θα σας πει κάποιος.
3: Δεν πήγα ποτέ.
0: Και εσείς πάτε σε αυτό το τσίρκο.
3: Όχι.
0: Και κάνετε το κομμάτι σας.
3: Σας πιάνω ανενημέρωτο.
0: Τι πράγμα.
3: Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις από το 19 ως κόμμα που μπήκαμε στη Βουλή. Δεν πατάμε στη ΔΕΤ ποτέ.
0: Δεν είπα ότι
3: ποτέ.
0: Δεν πάτε, όντως.
3: Ποτέ.
0: Αλλά όλο αυτό το χρησιμοποιείτε και ως αφήγημα και ως επιχείρημα αυτό που συμβαίνει.
3: Ούτε συνέντευξη κάνω. Ούτε πηγαίνω εκεί, σέβομαι την πόλη.
0: Αν λοιπόν το ζητούμενο εγώ είναι...
3: Εγώ σέβομαι την πόλη και τους πολίτες της. Ναι. Ξέρετε τι περνάμε τη Θεσσαλονίκη σε 7-8 μέρες. Τώρα, ξέρετε ότι την Πέμπτη έκλεισε η Βουλή για να πάνε να μιλήσουν τα κόμματα εκεί. Το έχει πει κανείς στον ελληνικό λαό. Ζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων να είναι κλειστή η Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή και την Τετάρτη για να πάνε εκεί να μιλήσουν. Το καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
3: Την Πέμπτη κλείνει η Βουλή για να πάνε στην Τώρα οι κομματάρχες.
0: Υπάρχει μια καινούργια παρτίδα, κύριε Βελόπουλε.
3: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια καινούργια προεκλογική παρτίδα.
3: Ναι.
0: Που έχει μέσα τις μεταβλητές που λέγονται Σαμαράς, πιθανότατα Καριστιανού, υπαρκτό κόμμα και ό,τι άλλο προκύψει. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετύχει αυτοδυναμία και σας πει Κυριάκο έλα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, θα βάλετε νερό στο κρασί σας, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό.
3: Είσαι υποχρεωμένος.
0: Υπάρχει προοπτική να σχηματίσετε ένα ενιαίο σχήμα.
3: Θα του πω, Μητσοτάκη, ελληνική λύση, λες και θα κλαις. Αυτό του πω. Μητσοτάκη, ελληνική λύση, θα λες και θα κλαις. Γιατί τα λέει από το 19 και δεν τα εφαρμόζουν. Ό,τι και αν τους λέω. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Για πολλούς λόγους δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά κυρίως γιατί οι ίδιοι λένε τόσα ψέματα καθημερινά και πραγματικά απορώ με τον ελληνικό λαό. Τους έδωσε 2,2 δις, έτσι δεν λέει. Mm-hmm. Και τους πήρε 14 δις από τα υπερπολάσματα. Δηλαδή έκλεψε 13,7 δις και τους δίνει 2,2 δις πίσω και πρέπει να πει ευχαριστώ ο ελληνικός λαός. Και άκουγα χθες τον Γεωργιάδη που είχατε εδώ. Πραγματικά το ψέμα το έχει εύκαιρο. Έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα ο Γεωργιάδης. Χθες βγήκε σε ένα άλλο κανάλι και είπε ότι η εστίαση ανέβη και λέει έχει έσοδα παραπάνω. Και βάζει το
0: ChatGPT.
3: Μπράβο, και το διαψεύδει. Ή δεν ήξερε και έλεγε ψέματα, ή έλεγε ψέματα συνειδητά.
2: Καλά, μπορεί να έκανε ένα λάθος.
3: Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να λες ότι αυξήθηκαν τα έσοδα στην εστίαση. Είναι προπαγάνδα. Είναι ψεύτικη προπαγάνδα. Και αν υπήρχε σε άλλη χώρα υπουργός που το έκανε αυτό, θα τον είχε διώξει ο πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, το ψέμα το λένε τόσο εύκολα που το πιστεύουν και οι ίδιοι. Και αυτό είναι αντίθετο δική μας, αν θέλετε, διαφορετική
2: εσείς
3: στάση στην πολιτική.
2: Το αποκλείεται να συνεργαστεί.
3: Το αποκλείω κάθετα και οριζόντια. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, έκανε μια πρόταση ο πρωθυπουργός. Να δίνουν, λέει, 50 ευρώ οι γονείς και άλλα 50 το κράτος. Αυτό πιο βολεύει, ας πω εγώ. Τα αποδοματικά των τραπεζών. Γιατί δεν είπε το αυτό που λέει η ελληνική λύση. Να βάζει ο Έλληνας, γιατί κυκλοφορούν 40 δις, σε μία τράπεζα κρατική τα λεφτά αυτά, να κάνουμε έναν ΟΕΚ και να δίνουμε σπίτια στους Έλληνες με χαμηλό το καδάνια για να πάρουν σπίτια όλοι οι Έλληνες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Καλημέρα,
3: και έχουμε κύριε. Κρατική τράπεζα. Μισό λεπτό. Κρατική τράπεζα υπάρχει, αναπτυξιακή. Αν το λέει κανένας, και αυτό με ενοχλεί εμένα. Η κρατική τράπεζα είναι ατμομηχανή σε μία χώρα και την έχουν τελειώσει. Και να πω κάτι, γιατί είδα τον κύριο Μαζενίτη, πώς λέγεται.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, για τα αεροσκάφη, πολεμικά.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσαν υπερπατρίδος. Τα παλικάρια τα δυο αυτά έπεσαν υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Από πού και σπου πολεμικό αεροσκάφος δανείζεται από την πολεμική αεροπορία σε έναν ιδιώτη, εξηγήστε μου εσείς, για να κάνει σοου και να κονομάει 300 και 400 και 500 χιλιάρια για ένα εκατομμύριο. Πείτε μου το λόγο! Πείτε μου το λόγο, τα παλικάρια αυτά. Αντί να πολεμάσουν σε θέρες του Αιγαίου απέναντι στους Τούρκους, τους στείλαμε για να κάνουν παρελάσεις σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και δεν ζητά συγγνώμη γιατί δεν παρέχεται κανένα.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτό, λέτε.
3: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
3: Αύριο το πρωί οι ιδιωτικές εκθέσεις και παραμύθια της καλυμμάς κερδοφόρες. Τι δουλειά έχουμε τον πολεμικό μας.
2: Θα θέσετε ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό.
3: Βεβαιότατα.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από ό,τι δόθηκε εντολή, σήμερα πρέπει να κατευθύνεται η ερώτηση αυτή. Και να σου πω και κάτι ακόμα για να τελειώσει η ιστορία.
2: Σήμερα θα κατευθύνεται.
3: Ναι.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
3: Και σε όλους αυτούς με το Ισραήλ να πω το εξής.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
3: Θα το πω.
2: Θα ξανάρθει.
3: Αυτοί που βγαίνουν για free Palestine, γιατί δεν βγαίνουν για free Κύπρους, Σάιπρους. Αυτοί που βγαίνουν με τις σημαίες της Παλαιστίνης και λένε ελεύθερη Παλαιστίνη, γιατί δεν βγαίνουν με τις σημαίες της Κύπρου να πούνε ελεύθερη
0: κύριε Πρόεδρε.
3: Κύπρος? Ερώτημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ο κύριος Δένιας για ακόμη μια φορά είπε ψέματα. Δεν έχουμε λογισμικό για την ασπίδα, το Αχιλλέα και τα παραμύθια της Καλλιμάς. Με ψέματα πολιτική δεν κάνεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πολύ, κύριε Πρόεδρε.
4: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.
3: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε η δεύτερη και τελική για την παρούσα Βουλή ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη διαδικασία που διεξήχθη τον Ιούλιο, οι προτάσεις για την τροποποίηση του κορυφαίου καταστατικού χάρτη της χώρας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ανησυχία για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή που οδηγούν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Ανησυχία για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Φόβοι για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά απαιτεί ένα ολιστικό σχέδιο, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρος Παπασταύρου. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα. Τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ. Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο El Alamein με τους Προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πρωθυπουργός να επέρεται για τη Συμφωνία Μειωμένης Επίρρειας εις βάρος της χώρας του που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο εισαγγελέας του μεικτού αργότου δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Στη Λάρισα συνεχίζεται και σήμερα με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνήγορο οικογενειών, η δίκη για την τραγωδία των Τεπών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθρίως ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ήπειρο καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
17: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
18: Τι εννοείς?
17: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
18: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
17: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
18: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
20: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε 103,6 τους χαιρετισμούς μας σε όλη την Ελλάδα. Η Δέσποινα Ποτίτση είναι πίσω από το μικρόφωνο, ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη είναι 8 Σεπτεμβρίου. Εννέα, ναι, έχεις δίκιο. Έχω χάσει την μπάλα, πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Χαιρετούμε και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Να σε καλά, την Παρασκευή θα τα πούμε. Έχουμε έναν απολογισμό, ένα μάζεμα. Ακριβώς. Καλή δύναμη στους αγρότες μας. Να είστε καλά αγαπημένοι μου. 69-074-83-484 τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Τώρα, μέχρι και πριν από λίγο, πριν ανοίξω μικρόφωνο, παρακολουθούσα συζήτηση στο Open ο Κυρανάκης. Γενικότερα όλοι οι κυβερνητικοί προσπαθούν με έντονη έτσι παρουσία τις τελευταίες ημέρες να μας πείσουν ότι όλα αυτά που παρουσιάστηκαν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ότι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες θα βγουν ωφελημένοι σημαντικά από τις ανακοινώσεις, ότι δεν ξεμένουμε. Προσπαθούσε να πείσει ο κύριος Κυρανάκης ότι δεν ξεμένουν οι περισσότεροι στα μέσα του μήνα. Είμαστε εδώ, στηρίζουμε οικογένειες, επαγγελματίες, πολύτεκνους, όλα καλά καμωμένα. Είπα, γίνεται προσπάθεια να μας πείσουν, γιατί ο κόσμος έχει βγάλει ήδη τα συμπεράσματά του, μια απογοήτευση. Γι' αυτό και ο κύριος Παπασταύρου στην ΕΡΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σήμερα έτσι για νέα μέτρα στήριξης, ενώ λέγανε ότι αυτό είναι, εδώ τελειώσαμε. Τώρα λέει σχετικά με το πετρέλαιο, ναι, έχουμε σημαντική άνοδο, οπότε θα το δούμε. Ναι, και τα σχολεία ξεκινούν, πάνω από 25% πολλά από τα σχολικά είδη. Δύσκολη και η σχολική χρονιά φέτος. Και όχι μόνον όσον αφορά τα έξοδα και το δημογραφικό. Οι άδειες αίθουσες στα κλειστά σχολεία είναι μια εικόνα που μας θλίβει. Το πετρέλαιο όλα καλά, hey. Στα 100 δολάρια το Brent. Στη χώρα μας, άστα να πάνε. Στα νησιά πάει για 2,5 ευρώ. Και όχι μόνο στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι και πολλά χωριά, δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί κάπως παλεύεται. Αλλά στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρω έβλεπα νωρίτερα, έκανα έτσι μία έρευνα, 2,430, 2,50 σε αρκετά μεγάλα νησιά στις Κυκλάδες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη περίπου 2,10. Το θέμα είναι ότι πάμε και για νέες αυξήσεις όσο ανεβαίνει και το Brent. 1,92 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκινούσε σήμερα η πώλησή του με αυτά τα σημερινά δεδομένα. Πέρυσι ξεκίνησε στο 1,10, έκλεισε βέβαια σημαντικά αυξημένο, αλλά σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή πέρυσι 1,10, φέτος 1,92 μέχρι στιγμής, γιατί ανεβαίνει. Να δούμε λοιπόν φέτος τι κρατική στήριξη θα υπάρξει όσον αφορά το επίδομα τουλάχιστον. Έχει να κλειώσει φέτος κόσμος Μανώλη με την κουβέρτα. Και το φυσικό αέριο ανεβαίνει και το ρεύμα. Η υπομονή μας εξαντλείται. Αλλά περιμένετε μέχρι το 29, λέει η κυβέρνηση. We're
Και είχαμε βεβαίως την πολύ διαφημισμένη εξειδίκευση των μέτρων για το ενεργειακό, που αν μη τι άλλο μόνον μια γεύση απογοήτευσης άφησε, γιατί το συνολικό πακέτος, το πακέτο σε αυτό το βάθος τετραετίας περιλαμβάνει πολλές υποσχέσεις, αλλά άμεσα μέτρα πολύ λίγα, ελάχιστα. Οι περισσότερες παρεμβάσεις παραπέμπουν στο 29. Θα πρέπει να κάνετε μια υπομονή. Μέχρι τότε, μέχρι το 29, απλά θα συνεχίσετε να πληρώνετε τους λογαριασμούς και να πορεύεστε με αισιοδοξία και ελπίδα. Ναι, κυρία Ελένη, είναι λίγο, νομίζω, όχι λίγο, είναι εμπεχμές όλο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες να δουν μείωση όταν ο λογαριασμός του ρεύματος έχει αυξηθεί και έρχεται κάθε μήνα. Δεν θα το πληρώσουμε το 2029.

Εδώ μεταξύ αναρωτιέμαι αν οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, του ρεύματος που ανεβαίνουν, συνεχίσει έτσι αυτή η πορεία, τότε τι θα γίνει, θα αναθεωρήσουν αυτά τα μέτρα, αυτούς τους στόχους.

694-84-484. Μπορείτε να μας στείλετε, εάν βρισκόσαστε και σε κάποιο πρατήριο υγρών καυσίμων, τιμές, να κάνουμε και το ρεπορτάζ εδώ, ζωντανά. Προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο, γράφει ο Πασχάλης, και έχουμε 26, αλήθεια μας θεωρούν τόσο αποσιωπητικά. Είναι και το Εσούρου άλλωστε. Μόνο ο κύριος Βελόπουλος έχει πρόγραμμα για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, για τον εργαζόμενο, γράφει ο 111. Μιλάει τώρα στην Βουλή σε λίγο.

9 Σεπτεμβρίου των Αγίων και Δικαίων Προπατώρων Ιωακήμ και Άνης, μας υπενθυμίζει ο Δημοσθένης. Να σε καλά αγαπημένε μας. Στην Κόρινθο τους χαιρετισμούς μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη.

Μάλιστα, τα κάνει αυτά το YouTube 839. Προκάλουν και βίντεο, έτσι, μάλιστα. Γίνεται κάθε μέρα όλο και καλύτερο.

Και μιλώντας για την ενέργεια, για όλες αυτές τις ασύλληπτες αυξήσεις, ένα όνομα μου έρχεται στο νου, Vulcom, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι σταματήσαν τα σταθερά προγράμματα. Δύσκολος ο χειμώνας, πολύ πολύ δύσκολος και πανάκριβος, εκτός και αν επικοινωνήσετε με την Vulcom. Προς το παρόν μας ενημερώνει η εταιρεία πως υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Καλέστε λοιπόν στη Vulcom στο 2310 208 808 για να σας ενημερώσουν για αυτά τα δύο προγράμματα και να γλιτώσετε τις υπερχρεώσεις και τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε να το εξασφαλίσουμε. Επικοινωνία με τη Vulcom στο 2310 208 808.

Μάλιστα, από τις Σέρες το επόμενο, η επόμενη είδηση. Είχαμε πάλι ένταση στην δομή στο Κλειδί. Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, προκάλεσαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας και στην Περίφραξη. Είναι ακόμη μία νύχτα επεισοδίων. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, κατάσταση είναι έκριθμη το τελευταίο διάστημα.

Στην Λάρισα συνεχίζεται μετά την διακοπή του καλοκαιριού η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουμε μία διακοπή από ό,τι ενημερώνομαι αυτήν την ώρα, γιατί υπήρξε ένταση μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος είναι ο πατέρας της Μάρθης που έχασε την ζωή του. Υπήρξε ένταση λοιπόν μεταξύ του δικηγόρου και πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολο όλο αυτό που βιώνουν, όχι τώρα με την δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει σε μια διαδικασία προκειμένου να δικαιωθούν οι ψυχές των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν, και βλέπουμε ότι βιώνουν απίστευτες καταστάσεις.

0: Η κόρη μου πάντως μου γράφει, η Αναστασία, με πετρέλαιο το αυτοκίνητό της δεν πληρώθηκε τη δεύτερη δόση από το πρατήριο. Μας είπαν ότι κάνουν ελέγχους και θα μπουν τα χρήματα τον Σεπτέμβριο. Θα περιμένουμε. Νομίζω ότι θα αναγκαστούμε, δυστυχώς αγαπημένοι μου, πολύ πολύ σύντομα, έτσι όπως πάνε οι εξελίξεις, να τα αφήσουμε στην άκρη τα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι το έχουν κάνει ήδη. Το θέμα είναι όταν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση, κυρίως για τον εργασιακό χώρο. Βλέπουμε πολλοί πλέον να μοιράζονται τα δρομολόγια. Προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά η κατάσταση δυσκολεύει μέρα με τη μέρα. Μου δείχνει την ώρα και 29 είναι, ναι. 12 και 29, Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη. Πάμε Μανώλη μου, πάμε Μανώλη μου, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε εδώ στον Focus FM, αγαπημένοι μου. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί, Focus FM 103,6, Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης η πόλη, και στην 90η Διεθνή Έκθεση συμμετέχει η ΔΕΗ, μάλιστα με αποκλειστικές προσφορές και δώρο την αξία του ΦΠΑ σε προϊόντα τεχνολογίας. Φυσικά θα γνωρίσετε από κοντά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογίας για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Θα ενημερωθείτε για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων. Θα έχετε επίσης έκπτωση 20% στη σειρά προϊόντων ηλεκτρικός πολιτισμός. Αυτά και πολλές άλλες εκπλήξεις στο περίπτερο της ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ. Μένουμε όμως στο ίδιο κλίμα, σε κλίμα εκθέσεως. Διανύουμε λοιπόν μέρες διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα φέτος, την πολύ ενδιαφέρουσα χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, την Ιαπωνία. Συμμετέχουν 25 εταιρείες και φορείς με το πνεύμα του Τακούμι. Θα πει τεχνίτης, μάστορα στα ελληνικά. Για το Τακούμι, την ιδιαίτερη ιαπωνική φιλοσοφία και τις εφαρμογές της σε όλους τους τομείς, αλλά και πολλά ακόμη, θα τα μάθετε όταν επισκεφτείτε το περίπτερο. Είναι το περίπτερο 13, όπου βρίσκεται η ιαπωνική συμμετοχή. Η ΔΕΘ φυσικά σε όλη τη διάρκεια της κάθε βράδυ διοργανώνει συναυλίες γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν με το εισιτήριο εισόδου. Ο Focus FM 103,6 εξασφάλισε άλλες 10 προσκλήσεις για εσάς, για τους ακροατές μας, για να επισκεφθείτε την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όλους τους χώρους, όλα τα περίπτερα, να παρακολουθήσετε γιατί όχι και τις συναυλίες δωρεάν. Οπότε από τώρα καλέστε στο 2310 500 536, εσωτερικό 3, και οι 10 πρώτοι θα κερδίσουν από μια δωρεάν είσοδο για την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Καλείτε τώρα, από τώρα, στο 2310 500 536 και εσωτερικό 3. Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβετε από τα γραφεία μας, Πολυτεχνείο 21 στον 6ο όροφο, μέχρι και την Παρασκευή, καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καλέστε τώρα λοιπόν 2310 500 536 και εσωτερικό 3.

Μάλιστα, έχουμε και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Θα μας μιλήσει για την οικονομία, για το πρόγραμμά του. Για μισθούς, ακρίβεια, συνταξιούχους, φοιτητές, μαθητές. Πιστεύει ότι ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε.

δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεχάσουμε το 15, τις αγορές που νέκρωσαν, τα ATM. Εσύ, Μάνο, δεν θυμάσαι, νομίζω. Ήσουν μικρός, ναι. Έχεις μάθει όμως. Έχεις δει, έχεις παρακολουθήσει. Ωραίες τα ATM. Αγωνία, πόσα θα καταφέρω να βγάλω σήμερα. Capital Controls. Αβεβαιότητα. Ένας πανικός, ένα κλίμα που προηγούμενό του δεν είχε δημιουργηθεί. Είχαμε και το δημοψήφισμα, Μάνο μου. Βεβαίως, βεβαίως. Όπου το όχι έγινε ναι. Για να προχωρήσουμε τελικά σε συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα που θα μας έσωσε. Α, ολοκληρώθηκε μάλιστα. Η πρώτη 10, λοιπόν, με ενημερώνει η Δέσποινα Παπαδοπούλου, επικοινωνήσατε. Έχετε ήδη λάβει 10 προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να περάσετε όμορφα, σας ευχόμαστε. Επανέρχομαι, λοιπόν, και λέω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω το πώς νιώσαμε όλοι. Μία λέξη υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με το δημοψήφισμα και το τι ακολούθησε. Τι να ξεχάσουμε, τα συνθήματα. Ένα άρθρο, ένα νόμο, νταούλια, αγορές, τις κινητοποιήσεις κυρίως των συνταξιούχων που διαμαρτύρονταν. Το ξύλο, τα χημικά που ακολούθησε της διαμαρτυρίας τους. Το μακεδονικό, συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, δεν ξέρω. Ίσως ποντάρει στο Αλτσχάιμερ. Δεν ξέρω. Σου λέει, πολλά χρόνια πέρασαν. Μπορεί να με πεθύμισαν. Άλλοι μπορεί να ξέχασαν. Τώρα θα κάνουμε, σου λέει, μια νέα αρχή.

0: Inequality Lab. Ωραία, ωραία. Μία ρε. Okay. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο. Δεν μπορούμε εμείς όμως. Και εδώ να το τονίσω αυτό.
1: Θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε. Δεν τα βρείτε. Πόσα θα πάρετε.
0: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Να σου πω γιατί δεν ξέρω.
2: Πώς τότε τι τάζετε χωρίς να ξέρετε.
0: Αφήστε με να το πω όμως. Δεν πείτε. Μισό λεπτό.
2: Τάζετε.
0: Δεν τάξαμε τίποτα.
2: Όλα
0: δεν
2: τα κόμματα τάζουν.
1: Μισό λεπτό. Ελάτε,
0: το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι τα υψηλές περιουσίες, για να μην το μπερδέψω λίγο, θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλος
1: παιδί. Ένα μήνυμα στείλετε, αλλά ωραία. Δεν ξέρετε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρετε.
0: Είμαστε δεσμευμένοι, ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μια στατιστική βάση.
1: Ωραία. Λέτε, θα ψάξω να δω το πλούτο, θα τον βρω και θα τον φορολογήσω, αλλά δεν ξέρω πόσα
0: λοιπόν,
1: θα πάρω.
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε το φόρος του 1% επιπροσέκτη της καθαρής περιουσίας.
1: Κάποιοι που σας ακούνε θα
0: πρέπει
1: πούν,
0: να φερθούν για τα χρέη.
1: Αυτά που λέει ο Κουτεντάκης, μια μπαταριά ρίξε ο Τσίπρας, θα φορολογήσει τους πλούσιους και δεν ξέρουν ούτε πόσο είναι ο πλούτος, ούτε πόσα θα πάρουν.
2: Η προχειρότητα όταν το ανακοινώνεται.
0: Είναι υπευθυνό. Όχι, δεν είναι προχειρότητα. Είναι υπευθυνότητα.
1: Λέει κατά είναι...
3: Focus 103,6.
4: Γελάτε, μη γελάτε. Ο Μάνος γελάει ακόμη. Δεν είναι προχειρότητα, είναι υπευθυνότητα. Όχι, όχι, όχι. Το έχουμε κάνει σημαία μας, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να σας πούμε πόσα χρήματα θα κερδίσουμε φορολογώντας τους πλούσιους. Yeah. Πάμε και όπου βγει, βέβαια, μου εντάξει. Να έχουμε το χρόνο να τα δούμε όλα αυτά. Εσείς ψηφίστε μας τώρα. Υπομονή. Και το έχουν κάνει τη φορολόγηση πλουσίων σημαία τους, ψυχραιμία, θα τα βρούμε, θα έχουν όλο το χρόνο. Θα μου πεις, στην τελική μόνοι τους θα είναι. Θα είναι ή δεν θα είναι. Εγώ ξέρω ότι το ένα χέρι νύβει το άλλο για να έχουμε αποτέλεσμα. Και τι μας λέγανε από τον Sky, ότι έχει ήδη αποφασιστεί η συνεργασία Τσίπρα-Μητσοτάκη.
5: Αυτή τη πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, την κυβερνητική τη βλέπεις εσύ, λέει ο κύριος Γιακαντάρης.
6: Το μεγάλο συνασπισμό.
7: Εάν λάβω υπόψη ότι...
5: Ενδιαφέρον θα είχε πάντως.
7: Εγώ δεν συμμετέχω, αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια... Είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Εμένα ήμουν μέσα Ιουλίου είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη.
6: Ναι.
7: Γιατρού, ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας, είναι μια τύπου προεκλογική. Πώς γίνονται,
6: ναι, ναι, ναι.
7: Πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
6: Ναι, ναι. Σπίτια, ναι, ναι.
7: Μπράβο, εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό της Φιλοθέης, στο σπίτι του ζεύγους αυτού του γιατρού, καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον, και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Mm-hmm. Του λέω, για ξαναπάρτο. Και οικοδομούμε συζήτηση πάνω σε αυτό το σενάριο.
5: Τι επιχειρηματολογούσε, υπέρ.
7: Από ό,τι καταλάβω, ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν ξένο.
6: Άρα κάπου κουβεντιάζεται αυτό.
7: Δεν του φαινόταν. Πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
6: Ναι, μα δεν είναι κάτι ξένο. Πάνω, ναι.
7: Το βρίσκε λογικό. Ναι. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
5: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο, άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων.
6: Πρώτα
5: σε τι χώρους,
6: στα σαλόνια εκεί, πρώτα
7: όλα στα σαλόνια. Ξεκινούν από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
5: Στην κολόνα του Ντακάπου πρώτα και μετά το
7: Το Ντακάπου είναι ένα ωραίο περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα, τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συντετιμόνες ποια είναι η γνώμη τους.
6: Ζυμώνονται εκεί.
7: Και αρχίζει η ζύμωση
5: του Χατζηδάκη του τόπου.
3: Focus 103,6.

Αυτά λοιπόν συζητούνται στα σαλόνια. Εμείς θα τους πάμε τρένο, θέλουν, δεν θέλουν, μου γράφετε. Αν δεν μας ακούτε καλά διαδικτυακά, έχουμε την δυνατότητα για ήχο καμπάνα.

Αντιδράσεις και από την ΠΟΕΔΗΝ, γιατί αγνοήθηκαν, δεν μας βλέπουν εκεί στην κυβέρνηση, λένε οι υγειονομικοί. Που θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 27 για το επίδομα των 500 ευρώ. Εννοείται ότι ελπίζουν, απαιτούν μάλλον την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Και μιλώντας για την υγεία, θυμόσαστε χθες, σας έλεγα για το ασθενοφόρο, το Σαραβαλά και το Ερείπιο, με 1.000.000 χιλιόμετρα που έστειλαν στη Δυτική Μάνη, ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Και τι να σας κάνω, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι έχω το βαλιτσάκι του Sport Billy για να βγάζω ασθενοφόρα? Αλλά το θέμα ανέβηκε ψηλά από τα social media και τελικά αναγκάστηκε να γίνει Sport Billy ο Άδωνης. Οπότε είπε ότι θα έρθουν καινούργια ασθενοφόρα τέλος του μήνα. Αλλά βλέπετε ότι δουλειά δεν γίνεται αν δεν δημοσιοποιηθεί ένα θέμα. Δυστυχώς, έτσι λειτουργούμε σε αυτήν τη χώρα. Έτσι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, είναι γελίο, είναι τρελό, το είδες το ασθενοφόρο. Είχε χαλάσει το προηγούμενο και στείλαν αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να περιγράψεις την εικόνα. Και με χιλιόμετρα, έτσι, όχι αστεία. Αλλά η καταγραφή φαίνεται πως εξασφάλισε καινούριο ασθενοφόρο στη Μάνη. Άντε με, για να ευχηθούμε.

Και ανοίγουν λοιπόν και τα σχολεία την Παρασκευή. Ξανά στο τρέξιμο, ξανά το χέρι στη τσέπη. Σχολικά, γραφική ύλη. Γιατί είναι όπως τα νοσοκομεία και το σχολείο. Σου λένε θα φέρεις τις γάζες, θα φέρεις τα σεντόνια, εδώ θα φέρεις τα... Για τα καλλιτεχνικά κυρίως είναι το μεγάλο έξοδο. Γύρω στα 50 ευρώ βγαίνει το πακέτο. Θα φέρεις τα πινέλα, θα φέρεις ό,τι απαιτείται για τις χειροτεχνίες, για την ζωγραφική. Και καθημερινά βέβαια και άλλες ανάγκες, μέχρι και το χαρτί. Για τις φωτοτυπίες που δίνουν στα παιδάκια, για τις εργασίες στο σπίτι, οι γονείς αγοράζουν το Α4, εκείνο το πακέτο. Βέβαια, ναι. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα κοντά στα φροντιστήρια, γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί το σχολείο. Καταρχάς, με τόσα κενά απορώ πώς θα ξεκινήσουμε και φέτος. Παιδιά της τρίτης λυκείου που παίζεται το μέλλον τους θα περιμένουν, δηλαδή από το σχολείο με τόσα κενά, με τόσες ελλείψεις, να καλυφθούν? Όχι, από την πρώτη μέρα, από πέρυσι εννοείται πως έχουν ξεκινήσει με τα φροντιστήρια, με εντατικό διάβασμα, με τους γονείς πάνω από το προσκέφαλο των παιδιών να βοηθούν, αλλά και το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ πολύ σημαντικό και ήδη έχουμε και αυξήσεις. Και μέσα σε όλο αυτό είναι ότι και αυτή η θλιβερή εικόνα, έτσι πολύ πολύ δυσάρεστη, γιατί θα δούμε σχολεία που δεν θα ανοίξουν με λουκέτο, γιατί τα παιδιά στη χώρα μας λιγοστεύουν και λιγοστεύουν επικίνδυνα. Και έψαχνα τα στοιχεία της Ελστάτ για να σας τα μεταφέρω για το 25. Στην Ελλάδα μας γεννήθηκαν μόλις 65.594 παιδιά, 2.873 λιγότερα από το 24. Μία μείωση 4,2% σε ένα χρόνο. Βέβαια μας μιλούν για δημογραφικό και ξανά εδώ από την ΔΕΘ.

και στήριξη στα νέα ζευγάρια. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Όταν καλείτε ένα νέο ζευγάρι, νέα παιδιά, να πληρώσουν, να καλύψουν το ενίκιο, τα καθημερινά έξοδα, τα έξοδα των παιδιών. Οι περισσότεροι βέβαια σταματούν στο πρώτο παιδί. Μα πώς θα γεννηθούν με εξαγγελίες και με θα τα παιδιά. Ναι, υπάρχουν πολλοί νέοι και συγχαρητήρια που πηγαίνουν κόντρα σε όλο αυτό, που ζορίζονται πραγματικά γιατί αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε την πορεία αυτής της χώρας που συρρυκνώνεται, κάτι κύριοι του Μαξίμου θα πρέπει να κάνετε άμεσα. Γιατί το σχολικό κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή, αλλά χτυπάει ταυτόχρονα και μία άλλη καμπάνα. Αυτή του δημογραφικού, χρόνια τώρα. Εκεί κολλημένο το επίδομα παιδιού. Ναι, γιατί έχετε λέει αφορολόγητο οι τρίτεκνοι που δεν εξισώθηκαν με τους πολυτεκνούς. Γιατί είναι και αυτός ο κουμπαράς. Η αποταμίευση. Βάζεις 1000 εσύ, θα βάλουμε άλλα 1000 και εμείς, σου λέει. Και όταν θα μεγαλώσει το παιδί θα υπάρχει ένα ποσό γιόλου ευκαταφρόνητο για να το βοηθήσει. Και σκέφτεσαι, τελικά τόσο πολύ μας νοιάζονται εμάς ή τις τράπεζες.

και μου γράφει ο 144. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν αυτά τα παιδιά που είπατε, αλλά πόσα από αυτά έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και απλά δηλωθήκαν στην Ελλάδα γιατί έτσι έπρεπε. Και φυσικά υπάρχουν παιδιά που δεν πρόκειται να επιστρέψουν ποτέ στον τόπο τους. Και επίσης από τα παιδιά πόσα είναι καθαρά ελληνόπουλα. Με ελληνική ρίζα, γράφει ο 739, άλλο θέμα. Προσπαθήστε διαδικτυακά, αγαπημένε μου Κυριακό,

αφορμή το ξεκίνημα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μου γράφετε ότι θαυμάζετε πραγματικά την υπομονή και το κουράγιο των γονιών αλλά και των υπολείπων συγγενών που έχασαν τόσο άδικα τους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι, συνεχίζουν και τραβούν, ανεβαίνουν αυτό το Γολγοθά μέχρι και σήμερα.

τις προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τις οποίες έχετε κερδίσει γιατί μας ρωτάτε, θα τις παραλαμβάνετε εδώ μέχρι και την Παρασκευή, εδώ από τα στούντιο, από τα γραφεία μας στην Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο. Είμαστε από το πρωί από τις 9 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Έχουμε και τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ με τη Βούλα, λοιπόν, 3,8 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο που ήταν 3,4. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,4%. Θα δω τι μες θέλω. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Φυσικό αέριο 40,2%. Πετρέλαιο κίνησης 30,06%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%. Και καύσιμα αυτοκινητού βενζίνη 15,3%. Περαστικά μας. Φεύγω. Πάω στο γραφείο να πιω, όχι, το καφέ μου θα συνεχίσω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας, για τα μηνυματάκια σας, αγαπημένοι μου. Ήταν η Δέσποινα Μποτίτση με την βοήθεια του Μάνου Ασλάνογλου, η εκπομπή καθημερινά μέχρι και τη μία. Τα λέμε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα, θα είναι και σήμερα.

Εγώ δεν σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Εάν έχετε χρόνο, εάν είστε στην Θεσσαλονίκη, εάν βρισκόσαστε ή μένετε μόνιμα, να επισκεφτείτε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερο με την συμμετοχή της Ιαπωνίας, τιμόμενη χώρα, υπενθυμίζουμε. Και θερμοκρασιακά ο καιρός εννοείται ότι πάμε καλά, είμαστε καλά. Και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή έχουμε ένα θεματάκι μετά την Τούμπα με κατεύθυνση μέτωπο προς δυτικά, μέχρι 40 εκκλησιές, και από δυτικά προς ανατολικά, λίγο εκεί στο ύψος της Περαίας ένα σταμάτημα μετά το 424, από δυτικά προς ανατολικά. Κατά τα άλλα νομίζω καλή η εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, την αγάπη, τα φιλιά μας. Καλό μεσημεράκι, αγαπημένοι μου.

Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Άλλο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Είχα στο στρατό έναν ΕΠΟΠ, ο οποίος ήταν τσιβδός και τον ταλαιπωρούσε πολύ, πάρα πολύ το όνομα. Γρηγόρης Σερέτης έλεγε. Κάθε φορά που έλεγε το όνομα του δίναμε νερό να πιει. Και έλεγε και στην υγειά σου. Ρε άνθρωπε, εσύ μπορείς να με λες όπως θες. Ας έχουμε κάνει λάθη. Με το που μπήκαμε πρώτη μέρα μέσα μας ρωτήσανε τι ξέρουμε να κάνουμε. Είπαμε ότι ξέρουμε να βάφουμε. Μας βάλανε να βάψουμε όλο το στρατόπεδο. Ας έχουμε περάσει και από αυτό. Στην Ελλάδα όποιος μπορεί να σε εκμεταλλευτεί θα σε εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό όλοι έχουν φτάσει στο σημείο να λένε δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω. Είμαι ένας άχρηστος, θέλω απλά να ζω και να πληρώνομαι. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Γιατί να τρέξω λέει, γιατί να πολεμήσω, γιατί να κάνω, γιατί να ράνω. Κι όμως μέσα από όλα αυτά μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Μαθαίνεις να ξεχωρίζεις ποιος κοιτάει να πάρει κάτι από σένα και ποιος πραγματικά είναι δίπλα σου γιατί σε θεωρεί σωστό. Τώρα θα μου πεις την ατζέντα 2030 και σε όλα αυτά που έρχονται δεν υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές, υπάρχουν μόνο εργατικά χέρια, υπάρχουν μόνο καταναλωτές. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα υπάρξει ειδικό δικαστήριο. Ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες, τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Πιο πολύ από όλους όμως, αυτό θα το πω και το εννοώ πραγματικά. Πιο πολύ από όλους έχω συγχαθεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον τύπο το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Ειδικό δικαστήριο είναι η λέξη, είναι η φράση αυτή η οποία όταν ακούγεται στα FM, όταν ακούγεται στη ραδιοσυχνότητα, ο Έλληνας λέει ναι, μέσα στα μάξι μόνος του λέει ναι, σπίτι που μαγειρεύει νοικοκυρά ακούει ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς και λέει ναι. Αυτή η πρόταση είναι που τους καλύπτει. Ειδικό δικαστήριο θέλει ο ελληνικός λαός. Κάντε κανονικό δημοψήφισμα να δείτε άμα ο ελληνικός λαός θέλει ειδικό δικαστήριο. Βγάλτε ρε εσείς οι δημοσκόποι ένα ερωτηματολόγιο και πάρτε τηλέφωνο τον Κοσμάκη και κάντε μόνο αυτή την ερώτηση. Θέλετε ή δεν θέλετε ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση? Άμα υπάρξει ένας ο οποίος θα πει όχι δεν θέλω, αυτός θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος στην πρώτη στροφή τρέχει κυριολεκτικά να υποστηρίξει το Μητσοτάκη. Δεν μπορεί, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ερωτευμένος. Δεν μπορεί, ή ερωτευμένος ή πιασμένος. Ή ερωτευμένος ή πιασμένος, ένα από τα δύο. Για δώσε λίγο να τον ακούσουνε. Πάρε να ακούσουνε τι λέει. Λοιπόν, απομακρύνετε τα παιδιά από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τα κινητά, από τα τάμπλετ, από όπου και αν ακούτε την εκπομπή. Δηλαδή δεν χρειάζεται από μικρή ηλικία να έχουν πρόβλημα με τα νεύρα τους. Δεν πρέπει να ακούνε τέτοιου είδους φωνές. Δεν πρέπει να ακούνε τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν πρέπει να ακούνε επαγγελματίες ψεύτες.
1: Πάλα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς.
1: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
2: Εμείς.
1: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσύ ποιο άλλο.
2: Αν δεν αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΕΔΕΤ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
2: Έχει το Μητσοτάκη,
1: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
2: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μήπως τη λέξη μου ήρθε από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Μένει στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μήπως τη λέξη μου ήρθε από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Μην πω τη λέξη μου ήρθε από την τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Θα μας απαγορέψει ο Άδωνης να ασκούμε και κριτική τώρα. Γιατί λέει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών και γιατί στην Ελλάδα όλα είναι ρόδινα. Τότε γιατί χρωστάμε τόσο λεφτά? Για ποιο λόγο, για εξήγησέ μου. Παίρνεις χάπια. Παίρνεις ψυχοφάρμακα. Βγες, δήλωσέ το. Παίρνω μια αγωγή, μπορείς να πεις, αν παίρνεις κάποια αγωγή. Και γι' αυτό το λόγο έχω επηρεαστεί. Βλέπω θολά, δεν ακούω καλά. Να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου. Πάνε βγάλε κανένα χαρτί. Άμα έρθει κανένα ειδικό δικαστήριο, να έχεις από τώρα να αποδείξεις ότι δεν ήσουν καλά. Γιατί θα σου ζητήσουν τα αρέστα. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που πηγαίνει ένας υποψήφιος δήμαρχος σε ένα μικρό χωριό και βγάζει λόγο. Εννοείται ότι πλησίαζαν εκλογές και πήγε. Γιατί 4 χρόνια τους ψάχνετε, δεν ξέρετε που είναι όλοι αυτοί. Προεκλογικά εμφανίζονται στα χωριά. Προεκλογικά λοιπόν εμφανίστηκε σε αυτό το μικρό χωριό ο υποψήφιος δήμαρχος και λέει: θα σας φτιάξουμε νοσοκομεία, θα σας φτιάξουμε δρόμους, θα σας φτιάξουμε μια μεγάλη παιδική χαρά και θα χτίσουμε και σχολεία. Το χωριό αυτό είχε 10 παππούδες και 3 γιαγιάδες. Πετάγεται ένας παππούς και λέει: μα εμείς ρε αδερφέ, εδώ που ζούμε, είμαστε μόνο παππούδες, δεν έχουμε παιδιά στο χωριό μας. Τι σχολεία και παιδικές χαρές να φτιάξεις? Έχει ερημώσει ο τόπος, δεν βλέπεις? Και απαντάει ο υποψήφιος δήμαρχος: δεν πειράζει, θα σας κάνουμε και παιδιά. Πετάγεται η γιαγιά, λέει: μα εγώ έχω εμμηνόπαυση. Εγώ δεν, πλέον δεν μπορώ να... Όχι, θα σας κάνουμε και παιδιά. Τέτοιο παπατζηλίκι. Τέτοιο παπατζηλίκι. Κατάλαβες? Και ο Άδωνης άνετα θα μπορούσε να τα πει αυτά. Άνετα. Δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Με τίποτα. Γράφει τώρα ο άλλος ο πονηρός εδώ πέρα. Είχε, λέει, καμιά ψήφο, λέει, στο χωριό ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Γιατί, λέει, αν είχε έστω και μία ψήφο, από γιαγιά θα ήταν. Καλά, ρε, δεν τρέπεσε μεσημεριάτικα? Δεν τρέπεσε καθόλου? Είναι σαν το άλλο το ανέκδοτο που λέει η γιαγιά στις φίλες της, συναντιούνται και λένε: τι έγινε, τι κάνετε, πώς περνάτε? Και λέει μία: άστα να πάνε, λέει. Χθες είδα, λέει, έναν βιαστή και έτρεχα και έτρεχα και έτρεχα, λέει. Και λέει άλλη: γιατί, τι έγινε, λέει, σε κυνηγούσε? Όχι, λέει, εγώ το κυνηγούσα. Δεν το προλάβαινα, λέει. Πολύ γρήγορος ήταν. Καλά, εντάξει, πάντα κάνουμε πλάκα. Προφανώς αυτά είναι ανέκδοτα για να γελάει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν κάποια βολικά σενάρια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν κάποιες συναντήσεις προκειμένου να επιβιώσουν. Μια τέτοια συνάντηση ήταν η συνάντηση του Γεραπετρίτη. η οποία συνάντηση του Γεραπετρίτη, καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη έγιναν τόσες συναντήσεις, τόσες συναντήσεις, και στην Αθήνα έχουν γίνει πολλές συναντήσεις και σε διάφορες πόλεις όπου γυρνάνε γαλάζιες ακρίδες γίνονται συναντήσεις, πολλές συναντήσεις, είτε με πολιτικά πρόσωπα, είτε με δημοσιογράφους, είτε με εφοπλιστές, είτε με τσιράκια, γιατί είναι πολλά και τα τσιράκια. Και ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Θα σας πω εγώ πώς πάει το πράγμα. Εμφανίζονται όλοι αυτοί οι περίεργοι, όλες αυτές οι βδέλες, οι συστημικές, και πάνε και παρακαλάνε. Παρακαλάνε. Δώστε μου μια εργολαβία. Δώστε μου μια σύμβαση. Δώστε μου κάνα φράγκο. Δώστε μου καμιά καρέκλα να επιβιώσω. Δεν μπορώ να πάω να δουλέψω. Κάντε με κομμάτι του συστήματος. Κάτι τέτοια φωνάζουνε. Όλοι αυτοί. Ξέρεις πόσες αλιάριδες υπάρχουνε. Ξέρεις πόσα γελία υποκείμενα υπάρχουνε. Άμα βγάλω στη φόρα τα ονόματα που γνωρίζω και τις καταστάσεις αυτές, θα φάω 10 μηνύσεις μαζί. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν κάποιους άλλους να τρέχω να βγάζω φωτογραφίες και να έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά γνωρίζω. Γιατί οι μαγαζάτορες που πάνε και συναντιούνται είναι φίλοι μου. Με έχουν πάρει τηλέφωνα διάφοροι. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και με λένε, έλα δεν θα το πιστέψεις. Τι, ήρθε εδώ ο τάδε. Σόπα ρε, ποιον, με αυτόνα. Ήρθε εδώ εκείνος. Ποιος ρε. Α, ναι. Του εφοπλιστή, ναι, με ποιον, α, σοβαρά. Τι λες ρε μεγάλη αλήθεια. Και τι έκανε τώρα αυτός με εκείνον, τι συζητήσανε. Α, άκουσα λέει κάτι. Και άκουσα και κάποια ποσά. Αλλά ρε Γρηγόρη τώρα δεν μπορούσα να πάω δίπλα στο τραπέζι. Ρε ο Σερέτης έχει αυτιά και μάτια παντού. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτιά και μάτια παντού, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είναι κομμάτι του συστήματος, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ο κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, άκου, σκάσανε μύτη χαρτογιακάδες, σκάσανε μύτη μπρούκλιδες, σκάσανε μύτη δίδε γλυδάτη, σκάσανε μύτη αυτοί που το παίζουν αντισυστημική, ενώ στην πραγματικότητα είναι δούλοι του συστήματος, είναι εργαλεία του συστήματος. Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη και ξέρει η πάπια και ποιες πάπιες κολυμπάν στη λίμνη. Να το ξέρετε. Να το θυμάστε. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Πραγματικά θα γράψουμε βιβλίο. Θα γράψουμε βιβλίο με το τι ζούμε. Με το πώς οι άνθρωποι κάνουν κολοτούμπες. Με το πώς οι άνθρωποι αλλάζουν άποψη. Με το πώς οι άνθρωποι αρχίζουν και διαμορφώνουν τη συνείδησή τους, διαμορφώνουν τη σκέψη τους και ξαφνικά λένε πράγματα τα οποία βγάζουν από το μυαλό τους. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είχαν μία συνάντηση. Πες για το Ρέμο, πες για το Ρέμο. Τι να πω για το Ρέμο, αδερφέ. Ο Ρέμο συναντήθηκε, σου λέω, πριν 2 χρόνια στο Local, σου λέω, και μαγαζί στη γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Μητσοτάκη και φάγανε μαζί. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αυτιάς, μου πάει πιο πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Τώρα λέει θα τραγουδήσει για τελευταία φορά, είναι η τελευταία του συναυλία. Έκανε μια σκηνή πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου χωρίς να σέβεται την ιστορία, μόνο και μόνο για το δικό του εφετζιλίκι. Πήγε, μίλησε να πούμε και εκεί πέρα στη λέσχη στρατιωτικών με φόντο το Λευκό Πύργο η φίρμα. Που εκεί πέρα μαζεύονται να πούμε κάτι μασόνοι, κάτι ελευθεροτέκτονες, κάτι στρατιωτικοί και κάτι περίεργοι και τα πληρώνει ο στρατός όλα. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Και ήρθε τώρα ο Ρέμος να μας πει τι. Αν και μαθαίνω ότι θα είναι σε σχήμα με τη Βύση του χρόνου. Δηλαδή τι, καμία ουσία, καμία προστασία, τίποτα. Άμα Ρέμο, άκουσέ με, πάρε μια σκάλα και ανέβα πίσω στο άλογο με το Μέγα Αλέξανδρο και τραγούδα. Πάρε μια σκάλα που κανένας δεν σου λέει τίποτα ρε φίλε. Έχεις τα κονέ, έχεις τους φίλους. Συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, έβαγες το Μητσοτάκι. Ζάχαρη, άκου εμένα που σου λέω, θα κάνει πάταγο. Πάρε μια σκαλά, κούμπος την πάνω στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου, στο Βουκεφάλα πάνω ρε, Και ανέβα από πίσω στο Μέγα Αλέξανδρο. Πάρε και ένα σπαθί και τραγούδα με το σπαθί από τη μία και με το μικρόφωνο από την άλλη. Ο ένας κατέκτησε ακόμα και μέχρι τις Ινδίες έφτασε, ολόκληρη αυτοκρατορία. Και εσύ εδώ πέρα έχεις χρέη και τρέχεις δεξιά και αριστερά και λες για τα χρέη σου. Γίνεται να είστε καβάλα στο ίδιο άλογο. Κάντο. Πας και πάρεις λίγη δόξα. Βασικά ξέρεις τι, ανέβα πάνω στο κεφάλι του Βουκεφάλα. Πάνω στο κεφάλι κάτσε ρε. Να μην σε πω, άντε να μην σε πω που να κάτσει. Θες να είσαι μπροστά εσύ και από πίσω Μεγάλος Αλέξανδρος. Θες να οδηγάς εσύ το άλογο. Τι θες. Και με την επόμενη συναυλία σου, την επόμενη, έλα να την κάνεις στην Αγία Μαρίνα, στη Ρετίνα. Έχει εκεί ένα άγαλμα. Για τους ήρωες του 1821. Έλα εκεί. Κάντε την εκεί την επόμενη συναυλία. Και εκεί έχει ένα πολύ μεγάλο μάρμαρο. Με αγάλματα. Κάντε εκεί πέρα πάνω στο μάρμαρο. Και πιάσε αγκαζέ, ας πούμε, σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, τον Καραϊσκάκη. Πιάσε αλλού αγκαζέ τον Κολοκοτρώνη και πες τα τραγούδια σου. Γύρισα στο σπίτι μου μια νύχτα με μπελάδες και αγκαζέ τον Κολοκοτρώνη. Άμα νιώθεις όμορφα εσύ με αυτό το πράγμα, πίστεψε μην θα σε πει κανένας τίποτα. Όσο πηγαίνεις στις παρουσιάσεις βιβλίων της Νέας Δημοκρατίας και στις συνεδρίες και στις συνελεύσεις και στηρίζεις ενεργά την κυβέρνηση, ρε μέσα μακεδονικό τάβο θα σε βάλουν να τραγουδήσεις. Θα σε βάλουν μέσα, μπες. Πού θες, αγόρι μου. Πού θες. Έχεις τέτοιο ταλκά με τα μνημεία. Τεράστια είναι η Θεσσαλονίκη. Σε είπε κανένας να μην πας να τραγουδήσεις σε διάφορα σημεία. Πάνε τραγούδα, έπρεπε να στήσεις εκεί δηλαδή. Εκεί, τέτοιο ταλκά. Τι να πω ρε παιδιά, τι βίτσια είναι αυτά που έχουν μερικοί. Και όχι τίποτα, μας τη λένε και από πάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα για τις ελληνικές φυλακές. Στις ελληνικές φυλακές επικρατεί το χάος. 14.055 κρατούμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 10.763 θέσεις. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες στις φυλακές. Δεν χωράνε άλλοι. Το καταλαβαίνετε, υπάρχει υπερπληθυσμός. Είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, αλλά και παγκόσμιο. Και συναντάται σε όλα τα κράτη. Αλλά οι συνθήκες κράτησης εδώ στην Ελλάδα είναι τραγικές. Είδες που ήταν η Εύα η Καϊλή. Φυλακή μέσα σε ένα δωματιάκι με το γραφιάκι της, με τον υπολογιστή της, με το κλιματιστικό της. Όλα καλά. Όχι με άλλους 10 στο ίδιο δωμάτιο. Από το 1935... όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από κτίρια φυλακών. Υπάρχουν μπουντρούμια μουχλιασμένα και σκοτεινά. Υπάρχουν και κάποια που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Άμα έχεις χρήμα, εικονέ, και εκεί παίζουν όλα αυτά. Γιατί κάποιοι έχουν τις ανέσεις. Κάποιοι άλλοι δεν τις έχουν. Και εκεί πάει ανάλογα με το πορτοφόλι. Π.χ. Στον Κορυδαλό υπάρχει υπερπληθυσμός 150%, στη Δράμα 150%, στην Πάτρα 155%. Θα υπάρξει ποτέ κάποια φυλακή για πολιτικούς. Φυλακή πολιτικών. Ή μια ζωή με βραχιολάκι θα βγαίνουνε. Να μπουνε ρε μέσα να δούνε πως έχει κατάσταση. Και θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο για το σωφρονιστικό σύστημα. Να πηγαίνει να ελέγχει αν τηρούνται οι κανόνες, αν μπορούν οι φύλακες και όλοι οι άνθρωποι εκεί να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους και αν υπάρχει τελικά σωφρονισμός. Αν γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αν την επόμενη μέρα βγαίνουν και έχουν νέες ευκαιρίες ή αν απλά τους ξαναπετάνε στην παρανομία. Τώρα θα μου πεις, τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει, αφού αυτοί ελέγχουν τις ομάδες μέσα στην ελληνική αστυνομία. Παρεμπιπτόντως, μια και είπα ελληνική αστυνομία, σε δίκη για κακούργημα πάνε οι τέσσερις αστυνομικοί και θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για την Κυριακή Γρίβα. Την κοπέλα εκεί πέρα στο τμήμα Αγίων Αναργύρων που πήγε ο πρώην σύντροφός της απ' έξω και την έσφαξε. Θα πάνε στα δικαστήρια. Θα μπουν φυλακοί. Ένας Θεός ξέρει. Γιατί ο Φρουρός, ο οποίος από όσο είχα διαβάσει είχε και ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία, ήταν στον κόσμο του. Η επόπτρια στην καρακοσμάρα της. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, ένας Θεός ξέρει αν ήταν στο τμήμα. Για να μην μιλήσω τώρα για τους τηλεφωνητές της άμεσης δράσης. Για να μην μιλήσω για τους ανθρώπους που την είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για την Κυριακή Γρίβα δεν ήταν ταξί. Για τη Δέσποινα Βανδύ όμως ήταν που έπαθε λάστιχο. Και πήγε την πήρε το περιπολικό. Δεν υπάρχει ισότητα. Κοινωνική ισότητα δεν υπάρχει. Και είναι να τρελαίνεσαι. Τώρα για τις ταυτότητες και για αυτά που μου στέλνετε, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι χθες μου στείλε ένας άνθρωπος από τις ένοπλες δυνάμεις, ότι επειδή είναι αστυνομικός, λέει, του ζητήσανε να παραδώσουν τις ταυτότητές τους για να πάνε, λέει, για καταστροφή. Γιατί πρέπει, λέει, υποχρεωτικά να βγάλουν τις καινούργιες αστυνομικοί. Και είπε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν θέλω, ρε, να βγάλω την καινούργια την ταυτότητα, θέλω την παλιά. Και του λένε, δεν γίνεται, πρέπει να βγάλεις την καινούργια. Θες, δεν θες. Θέλεις, δεν θέλεις, την καινούργια. Τι λέει, περίμενε, αίθουσα σύνταξη τώρα, για να δω. Βασικά μου στέλνουν μήνυμα εδώ τώρα. Απάντησε, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τούνη. Ανέβασε, λέει, Τούνη. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε εκεί που θα πάμε. Και απάντησε ο Μητσοτάκης, έκανε το story της Τούνη, repost ο Μητσοτάκης, και έγραψε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε και γελάει. Τώρα, άμα πω δυο σουλτάνες μαζί, άμα πω θα φταίω, οι δυο οι σουλτάνες μαζί, να πάνε βόλτα για κρουασάν. Άμα το πω θα φταίω, που ο κόσμος καίγεται και ο πρωθυπουργός συζητάει με την Τούνη στο διαδίκτυο. Θα πάτε οι δυο οι σουλτάνες μαζί για κρουασάν. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ρε, τι τρέλα ζούμε, ρε παιδιά. Τι τρέλα ζούμε. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε δει τον πρωθυπουργό να πηγαίνει, να βγαίνει σε debate, να λέει κάτι για τη χώρα με ανθρώπους που θα τον κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Στη ΔΕΔ δεν δέχθηκε τα μέσα. Καλά, ο Focus FM 103,6 έχει φάει μπαν. Δεν δέχονται ερωτήσεις από το ραδιόφωνο με τίποτα, ούτε να μπούμε με στη ΔΕΘ. Να κάνουμε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό με τίποτα. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό και γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απαντάει σε τίποτα. Γιατί απαντάει μόνο σε Τούνης. Μόνο στις Τούνης. Μόνο στις Τούνης απαντάει. Στις Τούνες μόνο. Γιατί είναι για Τούνες μόνο. Για τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε. Έχω πει πάμ πολλές φορές ότι υποστηρίζω τον Εμμανουήλ Φράγκο. Για μένα ο Εμμανουήλ Φράγκος, ο ευρωβουλευτής, είναι ένα παλικάρι το οποίο πραγματικά τιμά το ρόλο του. Τιμά τα παντελόνια του και το ρόλο του και είναι γνήσιος πατριώτης. Αν παρακολουθήσετε τι δουλειά κάνει για την Ελλάδα, θα καταλάβετε. Θα το καταλάβετε. Υποστηρίζω και το λέω ανοιχτά και όποιος θέλει ας μου τη βγει να το εξηγήσω για ποιο λόγο. Τον Εμμανουήλ Φράγκο. Τον υποστηρίζω. Και χθες ξεφτύλισε κυριολεκτικά τον Ζαχάρο. Το ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο Ζαχάρος. Πάμε λίγο να ακούσουμε το απόσπασμα γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον Ζαχάρο. Ανακάλυψα κάποια πραγματάκια, κύριε Ζαχάρε. Κάποια πραγματάκια για κάτι εταιριούλες σας και για κάτι συνεργάτες σας. Για βάλε να τους ακούσουμε εδώ πέρα. Βάλε να δεις τι τον είπε. Άμα συνεχίσετε, λέει, έτσι, λέει, θα χρειαστεί να σας κόψω. Άκου τώρα. Δεν έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει και θα τον έκοβε κιόλας τον Ευρωβουλευτή. Ποιος? Ο Ζαχαρός. Ο Ζαχαρός θα έκοβε τον Ευρωβουλευτή της Ελλάδας στον αέρα. Γιατί? Γιατί δεν έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Να λέει ένας δημοσιογράφος, ένας θεός τον κάνει δημοσιογράφο. Γιατί θα πάω και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο η δημοσιογραφία έχει συγκεκριμένες σχέσεις με συμβάσεις και εταιρείες. Και συμβουλευτικές εταιρείες συγκεκριμένα. Συμβουλευτικές εταιρείες. Και θα σας πω και πόσα λεφτά παίρνουν οι συμβουλευτικές εταιρείες τις οποίες είναι ο Ζαχαρός. Και τι τζίρους κάνουν αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες και τι εργολαβίες έχουν αναλάβει οι εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος ο Ζαχαρός. Για βάλε να τον ακούσουμε εδώ πέρα.
4: Και σας ευχαριστώ πολύ αυτό, κύριε Φράγκο. Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είμαι 7 χρόνια ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση και το ότι βγαίνω σήμερα για αυτό το σκοπό πρώτη φορά στην εκπομπή σας, θεωρώ ότι λέει και αυτό πολλά πράγματα.
4: Έχω προσπαθήσει.
0: Προχώρατο, δεν μας νοιάζουν αυτά. Το ξεφτύλισμα θέλουμε.
5: Επειδή μιλήσατε για ζητήματα, αναφέρατε μία λέξη διαφάνειας ηθικής, η οποία είναι τελείως λάθος. Να πω στον κύριο Βαλάντη που θα χαιρόμουν πάρα πολύ, δεν θυμάμαι το επίθετο του
4: Μακρόγλου. Ελάτε όμως επί του πρακτέου, την απάντηση θέλω.
5: Ναι, επί του πρακτέου θα απαντήσω. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ως δημοσιογράφος και όταν κάνεις έρευνα, ειδικά για ένα σημαντικό θέμα όπως το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει απόλυτη διαφάνεια, δεν βασίζεται σε τυχαίες καταγγελίες, είπε στα social media και σε δημοσιεύματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, και ο κύριος Βαλάντης επειδή μάλλον δεν έχει κάνει την σωστή έρευνα, ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και σελίδες οι οποίες αναρτούν όλο το έργο.
4: Ωραία.
5: Των
4: τι από όλα αυτά που είπε δεν ισχύει, λοιπόν?
5: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, αρχικά θέλω να τοποθετηθώ προσωπικά πρώτη φορά για αυτό το πράγμα και δεν με
4: ναι, ελάτε όμως, παρακαλώ. Με πιέζει ο χρόνος.
5: Ναι, δεν χρειάζεται να με παρακαλείτε. Αρχικά θέλω να ξέρετε ότι είμαι περίφημος που έχω συνάδελφο την κυρία Αλεξανδράκη, διότι είναι μια κυρία που προέρχεται από την.
4: Τα ξέρω όλα αυτά. Επί του πρακτέου, τι είπε, ξέρω το Βαλάντης
5: θέλω. Δεν τα ξέρετε, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί επιχειρείτε τη δολοφονία ενός χαρακτήρα και ενός ανθρώπου που όλη τη ζωή.
4: Αν επιχειρούσα τη δολοφονία, κύριε Φράγκο, δεν θα σα έδινα το λόγο να ξέρετε.
5: Ένα λεπτό θα με αφήσετε, σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Είναι λοιπόν τιμή μου που έχω μια συνάδελφο, μια κυρία που ξέρει τι πάει να πει στο τέλος του μήνα, να μην έχει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Κύριε Βαλάντη, κύριε Φράγκο, δεν μπορώ να. Δεν μπορώ πραγματικά. Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
5: Όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
4: Αυτό η κυρία δεν ξέρω γιατί το απαιτείτε, δεν το καταλαβαίνω.
5: Δεν έχει, όχι, γιατί δολοφονείται ένα χαρακτήρα και ένα κόμμα.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Φράγκο. Δεν σας κάλεσα εδώ για να προσβάλλετε, αλλά να μου δώσετε απαντήσεις. Θέλετε να μου δώσετε απαντήσεις ή δεν θέλετε?
5: Ότι είμαι περήφανος.
4: Δεν με ενδιαφέρει, δεν σας ρωτώ αυτό. Όχι, είπε κάτι ψέματα ο συνεργάτης μου?
5: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, να πω ότι ούτε έχει διορίσει κάποιον συγγενή της στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε υπάρχουν ζητήματα
4: ηθικής. Έχει 7 βοηθούς τοπικούς ή όχι?
5: Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν τοπικούς.
4: Κανείς άλλος δεν έχει τόσους.
5: Η κυρία Αλεξανδράκη απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
4: Έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο.
5: Φυσικά και έρχεται, και αυτό ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βαλάντη.
4: Ελάτε, απαντήστε όμως.
5: Η παρουσία των ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο δεν αναφέρεται, δεν βασίζεται σε δημοσιεύματα ούτε σε καταγγελίες. Η συμμετοχή των ευρωβουλευτών φαίνεται στο πώς ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες.
4: Ποιος το λέει αυτό? Δεν υπάρχει
5: να γνωρίζει.
4: Οι ευρωβουλευτές δεν ψηφίζουν απλώς.
5: Σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τώρα ή όταν λέω κάτι που δεν σας αρέσει να με διακόπτετε?
4: Όταν λέτε λοιπόν, κάτι που δεν θεωρώ ότι είναι αληθές, θα παρεμβαίνω ίδιο... και είναι δικαίωμά μου προφανώς.
5: Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ δολοφονείται ένας χαρακτήρας και ένα ακόμα για συγκεκριμένο σκοπό.
4: Ωραία, αν το λοιπόν, επαναλάβετε άλλη μια φορά, θα υποχρεωθώ να διακόψω τη σύνδεση.
5: Κυρία,
4: δεν δολοφονήσαμε κανένα χαρακτήρα και γι' αυτό σας δίνω και το λόγο.
5: Αφήστε με να ολοκληρώσω, από τη στιγμή που μου δίνετε το δικαίωμα να τοποθετηθώ έστω. Για αυτό το σκοπό πρέπει να με αφήσετε. Έχει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες με την κυρία Κουντουρά και με την κυρία Βόζεμπεργκ. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 835 τροπολογίες, τη στιγμή που το ΚΚΕ έχει καταθέσει 9, η Νίκη έχει καταθέσει 61 και 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες τροπολογίες έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 130 ερωτήσεις, όσες ερωτήσεις έχουν καταθέσει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ο τελευταίος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε 3 χρόνια έχει καταθέσει 10 ερωτήσεις. Για κάθε Μία ερώτηση που καταθέτει ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αλεξανδράκη, καταθέτει 10. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ αύριο για να δούμε τι συνεργάτες έχουν αυτοί οι ευρωβουλευτές και για ποιο λόγο καταθέτουν τις συγκεκριμένες, με το συγκεκριμένο ρυθμό ερωτήσεις. Γιατί λέτε ότι έχει τόσους συνεργάτες, αλλά αυτοί οι συνεργάτες έχουν καταθέσει 900 τροπολογίες. Κάντε ένα ρεπορτάζ, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα κάνετε, για τους ευρωβουλευτές που έχουν αντίστοιχα συνεργάτες που είναι στις Βρυξέλλες, που πληρώνονται με πάρα πολλά χρήματα και έχουν καταθέσει 9 ερωτήσεις σε 3 χρόνια.
4: Αναφέρεστε στο ΚΚΕ τώρα.
5: Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, που έχει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να σου πω και τα ονόματα, αν θέλετε, γιατί ο κύριος Βαλάντης αυτά έπρεπε να ψάξει, όχι σε δημοσιεύματα και σε καταγγελίες και σε αρθρογραφία συγκεκριμένη. Λοιπόν, οι 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ. Θέλετε να δούμε πόσοι συνεργάτες
4: έχουν αυτοί οι 5 ευρωβουλευτές. Τι άλλο θέλετε?
5: Όχι, κάνατε ένα συγκεκριμένο θέμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
4: Ωραία, και σας έδωσα το λόγο και λέτε αυτό που λέτε.
5: Σας ευχαριστώ, μα και γι' αυτό βγήκα και γι' αυτό βγήκα.
4: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω.
5: Τοποθετούμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και συνολικά η ελληνική λύση είναι με διαφορά πρώτη σε κατάσταση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Οπότε να,
4: για να προλάβω και εγώ να συνεχίσω την εκπομπή μου.
5: Να πω κλείνοντας κάτι ακόμα.
4: Υπάρχει εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει και η οποία εισπράττει τα χρήματα?
5: Τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνετε δεν είμαι λογιστής, δεν ξέρω το τι τέτοιο. Επίσης να πω στον κύριο Βαλάντη ότι η καταθέση των χρημάτων, η μισθοδοσία μας γίνεται μέσω τράπεζας. Αυτό που είπε ότι έρχεται για να παίρνει τα χρήματα, δεν ξέρω αν σε ποια χώρα της Κολομβίας νομίζει ότι ζει. Αυτό που λένε τελείως αναλυθές και αστείο, επιτρέψτε μου να πω. Δεν γίνεται να λέτε, να ισχυρίζετε δημοσιογράφος που έκανε και έρευνα.
4: Η παρουσία των ευρωβουλευτών, όπως ξέρετε, συνεπάγεται επιπλέον αμοιβές. Γι' αυτό το είπε, υποθέτω.
5: Είπε ότι έρχεται για να εισπράττει χρήματα.
4: Ναι, γιατί δεν κάθε φορά που υπάρχει παρουσία σε κάποιες επιτροπές, όπως και στην Ελληνική Βουλή, υπάρχουν
5: πλέον. Άρα αποφασίστε, έρχεται ή δεν έρχεται. Δεν γίνεται να λέτε ότι δεν έρχεται και την ίδια στιγμή να λέτε όταν έρχεται ότι έρχεται για να εισπράξει χρήματα.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ η άποψή μου θα πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι είμαι περήφανος που είμαι στην ελληνική λύση, ότι είμαστε σαν γροθιά και γι' αυτό είμαστε απέναντι σε αυτό το σύστημα. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές που μιλούν για τους προέδρους τους με λόγια που θα έπρεπε να ντρέπονται και οι ίδιοι και οι πρόεδροι τους. Και εμείς είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά και γι' αυτό πάμε όπως πάμε.
4: Ωραία, θα σας περιμένω
5: και
4: μια μέρα στο στούντιο για να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα, κύριε Φράγκο.
5: Το σημερινό ρεπορτάζ. Πέρα από το ότι μου δίνουν το δικαίωμα να τοποθετηθώ, που θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναδεικνύει ποιο κόμμα είναι πραγματικά απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα και για ποιο λόγο θα είμαστε νικητές της εφορίας.
0: Τάπα το πήγε, τάπα! Ζαχαρέ, δεν έχεις χρόνο? Τελικά πάει, δεν πάει? Τι σε έκανε, ρε αδερφέ, τι σε έκανε, ρε, μα ο Φράγκος, τι σε έκανε? Σε ξεφτύλισε. Αλλά κάτσε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί υπάρχει και ο Γρηγόρης. Ο οποίος Γρηγόρης κάνει όντως ρεπορτάζ κανονικό.

πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ανοίγει αυτή η ΙΚΕ, η εταιρεία The Cube, η οποία δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, σε υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης, τουριστικής προβολής, ενημέρωσης επισκεπτών, οργάνωσης συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων, διοργάνωσης συνεδριών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκμετάλλευση θεαμάτων και πάει και πάει και πάει και πάει. Ξεκινάει διστακτικά με τζίρο 152.833 ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 82.997 ευρώ αυτή η εταιρεία The Cube. Το 2020 ο τζίρος αυγάτησε στα 388.399 ευρώ και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τα 300 χιλιάρικα, 302.822 ευρώ. Το 2023, παρότι ο τζίρος πλησίασε τα 600.000 ευρώ, φίλοι μου, έτσι, βλέπετε πώς γίνεται τώρα, από το 2021 μέχρι το 2023, τζίρος σχεδόν 600.000 ευρώ. Οι υψηλές παροχές σε εργαζόμενους, περίπου 99.000 ευρώ, μείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 292.000 ευρώ, 292.456.000 ευρώ. Άκου τώρα. Το 2024 η εταιρεία The Cube ανέβασε κι άλλο τα ποσά. Πολύ γρήγορα. Ο τζίρος ανέβηκε από συμβουλές σε επιμελητήρια, από συμβουλές σε υπουργεία, σε δημόσιους οργανισμούς και φτάσανε περίπου τα 680.000 ευρώ. Με παροχές σε εργαζόμενους περίπου 118.000 ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους ήταν 318.000 ευρώ, 318.363.000 ευρώ. Ωραία. Πέρσι τώρα η The Cube, η εταιρεία, είχε τζίρο που πλησίασε τα 900.000 ευρώ το 2025. Με παροχές σε εργαζόμενους περίπου 88.000 ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 519.250 ευρώ. Το πάω ανά έτος. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγάλοι πελάτες της εταιρείας The Cube? Είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τουλάχιστον 12 συμβάσεις αναρτημένες στη Διάβγεια για διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και άγνωστο αριθμό συμβάσεων με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με το ΕΣΥΔΙΣ. Έχει πελάτες τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τουλάχιστον 12 συμβάσεις που ακόμα ενημερώνουν τη Διάβγεια. Τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης για διοργάνωση εκδηλώσεων, τα Υπουργεία Οικονομικών, τα Υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει πελάτες στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, π.χ. για παράδειγμα για επανασχεδιασμό, για διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή για καμπάνιες της ημέρας καριέρας. Έχει τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για διοργάνωση μερίδας και πιο πρόσφατα τώρα το Υπουργείο Προπαγάνδας για εμένα για τη διοργάνωση του Athens Αλήθεια Forum την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, συγγνώμη, που πέρασε. Ωραία! Το Μάρτιο βασικά, όχι τον περασμένο μήνα, το Μάρτιο. Στις μετοχές αυτές της εταιρείας υπάρχουν τρία άτομα. Το 40% της The Cube το έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός. Το 40% της The Cube, της εταιρείας, της συμβουλευτικής και κάνει ό,τι κάνει όλα αυτά με τα υπουργεία, τα ταχυδρομεία και πάει λέγοντας, ανήκει στο Σταμάτη Ζαχαρό. Από το 21 μέχρι το 25 ο τζίρος ανεβαίνει ραγδαία μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Μαζί του είναι και τα αδέλφια Βόγλη, Ευαγγελία και Παναγιώτης. Έχουν 40 και 20% αντίστοιχα, μαζί 60%. Έτσι, πώς σας φαίνεται? Που φεύγουν, εκτοξεύονται τα κέρδη της The Cube εταιρείας του Ζαχαρού. Και την ίδια ώρα να πούμε, έχουν απογειωθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια τα διαθέσιμα κεφάλαια των Υπουργείων και Δημοσίων Οργανισμών για συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικά. Πέρα από τα επίσημα γραφεία τύπου, πέρα από αυτή την ανταποδοτική σχέση που έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, πέρα από όλα τα άλλα. Ρωτάω εγώ, σας φαίνεται λογικό

Ο Ζαχαρός τι έχει να πει? Που έχει πάρει έναν αέρα, λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης, που θα μας κόψει τώρα ο Ζαχαρός, ευρωβουλευτή. Θα αναγκαστώ να κόψω τη σύνδεση. Ποιος είσαι εσύ για να κόψεις τον ευρωβουλευτή της Ελλάδας? Ποιος είσαι, έχεις εσύ αυτό το δικαίωμα? Τολμάς και ξεστομίζεις αυτό το πράγμα εσύ, ότι θα κόψεις Έλληνα ευρωβουλευτή την ώρα που μιλάει με θράσος? Εσύ που έχεις αυτή την εταιρεία από το 21 και καθημερινά, κάθε χρόνο ανεβαίνουν τα ποσά μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Να κάνω κι εγώ μια συμβουλευτική, ρε παιδιά. Να παρέχω κι εγώ τις ίδιες υπηρεσίες. Για να δούμε, το πρώτο έτος θα έχω τζίρο 152.000 ευρώ. Το δεύτερο έτος θα έχω τζίρο 388.000 ευρώ. Το τρίτο έτος της εταιρείας μου θα έχω τζίρο 600 χιλιάρικα. Το τέταρτο έτος θα έχω 680.000 ευρώ. Το πέμπτο έτος θα έχω τζίρο 900.000 ευρώ. Το χρόνο. Ζαχαρέ, μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Με εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια. Με ταχυδρομεία. Με υπουργεία. Με ΟΑΕΔ. Με πανεπιστήμια Πειραιώς. Με οργανισμούς ανακύκλωσης. Δεν τα λες αυτά. Δεν μας τα λες. Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Κάλεσέ με και θα έρθω και στο στούντιο. Να σε έχω απέναντί μου. Να δούμε, θα μπορείς να με διακόψεις? Θα μπορείς να με διακόψεις? Να σου βγάλω εγώ εδώ πέρα τη συμβάση από τη διάβγεια. Με χαρτιά θα έρθω. Βγάλε με στην εκπομπή σου. Με χαρτιά θα έρθω. Να στα κοτσάρω μες στη μούρη να μας τα διαβάζεις εσύ. Εσύ να τα διαβάζεις. Όχι εγώ, εσύ θα τα διαβάσεις στον κόσμο, να ξέρει. Εσύ ο ίδιος. Και τι, δεν θα έχεις χρόνο? Μια ώρα εκεί θα είμαι, δεν φεύγω ρε. Δεν φεύγω μια ώρα εκεί μέχρι να διαβάσεις όλες τις συμβάσεις που έχεις κάνει με το δημόσιο. Μέχρι να διαβάσεις αναλυτικά τι τζίρους έχει κάνει η εταιρεία The Cube από το 21 μέχρι σήμερα. Θέλεις? Έχεις τα κότσια να βγεις μαζί μου σέντρα? Λέγε, έχεις? Σε προκαλώ ευθέως μέσα από δημόσιο λόγο. Έχεις τα κότσια? Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Θα έρθω με αδά, με αριθμούς κανονικά, με ημερομηνίες, με το φορέα, με το αντικείμενο, με όλα. Με το σύνδεσμο στην επίσημη πράξη θα έρθω. Λέγε, έχεις τα κότσια ή όχι? Μάλλον όχι. Βρίσκεις εκεί να πούμε κάτι κουμουνίστριες και τις κοροϊδεύεις και χαίρεσαι. Το παίζεις μάγκας. Εδώ είμαι, σε προκαλώ. Έρχομαι εκεί, σου λέω με τη συμβάση, σου λέω και τι θα φέρω μαζί μου, να δούμε τι θα μας απαντήσεις. Προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις όνομα τις μετοχές? Προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις? Αυτά γιατί κάποιοι έχουν πάρει αέρα και νομίζουν ότι θα τους ανεχτούμε όλοι. Όχι, εγώ δεν ανέχομαι. Δεν ανέχομαι, με τίποτα δεν το ανέχομαι. Ρώτα και μάθε. Ρώτα και μάθε για εμένα. Προσπάθησαν κι άλλοι. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα. Να σου δείξω πώς μασάνε τη μαστίχα, έλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι με τέτοια πρόσωπα, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ εκνευρίζομαι. Έτσι, κάποιοι κάνουν έτσι καριέρα, ρε αδερφιά. Κάποιοι κάνουν έτσι περιουσίες. Κατάλαβες γιατί μπορούνε και παίρνουν δημόσιες συμβάσεις? Κάθεται ο Έλληνας, δουλεύει μέρα νύχτα για να βγάλει ένα μισθό, για να συντηρήσει την οικογένειά του, και μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι? Αυτοί με τις συμβουλευτικές εταιρείες και τα κόλπα. Ποιοι? Ποιοι κουνάνε το δάχτυλο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν τι λέω. Να μου κουνήσει το δάχτυλο εμένα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 50 χρόνια οικοδομή, 30 χρόνια οικοδομή,
ή στα χωράφια. Έχει φάει τα χέρια του, έχει φάει την ψυχή του, έχει υδρώσει, έχει ματώσει. Να κάτσω κάτω και να ακούω και να μην μιλάω. Να κάτσω κάτω, να ακούω και να μην μιλάω. Από αυτούς εδώ, δεν ακούω λέξη. Λέξη δεν ακούω. Θα ακούσω εγώ λέξη από τον Ζαχαρό. Ποιος είναι ο Ζαχαρός? Το δημιούργημα. Το δημιούργημα. Τι να μου πει, τι κατάφερε μόνος του? Να μου εξηγήσει τι κατάφερε μόνος του. Και έφτασε εδώ που έφτασε. Τι το τόσο υπέροχο είχε αυτή η εταιρεία The Cube από το 21 και ξεκίνησε με 150 χιλιάρικα τζίρο. Και έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο 900.000, πόσο έφτασε. Έλα ρε Ζαχαρέ τώρα, άδειασέ μας στη γωνιά ρε αδερφέ που ανοίξει και το στόμα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, μαζέψου, βάλ τη γλώσσα μέσα. Έλα τώρα. Θα κόψεις εσύ Έλληνα Ευρωβουλευτή. Σε παρακαλώ τώρα. Πες τα αυτά εκεί σε αυτούς που σ' ακούνε. Σε κάτι παιδάκια της ΟΝΕΔ που σε χειροκροτάνε. Σε αυτούς πες τα. Στα παιδάκια της ΟΝΕΔ που σε χειροκροτάνε. Σε κανέναν άλλο. Όλοι οι άλλοι γελάνε. Να το ξέρεις. Όλοι οι άλλοι γελάνε. Και αν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιου είδους δημοσιογραφία. Αν είναι δυνατόν. Θα ασκήσεις κριτική σε όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα? Θα ασκήσει κριτική μετά κάποιος στα Υπουργεία? Είναι δυνατόν να ασκήσει κριτική στα Υπουργεία ενώ παράλληλα έχει εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο? Μα είναι δυνατόν? Λέω, κάλεσέ με στην εκπομπή. Πάγαμε όλη την ώρα με σένα. Τρώμε την ώρα μας. Τόση ώρα τρώμε την ώρα μας. Χάσαμε την πρώτη ώρα και έρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για υγεία. Ποια υγεία? Έχουμε χάσει την υγεία μας με αυτά που συμβαίνουν. Έχετε κάνει να πούμε ονόματα, κάτι τύπους απερίγραπτους. Απερίγραπτους. Έχουν έναν αέρα, λες και είναι τι? Τι είσαι, πες μου τι είσαι? Τι είσαι? Ποιος είσαι εσύ, πες μου, ποιος είσαι, τι έχεις καταφέρει? Και έχεις αυτό τον αέρα. Και έχεις αυτό το ύφος. Που αυτό το ύφος το έχεις μόνο εκεί μες στο στούντιο. Μόνο εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω κι αν έχει και αυτός αστυνομικούς, γιατί στην Ελλάδα πλέον όλοι έχουν αστυνομικούς. Έλα να τα πεις αυτά που λες σε μένα, σου λέω. Και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Να δεις τι έχει να γίνει. Και δεν σε απειλώ. Δεν απειλώ κανέναν. Έλα να βγούμε σέντρα. Να μιλήσουμε θέλω. Συζήτηση να κάνουμε. Να βγάλω εγώ τα στοιχεία που διαθέτω για εσένα και να μου πεις και εσύ την άποψή σου άμα θες. Θέλεις? Δεν θέλεις. Δεν έχεις χρόνο, ε. Σε πιέζει ο χρόνος. Ρε άνθρωπε. Ρε τι ζούμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, που γυρνάει δεξιά-αριστερά και λέει ότι όλα είναι καλά και ότι δεν πρόκειται να πάρουμε φωτιά και ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες και καθησυχάζει έτσι δημάρχους, καθησυχάζει περιφερειάρχες και ολόκληρες κοινότητες. Λοιπόν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παπασταύρου, ενώ από το 2023 εκκρεμούν αιτήσεις για αιωλικά πάρκα στην οροσειρά της Κόνιτσας και προκάλεσαν αντιδράσεις στο Δήμο και στους φορείς εκεί πέρα, εδώ και χρόνια καταθέτει ο Παπασταύρου επενδυτικά σχέδια για την ευρύτερη περιφέρεια της Κόνιτσας που αφορούν αιωλικά πάρκα, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις, η ρυθμιστική αρχή έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά για την εγκατάσταση αναμογεννητριών στα 3 και 4 χιλιόμετρα από τα πυκνά δάση, ενώ το σύνολο των προτάσεων, πρέπει να πούμε, ζώνει ουσιαστικά τον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, την Ιγουμενίτσα και την Κόνιτσα. Και έκανε επισκέψεις πριν λίγες μέρες σε εκείνη την περιοχή και έλεγε πάλι τις τρέλες του Παπασταύρου. Και τώρα καίγεται το δάσος 11 μέρες και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Μάλλον δεν ήταν και τόσο γουρλίδικη η επίσκεψη. Ε! Γιατί πήγε και βόλτα στους ορεινούς όγκους από ό,τι έμαθα. Γράψτε το λίγο. Γράψτε το.
για να δούμε σε πόσο καιρό θα μπουν ανεμογεννήτριες εκείνα τα βουνά. Γράψτε το ότι καίει 11 μέρες στο βουνό, δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, και σημειώστε σε πόσο καιρό θα μπουν και ανεμογεννήτριες, για να μην μας λέτε μετά όλοι εσείς, ενώ έχει βγει και ο στρατηγός εδώ και είπε ότι υπήρχαν εμπρισμοί παλαιότερα σε άλλες περιοχές, για να μην βγείτε μετά και να μου πείτε εμένα εσείς ότι, Γρηγόρη, λες ότι καίγονται τα δάση και μπαίνουν ανεμογεννήτριες και δεν υπάρχουν στοιχεία. Μια χαρά υπάρχουν στοιχεία. Αρκεί να παρατηρείς.

Ζαχαρέ, θέλω να βγούμε σέντρα. Εγώ και εσύ, στο πάνελ σου, μέσα στην έδρα σου έρχομαι, μόνος μου. Ούτε αστυνομικούς έχω, ούτε μπράβους, ούτε τίποτα. Εγώ και τα παντελόνια μου έρχομαι εκεί. Και μόνος μου μέσα στα μάξι, δεν θέλω κανένα μέσα στα μάξι. Θα βάλω να ακούω μουσική. Μέχρι να έρθω εκεί θα βάλω να ακούω μουσική. Εγώ και εσύ, μέσα στην έδρα σου, μέσα στο πάνελ σου, σέντρα. Βαστάς, έχεις τα κότσια. Για να δούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Σφίξαν οι ροδέλες, σφίξανε τα γκρόβερ. Άρχισαν να φοβούνται τα παιδιά, υδρώσανε. Λοιπόν, πήραν η ασήμαντη αξία. Έτσι, εδώ θέλω. Το έχουμε ξανακούσει, ναι, μην με ζαλίζετε. Πήραν η ασήμαντη αξία. Έτσι, αυτό ταιριάζει απόλυτα. Η ασήμαντη. Κατηλυράτες κότες. Δώσ' τώρα το τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για υγεία, για τα ασθενοφόρα στη Μάνη, για την Καβάλα, για το Ρίο που είναι στους διαδρόμους και έχει μέσα αίματα και δεν πάει κανένας, για όλα. Για την παρατημένη υγεία και ας λέει ο Άδωνης τις τρέλες του. Ας πάει σε κάνα γιατρό ο Άδωνης. Τσιτώστε το! Έχουμε μπλέξει με παπατζίδες!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρό ατύχημα με 2 αστικά λεωφορεία σημειώθηκε μετά τη 1 το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα 2 λεωφορεία με κατεύθυνση προς το κέντρο συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου επί της λεωφόρου Παπανδρέου, όπου πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 από αυτούς έχουν υποστεί κατάγματα στα πόδια, ενώ ακόμη 2 φέρουν πιο έλαφρα τραύματα. Αυτή την ώρα διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ανησυχητικές διαστάσεις περνεί ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκιο και κρέας. Στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6%, η βενζίνη με 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, καθώς το Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Είναι τρελό, να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 27 και το 28. Τι κάνει, μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται γι' αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριοι, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες στην δομή Συντικής Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας τους πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην υπουργού και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας, εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Ήπειρο καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Φίλοι σου, έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
5: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
4: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
5: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. όχι απλώς ευπορότερη, αλλά μερική και πάμπλουτη. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Καθημερινά, μία με τέσσερις, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
17: Ναι, γεια χαρά.
16: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
17: Καλά εσείς, υγεία για όλους τους ακροατές, για σας και για όλο τον κόσμο προπαντός.
16: Ανταποδίδουμε τις ευχές κύριε Παπανικολάου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να συζητήσουμε για όλες αυτές τις τραγικές εικόνες που συναντάμε στην Ελλάδα. Θέλω να παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο στη Μάνη, το οποίο είναι κατεστραμμένο, έχει σπασμένα φανάρια, δεν έχει αυτοκόλλητα.
17: Συγγνώμη, διορθώνω.
16: Ναι.
17: Το δεύτερο που στάλθηκε, που είναι επίσης χαλασμένο.
16: Ναι, 1.000.000 χιλιόμετρα. Θέλω να το παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο με την Ελλάδα. Γιατί και η Ελλάδα.
17: Μα, γιατί είστε μίζερος, κύριε Σερέτη.
16: Τι να κάνουμε, έχει φάει μιζέρια.
17: Μα γιατί είστε γκρινιάρης, κύριε Σερέτη.
16: Όλα είναι τέλεια.
17: Μα σας στείλαμε το πιο έμπειρο ασθενοφόρο του κόσμου. Έχει κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Και έχετε και παράπονο. Ναι. Έχετε τη μιζέρια μέσα σας.
16: Το θέμα είναι ότι ναι, αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι έχουμε τη μιζέρια, ότι υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση, δεν είναι εικόνα αυτή για την Ελλάδα. Αυτό το ασθενοφόρο κάποια μέρα θα πάρει έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα χτύπα ξύλο, ίσως να είναι και οι τελευταίες του στιγμές εκεί πέρα. Και δυστυχώς έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις που ένα εξάχρονο αγοράκι δεν έβρισκε ασθενοφόρο, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί και τελικά άδικα έφυγε.
17: Συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, ήταν βαρέως πάσχων το παιδάκι.
16: Βέβαια.
17: Και πήγαινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών και έπαθε βλάβη το ασθενοφόρο και περίμεναν ώρες να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο.
16: Έτσι.
17: Ναι.
16: Δηλαδή θα άλλη, μπορούσε μεριά, να είναι αυτό το στενοφόρο.
17: Θα πω την κακία μου.
16: Θα μπορούσε να είναι αυτό το στενοφόρο, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτό
17: ναι, αλλά από την άλλη μεριά, πριν από μερικά χρόνια, βλέπαμε κάτι αρχιερείς ή άλλους VIPs 80χρονους.
16: Βέβαια.
17: Για τους οποίους ερχόντουσαν τα ελικόπτερα και δεν χρειαζόντουσαν και μονάδα εντατικής θεραπείας.
16: Και F-16 σηκώνεται για τον Μητροπολίτη.
17: Ορίστε.
16: Για έναν Μητροπολίτη και F-16 μπορεί να σηκώσουν.
17: Ναι. Και για πρώην υπουργό και για εκδότη. Όχι μόνο για δεσπότη.
16: Έτσι ακριβώς.
17: Ναι.
16: Το θέμα είναι εσείς που έχετε την εμπειρία. Εγώ δεν έχω τόσο επαφή με τον κλάδο της υγείας. Σε συγκεκριμένη φάση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα.
17: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, εγώ ξέρετε δεν μ' αρέσουν οι γενικές πολιτικολογίες. Εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα.
16: Βέβαια.
17: Θα αναφέρω μόνο των τελευταίων ημερών γεγονότα, της εβδομάδας που περνάμε αυτή τη στιγμή. Από 7 Σεπτεμβρίου κλπ. Ξεκινάω από τα βόρεια προς τα νότια. Ξεκινάω από Μακεδονία δηλαδή. Νοσοκομείο Καβάλας. Τη Δευτέρα δημοσιοποιήθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα μία αγωνιώδης ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, των γιατρών του νοσοκομείου δηλαδή, που λέγεται ΓΕΣΥΚ, όπου κατηγορείται η διοίκηση για κατασκευή εικονικής πραγματικότητας ότι ισχύει γενικά για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ισχύει για διοίκηση κάποιων νοσοκομείων, έτσι. Για άσκηση συστηματικού εργασιακού εκφοβισμού, την ίδια στιγμή που οι κλινικές στερεύουν από προσωπικό, μειώνονται τα χειρουργεία, οι δυνατότητες για να γίνουν χειρουργεία δηλαδή, καταραίει ακόμα και το πληροφοριακό σύστημα, το εσωτερικό διαδίκτυο δηλαδή του νοσοκομείου, και οδηγούνται με αυτά και με αυτά οι γιατροί σε μαζική φυγή. Και ακολουθεί συγκεκριμένη αναφορά, με αριθμούς, έτσι, με αριθμούς, για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, για τις παθολογικές κλινικές όπου αντί για 11 γιατρούς έχουν μείνει μόνο 5 και σε λίγο καιρό θα μείνουν 4. Για το αναισθησιολογικό τμήμα που λειτουργεί μόνο με 4 γιατρούς, ενώ σε λίγο θα απομείνουν 3. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει μόνο 4 γιατρούς και σε λίγο θα μείνουν μόνο 3. Για την νευρολογική κλινική που έχει μόνο 2 μόνιμους γιατρούς και σε λίγο θα έχει μόνο έναν μόνιμο γιατρό. Επίσης για όλα τα τμήματα που υπάρχουν υποστελέχωση, για τις υποδομές που καταραίουν κλπ. Και γι' αυτό λένε οι συνάδελφοι το αυτονόητο που ισχύει σε όλη τη χώρα. Μην βγαίνει η πολιτική ηγεσία και λέει ότι κάναμε 1-2 προκηρύξεις θέσεων και οι γιατροί δεν πάνε. Διότι λένε οι άνθρωποι, το νοσοκομείο Καβάλας από περιζήτητο, γιατί πραγματικά παλιότερα το νοσοκομείο Καβάλας ήταν το πιο έτσι υψηλού επίπεδου από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι, Ξάνθης, Σερών, Κομωτινής κλπ.
16: Ναι.
17: Το νοσοκομείο Καβάλας, λέει, από περιζήτητο έχει γίνει πλέον αποτρεπτικό, γι' αυτό δεν πηγαίνουν οι γιατροί. Το Υπουργείο Υγείας και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση, λένε οι γιατροί, τους έχουν στείλει εδώ και χρόνια όλα τα σχετικά, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
16: Για ποιο λόγο, συγγνώμη, σας διακόπτω.
17: Το νοσοκομείο Καβάλας.
16: Ένα λεπτό, κύριε Παπα-Νικολάου, για ποιο λόγο όμως είναι αποτρεπτικό, για να καταλάβω λίγο.
17: Εάν, σας λέω, πάρτε ένα παράδειγμα. Έπρεπε οι ειδικευμένοι παθολόγοι να είναι 11. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται συνήθως είναι 50, έτσι. Και έχουν μείνει μόνο 5 για 50 ασθενείς. Εγώ σας ρωτάω, εάν προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β, θα ξέρει αυτός που σκέφτεται να πάει ότι αντί για 11 θα είναι 6 στην καλύτερη περίπτωση, θα κάνει υπεράριθμες εφημερίες που θα υπερεξοντωθεί και όλα αυτά έχοντας τον εξευτελιστικότερο μισθό νοσοκομιακού γιατρού σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 φορές κάτω, μικρότερη από ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Για τη Δυτική Ευρώπη δεν συζητάμε, είναι χαόδης οι διαφορές, έτσι. Ωραία. Την ίδια στιγμή που η πολιτική της κυβέρνησης ποια είναι? Να φέρνει για εφημερίες στις θέσεις που λείπουν ιδιώτες γιατρούς και να τους πληρώνει με μπλοκάκι. Οπότε σου λέει ο συνάδελφος, ρε παιδιά, με έχετε περάσει για χαζό. Θα πάω να ανοίξω ένα ιατρείο ιδιωτικό Και αν είναι, θα πηγαίνω και στο νοσοκομείο να κάνω μερικές εφημερίες με μπλοκάκι. Τα πενταπλάσια λεφτά θα βγάζω με πέντε φορές λιγότερο κόπο. Το καταλάβατε τώρα,
16: το
17: γιατί είναι αποτρεπτικό.
16: Δεν του συμφέρει στην ουσία αυτό.
17: Φυσικά. Επάσπριτο, συνεχίζω. Κατεβαίνω προς τα νότια για να μην σας κουράζω τώρα. Πάμε στην Αθήνα, σε μεγάλα, πιο μεγάλα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Νίκαιας. Πάλι προχθεσινά νέα. Υπάρχει μία αναλυτική καταγγελία από το Σύλλογο Εργαζομένων που αναφέρει, ας πάμε και στο άλλο θέμα για το οποίο επέρεται πάρα πολύ η κυβέρνηση, το κτηριακό. Αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου. Προσέξτε, επέρεται η κυβέρνηση για τις περίφημες ανακαινήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά.
16: Σωστά. Σωστά.
17: Υπάρχει εδώ ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από άνοιξη του 2024. Μιλάω για την ανακαίνιση των παθολογικών κλινικών στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Είναι το έργο Βολοβέρνη 2,5 χρόνια τώρα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η μισή αλφα παθολογική είναι ακόμα υπό ανακαίνιση. Αλλά ακόμα και εκεί που έχει τελειώσει, στην άλλη άκρη του ορόφου που είναι η τρίτη παθολογική, οι ανακαινισμένοι θάλαμοι δεν λειτουργούν, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τους τελεχώσει. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω.
16: Βέβαια.
17: Το αποτέλεσμα. Επί 2,5 και πάνω χρόνια, κύριε Σερέτη, υπάρχει μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους παθολογικούς ασθενείς. Πάρα πολλοί νοσηλεύονται σε διάδρομο. Επίσης πάρα πολλοί στέλνονται φιλοξενούμενοι σε πτέρυγες άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να είναι και δύο κτίρια παραπέρα. Με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό να νοσηλεύεται παθολογικός ασθενής τόσο μακριά από τους θεράποντες γιατρούς. Μάλιστα για αυτή την κατάσταση πριν από μερικούς μήνες ο Σύλλογος Εργαζομένων αναγκάστηκε και έχει κάνει προσφυγή και στην Εισαγγελία Πειραιά για την ταλαιπωρία των παθολογικών ασθενών. Επίσης αναφέρει και μια σειρά από άλλα πράγματα ο Σύλλογος Εργαζομένων. Εντοπίστηκαν ίχνη από ποντίκια στους βοηθητικούς χώρους ευτυχώς που είναι στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Υπάρχουν κακοτεχνίες όπου τα ανακαινισμένα πλημμυρίζουν ανακαινισμένες πτέρυγες. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον κλιματισμό τώρα με τις ζέστες σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στους χώρους αναμονής των τακτικών ιατρείων. Ενώ αντίθετα βλέπουμε κάτι άλλα, κάτι φρουφρού και αρώματα, βλέπουμε κάτι επιλεκτικές ανακαινήσεις με πολυτελή γραφεία στη διοίκηση, όπου εκεί βέβαια λειτουργεί ο κλιματισμός, και διάφορα άλλα ευτράπελα. Επίσης εδώ θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο που το έχουμε ξεχάσει.
16: Για πείτε μου.
17: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα σε 20 ραδιόφωνα, 15 τηλεοπτικά κανάλια, 10 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μιλάει για το επιβάτος επιστητού. Μπορεί να μιλάει για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη, για τη Γρυλανδία, για την Ανταρκτική, για τους πιγκουίνους, για ό,τι θέλετε. Για ένα πράγμα όμως δεν έχει βγάλει μισή λεξούλα εδώ και 13 ολόκληρους μήνες, κύριε Σερέτη. Ξέρετε για ποιο?
16: Για ποιο?
17: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025, προσέξτε την ημερομηνία, 11 Αυγούστου, πέρσι, παραμονές 15 Αυγούστου, για να μην το πάρετε χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, όπου τι υπέγραψε, ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες γυρνάει με τις κάμερες και κόβει τις κορδέλες, οι οποίες ανακαινήσεις είναι με δημόσιο χρήμα, έτσι μην το ξεχνάμε.
16: Βέβαια.
17: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα. Η ευρωπαϊκή πόρη είναι και αυτή δημόσιο χρήμα. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά και όλες οι άλλες υποδομές, όλες οι υποδομές γενικά των δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβή από τις τσέπες των ασθενών, καθαρά ιδιωτικής κλινικής. Και ως ενοικιαστές, αυτοί οι ιδιώτες γιατροί, θα καταβάλουν το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Έχετε ακούσει εσείς κάποιον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το λαλίστα τον κύριο Γεωργιάδη ή οποιονδήποτε άλλον να κάνουν μισή αναφορά όλους αυτούς τους 13 μήνες σε αυτή την αισχρή υπουργική απόφαση. Έχετε ακούσει? Όχι. Από εκεί εξηγείται λοιπόν η αντίφαση ανακαινίζω και γενιάζω κτηριακούς χώρους, ντουβάρια δηλαδή, αλλά όμως άδεια από προσωπικό. Καταλάβατε γιατί γίνεται αυτό? Γι' αυτό γίνεται. Πείτε μου.
16: Άρα για άλλη μια φορά προχωράνε στις ιδιωτικοποιήσεις και ξέρετε το λέω καθημερινά γιατί συνειδητοποιώ.
17: Προσέξτε,
16: ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος.
17: Κρατικοδίεται
16: στις ιδιωτικοποιήσεις. Βέβαια, ναι, πολύ σωστό.
17: Δηλαδή,
16: πολύ σωστό.
17: Πληρώνει το δημόσιο, ξαναλέω.
16: Ναι.
17: Δημόσιο χρήμα είναι. Το χρήμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι δημόσιο χρήμα.
16: Ναι, βέβαια.
17: Το χρήμα του ΕΟΠΗ ή το κοινωνικό ασφαλιστικό χρήμα είναι και αυτό δημόσιο χρήμα.
16: Ναι.
17: Και τρίτον, το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμεία Ανάκαψης, ΕΣΠΑ, είναι και αυτά δημόσιο χρήμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται είναι 100% κρατικοδίαιτες. Χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα και ο ιδιώτης ο οποίος εκμεταλλεύεται είναι 100% αεριτζής. Καταλάβατε?
16: Βέβαια.
17: Πείτε μου.
16: Λοιπόν, βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Ακόμα και την υγεία και τα κοινωνικά αγαθά. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται στη μέση. Γύρω-γύρω παντού σταδιακά έχουν αναπτυχθεί εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες τον βλέπουν σαν καταναλωτή και σαν εργατικά χέρια. Γιατί ξέρω ότι έχετε μια ισχυρή άποψη, σας τα λέω αυτά, και θέλω την άποψή σας. Γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση και προσπαθώ να βρω και τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση μελλοντικά. Γιατί οι συμβάσεις είναι για 35 και 50 χρόνια, κύριε Παπα-Νικολάου.
17: Θα σας πω αμέσως.
16: Πείτε.
17: Βεβαίως. Εγώ θα πω για την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία. Όποιος αποδεδειγμένα έχει αναπτυχθεί κρατικοδίαιτος, απαλωτριώνεται. Παράδειγμα, μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία αναπτύχθηκαν με τα λεφτά του ΙΚΑ παλιότερα, του ΤΕΒΕΤ και τώρα τελευταία με τα λεφτά του ΕΟΠΗ. Απαλωτρίωση υπέρ του δημοσίου. Δεύτερον, φαρμακοβιομηχανίες που αποδεδειγμένα και με δικαστικές αποφάσεις χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Απαλωτρίωση, κρατικοποίηση υπέρ του δημοσίου. Τρίτον, ο ΕΟΠΗ να τσακιστεί να πληρώσει αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ δεν τα πληρώνει και κατευθύνει πακτολούς χρημάτων σε ημετέρους ιδιώτες. Ξέρετε πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει? Πείτε ένα ποσό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα δίνει και γιατί προτιμάει να στέλνει πακτολούς χρημάτων? Όχι, προσέξτε, όχι σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες, σε κάποιες που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε υπολογίσει οι εργατικές και οι εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης. Αυτά τα οποία το κράτος παίρνει από τον πολίτη, είτε είναι εργαζόμενος ή μικρομεσαίος μικροεργοδότης, για ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, εργατικές και εργοδοτικές. Αυτά όλα πρέπει να πάνε κατευθείαν στο δημόσιο τομέα περίθαλψης και όχι στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, αφού τα κάνουμε αυτά, τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω αμέσως. Πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό το οποίο είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, όπου είχε φτιαχτεί το τότε Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο, το περίφημο NHS, που ήταν πραγματικά πρότυπο για όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της Εφηλίου. Τι, προσέξτε, με βάση το ότι πληρώνουμε φόρους, σωστά, ωραία. Αφού πληρώνουμε φόρους, όλος ο πληθυσμός, ο φορολογούμενος πληθυσμός, θεωρείται αυτοδίκαια ασφαλισμένος, για δωρεάν περίθαλψη, σύγχρονη, δημόσια και ισότιμη. Γιατί τότε ξέρετε τι λέγανε που το έχουν ξεχάσει και αυτοί? Είμαστε περήφανοι που έχουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλεύεται ο Λόρδος δίπλα στον Αθρακορίχο, στην ίδια πτέρυγα και μερικές φορές και στον ίδιο θάλαμο. Αυτά τα έλεγαν οι Βρετανοί τότε, έτσι, που ήταν κανονική δυτική καπιταλιστική χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
16: Κατανοητό, λίγο δύσκολο, λίγο τοπικό το ακούω, δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλά έτσι το βλέπω.
17: Γιατί... εντάξει, άμα θεωρούμε ουτοπία να μας κλέβουν, κύριε Σερέτη, γιατί αυτό
16: δεν είναι ουτοπία να μας κλέβουν.
17: Είναι μια σε βάρος της λαϊκής
16: πολιτικής. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Δηλαδή,
17: ληστεύουν,
16: κύριε Παπα-Νικολάου, ένα λεπτό,
17: η φορολογία και τις ασφαλιστικές φορές.
16: Ουτοπικό θεωρώ το να είναι στο ίδιο κρεβάτι ο Λόρδος με τον απλό πολίτη. Αυτό εννοώ.
17: Στην ίδια πτέρυγα.
16: Στην ίδια πτέρυγα, ναι. Στην ίδια πτέρυγα. Το θεωρώ τοπικό. Τι να κάνουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα κινούνται με τα λεφτά. Ζούμε σε μια Ελλάδα στην οποία κάνουν κουμάντο ολιγάρχες και καπιταλιστές. Βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, κλάφτα χαράλαμπε, να σου το πω έτσι απλά.
17: Ναι.
16: Γι' αυτό, αυτό το θεωρώ τοπικό. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω κόντρα στην άποψή σας.
17: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, που έχουμε καταντήσει τώρα. Που λέει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, πώς το λέει, μίζερη, αναρχοακροαριστεροκρατούμενοι, κομμουνιστοσημωρίτες κλπ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτοί που είναι στον ΟΣΑ, τι ακριβώς είναι, είναι κομμουνιστές κι αυτοί, του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ έχει τεκμηριώσει κατ' επανάληψη ότι σε ένα δίχτυ που λέγεται αναλογία δημόσιες προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζει το πολίτη να πληρώνει από την τσέπη του την ώρα της ανάγκης, έτσι. Αυτές είναι οι ιδιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα στο δίκτυο αυτό είναι στον πάτο όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών μελών του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη, έχει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες πολλές χώρες μέλη. Πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι στον πάτο? Δηλαδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ, δηλαδή κάποια φταίει το κλίμα, φταίει το DNA των Ελλήνων που γεννιούνται μίζεροι, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Όχι. Φταίει ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, ανέχεται αυτή τη ληστεία που γίνεται σε βάρος του και το πολύ πολύ να κάθεται στον καναπέ, δυστυχώς, να περιμένει πότε θα γίνουν εκλογές, ποιον μεσία θα ψηφίσει για να τον ξαναπροδώσει ο γουαναμπή μεσίας. Με αυτό γίνεται.
16: Για τις εκλογές.
17: Κάπου.
16: Όχι, για τις εκλογές, ποια είναι η άποψή σας? Αλήθεια, κύριε Παπα-Νικολάου, εγώ δεν βλέπω νοθεία, βλέπω επιστολική ψήφο. Βλέπω ότι γίνεται και στη Γερμανία που το 23 περίπου τα 100 ήταν από επιστολική ψήφο. Μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις.
17: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά το βασικό είναι να μην έχει αυταπάτες ο κόσμος. Δεν πρόκειται να βρει καμία ιδιαίτερη λύση με τις όποιες τέτοιες διαδικασίες, έστω και αν δεν είναι επιστολική ψήφος, γιατί δημοκρατία με την καθιερωμένη, την αστική έννοια, όχι τη δικιά μου, δεν είναι πρώτα και κύρια να σηκωνόμαστε τον καναπέ μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να πάμε να ρίχνουμε ένα χαρτί σε ένα κουτί. Δημοκρατία πρώτα και κύρια με την καθιερωμένη, με την αστική έννοια, όχι με τη δικιά μου, είναι ο καθημερινός έλεγχος εξουσίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Πρέπει οι πολίτες στο πλευρό των υγειονομικών, ας πούμε συγκεκριμένα για την υγεία, να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν δυναμικά ορισμένα πράγματα. Είπαμε προηγουμένως, καταγγελία των γιατρών της Καβάλας. Θα ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας. Ίσα ίσα τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος υποτίθεται, πρέπει να πιεστούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, υποψήφοι νυν βουλευτές και υποψήφοι γουαναμπί βουλευτές, δήμαρχοι και λοιποί της περιοχής. Θα πάρουν θέση στο πλευρό των πολιτών. Αυτό στο παρελθόν που είχε γίνει είχε φέρει αποτελέσματα. Παράδειγμα, αν δεν είχαν ξεσηκωθεί πριν από 2-3 χρόνια οι κάτοικοι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, που τότε το χειμώνα, ξέρετε, ο πληθυσμός της Ιεράπετρας είναι γύρω στις 10.000 μόνιμοι, πολλαπλασιάζει το καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Το χειμώνα λοιπόν τότε που είχε γίνει η κινητοποίηση, ήτανε οι 9 από τις 10.000 κατοίκους στο δρόμο. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι παπάδες, όλη η Ιεράπετρα είχε βγει στον δρόμο. Κατάφερε και απέτρεψε το σχέδιο που ήταν να μπει λουκέτο του στο νοσοκομείο και να κλείσει. Το κατάφερε. Κατάφερε στο αυτό. Θα ξεσηκωθεί ο λαός σε κάθε πόλη να διεκδικήσει όχι κάτι υπερφύαλο. Ότι κύριε, εγώ σαν φορολογούμενος πολίτης και σαν εργαζόμενος ή εργοδότης που καταβάλω αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, το εσύ το έχω προπληρώσει. Δεν θα μου το στερήσεις εσύ για να κονομάνε η κρατικοδίαιτη μέτερη ιδιώτες οι φίλοι σου. Θα σώσουμε το νοσοκομείο, θα σε αναγκάσουμε να το ενισχύσεις και να δώσεις μισθούς αξιοπρεπείς για να έρχονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να φτιάξεις και τις υποδομές κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία. Πείτε μου, έχω άδικο και σε αυτό πουθενά?
16: Όχι, αλλά πολλές φορές βλέπω ότι όταν η τοπική κοινωνία αντιδράει, δεν την παίρνουν και πολύ στα σοβαρά, γιατί παρακολουθώ όσα γίνονται με τα
17: ευρωπαϊκά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία που δεν την παίρνουν στα σοβαρά, θα πει μετά. Υποψήφιος Κουλουμπαρδενόπουλος του τάδε κόμματος που σε λίγους μήνες θα μας ζητήσει σταυρό. Μαύρο ανεπιθύμητος. Ο επόμενος. Μαύρο ανεπιθύμητος. Δεν πρέπει να το κάνει.
16: Πρέπει να το κάνει, αλλά καλώς ή κακώς ο κόσμος μακάρι να μπορούσε να έχει την αντίληψη και να αντιδράει με τον τρόπο που περιγράφεται. Δεν έχει την αντίληψη συγκεκριμένη και είναι προσωπολάτρης ο κόσμος. Οπότε καλώς ή κακώς με ένα ρουσφετάκι.
17: Αυτό, ξέρετε πώς λέγεται, δεν είναι μόνο προσωπολάτρης.
16: Με ένα ρουσφετάκι, μια χαρά.
17: Αυτό λέγεται νοοτροπία του ραγιάκι, δε σερέτη.
16: Σωστό, σωστό, ναι.
17: Ραγιαδισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα στην Ελλάδα είχαμε από τη μία τους νενέκους και από την άλλη τους κολοκοτρονέους. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια στάση θα κρατήσουμε από τις δύο και ποια μπορεί να οδηγήσει κάπου.
16: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω και αυτό να ακούσει και ο κόσμος, γιατί θέλουμε να αντιδράσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Από
17: συγγνώμη, με κάθε μέρα πήγε η αμόλυβδη 2.05 σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα πάει 2.30. Οι μισθοί, οι πραγματικοί πηγαίνουν στο Γεάδα. Περίμεναν πάρα πολύ τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε ψίχουλα για όλους. Ψίχουλάκια για όλους. Όλοι δυσαρεστημένοι βγήκανε. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες κλπ. Άρα λοιπόν, τι έχουν να χάσουν? Άμα ξεσηκωθούν, τι έχουν να χάσουν δηλαδή? Αφού κάθονται και πάλι καταστρέφονται.
16: Σε αυτούς πείτε το, εγώ συμφωνώ μαζί.
17: Όχι, το λέω και το λέω και στους γιατρούς και στους διπλανούς μου και στους ακροατές και σε όλους τους επαγγελματίες και στους μας ακούν.
16: Ωραία, ωραία, γιατί δεν ξεσηκώνονται, δεν πιστεύετε? Φοβούνται μήπως φοβούνται, γιατί υπάρχει
17: φοβισμός. Εσείς είστε ικανοποιημένος από τη στάση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης γενικά?
16: Δεν είμαι ευχαριστημένος από τίποτα. Για να έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει, φταίνε όλοι.
17: Τώρα,
16: και ο κόσμος.
17: Είναι δυνατόν. Έχουμε λοιπόν τρία κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή, έτσι. Θεωρώ, ας πούμε, σαν κόμματα εξουσίας τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν είναι τα τρία κόμματα εξουσίας?
16: Ναι, αυτά είναι. Ωραία. Και τα κόμματα τα οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν κυβερνήσει και στο παρελθόν.
17: Μας λένε και οι τρεις να σεβόμαστε και καλά τις δικαστικές αποφάσεις και σεβασμό στη δικαιοσύνη, ναι ή όχι?
16: Ναι.
17: Ωραία. Γιατί δεν λένε λέξη ούτε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε λέξη, ούτε ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε στο πρόγραμμά του δεν έχει πει λεξούλα? Αν δεν κάνω λάθος, ούτε και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει λεξούλα. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος από αυτούς, αλλά είμαι 99% σίγουρος. Στο εξής, το στοιχειώδες, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο, όχι μία. Και δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου που λένε ότι οι περικοπές που είχαν γίνει στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με το νόμο 4093 του 2012, του δεύτερου μνημονίου, έχουν κριθεί τελεσίδικα και οριστικά αντισυνταγματικές. Και ότι αυτές οι περικοπές αντισυνταγματικές. Και ότι αυτές οι περικοπές

0: Εντάξει, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ για να τον εμπνεύσω.
1: Εδώ και πέρα το Σύνταγμα.
0: Το κάνουμε από τα κάτω.
1: Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και βγάζουν νόμου που πάνε κόντρα στο.
0: Μην του πούνε ότι δεν είναι κοστολογημένο το μέτρο.
1: Ναι, εγώ σα λέω κάτι άλλο. Εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, για τι καμένε εκτάσει, το ότι πρέπει να γίνονται αναδασώσει. Και όμω με μια εισήγηση τη Αγγελαροπούλου κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Ορίστε.
1: Δεν σα ακούω.
0: Ευχαριστώ για την πληροφορία, λέω. Υπάρχει στο Σύνταγμα το άρθρο 16, το οποίο λέει ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα τριτοβάθμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και κρατικά. Και επίσης υπάρχει και άλλο άρθρο που λέει, που μιλάει για το σύστημα περίθαλψης, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 22, το οποίο λέει ότι η προστασία του ασθενούς, της μητρότητας, παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, η πλήρης και δωρεάν δημόσια προστασία, είναι στοιχειώδης υποχρέωση πολιτείας. Έχετε δει εσείς να εφαρμόζονται αυτά τα δύο άρθρα?
1: Δεν εφαρμόζονται τα περισσότερα άρθρα, αν και το άρθρο 22 είναι για την εργασία, για το δικαίωμα της εργασίας. Τέλος πάντων, το θέμα μου εμένα είναι το ότι πώς βγάζουν νόμους όλη αυτή τη νομοθετική εξουσία, ενώ είναι αντισταγματική αυτή η νόμη και δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο να πάει κόντρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι, γιατί έκανα έτσι ένα γκάλωπ και έλεγα στην πρώτη ώρα, ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση. Κάποιος να πάρει επιτέλους αποφάσεις, να τελειώνουμε.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα άλλο άρθρο στο Σύνταγμα, το λεγόμενο ακροτελεύτιο, το οποίο ήταν παλιά το 114, σήμερα έχει άλλο αριθμό, δεν θυμάμαι ποιο. Το οποίο τι λέει, το οποίο ίσχυε πάντα. Σε ποιον επαφίεται η στήριξη του παρόντος Συντάγματος? Το λέει το Σύνταγμα αυτό. Σε ποιον επαφίεται? Στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δυναμένων και υποχρεωμένων με κάθε μέσο να αντιστέκονται σε όποιον το καταλύει. Το λέει και αυτό το Σύνταγμα.
1: Το άρθρο 120 είναι σήμερα αυτό.
0: Σήμερα το 120, παλιά το 114. Είναι το λεγόμενο ακροτελεύτιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να μην επιτρέψει την εκποίηση των δημόσιων αγαθών, υγείας, παιδείας, ρεύματος, ίδρευσης νερού δηλαδή, συγκοινωνιών, είναι, προβλέπεται από το Σύνταγμα, προσέξτε, όχι σαν δικαίωμα, σαν καθήκον, το καταλάβατε. Πείτε το αυτό λοιπόν και στους κυρίους της λεγόμενης αντιπολίτευσης, που κάθονται και τσιμπάνε, μη μας πει ο Μητσοτάκης ότι δεν υπολογίσαμε και το τελευταίο ευρώ σε αυτά που εξαγγέλουμε. Τα ευρώ που πληρώνει ο κόσμος για την ακριβή ενέργεια, δεν τα λέει κανένας, το ότι αυτή τη στιγμή φεύγει ο λιγνίτης από την Πτολεμαΐδα, πηγαίνει μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω στον Πίτολο, που είναι άλλο κράτος.
1: Τα λέμε βέβαια, και ναι, τότε ανατείναξαν.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ τα λέω.
1: Ναι.
0: Και κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις τα λένε. Οι μεγάλοι δεν τα λένε.
1: Οι μεγάλοι, μα τι να πούνε, ναι, οι μεγάλοι
0: εκεί,
1: τα κάνουν.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Εκεί όταν το καίνε στον Πίταλο το γεάνθρακα της, το λιγνίτη της Πτολεμαΐδας, οι κάπνες δεν ξέρω, δεν έχουν περιβαλλοντική επίπτωση μάλλον. Είναι άλλες κάπνες αυτές. Πόσα χιλιόμετρα είναι παραπάνω? Ελάχιστα, δεν είναι? Και μετά μας εισάγουν το ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, καραγκιουζιλίκια.
1: Από τα Σκόπια, ναι.
0: Είναι... Επίσης, διάβασα τώρα επίσημη ανακοίνωση. Διαβάστε τη, δεν ξέρω, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο. Τώρα το είδα, πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έγινε, λέει, το εξής καταπληκτικό. Ένας από τους πιο ζεστούς Αύγουστους όλων των εποχών, δεν ήταν φέτος. Με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
1: Κάθε χρόνο το πιο ζεστό Αύγουστο έχουμε.
0: Είχαμε, λέει, τη μικρότερη παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Αυτό πώς το εξηγεί κανένας? Δηλαδή, πόσο κοροϊδία έχει πέσει?
1: Δεν εξηγείται το πράγμα αυτό.
0: Λόγω χρηματιστήριου ενέργειας και λόγω ότι είναι ασύμφορο, λέει, έτσι όπως έχουν κάνει για τον παραγωγό και με διάφορα κόλπα, τις μέρες του χρόνου που έχει ηλιοφάνεια μειώνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από φωτοβολταϊκά και αυξάνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από υδρογονάθρακες. Καταλάβατε που έχουμε καταντήσει, που μας έχουν καταντήσει δηλαδή.
1: Έχουμε μπλέξει δηλαδή.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άμα δεν ξεσηκωθούμε τι θα γίνει δηλαδή. Περιμένουμε τώρα αυτούς που έχουν κυβερνήσει και μην πω ότι είχαν κάνει ότι θα μας ξανασώσουν. Ότι
1: εδώ κάποιοι είμαστε... λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Ε?
1: Εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Μα και αυτός είναι από αυτούς που έχουν ξαναγίνει.

0: Βαρδίση.
1: Αυτό λέω, ναι, αλλά κάποιοι το πιστεύουν. Δηλαδή, εσείς τι θα απαντούσατε σε ανθρώπους που λένε ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και πρώην πρωθυπουργοί, τι θα τους λέγατε? Γιατί επιστημονικά.
0: Εγώ θα έλεγα το θέμα
1: δεν δικαιολογείται.
0: Να έχουμε την ίδια πολιτική που κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά να έχει αλλάξει ο Μητσοτάκης και να είναι κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διεκδικούμε αυτονόητα και δίκαια πράγματα που μας έχουν συνηθίσει, όταν λέμε δηλαδή ότι έλα εδώ ρε φίλε, έχεις πληρώσει ασφαλιστικές φορές από 20 χρόνων. Ήσουνα ή εργαζόμενος ή ένας μπακάλις και είχες και ένα υπάλληλο και πλήρωνες και τη δικιά σου εισφορά και την εργοδοτική του υπαλλήλου. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και τώρα που έγινες 65 και αρρώστησες και θες νοσοκομείο, σε βάζουν να πληρώνεις και από πάνω. Και εσύ σκύβεις το κεφάλι και λες τι να κάνουμε τώρα. Αντί να ξεσηκωθείς. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Και να τσιμπάς την προπαγάνδα ότι ξέρεις, λέει, αυτό είναι γιατί δεν φταίνε αυτοί, φταίνε κάποιοι άλλοι, φταίνε κάποιοι μετανάστες, φταίνε κάποιοι φουκαράδες, φταίει ο διπλανός μου πάντα, φταίνε πάντα οι φουκαράδες,
1: εντάξει,
0: δεν φταίνει από πάνω ποτέ.
1: Και αυτό που γίνεται...
0: γιατί πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτήν την οτροπία.
1: Και αυτό που γίνεται με τις ΜΚΟ και τους μετανάστες όμως είναι ένα τεράστιο κόλπο. Μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, έτσι. Έχει ρέει το χρήμα. Πολύ χρήμα, από παντού χρήμα βγάζουνε, από παντού όμως, όταν λέμε από παντού, από παντού.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την υγεία, για να τα λέμε τα εγώ, μιλάω πάντα με στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, υγεία. Καταρχήν, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι, αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε αυτό, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι ξένοι εργάτες, αυτοί έχουν μήκα. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι είναι Έλληνες ελληνότατοι, πρώην μικρομεσαίοι που έχουν χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε στα νοσοκομεία και στη συνταγογράφηση. Εγώ κάθε μέρα που βλέπω κόσμο συνταγογραφώ και ξέρω ποιοι είναι οι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι είναι αυτοί που πρέπει, ας πούμε, την μαγνητική τομογραφία δεν μπορούν να την κάνουν σε συμβεβλημένο, απαγορεύεται. Πρέπει να την κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορούν να την κάνουν αλλού. Αυτή κατά συντηρητική πλειοψηφία, κύριε Σερέτη, είναι Έλληνες ελληνότατοι, οι οποίοι ήταν, το ξαναλέω, ή μακροχρόνια άνεργοι, που είναι λιγότεροι αυτοί, ή πρώην μικρομεσαίοι επαγγελματίες που έχουν χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια. Δεν τους κάνουμε αυτούς, τους πετάξουμε στα σκουπιδιά.
1: Είναι,
0: δηλαδή.
1: είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Μα αυτό γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα, προσέξτε, τι είχε γίνει. Ενώ είχαμε καταφέρει το εξής. Για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται, να μπορεί ο γιατρός της γειτονιάς, ένας αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος που έχει ιδιωτικό ιατρείο παθολογικό στο Σαμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης, στο Εγάλαιο της Αθήνας, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Να μπορεί να γράφει στον ανασφάλιστο συνταγές και παραπεμπτικά. Αυτό καταργήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πρέπει υποχρεωτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραπεμπτικό μόνο από γιατρό του δημοσίου, συνταγή μόνο από γιατρό του δημοσίου και τις παρακλινικές εξετάσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο σε δομές του δημοσίου. Φαντάζεστε τι ταλαιπωρία είναι αυτή για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και βλέπω ότι υπάρχει και αναμονή, μεγάλη αναμονή τώρα που το αναφέρατε αυτό. Η αναμονή...
0: Φυσικά.
1: Πόσα και χρόνια.
0: Επίσης, όταν ψαλιδίζονται, γιατί σου λέει, έλα μωρέ τώρα καημένε, χάλασε ο αξονικός, σιγά τώρα, ας πάει να την κάνει έξω. Στο συμβεβλημένο ιδιώτη εννοεί. Που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Μου ανασφάλιστος δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί. Ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, έστω και με την τιμή τη κρατική που λέμε, 775 ευρώ την αξονική και 230 τη μαγνητική. Πώς θα τα βρει να τα πληρώσει δηλαδή. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γίνεται. Ενώ αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, το οποίο ίσχυε, το ξαναλέω, όταν φτιάχτηκε το σύστημα το εθνικό στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν ο πιλότος για τα εθνικά συστήματα υγείας. Κανένας διαχωρισμός ασφαλισμένων ανασφάλιστων. Όλος ο πληθυσμός αυτοδίκαια ασφαλισμένος και χρηματοδότηση του συστήματος μόνο από τη γενική φορολογία. Οι πλούσιοι να πληρώνουν για την περίθαλψη των πιο φτωχών. Οπότε δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι Και μας τελειώνει αυτή η αντίφαση. Καταλάβατε. Αυτά.
1: Αν δεν έχει χρήμα κάποιος στην Ελλάδα, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να βρει την υγεία του και συναντάει παντού.
0: Ακόμα κρατάμε πάντως σε πολλά νοσοκομεία, σε πολλές στέργες, πολλή συνάδελφοι.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Εξακολουθούν και τιμούν τον όρκο τους, να τα λέμε κι αυτά.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσω.
0: Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Να ολοκληρώσω. Και συναντάνε παντού εμπόδια, ήθελα να πει, αλλά δεν με αφήσατε να πω την πρόταση.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, συναντάνε παντού εμπόδια. Ενώ κάποιοι άλλοι που έχουν τα λεφτά δεν συναντάνε εμπόδια.
0: Καλά, ναι, σωστά. Αλλά φανταστείτε και τους λειτουργούς που προσπαθούμε να τιμήσουμε τον όρκο μας, να δίνουμε υψηλής ποιότητας δωρεάν περίθαλψη, να μην κάνουμε διακρίσεις ανάλογα με το τι τσέπη έχει ο κάθε ασθενής ή τι άλλα χαρακτηριστικά έχει, να συναντάμε και εμείς εμπόδια και να μας φρειονίζουν τα πόδια αντί να μας βοηθάνε το κράτος. Αυτό το διανοείστε, που ζούμε κάθε μέρα. Πόσο να αντέξουμε,
1: την
0: δηλαδή.
1: Επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Την επόμενη μέρα στην Ελλάδα πώς τη βλέπετε, ιδιωτικά νοσοκομεία έρχονται? Ιδιωτικά, πλήρως ιδιωτικά.
0: Θα σας πω μόνο κάτι νόστιμο για να τελειώσουμε.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Είχαμε πριν από μερικές μέρες Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Ακόμα έχουμε.
0: Ωραία, ναι. Δεν ασχολούνται όλοι και λένε, ενώ περνάνε τώρα ο κάθε πρωθυπουργός, λέει το κοντό του και το μακρύ του, κάνει εξαγγελίες της ΔΕΘ που δεν υλοποιούνται σχεδόν ποτέ. Αυτό δεν είναι η συζήτηση τρέχουσα? Ναι. Να σας πω εγώ μια πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκε στο ακέραιο. Και θα καταλάβετε γιατί υλοποιήθηκε στο ακέραιο. Γιατί μου είπατε για ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Ακούω.
0: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2024. Βγαίνει ο τότε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης επιτέλους, θα χρηματοδοτήσει απογευματινά χειρουργία και σε δημόσια νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξαγγελία υλοποιήθηκε. Γιατί, πού οδήγησε η εξαγγελία και η υλοποίηση της εξαγγελίας? Ξέρετε πού?
1: Πού?
0: Θα σας πω πού οδήγησε. Οδήγησε στο εξής. Άμα δείτε την ειδησιογραφία, αρχές Μαΐου 2025, δηλαδή μερικούς μήνες μετά, θα δείτε φωτογραφίες καμαρωτές του κυρίου Γεωργιάδη με έναν κύριο ψηλό δίμετρο με μουσί, ο οποίος είναι Άραβας, αλλά είναι από τους καλούς Άραβες που δεν φοράνε και λεμπίες, αυτός φοράγε κοστούμι Αρμάνι, όπου τι γιορτάζουν? Τη μεταπόληση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου σε μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, ιδιωτικά, που μέχρι τότε κατήχε η Σίβηση, τη μεταπόληση σε έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που λέγεται Pure Health. Pure Health. Pure, δηλαδή P-U-R-E, γνήσια, ναι, υγεία, όχι φτωχή υγεία, Pure, ναι, Health. Άρα λοιπόν αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που εξαγγέλθηκε σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε, τι ήταν από μία πλευρά? Μία κρατικοδίαιτη ένεση, κρατικοδίαιτη, μην πουληθεί και μπυρ παρά το μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC, να φουσκώσουμε λιγάκι την τιμή, να πουληθεί πιο αξιοπρεπώς μετά από μερικούς μήνες. Αυτή η εξαγγελία σε ΔΕΘ υλοποιήθηκε. Καταλάβατε.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Αυτό γίνεται γενικά με τα μεγάλα
1: κράτη. Κάτι ακόμα, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα που το θυμήθηκα με τις δημόσιες συμβάσεις. Πω, τι γίνεται.
0: Ποιες συμβάσεις?
1: Με όλες αυτές τις συμβάσεις, με όλες αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες, με όλες αυτές εδώ πέρα.
0: Καλά, από τέτοια. Καλά.
1: Και με την υγεία, και με την υγεία, και με τον κλάδο της υγείας βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά.
0: Τη απευθεία ανάθεση στο το κάγκελο, αν συγχωρούν οι ακροατές σας για την έκφραση, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, όργια, απευθείας αναθέσεις κάθε μέρα, βλέπεις διοικήσεις νοσοκομείων να μην έχουν λεφτά για σύριγγες και να δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένη εταιρεία για κάτι απίστευτα πράγματα 15ης προτεραιότητας, κάτι περίεργα καθαριστικά κλπ. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά και γράφος και επισήμως με όλα τα επίσημα έγγραφα των απευθείας αυτών των συμβάσεων, και για το νοσοκομείο της Νίκαιας που τα ξέρω και για πολλά άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό σας λέω, άμα δείτε τι κατασπατάληση δημοσίου χρήματος γίνεται σε διάφορους συμμέτερους, είναι απίστευτο δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μόνο και μόνο αυτό να εξοικονομούσες, θα είχαμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι δεν πολύ αρέσουν τώρα να εκτίθεται η κυβέρνηση, ειδικά προεκλογικά, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Όμως τι ζούμε παράλληλα, ξέρετε, ζούμε τον εκφυλισμό του περίφημου επιτελικού κράτους, που μας λέγανε κάποτε το επιτελικό κράτος, το θυμάστε αυτά, έτσι, που είναι το Μαξίμου και τα ελέγχει όλα, από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει κανένα
1: τίποτα. Οι άριστοι.
0: Ναι, οι άριστοι λοιπόν έχουν εκφυλιστεί, έχει καταρρεύσει το επιτελικό κράτος, υπάρχουν πλέον διάφορα παρακράτη, τα οποία δεν ελέγχουν ούτε αυτά το ένα το άλλο, όλα μαζί κατασπαταλούν δημόσιο χρήμα, δεν ελέγχει ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς, δεν ελέγχει ο υπουργός παρακάτω, ας πούμε στο Υπουργείο Υγείας, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, διοικητές νοσοκομείων, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ βλέπω μια πλήρη παρακμή και σαπίλα παντού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπανικό.
0: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Υγεία να έχετε, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, επίσης, γεια.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου για τον κλάδο της υγείας, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Πάμε. Πω. Βασίλης Τερλέγκας. Δώσ' τον, αντί τον κλείνεις, δώσ' τον. Γαρδένια. Για τους μερακλίδες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης νωρίτερα το μεσημέρι, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάσιο που βρίσκονταν πολίτες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ένα αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα φωτιά που ξέσπασε σε άφλιο χώρο επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων στη Συμμαχική Οδό Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με 15,3%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Τι κάνει ο Πρωθυπουργός? Μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται για αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες βράδυ στη δομή Συντικής Σερών, όταν περίπου ομάδα 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας τους πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας, εισηγήθηκε προς το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς, η άνεμη στο θερμαϊκό νότι 2 με 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566. Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
8: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
7: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
8: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνομαι αδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
7: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
8: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης. Φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
7: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά, ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
8: Όταν στο γραφείο που στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα ουίσκι να μιλήσουμε.
7: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
8: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλέα Γκίλ, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
7: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
8: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η ευχαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
9: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρη Σερέτη. Επιστρέψαμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ, ρε Δημήτρη, και ήθελα να σου το πω. Έχουμε μιλήσει για παράθυρο Overton. Βλέπω ξαφνικά όλοι να μιλάνε για το παράθυρο Overton. Έχουμε μιλήσει για την Ατζέντα 2030. Κυκλοφορούν τα μηνύματα που έχουμε μεταφέρει. Έχουμε μιλήσει για την ψηφιακή εποχή, για τις πόλεις των 15 λεπτών. Κυκλοφορούν και συζητάν για αυτό το πράγμα αυτές οι ειδήσεις. Δηλαδή, καλός ή κακός, η αφύπνιση δουλεύει.
1: Ναι, γιατί εμείς τα έχουμε πει πρώτοι από όλους.
0: Και πριν πόσα χρόνια.
1: Και πριν πόσα χρόνια. Και αυτό θα είναι και το σημερινό μας θέμα, που είναι το πρόγραμμα Lucid. Το πρόγραμμα Lucid είναι ένα παγκόσμιο σύστημα του ελέγχου των ανθρώπων πάνω στη γη, που εφαρμόζεται σιγά σιγά η ψηφιακή ταυτότητα που ψήφισε ο Μητσοτάκης, ο προσωπικός αριθμός που ψήφισε ο Μητσοτάκης, το credit αυτό που ψηφίσαν τώρα τελευταία, είναι κομμάτια του σχεδίου Lucid, το οποίο έχει φύγει από την Αμερική το 2000 και απειλεί όλους τους πολίτες του κόσμου, να μην έχουμε δηλαδή ελευθερία. Είναι ένα σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί, να κάνουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση, πρώτοι εμείς, τι είναι το σύστημα Lucid, που υποθέτω ότι δεν το έχουν ακούσει ούτε οι ακροατές μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εκπληκτικά και αδιάστητα στοιχεία υπάρχουν για την ύπαρξη ενός απίστευτου νέου παγκόσμιου συστήματος ανθρωπίνου ελέγχου. Επίσημα ονομάζεται σχέδιο Lucid. Είναι ένα φρικιαστικό σύστημα παγκόσμιας σκλαβιάς, το οποίο, καθώς θα ακούτε αυτή την εκπομπή, έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται στις αμερικανικές και διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών και αστυνόμευσης. Το σύστημα Lucid υποχρεώνει κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη να προμηθευτεί μια κάρτα υψηλής τεχνολογίας, μια έξυπνη κάρτα επισήμανσης ταυτότητας, η οποία αποκαλείται παγκόσμιο βιομετρική κάρτα. Το ανατριχιαστικό αυτό σύστημα λέγεται ότι θα είναι σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2030. Για να εφαρμοστεί πλήρως η Ατζέντα 30. Αυτή η κομπιουτερημένη κάρτα εξακρίβωσης ταυτότητος, που θα παραχωρήσει εμφυτεύσιμο βιοτσίπ, είναι ένας ηλεκτρονικός ρουλομανδίας που επιτρέπει στη νέα γκεστάπο της παγκόσμιας τάξης να παρακολουθεί και να ελέγχει κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Οι δραστηριότητές μας θα παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τύπου γκεστάπο, FBI, CIA, DIA, NSA, FISEN, NROU, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις αναρρύθμιτες άλλες υπηρεσίες που έχουν ακαταλαβίστικα ακρονίμια και χαβιεδίζουν και αστυνομεύουν τους πολίτες. Ο αριθμός αυτών των χωρών πολλαπλασιάζεται σχεδόν καθημερινά. Οι διεθνείς υπηρεσίες αστυνόμευσης και πληροφοριών θα διασυνδεθούν επίσης με το σύστημα Lucid, που συμπεριλαμβάνονται η Αμερικάνικη Υπηρεσία του Μεγάλου Αδελφού, η διαβόητη CIA, η διεφθαρμένη ρωσική FSB, η καταχνόνια και διαβολική βρετανική Intelligence Service και φυσικά η Mossad. Έτσι, το τέλος, αυτό είναι το τέλος. Αυτοί προσπαθούν, αυτό είναι το τέλος της ελευθερίας και της προσωπικής ζωής. Η ηλεκτρονική παγκόσμια βιομετρική κάρτα ή ταυτότητα εγκείται στον έλεγχο και παρακολούθησε κάθε ανθρώπου. Η κάρτα αυτή θα περιέχει διαγράμματα ή δείγματα του ατομικού γονοτύπου, του DNA και του ανθρωπίνου λευκοκυταρικού αντιγόνου σε κάθε άνθρωπο. Της τεχνητής νοημοσύνης λογισμικό και οι ειδικοί αισθητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένη αυτή η κάρτα θα χρησιμοποιούν επίσης έναν αριθμό, τον αριθμό του πολίτη, από επιπρόσθετες και άλλες μεθόδους προς διορισμού της ταυτότητας συμπεριλαμβανομένης και της καταγραφής των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, όπως είναι ανφάς και προφίλ φωτογραφίες, τα δεκταλικά αποτυπώματα, τα πελματικά αποτυπώματα του ποδιού και της ψηφιακής άρρωσης της ίδιδας της κόρης του ματιού. Μια ηλεκτρονική κάμερα, σαν στυλό, με οπτικές ίνες και λέιζερ, θα χρησιμοποιείται στα κέντρα της έκδοσης της νέας κάρτας ταυτότητος που θα ιδρυθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες θα διαταχθούν να παρουσιαστούν σε αυτά τα κέντρα και να προσφέρουν εθελοντικά τα σώματά τους στις κάμερες, έτσι ώστε η κάρτα ταυτότητα να μπορεί στιγμιαία να κατασκευαστεί και να εκδοθεί. Τα μωρά που θα γεννιούνται στο μέλλον θα εισάγονται άμεσα σε αυτό το σύστημα από τα νοσοκομεία και τα μαευτήρια ή οπουδήποτε αλλού γεννιούνται. Περισπούδα στα διεθνή ηλεκτρονικά κέντρα τηλεπικοινωνιών και περισυλλογής πληροφοριών έχουν ήδη ιδρυθεί στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών καρτών ταυτότητας. Τα data centers αυτό το στόχο έχουν. Για αυτό το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι πιο προηγμένοι σούπερ κομπιούτερ του κόσμου. Όλες οι κατασκοπευτικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους, μαζί με τα μελλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν από την παγκόσμια βιομετρική κάρτα, θα τροφοδοτήσουν ένα γιγαντιαίο δίκτυο ηλεκτρονικό που αποκαλείται Παγκόσμιο Κέντρο Εκαθάρισης Δεδομένων και Εξακρίβωσης Ταυτότητας. Αυτό το κέντρο θα είναι η καρδιά του σατανικού συστήματος Lucid ή του Παγκόσμιου Συστήματος Ανθρωπίνου Ελέγχου. Το Lucid, όπως αναφέρει μια αξιόπιστη πηγή, είναι ένα αμφίδρομο διαδραστικό άμεσης αλληλοενημέρωσης σύστημα επισήμανσης όλων των ζωντανών υπάρξεων πάνω στη Γη. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα πλοκάμια του. Παρόλο που θα το διαψεύσουν οι σχεδιαστές του, πιστεύουμε ότι οι διεθνείς υπηρεσίες της νεοεποχικής Γκεστάπο που θα χειρίζονται τις πληροφορίες, οι οποίες θα συσσωρεύονται με αστριαπιαία ταχύτητα σε ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό κέντρο κομπιούτερ. Θα είναι όμως αυτές οι αρχές εξουσιοδοτημένοι, θα μπορούν να παρακολουθούν, να ερευνούν, να ελέγχουν και να κατασκοπεύουν και να φυλακίζουν όλους όσους προβάλλουν αντίσταση στη νέα παγκόσμια τάξη. Από το άκρος απόρριτα εσωτερικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, είναι φανερό ότι οι αντιρρησίες ταξινομούνται ως εξής. Οποιοσδήποτε και όσοι διαμαρτύρονται αντίθετα στις ενέργειες και τις ιδέες του συστήματος και δεν επιθυμούν την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας τάξης. Προσφάτως ψηφιστήσα αυτοαποκαλούτερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία στις ΗΠΑ μαζί με το Γενικό Αντιεγκληματικό Νόμο του 1994 είναι οι νομοθετικοί καταλήτες που καθιστούν πλέον δυνατοί την άμεση σύλληψη και φυλάκιση οποιοδήποτε και όσων προσώπων θεωρούνται ύποπτα τρομοκρατίας. Αυτά τα άτομα θα θεωρούνται επικίνδυνα για την εσωτερική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η σύλληψη ενός ξεσημασμένου χριστιανού πατριώτη ή άλλου πολίτη θα μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα αν αυτός έχει διαπράξει αδίκημα. Δηλαδή πριν διαπράξει το αδίκημα, όπως είναι στην ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, θα συλλαμβάνεται ο πολίτης. Το έγκλημα σκέψης θα αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για τη σύλληψη των διαφωνούντων στη νέα παγκόσμια τάξη. Συλλήψεις σταμπαρισμένων πολιτών που θα αποκαλούνται προληπτικές κρατήσεις. Η προσωπική κατοικία, το γιοταχή αυτοκίνητο, οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί ή άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία θα κατάσχονται. Αυτό θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες νόμους για κατάσχεση και δίμευση της περιουσίας που αρχικά είχαν επιβληθεί εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Σήμερα όμως χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αστυνομικές υπηρεσίες για να ταλαιπωρούν και να εξωθούν στη χρεοκοπία πολίτες που αντιτίθεται στις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάς ότι μερικά αστυνομικά τμήματα στη Νέα Υόρκη κάνουν προληπτικές συλλήψεις. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν τελέσει ένα δίκημα συλλαμβάνονται προληπτικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι περί δημεύσεως χρησιμοποιούνται άνετα ευρέως και από τις ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ με στόχο να αφαιρεθεί η περιουσία ατόμων που δεν είναι ενοχή για κανένα έγκλημα. Δεν απαιτείται για το σκοπό αυτό καμιά προηγούμενη δικαστική απόφαση ούτε ένταλμα σύλληψης. Πρόσφατα, τα Αμερικάνικα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια έχουν κουρελιάσει τη συνταγματική τάξη στην Αμερική αφού αποφάνθηκαν ότι η προσωπική ιδιοκτησία ενός ατόμου δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά. Πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί και η περιουσία τους έχει κατασχεθεί και πουληθεί σε δημοπρασία θα μετάγονται μαζί με άλλους αντιφρονούντες με φορτηγά λεωφορεία και αεροσκάφη σε φυλακές που θα διοικούνται από το ΦΕΜΑ, περιφερειακά ομοσπονδιακά κέντρα μεταγωγών, για τη σωστή ταξινόμηση και διάθεση. Ολόκληρες οικογένειες θα μετάγονται κατά αυτόν τον τρόπο. Οι οικογένειες θα χωρίζουν, οι σύζυγοι και τα παιδιά των συλληφθέντων θα εγκλείονται επίσης σε αυτά τα κέντρα, μια που η περιουσία τους θα έχει δημευθεί. Στους γείτονες και στις τοπικές κοινότητες σε περίπτωση που ρωτήσουν, θα διδίδεται η δικαιολογία ότι οι αποφασισμένοι σύζυγοι και παιδιά συλληφθέντων πρέπει να βοηθούν το κράτος. Ο τελικός διακανονισμός των εκκρεμών υποθέσεων θα γίνεται σε ένα περιφερειακό κέντρο επεξεργασίας κράτησης. Κοίτα πώς το έχουν φτιάξει αυτό το σύστημα. Αυτά στην κατοχή οι Ναζί τα ονόματα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σοβιετική Ένωση ήταν γνωστά σαν γκουλάκ. Σε αυτά τα κέντρα οι μέθοδοι και οι τεχνικές ανάκρισης, βασανιστήρια και τελικής εξόντωσης που έχουν επινοηθεί και τελειοποιηθεί από τις CIA και τις ειδικές δυνάμεις μέσω της επιχείρησης Phoenix στο Βιετνάμ θα χρησιμοποιηθούν τώρα εναντίον των χριστιανών πολιτών που έχουν συλλεχθεί από την εποχήτικη αστυνομία. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, η άκρως απόλυτη επιχείρηση Phoenix είναι υπεύθυνη για τη σύλληψη, φυλάκιση και βασανισμό και δολοφονία πάνω από 50.000 αθώων Βιετναμέζων. Η CIA και οι ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ την επιχείρηση αυτή ανακήρυξαν σαν μεγάλη επιτυχία, πρότυπο και παράδειγμα για μελλοντικά προγράμματα ειρήνευσης ανθρώπου και προληπτικών συμβάσεων και συλλήψεων, προληπτικών συλλήψεων σε όλο τον πλανήτη. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και ο θεμελιώδης νόμος που διέπει το σύνταγμά μας συμπληρώνεται από τις διεθνείς διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα στο απόρριτο της ιδιωτικής ζωής και στην έντιμη δίκη είναι πολύ καλά κατοχυρωμένο και σχεδόν καθολικά αποδεκτό. Λέμε σχεδόν γιατί υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι μεγαλύτεροι υψηλά ιστάμενοι στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και τον ακαδημαϊκό κόσμο τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω του συντάγματος και έχουν άλλα σχέδια για το μέλλον. Υποθέτουμε ότι όλα τα συμβόλαια που επισυνάπτονται από την κυβέρνηση ελέγχονται από συνταγματολόγους για τυχόν συνταγματικές επιπλοκές τους. Υποθέτουμε ότι η ακαδημαϊκή και τα πανεπιστήμια δεν θα πρότειναν ένα συμβόλαιο που θα συναστούσε παραβίαση του συντάγματος. Προφανώς αυτές οι υποθέσεις μας είναι λανθασμένες. Μην ξεχνάς ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής από το 1960 που αναδιοργάνωσαν το MIT έχουν μπει στα διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ με τη συμβολή των καθηγητών και παρακολουθούν όσους ξένους φοιτητές θα παίξουν ρόλο όταν επιστρέψουν στην πρατρίδα τους, ένα πολιτικό ή κομβικό ρόλο. Αυτοί λοιπόν τους προετοιμάζουν από τα πανεπιστήμια για το ρόλο που πρέπει να παίξουν στην πατρίδα τους. Δηλαδή οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ που είναι πολιτικοί στην Ελλάδα, επειδή η CIA έχει μπει σε όλα τα πανεπιστήμια, είναι υποχείρια και εκτελούν εντολές. Οι σχεδιαστές του Μεγάλου Αδελφού έχουν τώρα ξεπεράσει τους εαυτούς τους, προτείνοντας ένα ολοκληρωτικό σχέδιο φακελώματος σε ένα κεντρικό κομπιουτερικό σύστημα παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι είμαστε όλοι ύποπτοι εγκληματίες και πρέπει να μας καταγράψουν και να μας παρακολουθούν. Ένα άρθρο δύο πανεπιστημιακών που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά είναι ένα άρθρο που αναλύει αυτό το σύστημα. Με απόλυτο ολοκληρωτικό ύφος προτείνουν να μας αντιμετωπίσουν όλους μας σαν ύποπτους εγκληματίες και έχουν αναπτύξει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο γνωστό ως Lucid, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασική μελέτη για το μελλοντικό παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών και τον προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Το Lucid προτείνει την έκδοση μιας παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας ταυτότητας που σήμερα είναι υπό εξέλιξη από το Υπουργείο Άμυνας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ασφαλές, ομοιόμορφο, διαδραστικό και στιγμιαίο επισήμανση σύστημα. Επισήμανση τίνος, θα μπορούσατε να ρωτήσετε. Όχι εγκληματιών, αλλά ελέγχου προσώπου που δεν έχουν ποινικό μητρό και είναι εν δυνάμει εγκληματίες. Μας θεωρούν δηλαδή εν δυνάμει εγκληματίες. Αυτό στο Minority Report που έκανε η αστυνομία με τον Tom Cruise. Συλλαμβάναν τους ανθρώπους πριν κάνουν το έγκλημα. Αυτό σημαίνει εν δυνάμει οποιαδήποτε σύλληψη δεν είναι εν δυνάμει εγκληματίας. Οι συγγραφείς είναι τόσο δρασύντατοι ώστε φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν το παραπάνω σύστημα παγκόσμιο και να περιλαμβάνουν την ατομική παγκόσμια βιομετρική κάρτα σαν ένα διάγραμμα όπου παρουσιάζονται παραστατικά το σύστημα Lucid. Η λέξη Lucid είναι αξιοσημείωτη πολύ κοντά στο Lucifer Εωσφόρος. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν αποτελεί υποσυνείδητη ανακάλυψη της αλήθειας από πλευράς των συγγραφέων του Lucid. Αυτή τη μελέτη τύπου Μεγάλου Αδελφού γράφτηκε από τους Jean-Paul Cressat, γιατρό υπάλληλο του ΟΗΕ, και Άντωνη Χάλαρης, καθηγητή του κολεγίου Ιώνα, στη Νέα Υόρκη. Το Ιώνα είναι ένα τετραετές κολέγιο θεωρητικών σπουδών που ιδρύθηκε το 1940. Το Lucid είναι ολόκληρο το πλαίσιο μηχανήματα, υπολογιστές, λογισμικό για το χειρισμό της παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας που αναπτύσσεται τώρα από το Υπουργείο Άμυνας. Το σύστημα μεταδίδει κρυπτογραφημένα δεδομένα από απόμαυρους αισθητήρες μέχρι κάμερες παρακολούθησης. Μια κάρτα αποθηκεύει πάνω από 5 GB πληροφοριών προσωπικών μας δεδομένων με πολυγλωσσική ικανότητα. Μπορεί να διαβαστεί από σταθερές ή φορητές δισκέτες που μπορούν να χαρέσουν σε μια μικρή φορητή μονάδα που είναι χρησιμοποιήσιμη οποιοδήποτε έτοιμη για χρήση και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Οι τεχνητές προδιορισμού της ταυτότητας που χρησιμοποιούνται τελειοποιημένες και ό,τι λένε οι σχεδιαστές παραβιάζουν κατάφορα τις προσωπικές ελευθερίες μας. Στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα θα εγγραφεί το γονότυπο του DNA και το λευκοκυταρικό ανθρώπινο αντιγόνο, δηλαδή το πρωτεϊνικό υλικό μας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης της ίδιδας του ματιού Κάθε γυρίς έχει μια μοναδική σταθερή και εξαιρετικά λεπτομερή υφή. Θα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των διαφόρων προσώπων. Το μάτι δεν μπορεί να αλλοιωθεί χειρουργικά χωρίς να βλαφτεί σοβαρά η όραση. Ένας κωδικός ήριδας μπορεί να αναλυθεί σε ένα περίπου δέκατο του δευτερολέπτου, όπως λένε οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος. Δηλαδή σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου θα αναγνωρίζεται το πρόσωπο που έχει αυτή την ταυτότητα. Δηλαδή μπαίνει ένας κάτοικος Θεσσαλονίκης στο μετρό. Θα μπορούν να παρακολουθήσουν πώς κατεβαίνει, πώς κόβει εισιτήριο, πώς μπαίνει στο μετρό, σε ποια στάση κατεβαίνει, πόσα βήματα κάνει για να βγει. Έτσι. Και θα έχουμε δηλαδή προσωπική ζωή και ιδιωτικότητα. Εκείνο που δεν μας λένε οι σχεδιαστές είναι ότι ολόκληρο το ιατρικό μας ιστορικό και η τρέχουσα ιατρική μας κατάσταση θα μπορεί να αναγνωριστεί από την ήριδα του ματιού. Αυτός είναι ο ελάχιστος γνωστός αλλά ενδιαφέρον ιατρικός τομέας της ηριδολογίας. Γιατί τους οποίους εμπιστευόμαστε και οι οποίοι έχουν εργαστεί στον τομέα της ηριδολογίας μας διαβεβαίωσαν προσωπικά ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί. Ότι και έτσι και είμαστε, ότι είμαστε ιατρικά ή βιολογικά καταγράφονται στην ήριδα. Βλέπετε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό για τον μεγάλο αδελφό. Τέλος απλά μόνο για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα πάντα για μας, θα καταγράφονται και τα δακτυλικά και τα πελματικά αποτυπώματα στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα. Η έξυπνη κάρτα, όπως είναι εδώ τώρα η ταυτότητα που θέλουν να μας δώσουν που έχει δύο τσιπάκια, είναι το προήμιο, ο προπομπός της παγκόσμιας κάρτας που είναι ήδη σε χρήση. Μερικές πολιτείες τη χρησιμοποιούν για κουπόνια τροφίμων αλλά και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η παγκόσμια βιομετρική κάρτα συνιστά μια χοντροδή παραβίαση του απορρίτου της ιδιωτικής μας ζωής, είναι αντισυνταγματική και είναι σήμερα υπό εξέλιξη. Εάν οι πολίτες δεν διαμαρτυρηθούν και δεν αντιδράσουν, αυτή η κάρτα θα μπει σε λειτουργία. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι χειρότεροι από τους Δημοκρατικούς στο ζήτημα αυτό. Έχουν αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων ελέγχου περισσότερο από την εποχή του ψυχρού πολέμου για την αντιμετώπιση κάποιας υποθετικής απειλής. Αυτή η υποθετική απειλή φαίνεται ότι είναι οι πολίτες που πριν κάνουν μια πράξη θα χαρακτηρίζονται τρομοκράτες. Να θυμάστε, καμιά απολύτως τρομοκρατική ενέργεια κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει διαλευκανθεί ούτε αξιόπιστα ούτε πλήρως. Αυτά αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα μια-δύο από τις ενέργειες αυτές να είναι υποκινούμενος από το κράτος με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για να υπερψηφίσουμε οι βουλευτές των κοινοβουλίων την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Υποψιαζόμαστε ότι ανάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό τον έλεγχο της Εθνικής Ένωσης του Thomas Way. Αυτές οι αντιλήψεις περί ελέγχου δεν αντικαταπλύζουν τις δημοκρατικές αξίες, την παράδοση, τη φιλοσοφία, ούτε το φιλελεύθερο τρόπο ζωής και σίγουρα καταστρέφουν το Σύνταγμα. Οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος είναι γελιανοί. Πιστεύουν ότι το κράτος είναι ταφεντικό και ότι τα άτομα είναι υποχρεωμένα να υπακούν στο κράτος. Στο Χέγγελ αυτό το αξίωμα το βρίσκουμε στην πιο διεστραμμένη έκφρασή του «Βρίσκεις ελευθερία αν υπακούς στο κράτος». Πρέπει να υποθυμίσουμε με έμφαση ότι όλες οι χώρες, σε όλες τις χώρες οι κρατικές εξουσίες προέρχονται από το λαό αφού το σύστημα είναι κοινοβουλευτικό και ότι η εξουσία πηγάζει από κάτω προς τα πάνω. Και οποιοσδήποτε πολιτικός αμοιβάλλει γι' αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Αν γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, ένα σωρό πολιτικοί θα πρέπει να μην έχουν κανένα αξίωμα. Οι αντιρρησίες του Phoenix Letter για το Lucid είναι η εξής. Η αστυνομία έχει κάθε δικαίωμα να κυνηγά τους αρκοκοποιούς και αυτό είναι το καθήκοντα. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να παρακολουθεί, να συλλήγει στοιχεία για πολίτες που δεν έχουν διαπράξει αδίκημα. Εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν παρανομήσει. Αυτό προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα. Εμείς ο λαός δεν εκχωρήσαμε το συνταγματικό μας δικαίωμα του απόρριτου της ιδιωτικής μας ζωής σε καμιά κυβέρνηση, το οποίο προστατεύεται από μια έντιμη δίκη όπως ακριβώς γράφεται στο Σύνταγμα. Βέβαια, αυτά θα δυσκολέψουν τη ζωή της αστυνομίας. Αλλά γι' αυτό πληρώνονται οι αστυνομικοί, για να πιάνουν τους εγκληματίες και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Η επίκληση μιας τέτοιας υποθετικής μελλοντικής τρομοκρατίας χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για την παραβίαση βασικών συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και είναι απόλυτα απαράδεκτη. Στην περίπτωση του Lucid αυτό αποτελεί αυτό σκοπό. Αυτοί που δημιούργησαν το Lucid είναι ο πρόεδρος της εταιρείας ομάδας περιφερειακών τεχνολογιών που έχει οικονομικό συμφέρον από τα συστήματα κομπιουτεριοποιημένου ελέγχου του μεγάλου αδελφού. Κοντολογής, η απώλεια της προσωπικής μας ελευθερίας ισούνται με τα μελλοντικά οικονομικά κέρδη των πολυεθνικών. Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει μια παγκόσμια βιομετρική κάρτα με μνήμη 5 GB. Αν αυτό αποσκοπεί να παρακολουθεί πολίτες με κάποια ευρεία αντισυνταγματική έννοια, η Βουλή πρέπει να το σταματήσει τώρα. Το Υπουργείο Άμυνας έχει συγκεκριμένες νόμιμες αρμοδιότητες. Ο έλεγχος των πολιτών δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτές οι εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν από τα διάφορα κοινοβούλια πριν ακριβώς ψηφιστούν. Ένα πιο επίγον καθήκον για εκείνους που θέλουν να καταγράψουν και να παρακολουθούν όλους τους πολίτες είναι να διορθώσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Τα συστήματα αναφοράς πίστοσης, όπως είναι το δικό μας credit score, ψήφισε τώρα ο Μητσοτάκης. Το σύστημα λοιπόν αναφοράς πίστοσης είναι φρακαρισμένο στην Αμερική με ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Φαντάζεσαι τι θα γίνει το σύστημα Lucid αν μπορούν οι υπηρεσίες του κράτους να εμφυτεύσουν ψεύτικες πληροφορίες, δηλαδή οικονομικές ή περιουσιακές ή άλλα. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να εμφυτεύσει ψευδείς πληροφορίες για να καταστρέψει ένα άτομο που αντιτίθεται στην κυβέρνηση. Το σύστημα Lucid μπορεί να κάνει τους ανθρώπους οτιδήποτε θέλουν οι χειριστές του. Δυστυχώς έχουν περάσει μέρες που μπορούσαμε με αίσθημα ασφάλειας να εμπιστευόμαστε την αστυνομία. Η περίπτωση του Thompson μας έδειξε, του O.G. Thompson στην Αμερική, μας έδειξε ότι οι ασφαλίτες όντως ψεύδονται. Κατασκευάζουν κατηγορίες για ανθρώπους που αντιστέκονται στο σύστημα. Δηλαδή είναι κατασκευασμένες πληροφορίες. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέχεται τα κουκουλώματα που θέλει το σύστημα Lucid. Την ημέρα που η Ουάσιγκτον θα καταργήσει τα κουκουλώματα και θα διαρευνήσει τις πλειάδες βρώμικων περιστατικών, θα έχει αποκτήσει μια ηθική προσέγγιση στη ζωή και στην εργασία. Τότε επιτέλους θα ακούσουμε τους υποστηρικτές του Lucid, εφόσον μπορούν να ανασκευάσουν αυτό το σύστημα, θα πρέπει να το σταματήσουν ή να το ανακατασκευάσουν. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, δεν εμπιστευόμαστε στην Ουάσιγκτον ένα όπλο όπως είναι το Lucid, όπως ακριβώς δεν εμπιστευόμαστε τους ασφαλίτες της ασφάλειας που μπαίνουν μέσα στις διαδηλώσεις. Μην βγάζετε το πορτοφόλι σας μόλις φτάσετε στο ταμείο. Αφού τα τρόφιμα που πήρατε έχουν τιμολογηθεί και συσκευαστεί, απλώς περάστε με το δεξί σας χέρι πάνω από τον ψηφιακό σαρωτή σκάνερ, κωδικό του κομπιούτερ που έχουν πάντα που το έχουν παντοπολία και το σούπερ μάρκετ και το αντί παντοπολία και το σούπερ μάρκετ και το

φυτέψουμε το μεθροσί που στα νεογέννητα βρέφει. Αυτό τη θεωρία με το τσίπ στο χέρι την υποστηρίζει στην Ελλάδα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχε πει κάποτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε, να εμφυτευτούμε στο πίσω μέρος της παλάμης ένα τσίπ και να κάνουμε όλες τις δουλειές μας εύκολα. Θα καταργούσαμε την γραφειοκρατία, θα καταργούσαμε τις ουρές, θα καταργούσαμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν θα αντικαταστήσει την κάρτα, την ταυτότητά μας αυτή, θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας μας, θα αντικαταστήσει την κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάποια μέρα θα αντικαταστήσει ακόμη και τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας ή του σπιτιού, λέει ο Λουίλαρτ, που είναι φανατικός για το chip στην παλάμη. Στο ταμείο του σούπερ μάρκετ απλώς θα περνάτε το χέρι σας πάνω από το σκάνερ και θα χρεώνετε αυτόματα ο τραπεζικός σας λογαριασμός με το ανάλογο ποσό. Δεν θα χρειάζεται να περιμένετε σε κάρτες, σε ουρές, ούτε σε τίποτα. Μήπως είναι υπερβολικά παρατραβηγμένα όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν στις μέρες μας καθόλου? Τις τελευταίες δύο χιλιετίες ο δυτικός πολιτισμός έχει μεταβεί από την εποχή της πίστης, την εποχή της λογικής και στη συνέχεια την εποχή των ανακαλύψεων και της επιστήμης. Σήμερα μας λένε ότι ζούμε την εποχή της πληροφορικής. Φαίνεται μάλιστα ότι ο τεχνολογικός τομέας που θα πάρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον θα είναι η τηλεματική, η πληροφορία που θα αφορά την οικονομία. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, όπως είναι, έκανε το credit score που αναφέρεται στην οικονομία των ανθρώπων και έχει μια κλίμακα αριθμών από το 1 μέχρι το 6 για μας τα νοικοκυριά και τα άτομα και από το 1 μέχρι το 10 για τις επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή μας τύχει μια ατυχία και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, θα μας κόβουν αυτόματα το ρεύμα και θα πρέπει να εξοφλήσουμε το λογαριασμό τον τρέχοντα και το λογαριασμό που δεν πληρώσαμε για να ξανασυνδεθεί το ρεύμα. Το ίδιο θα γίνεται στο νερό, το ίδιο θα γίνεται αν πέσουμε από τη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6 που έχουν επιβάλει ο νόμος του Μητσοτάκη στο 3, θα μπορούν να μας κόψουν τη διάθεση στα χρήματα, την επαφή με τα χρήματα, να μας κάνουν να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Αυτό είναι ένας φασισμός και απάνθρωπος που θα εφαρμοστεί σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε από την Κίνα με την κοινωνική πίστοση και όπως είπε και ο Κλάους Σβάμπ, είναι οδηγός για να εφαρμοστεί και στις δυτικές κοινωνίες. Ο Χαράρη έχει πει δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Πλησιάζουν λοιπόν οι εποχές αυτές και ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί, να σχηματίσει ομάδες αντίστασης και να μην δεχτεί όλα αυτά τα κομπιούτερ, αυτά που θα καταπιέζουν τη ζωή μας και θα μας αποκλείουν από τα αγαθά που είναι για τη διαβίωση. Γιατί αν σου κόψουν το ρεύμα και το νερό, δεν μπορείς να επιβιώσεις έτσι στη σημερινή κοινωνία. Και αυτό ο Μητσοτάκης το θεωρεί λογικό. Να μην σου κόψουν το ρεύμα αν δεν πληρώσεις. Έχεις δηλαδή μια στιγμιαία αδυναμία πληρωμής, έχεις μια αρρώστια ή θέλεις να πληρώσεις κάποια υποχρέωση για τα παιδιά σου ή να πάρεις τρόφιμα και δεν σου βγαίνει ο μισθός και αφήνεις το λογαριασμό να φύγει. Αυτό θεωρείται ότι δεν πληρώσεις το λογαριασμό και θα πρέπει να πληρώσεις τον τρέχοντα λογαριασμό που θα έρθει με αυτό που δεν πλήρωσες. Αν δεν έχεις, θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5 και από εκεί στο 4 και στο 3 και στο 2, θα σου κόβουν το ρεύμα. Το ίδιο και το νερό. Θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Εάν δεν είσαι σύμφωνα, δεν πληρώνεις την εφορία σου. Αν δεν πληρώσεις την εφορία σου, θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Θα είσαι φτωχός και δεν θα έχεις τίποτα.
αυτό το σχέδιο

0: όπως είναι κομμάτι του κωδικού Λούσιντ. Και ο Μητσοτάκης εφαρμόζει την Ατζέντα 30 που την είχε πάνω στο γραφείο του σε ένα μπλε βιβλίο σαν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Great Reset. Great Reset και Ατζέντα 30 είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το 2030 έρχεται ταχύτατα. Είμαστε μέσα στο 2026. Θα φεύγει το 2026 και θα μπούμε στο 2027. Και εκεί τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και σιγά σιγά ανεβαίνει. Αν φτάσει 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, ξέρετε πόσο θα φτάσουν τα τρόφιμα. Θα θέλεις ένα μισθό για να πληρώσεις τα καθημερινά σου τρόφιμα. Γιατί αυτό δεν θα σταματήσει. Όσο αυτοί είναι άπληστοι, τόσο μεγαλώνει η απληστία τους. Και όσο η κυβέρνηση συντάσσεται με τους άπλιστους και όχι με το λαό, έτσι ο λαός κάποια στιγμή θα υποφέρει. Είπαμε σήμερα για το σύστημα Lucid, γιατί δεν λέει κανένα ραδιόφωνο ή καμιά εφημερίδα ότι στην Αμερική δημιουργούνται πρακτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μια από αυτές τις πρακτικές είναι το σύστημα Lucid και θα πρέπει να ξέρουμε τι έρχεται, γιατί για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Είναι άμυνα. Όταν κάποιος σου επιτίθεται και σου κλέβει τη ζωή, πρέπει να αμυνθείς. Και αφού αυτό σου κλέβει τη ζωή, πρέπει να τον φοβήσεις. Αν η εξουσία βασίζεται πάνω στο φόβο, έτσι, πρέπει και εσύ να επιβάλλεις το φόβο πάνω στην εξουσία, ώστε ο λαός να μπορέσει να επιβιώσει με συνθήκες ανεκτές. Δηλαδή με συνθήκες που να καλύπτουν τις στοιχειώδες ανάγκες του. Και σιγά σιγά, όπως φαίνεται, έχουμε δύο πολέμους τώρα. Στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία με την Ουκρανία. Αυτό είναι δύο πληγές. Οι δύο πληγές αυτές ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και των αγαθών. Και κάποια στιγμή, επειδή οι μισθοί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί ταυτόχρονα, όταν έχουν ανέβει σε 3 χρόνια 30% οι τιμές των αγαθών και οι μισθοί έχουν ανέβει 2,5%, δεν είναι τίποτα αυτό. Εξανεμίζεται η αύξηση όταν πας μια μέρα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Και κάποια στιγμή θα στριμωχτούμε τόσο πολύ που θα πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Βάλτε στην άκρη του μυαλού σας αυτή την πιθανότητα σαν μελλοντική και προετοιμαστείτε, γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, πρέπει να πούμε
0: που
1: ότι
0: δεν το ξέρει κανένας Έλληνας, νομίζω.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε όμως κάτι, Δημήτρη, ότι σε αυτόν τον έλεγχο σκέψης ο Έλληνας μπορεί να αντιδράσει και ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα μπορεί να αντιδράσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας ολοκληρωτικά να ελέγξει τη σκέψη μας και την αντίληψή μας, αν πραγματικά μορφωνόμαστε, διαβάζουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον νοητικά να αντιδράσουμε.
0: Κοίτα, εμείς τα λέμε από αυτή την εκπομπή. Έτσι. Και κάνουμε εναλλακτικές παρεμβάσεις. Έχεις δει καμιά εφημερίδα ή κανένα σταθμό να μιλάει για το σχέδιο Lucid?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Και αυτά που είπες προηγουμένως, ότι εμείς έχουμε πει αυτά τα πράγματα εδώ και 2 χρόνια που έρχονται σήμερα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εναλλακτικές ενημερώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στη τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό, Γρηγόρη, η εκπομπή μας είναι πρωτοποριακή. Καμιά άλλη εκπομπή δεν ενημερώνει 2 χρόνια πριν για τα μελούμενα που θα γίνουν μετά από 2 χρόνια. Και τώρα το σχέδιο Lucid εξελίσσεται, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στην τελική του μορφή, αλλά νομίζω ότι οι λαοί θα αντιδράσουν. Αλλά πρέπει να οργανωθούν, και να είναι δυνατή. Και οργάνωση στον ελληνικό λαό δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει μια οργανωμένη αντίσταση σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση. Πρέπει δηλαδή να οργανωθούμε σιγά σιγά και να γίνουμε μια μάζα τέτοια που να μην μπορεί να μας ακουμπήσει κανένας και να επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η σημαία αυτής της εκπομπής. Κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη, συμφωνώ. Ξέρεις όμως γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε μια μάζα? Γιατί πέρα από τους βολεμένους, οι οποίοι, εντάξει, λένε τα τρελά τους και τους έχει αποβάλει, θεωρώ, η κοινωνία όλους αυτούς τους βολεμένους, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τώρα μεσημεριάτικα, χίλια συγγνώμη ζητάμε που μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πέρα από τους βολεμένους υπάρχουν και οι βλαμμένοι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι οι βλαμμένοι, Δημήτρη.
0: Είναι οι βλαμμένοι γιατί το σχολείο δεν δουλεύει σωστά. Το σχολείο δεν βγάζει ανθρώπους με συνείδηση. Το βγάζει ραγιάδες. Και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι ραγιάδες φυσικά είναι μια μεγάλη μάζα, γιατί όλοι έχουν βγει από τα ελληνικά σχολεία. 1 εκατομμύριο φοιτητές από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα καλύτερα μυαλά σπουδάζουν εδώ και πηγαίνουν και δουλεύουν στις πολυεθνικές του εξωτερικού. Πρέπει το σχολείο να αλλάξει άμεσα και να εμφυσίσει στους μαθητές μια συνείδηση πρώτα απ' όλα ελληνική, και μετά πατριωτική, και να τους πει δηλαδή ότι δεν πρέπει να αναρχόμαστε να μας πατάνε στο κεφάλι και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας πατάνε. Και μας πατάνε οικονομικά. Αυτό το scoring credit θα φέρει, ξέρεις, πόσες δημεύσεις περιουσιών, μαζικές δημεύσεις περιουσιών που έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης. Περίμενε λίγο και θα δεις. Μαζικές δημεύσεις περιουσιών. Αυτό το credit scoring που έφερε, αυτό το σκοπό έχει. Αυτό το σκοπό. Την η Ελλάδα να κατοικηθεί από έναν άλλο λαό που θα έχει έρθει μαζί με τους μετανάστες και θα έχει ενσωματωθεί ταυτόχρονα στην ελληνική κοινωνία. Αν όμως δεν αντιδράσουμε, θα μας τα πάρουν όλα. Ο Χαράρη έλεγε δεν θα έχετε τίποτα και θα είσαστε ευτυχισμένοι. Και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Αυτό το credit score που ψηφίσανε, δεν ξέρω ποιοι το ψηφίσανε, θα φέρει φτώχεια μεγάλη. Φτώχεια μεγάλη. Και ελπίζω και εύχομαι να φέρει και μεγάλη αντίδραση. Και μεγάλη αντίδραση. Δεν μπορούμε να σταθούμε με τα χέρια ενωμένα όταν βλέπουμε να κατάσχεται το σπίτι του διπλανού μας ή του γειτονά μας. Και η ΑΔΕ, μην ξεχνάς, ότι έχει εντατικοποιήσει ένα σύστημα πληστηριασμών των σπιτιών των Ελλήνων, των ακινήτων των Ελλήνων. Έτσι, το πρόγραμμά της το φετινό έχει εντατικοποιήσει τους πληστηριασμούς. Αυτό τι σου λέει? Ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αμυνόμαστε. Δεν μπορεί να πάμε στα πρόβατα στη σφαγή. Αυτή είναι η σημερινή η παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πραγματικά.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εμείς τα λέμε πριν γίνουν και οι ακροατές μας ας πάρουν τα μέτρα τους και ας ενωθούν όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι που έρχεται, το οικονομικό τσουνάμι.
1: Καλό μεσημέρι, Καλό Δημήτρη. Απόγευμα. Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Δημήτρης Τραπεζικός, ένας και μοναδικός. Κάθε Τετάρτη στις 3 και 4 έχουμε το ραντεβού για τις αποκαλύψεις που κάνει. Μοναδικές αποκαλύψεις, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Σερετής. Λοιπόν, τραγουδάκι και τα λέμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε και να έχετε πάντα το κεφάλι ψηλά. Και μαζί με το κεφάλι βάλτε ψηλά και μια ελληνική σημαία. Εγώ γουστάρω την πολεμική, γιατί έχουμε πόλεμο υβριδικό. Πάμε, δώσ' το. Άνοιξέ του τρελού που δεν έχει. Πού να πάει.

0: με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, σε επίτιμο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαραλαμπου Βουρλιώτης, στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και αχυρανθρώπους, δημιουργώντας μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Τροχαίο ατύχημα με 2 αστικά λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης νωρίτερα το μεσημέρι, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάσιο όπου βρισκόταν πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ένα αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι 2 σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αύριο χώρο επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων στη Συμμαχική Οδό στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει ακρίβεια με τον πληθωρισμό να φτάνει το 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 2027-2028. Τι κάνει, μοιράζει με τα χρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται γι' αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριε, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν θωρές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλλιεών για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά έθριος και ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώς και τοπικές καταρακτώδεις βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπόρ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα ημέρα Τετάρτη. Έχουμε φτάσει αισίως στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Βέβαια στα φρέσκα κουλούρια να πω ότι αυτή την ώρα παίζουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β και το σκορ είναι, και μάλλον δεν έχει μπει γκολ, 0-0 ακόμη στο 14. Στο 14ο προς 15ο λεπτό της συνάντησης βρισκόμαστε στο 0-0. Παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Super League 2 παρακαλώ. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική της Super League 2 με αυτό το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτή είναι μια συνάντηση σημερινή. Τώρα θέλω να ξεκινήσω με τη σκούπα του ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και δύο συνεντεύξεις να παρουσιάσουμε αμέσως μετά, και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε ρεπορτάζ, θα ενημερωθείτε πλήρως. Ήθελα να πω ότι σήμερα μπήκε με τον ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς στην προπόνηση, μπήκε κανονικότατα, προπονήθηκε. Δεν αποκλείω να το δούμε και βασικό την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άρη, δεν το αποκλείω, δηλαδή να είναι δύο δηλαδή καινούργιους παίκτες, γιατί σίγουρα θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα στην βασική ενδεκάδα, μπορεί να είναι και ο Γιάκιτς στη βασική ενδεκάδα, έχει μια εβδομάδα μπροστά του, δηλαδή σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 3-4 μέρες για να εγκληματιστεί ο παίκτης, γιατί ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει τρεξίματα στο χώρο του κέντρου και θέλει και αμυντικογενή παίκτη, τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή εκτός του Ζαφίρη που τρέχει σαν τρελός πάνω κάτω, οι άλλοι δύο, και ο Λουστόντο και ο Λουσέ, έδειξαν ότι είναι οχτάρια. Δεν είναι δηλαδή παίκτες που, και ο Ζαφίρης το ίδιο, αλλά ο Ζαφίρης έχει και αμυντικές ικανότητες. Οι άλλοι δεν έχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει ένα παίκτη με αμυντικές ικανότητες, όπως ήταν ο Μεϊτέ, που δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Μεϊτέ ο συγκεκριμένος, αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή για τον για το Γιάκιτς, αλλά δεν είναι κακός παίκτης ο Γιάκιτς. Δηλαδή πήρα πληροφορίες και από την ομάδα του και γενικότερα και από την πατρίδα του, από δημοσιογράφους δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν εκεί και είναι και κάποιοι είναι και Έλληνες από Γερμανία, όλοι μου είπανε πολύ καλά λόγια για τον συγκεκριμένο παίκτη. Και επίσης να σας πω ότι αυτός ο οποίος μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Γιάκιτς είναι ποιος άλλος, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αυτός μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Γιάκιτς και είπε ότι ο Γιάκιτς είναι παίκτης που μπορεί να μπει κατευθείαν στην ομάδα του ΠΑΟΚ, πιστεύει ο Γιαννούλης, και ότι είναι και άψογος χαρακτήρας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τουλάχιστον είπε ο Δημήτρης Γιαννούλης στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έβγαλε και τις τιμές των εισιτηρίων για το μάτς Κυριακής με τον Άρη, για το ντέρμπι, στις θύρες 4-4α είναι 20 ευρώ, στην 7-7α και 8 είναι 20 ευρώ, 30 ευρώ στις θύρες 5-6, 40 ευρώ στις θύρες 2-3 και 50 ευρώ στη θύρα 1, παιδικό εισιτήριο 10 ευρώ για όλες τις θύρες και 200 ευρώ για τη θύρα VIP και VIPA. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη με την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης, όπως τουλάχιστον τα πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο. Τώρα, από εκεί πέρα, να πούμε ότι έχασε μια ευκαιρία πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ Β και άλλη μια έχασε ο Ολυμπιακός Β στην Τούμπα, στο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα. Για τους φίλους θα ενημερώσουμε και στην πορεία για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, με πολλές αλλαγές οι δύο ομάδες. Είναι γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ έχει αλλαγές αρκετές, αρκεί βέβαια, τώρα δεν ξέρω, και είναι και έχει αρχίσει το παιχνίδι βέβαια εδώ και ώρα, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε λίγο την σύνθεση τουλάχιστον του ΠΑΟΚ Β. Η σύνθεση λοιπόν του ΠΑΟΚ Β στο παιχνίδι είναι Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσόνακ, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Γκαλεάνο, Καραγκαία και Συφνέως. Αυτή είναι η ανδεκάδα του ΠΑΟΚ Β στο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Γιάκιτς παρουσιάστηκε σήμερα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έκανε την προπόνηση. Σήμερα δηλαδή έγινε πρώτα η παρουσίασή του και μετά πήρε μέρος κατευθείαν στην προπόνηση του δικεφάλου του Βορρά και θέθηκε υποψηφιότητα, όπως σας είπα, για το ντέρμπι της Κυριακής 9 η ώρα στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Τώρα να πω ότι στα ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ νέα, εκτός από τη μεταγραφή του Γιάκιτς, αυτό το οποίο περιμένουν όλοι να δουν είναι και το Center Four. Αυτός θα είναι η επόμενη μεταγραφή, ο Center Four δηλαδή, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, να ζητάει τον Φορ και μάλιστα να λέει ότι είναι απαραίτητος ο Φορ για την ομάδα. Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει χωρίς Φορ. Και έτσι φυσιολογικά οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά θα κινηθούν τώρα για την απόκτηση Center Φορ. Τώρα, έχουμε μάθει ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η μεταγραφή των δύο προηγούμενων. Δηλαδή, οι μεταγραφές δηλαδή δανεικοί ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Δανεικοί με οψιόν αγοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, βοηθάει και τον ΠΑΟΚ τώρα να ολοκληρώσει μεταγραφές και έχει και το δικαίωμα αυτό τον παίχτη, αν θέλει το καλοκαίρι, να τον αποκτήσει ή αλλιώς να μην τον αποκτήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει ο προπονητής, θα το δουν οι παίχτες, θα το δει η διοίκηση. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα τα οποία απασχολούν τον ΠΑΟΚ και θα τον απασχολήσουν, αλλά για του χρόνου. Τώρα, αυτό που καίει, πραγματικά καίει, είναι να γίνει σωστή ομάδα και να μπορέσει ο Αλέσιο Λύση να κάνει μια μίνι προετοιμασία 3 εβδομάδων αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα και μετά πάει μέσα στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Άρα λοιπόν πρέπει μετά από αυτό το μάτς να κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις ο Λύση, ούτως ώστε η προετοιμασία της ομάδος για 3 εβδομάδες να είναι καλή και να παρουσιαστεί μια άλλη ομάδα από την επόμενη επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πιστεύω προσωπικά ότι θα το κάνει αυτό ο προπονητής, γιατί θέλει, είναι καινούργια η ομάδα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς συνέχισε, δηλαδή άλλοι κάναν προετοιμασία, άλλοι παίξαν στην Ευρώπη και άλλοι είναι τώρα που θα μπουν στην ομάδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο δυνατό. Έτσι, για να λέμε αλήθειες, για να μην παρεμυθιάζουμε τον κόσμο. Κανονικά οι παίκτες έπρεπε να έχουν έρθει από το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Έπρεπε να ήταν όλοι έτοιμοι, να μπορούσαν να μπουν κατευθείαν στην ομάδα, να έχει ο προπονητής τη δυνατότητα να τους βάλει, να έχει ο προπονητής τη δυνατότητα να επιλέξει και αλλαγές κλπ. Εδώ δεν είχε, έφτασε κάποιο σημείο, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μόνο ένα δεξιμπακ. Τι να λέμε τώρα. Έχει ένα δεξιμπακ. Α, δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, γιατί όπως και να το κάνουμε σήμερα που μιλάμε είναι μια μέρα δύσκολη, γιατί είναι Τετάρτη και αύριο θα είναι δύσκολη Πέμπτη και Παρασκευή, γιατί είναι το ντέρμπι της Κυριακής, το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι ξέρουν τι σημαίνει. Τι σημαίνει ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μην νομίζετε ότι για τον Άρη είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει ρε φίλε, τι έγινε κλπ. Ίσα ίσα και ο Άρης, εάν πάει τώρα πάει στο Περιστέρι την Πέμπτη, πάει να παίξει με τον Ατρόμητο ένα μάτς κυπέλου και καπάκι την Κυριακή έχει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν είναι και εύκολα. Δεν είναι και εύκολα. Και επίσης να πω ότι έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ, για να ολοκληρώσω με το ρεπορτάζ του Κεφάλου του Βορρά, περιμένει και κάτι ακόμη και την τοποθέτηση, ρε παιδιά, δεν έχει γίνει καμία δήλωση από τη διοίκηση. Τι κάνετε ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κάτι να του πείτε ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, τι κάνετε, πραγματικά τι κάνετε. Είναι μεγάλο το ερωτηματικό που υπάρχει και είναι κάτι το οποίο σήμερα που μιλάμε είναι στα χείλη όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Είναι στα χείλη όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έχει μιλήσει κανείς στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μίλησε. Μα κανείς, στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση πραγματικά μπερδεμένη και επίσης να πω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, το μόνο που περιμένουμε είναι να δούμε λίγο τι θα γίνει και στο παιχνίδι της Κυριακής. Είναι το, εγώ το θεωρώ καθοριστικό. Αν κάποιος ρωτήσει τι γίνεται και τι θα σημάνει μια ήττα ή οτιδήποτε άλλο, θα σημάνει πολλά. Αν δηλαδή γίνει στραβή στον ΠΑΟΚ, δηλαδή χάσει από τον Άρη, αν γίνει στραβή στον Άρη, χάσει από τον ΠΑΟΚ, ακόμη και ισοπαλία να έρθει στην πλευρά ΠΑΟΚ, γιατί του Άρη είναι καλό αποτέλεσμα ισοπαλία, αλλά για την πλευρά ΠΑΟΚ είναι μόνο νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για την Κυριακή. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει έτσι τους στόχους επόμενους και μπορεί ένας από τους στόχους επόμενους να αλλάξει και προπονητή. Εγώ το λέω τώρα που θα είναι λάθος αυτό για μένα, αλλά η πίεση είναι πολύ μεγάλη, τη βλέπω, την αισθάνομαι γενικά δεξιά-αριστερά από κάποιους για τον προπονητή, που προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση εάν υπάρχει ένα στραβό αποτέλεσμα. Κλείνω εδώ γιατί είναι παραμονή του ντέρμπι και δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Απλώς επειδή ακούμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, παρατηρούμε, έχουμε και ένα ένστικτο, βλέπουμε τι γίνεται στην πόλη, εγώ το οσμίζομαι, που έλεγε και ένας συγχωρεμένος, το οσμίζομαι το θέμα. Αρκεί να μην μιλήσει κανείς, δεν σου πάει να πάνε οι ομάδες ήρεμες. Και από την άλλη πλευρά το οσμίζομαι, στον Άρη. Δηλαδή με δύο στραβές, Ατρόμητο και Κυριακή ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν μήπως αρχίσει και τρίζει καρέκλα και του Γρηγορίου. Μεγάλη ευκαιρία χάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, τεράστια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ Β, στο 25, πολύ μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για το 1-0, το οποίο δεν ήρθε όμως, 0-0. Αυτή τη στιγμή είναι, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό και δεν υπήρχε περίπτωση offside, καμία. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β. Κάθετη πάσα καταπληκτική από τον Μπέρδο και το τελείωμα που ήταν καλό μεν, αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και έτσι λοιπόν έμεινε το 0-0 για την ομάδα του, του ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Προηγουμένως οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν ένα χέρι σε μια πτώση παίκτη του ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή, αλλά ήταν χέρι στήριξης. Αυτό πράγματι χτύπησε το χέρι παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν χέρι στήριξης και φυσικά αυτά τα πέναλτι δεν σφυρίζονται. Και ο διαιτητής σωστά άφησε το πλεονέκτημα και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Και έτσι είμαστε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό. Να πάμε λίγο και στον Άρη, όπου εκεί να πούμε ότι λένε ότι ένας παίκτης από την Πολώνια, ο Κασάλε, είναι αυτός που ενδιαφέρει τον Άρη. Το έγραψε δημοσιογράφος Ιταλός, ο Νικολός Σύρα, σε σημερινή του ανάρτηση. Και ο Άρης κρατάει ζεστό το θέμα Μπρούμα για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Μπρούμα είναι επιθετικός, ο Κασάλε είναι αμυντικός και πιθανολογούν πολύ ότι ο Κασάλε της Μπολόνια μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για τον Άρη και μια επιλογή προσιτή για τον Άρη για να την πληρώσει. Αλλά από τον Άρη δεν λένε κάτι για το συγκεκριμένο παίκτη. Δεν έχουν πει τίποτα. Και επειδή πλησιάζει το κλάσικο της Θεσσαλονίκης, βάλανε Ιταλό διαιτητή στο παιχνίδι. Ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο από την ΚΕΒ ορίστηκε για να διευθύνει το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει ξανασφυρίξει ο Κολόμπο. Έχει σφυρίξει τα παιχνίδια στα play-off πέρσι Ολυμπιακός ΑΕΚ τον Απρίλιο του 25 και ΑΕΚ Ολυμπιακός τον Μάιο του 26. Επίσης ήταν διαιτητής στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία στο Wembley το 24 για το Nations League. Αυτό ήταν ο διαιτητής. Έτσι λοιπόν έρχεται και την Κυριακή στην Τούμπα και βοηθή του θα είναι ο Τζουζέπε Περότη και ο Τζόρτζιο Περέτη. Τέταρτος ο Μιχάλης Ματσούκας και στο ΒΑΡ θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Ντιμπέλλο. Και στο βοηθός ΒΑΡ ο Ιβάνο Πετσούτο, όπως ονομάζεται, ενώ γυναίκα είναι η παρατηρήτρια διαιτησίας, η Αντωνία Κοκοτού. Ο Λευτέρης Κατόπης θα είναι ο διαιτητής στο αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό. Ο Κατόπης είναι από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΣΑΜΟΥ και βοηθή του θα είναι ο Αθανάσιος Κλεπετσάνης, ο Ισίδωρος Αρμακόλας, τέταρτος ο Πολυχρόνης, στο ΒΑΡ ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς και βοηθός ΒΑΡ ο Κουμπαράκης για να πάρει το μεροκάματο. Αυτό το παιχνίδι το άλλο το Σάββατο είναι ο Ολυμπιακός Όφη στις 7 η ώρα με διαιτητό Φωτιά. Ο Ηρακλής παίζει στις 9 στο Πανθεσσαλικό. Πάμε Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος διαιτητής ο Φίτσας. Στο ΒΑΡ εδώ θα είναι ο Κατοίκος. Αστέρας Άκτορα 6-7 η ώρα διαιτητής ο Παπαπέτρου. Μη χάσει ο Παπαπέτρου από την Αθήνα. Το στέλνουν στην Τρίπολη. Καφέδες πίνει με τους αεξίδες. Έγινε. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκης. Κηφισιά Λεβαδιακός 9 η ώρα διαιτητής ο Τσέτσιλας. Ο οποίος έδωσε το πρωτάθλημα στη Λάρισα πριν από 2 χρόνια. Και εδώ τέταρτος στο ΒΑΡ θα είναι ο Πολυχρόνης. Πάω Κάρι σας είπα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 9.30 την Κυριακή ο Τσιμεντερίδης διαιτητής. Με τον Βαρίστα Κουμπαράκη. Ακούστε τώρα, ο Κουμπαράκης μπαίνει στο ΒΑΡ την Κυριακή 9.30 ώρα Παναθηναϊκός Πανετολικός και στο ΒΑΡ το Σάββατο, στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, για να κάνει δύο μεροκαματάκια. Είναι το κάθε μεροκάματο, παιδιά, 8 κατοστάρικα. Για τον βαρίστα. 800 και 800, καθαρά έτσι, 1600 ευρώ Σαββατοκύριακο. Καλά πήγε νομίζω ο Κουμπαράκης. Όλα πληρωμένα, η διαμονή του, τα πάντα, τα φαγητά του, τα πάντα, και 1600 τσεπάτα. Παραπάνω είναι τα λεφτά, αλλά έχει κάτι φόρους, κάτι Klein Mind, πάει στα 1600. Σαββατοκύριακο, ωραίο, 4 Σαββατοκύριακα, πάμε στα 6,5 χιλιαρικάκια. Είναι δηλαδή 6,5 χιλιαρικάκια για να βγάλετε εσείς, πρέπει να δουλεύετε καμιά 6 μήνες, 7, και μπορεί να μην τα βγάλουν και κάποιοι. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο Κουμπαράκης θα τα βγάλει μέσα σε ένα μήνα. Κάθε μήνα θα παίρνει 6,5 χιλιάρικα και παράλληλα κάνει και τη δουλειά του, είναι μια χαρά. Αν το βάλουν και διαιτητή, ο διαιτητής παίρνει περισσότερα, έτσι εδώ μιλάω για βαρίστα εγώ. Ο διαιτητής παίρνει 1800. Άρα είναι, η διαφορά είναι μεγάλη. Λοιπόν, αυτά και από τον Άρη και τους διαιτητές του πρωταθλήματος που σας ανέφερα. Έχουμε όμως και Ηρακλή, έτσι για να τα λέμε όλα. Ο Ηρακλής λοιπόν, ο οποίος είναι σε καλό mood μετά τη νίκη, το διπλό που έκανε μέσα στην Τρίπολη, το 0-2 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, φοβερός. Έχουμε μια συγκλονιστική συνέντευξη Αθανασιάδη, ο οποίος μίλησε, θα την ακούσετε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μίλησε ο Αθανασιάδης, καλύτερος παίκτης του Ηρακλή στην Τρίπολη, και για το κλάμα του και όλα τα σχετικά. Και επίσης έχουμε και άλλη μια μεταγραφή την οποία ετοιμάζεται να κάνει ο Ηρακλής. Άλλη μια μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα παίξει το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο, δυστυχώς τα λέγαμε αυτά. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να πεις τίποτα. Άρα λοιπόν κανονικά ο Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό, που θα έχει χιλιάδες κόσμου στο πλευρό του, θα οικονομήσουν πάλι τα μαγαζιά του Βόλου. Ο Μπέος θα βγει να πανηγυρίζει, εγώ σας έφερα εδώ τον Ηρακλή και τα σχετικά. Και έτσι λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία θα την υποστούν οι φίλοι του Ηρακλή. Λοιπόν, 4 και 31 λεπτά. Άρα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφω αμέσως μετά να μάθουμε τι έγινε με τον Καρέτσα, ο οποίος χθες αποχώρησε, και για άλλα θεματάκια που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
9: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
8: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
9: Ταμάρια Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούμε Focus 103,6 ακούτε εσείς και εμείς ακούμε εσάς που μας ακούτε και τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία πέφτουν στη διάρκεια της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και όλους και σε εμάς βεβαίως και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ακούτε Focus, αλλά για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr. Ενέργεια, μουσική, εμπειρίες από τη ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Energy Out Loud παρουσιάζει την πολύκροτη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία Θεσσαλονίκης η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και προβλέπεται να είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Η ΔΕΗ Energy Out Loud υπογράφει μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το θέμα το οποίο σαφώς και επικρατεί και νομίζω ότι προκαλεί και το ενδιαφέρον όλων είναι τι γίνεται με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος χθες στη διάρκεια του αγώνα της Dortmund κάποια στιγμή έπιασε το στήθος, του έπεσε κάτω και από τότε έχουμε να ενημερωθούμε παρά το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση Dortmund ότι καπεραστικά κλπ. Ο Μάνος Θαραμοπουλός, ο συνάδελφος, ο οποίος είναι international, τα παρακολουθεί όλα, έχει περισσότερες πληροφορίες, πάμε να τον καλησπερίσουμε στην Αθήνα. Καλησπέρα Μάνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές, καλησπέρα και στην όλη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά. Τι γίνεται με τον Κωνσταντίνο τώρα?
1: Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος χθες την ώρα του αγώνα της Dortmund απέναντι στη Villarreal δέχθηκε, ένιωσε κάποια αδιαθεσία στο 23ο λεπτό, έκανε νόημα στον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά, ταρακουνήθηκε ο πάγκος, δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο αργότερα, 3 λεπτά αργότερα, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Ένιωσε αδιαθεσία, αυτομάτως κινήθηκε το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πήγαν όλοι κοντά του, τον πήρανε με φορείο. Αυτομάτως η μητέρα του και ο πατέρας του Βάιος που ήταν στα VIP κατέβηκαν κάτω με το ασανσέρ. Αφού έγιναν κάποιες πρόχειρες εξετάσεις από γιατρούς, αποφασίστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Ήρθε ένα ασθενοφόρο, μπήκε η μητέρα του μαζί μέσα. Και ο πατέρας του επέστρεψε με ένα παράγοντα της Dortmund στη θέση του. Τώρα έχουν γίνει πάμπολες εξετάσεις, ακόμα είναι ασαφές το τοπίο. Κάποιοι λένε για αφυδάτωση, κάποιοι λένε για καρδιακά προβλήματα, το κυκλοφορικό, κάτι δεν πάει καλά εκεί ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως, εγώ άκουγα κάτι άλλο. Τώρα μάλλον κάτι συμβαίνει. Θα το διορθώσουμε.
1: Σαν διαφήμιση ακούστηκε της ΔΕΗ.
0: Ακούστηκε ότι κατέβηκε ο πατέρας, ότι πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι, αυτά τα ακούστηκαν, μπράβο, όλα. Τώρα η επόμενη μέρα
1: κατέβηκε κάτω με ένα παράγοντα.
0: Ναι.
1: Γύρισε πίσω, το γύρισε. Η μητέρα του μπήκε στο ασθενοφόρο, πήγε μαζί του στο νοσοκομείο. Παραμένει στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις μέχρι τώρα είναι καλές, αλλά ασαφείς. Λένε το κυκλοφορικό έχει κάποιο θέμα, δεν ξέρουν τι ακριβώς. Αφυδάτωση. Το κυκλοφορικό έχει κάποιο θέμα, δεν ξέρουν τι ακριβώς. Αφυδάτωση.

0: να γυρίσει την οικογένειά του, στην ομάδα του. Τον περιμένει και η Εθνική Ελλάδος, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μέσα στο Σεπτέμβριο έχει δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Το πρώτο στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, απέναντι στη Σερβία, και μετά στο Άουγσμπουργκ απέναντι στην Εθνική Γερμανία, που αυτή η φορά βεβαίως θα καθοδηγείται από τον Γιούργεν Κλοπ. Και μετά επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, όπου θα υποδεχθεί τη Γερμανία, πριν πάει στο
1: Θεσσαλονίκη. Ναι, ματσάρα και αυτό ματσάρα.
0: Ναι, ναι, όλα τα παιχνίδια τώρα είναι.
1: Άρα λοιπόν για τον Καρέτσα, ίσως αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε κάτι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι σοβαρό ή αν δεν είναι σοβαρό. Λες ότι σαφείς πληροφορίες δεν δίνει κανείς.
0: Αυτές είναι ακόμα το τοπίο, έτσι λένε οι Γερμανοί. Και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και από το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Η νίκη της ΑΕΚ τι αίσθηση έκανε πανευρωπαϊκά επί της ΛΑΣΚ?
0: Κοίτα τώρα, καταρχήν η Kronen Zeitung, μια από τις μεγαλύτερες αυστριακές εφημερίδες, έλεγε ότι η παρουσία των 30.000 φιλάθλων ενδεχομένως επηρέασε τους άπειρους ποδοσφαιριστές. Να θυμίσουμε, η Linz LASK είναι η πρώτη φορά έτσι που εμφανίζεται σε Champions League Face ουσιαστικά. Ήταν κάτι το εντυπωσιακό, δεν το είχαν ξαναδεί αυτοί. Όπως λέει και ο προπονητής τους, επηρεάστηκαν σίγουρα. Τώρα, επίσης κάνουν λόγο για τον τροφύλακα που αυτός πριν μερικά χρόνια ήταν ball boy στην περιοχή του Λίντς, της Αυστρίας του Λίντς εννοείται, όχι της Αγγλίας. Ναι. Και έκανε το παιδικό του όνειρο χθες πραγματικότητα. Και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν τόσο εκπληκτικά εκτελεσμένο το φάουλ του Μαρίν που δεν μπορούσα να το πιάσω. Δηλαδή ήταν αδιανόητο, και έχει δίκιο το παιδί, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα γκολ όλων των εποχών. Έτσι, θυμάσαι κάτι φάουλ που σου ήταν ο Τσάρτας όταν έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions League? Κάτι φαουλάρες που δεν πιανόντουσα με τίποτα. Εγώ μπορώ, γιατί μιλάμε για ΑΕΚ, έτσι. Εγώ μπορώ να τα συνδυάσω και αυτό το γκολ το χθεσινό που βάζει, που την μπάλα τη γυρίζει, δηλαδή μπάλα γυρίζει, βγαίνει έξω και ξαναμπαίνει μέσα στο γάμα. Δεν πιάνεται αυτό, Μάνο.
0: Δεν πιάνεται. Το πιστεύω να το φύλακα, δεν μπορούσα να το πιάσει αυτό. Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Γκολάρα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω θα είναι από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης, και ενώ είναι πρώτη αγωνιστική.
0: Ήταν όμως. Ναι. Για μένα, αν έμπαινε τον γκολ που δεν μέτρησε, πιστεύω ότι εκείνο θα ήταν τον γκολ της πρώτης αγωνιστικής.
1: Δηλαδή,
0: ο συνδυασμός Πίλιου Μάγερ, Μάγερ Σέντρα, ψαράκι κεφαλιά του Γιώβιτς και στην άλλη γωνία.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό ήταν χάρμα η δεύτερη, έτσι. Δηλαδή,
1: δίκιο,
0: για μένα τέτοια γκολ θα έπρεπε να λέει διαιτής συν 5, ρε παιδί μου, δεν μετράω ψάιτ. Είναι γκολ. Είναι για την ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Σωστά. Πάρε και ένα δώρο ένα μέτρο από μένα. Το θέμα είναι ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, και αυτό που μέτρησε τελικά, γιατί αυτό μετράει, και αυτό που μέτρησε λοιπόν είναι γκολάρα για την ΑΕΚ, η οποία πέτυχε μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη, γιατί είναι και η πρώτη στο Champions League. Πόσα λεφτά παίρνει για την νίκη αυτή?
0: Το εξωτερικό σουτ που έκανε ο Γιώβιτς που χτύπησε το κεφάλι του απειρού τροτοφύλακα. Όταν έπεσε κάτω από ο άνθρωπος, γιατί το βρήκε κατά κούτελα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, είδαμε τον Γκάλαντις που είχε μπει ως αλλαγή, που έγινε λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλι με έναν αμυντικό, πήρε την κεφαλιά και θα μπορούσε να έχει γίνει ένα-ένα το παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Διότι ο κανόνας του ποδοσφαίρου λέει ότι χάνεις ευκαιρίες, στο τέλος θα έχεις γκολ.
1: Ναι, θα ήταν τραγωδία.
0: Με βάση
1: αυτή την εμφάνιση, τέλος πάντων όχι την εμφάνιση, γιατί δεν ήταν σούπερ η ΑΕΚ, αλλά ήταν καλή.
0: Ήταν καλύτερη από την Αυστριακή ομάδα.
1: Ήταν καλύτερη, από αυτούς ήταν καλύτερη, σαφώς, και έπρεπε να κερδίσει. Και για την Ελλάδα έπρεπε να κερδίσει.
0: Την Ελλάδα,
1: γιατί
0: η Ελλάδα, που παραμένει στην 12η θέση της γενικής κατάταξης, έτσι, με 44.212 βαθμούς, στην 11η είναι η Τσεχία με 44.725, δηλαδή 500 βαθμούς διαφορά. Αυτά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Αλλά βεβαίως πρέπει να πάμε στη 10η θέση που αυτή τη στιγμή είναι η Πολωνία με 45-125. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την προσεχή εβδομάδα. Μπαίνουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο παιχνίδι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και ευχόμεθα όλες να νικήσουν και αυτές, έστω και με ένα 0, αρκεί να νικήσουν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό μετράει.
1: Ολυμπιακός, Όφη και
0: Παναθηναϊκός.
1: Και τι σημαίνει η κατάχρηση της 10ης θέσης για να καταλάβει ο κόσμος?
0: Σημαίνει ότι ο πρωταθλητής απευθείας πάει στον όμιλο, ας το πούμε έτσι, στο League Face. Στο League Face, το δευτεραθλητής στα play-off, όλοι πάνε ένα γύρο πιο μπροστά.
1: Ένα γύρο πιο μπροστά και νομίζω ότι παίρνουμε τρεις ομάδες στο Europa League και καμία στο Conference.
0: Ναι, σωστό.
1: Αν δεν απατώμε. Conference δεν πρέπει να έχουμε σαν 10η. Πρέπει να έχουμε 3 και να έχουμε δικαίωμα υποβιβασμού στο Conference μετά. Έτσι νομίζω. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το διευκρινίσουμε στο τέλος. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας.
0: Έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ δρόμο. Ακόμα.

0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Βέβαια.
0: Α δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι ότι η UEFA θέλοντας να τιμήσει τα 100 χρόνια έτσι από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσει τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, όπου θα είμαστε και εμείς προσκεκλημένοι.
0: Ναι, ναι,
1: θα υπάρξει επίσης το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στο φεστιβάλ Football in Schools με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία Θεσσαλονίκης. Θα συμμετάσχουν εκεί ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτς, και ο ομόλογός του της UEFA, ο Αλεξά Τσεφερίν. Θα γίνει και ένα παιχνίδι προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Μπίρχοφ, ο Καρεμπέ, ο Ασάνοβιτς, ο Ζαγοράκης, η Ναντίν Κέσλερ, ο Μπασινάς, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παντελιάδου. Ενώ τώρα τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή, καλά, το πιο βασικό από όλα βέβαια που δεν είναι στην ατζέντα, είναι εκτός ατζέντας, αλλά είναι το πιο βασικό, ποιον θα στηρίξει η UEFA στις προσεχείς εκλογές της FIFA.
0: Βέβαια. Σημαντικότατο.
1: Που θα γίνουν το Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα τώρα θα αποφασιστούν οι τελικοί του Champions League 28-29. Εγώ πιστεύω μία από τις δύο θα πάει στο Camp Nou, το γήπεδο της Μπαρσελόνα, γιατί αυτό ήταν να φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League του 27, αλλά επειδή ακόμη το γήπεδο δεν είναι 100% έτοιμο, αποφασίστηκε να δώσει ένα άλλο ισπανικό γήπεδο στο Μετροπολιτάνο.
0: Μάλιστα.
1: Έπειτα έχουμε τελικούς Europa League 28-29 όπως και κόμφερες, τελικό Champions League 28-29 και τελικό UEFA Super Cup 27-28, όπως επίσης και τελικό Futsal Champions League του 27.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Ξεκάθαρα. Πάντα είσαι αναλυτικότατος, Μάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπες.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Πολλά φιλιά στο Μαρσαλίκη.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 μέχρι το απόγευμα. Και θα πάμε τώρα στην όμορφη Κύπρο μας για να μάθουμε τι γίνεται εκεί με μωρών και όχι μόνο, γιατί έχει θέματα εκεί. Βασίλης Τσιρόπουλος από το Ράδιο Πρώτο είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Και βέβαια το πρώτο που έχω να ρωτήσω είναι με το μωρόν τι γίνεται, ΑΕΛΕ ΜΕΣΟΥ και όλα τα σχετικά.
1: Από χθες που, μάλλον από προχθές το βράδυ που βγήκε η πληροφορία, εχθές η πληροφορία που υπήρχε για τον μωρόν είναι ότι η διοίκηση της ΑΕΛ τα είχε βρει και με την διοίκηση του Άρη και με τον ποδοσφαιριστή. Για να έρθει στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας η ομάδα της ΑΕΛ ένα μέρος του συμβολέου του, και φαινόταν μάλιστα ότι ήταν και τυπικής διαδικασίας. Σήμερα το πρωί, από σήμερα το πρωί, όσο περνούσαν τα λεπτά, τόσο απομακρυνόταν η περίπτωση μωρών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρείται 99,9% ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή σήμερα το ρεπορτάζ λέει ότι δεν περπατάει του μωρών.
1: Δεν περπατάει, γιατί ήδη η ΑΕΛ έχει προχωρήσει σε προφορική συμφωνία με ποδοσφαιριστή Νιγηριανό επιθετικό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρωσία, και περιμένει, είναι στο ακουστικό για την περίπτωση του Πιερό, που είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με το μωρό. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα με την ΑΕΚ Αθηνών και με τον παίχτη. Προφανώς ο παίχτης ψάχνει κάτι καλύτερο από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τις τελευταίες μέρες στην ΑΕΚ Αθηνών έχουν γίνει προτάσεις από δύο ομάδες, τις οποίες έχει απορρίψει ο Πιερό για να συνεχίσει ως δανεικός ή ως μεταγραφή με κάποιο αντάλλαγμα από το συμβόλαιό του, και η ΑΕΛ βρίσκεται στο ακουστικό για την περίπτωση του Πιερό. Αν και εφόσον ολοκληρωθούν το OK, να έρθει στην Κύπρο και να αποτελέσει ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Έτσι και αλλιώς η ΑΕΛ θα πήγαινε ή σε Πιερό ή σε μωρό, όχι και στους δυο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Πάντως να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Άρη λένε ότι το οικονομικό είναι αυτό που φρενάρει, γιατί 900 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο μωρόν.
1: Ναι, 900 χιλιάρικα είναι, αλλά το συμβόλαιο το έχει με τον Άρη. Άρα από τη στιγμή και που ο Άρης, από ό,τι έχω αντιληφθεί, αν κάνω λάθος τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ εδώ στην Κύπρο, δεν θέλει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή.
0: Όχι.
1: Άρα ποια ομάδα θα πρέπει να επιβάρηθεί περισσότερο με ένα συμβόλαιο που τρέχει, η ομάδα που θα τον αποκτήσει ή η ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο? Άρα ο Άρης θα πρέπει να αναλάβει το μεγαλύτερο, όπως έγινε και η περίπτωση Μπακασέτα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και η ομάδα που θα τον αποκτήσει να φυσικά να πληρώσει, αλλά όχι όλο το συμβόλαιο. Να πληρώσει,
0: ναι,
1: ένα μέρος του συμβολέου.
0: Απλώς η ομάδα της Κύπρου, η ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ, δίνει ένα ποσό γύρω στις 250.000 ολόλο.
1: Από ό,τι έχω μάθει είναι 350.000.
0: 350?
1: Έτσι έχω μάθει, ναι.
0: 350.
1: Ναι, ναι, 350.
0: Ο Άρης όμως είπε στην ΑΕΛ να δώσει 600 για να καλύψει τα 300 ο Άρης. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Άρα γιατί να μην πάω να δώσω τότε 600 χιλιάρικα σε κάποιον άλλο παίχτη? Και ποιος ο λόγος δηλαδή? Δεν είναι λογικό. Όταν μια ομάδα έχει συμβόλαιο με έναν παίκτη τον οποίο δεν τον θέλει, δεν μπορεί να ζητά να δώσει λιγότερα από ό,τι θα έδινε σε κανονικό συμβόλαιο. Και η ομάδα που τον θέλει να τον αποκτήσει να πληρώσει τα περισσότερα. Δεν πάει.
0: Και ο Μωρόν λέει ότι εγώ θέλω 900, δεν με νοιάζει που θα παίξω.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Καλά, ο Μωρόν τη δουλειά του κάνει σαν επαγγελματία, σου λέει πώς θα
1: πολύ καλά,
0: ξαναβρώ
1: και πολύ,
0: εννοείται.
1: Και
0: αυτό.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τη δουλειά του κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, υπάρχει κάτι άλλο από την Κύπρο που έχει ενδιαφέρον?
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι από χθες το βράδυ, όχι κυκλοφόρησε, δηλαδή όλοι το θεωρούσαμε σχεδόν κλειστό το θέμα του Τάσου του Χατζιωβάνη.
0: Μάλιστα.
1: Του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι σήμερα ήδη θα μπαίνει στο αεροπλάνο για την Κρήτη. ναι. για να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη. Ωστόσο, μέχρι το μεσημέρι υπήρχε και μια επίσημη τοποθέτηση από πλευρά Όφη που έλεγε ότι, ξέρετε, βλέπουμε το Χατζιωβάνι, αλλά βλέπουμε και άλλες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εκεί που φαινόταν σχεδόν ήταν κλειστά τα πάντα. Προφανώς, εδώ υπάρχει μια σκέψη. Ότι η Ομόνοια για να πει φύγε Χατζιωβάνι, πρέπει να βρει τον αντί Χατζιωβάνι. Και κάτι τέτοιο δεν το έχει κάνει ακόμα.
0: Σωστά. Και ένα παίκτη είναι ένα παίκτη να έρθει από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, αν δεν απατώμε, στην Κύπρο.
1: Προτάθηκε στην Ομόνοια ο Δημήτρης Κωτάς. Αν προφέρω
0: Κωτάς.
1: Σωστά. Α. Ναι, ναι, αν προφέρω το σωστά το όνομά του.
0: Εντάξει.
1: Προτάθηκε αυτός, ήταν με τον Ρασβάν αυτός, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στόπερ. Προτάθηκε, εντάξει, δεν είναι. Δεν έχει βγει κάποια εξέλιξη, γιατί το επίγοντα αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια είναι να βρουν εξτρέμ, ενδεκαδάτο, και όχι να πάνε σε έναν ακόμα στόπερ, ειδικά σε νεαρή ηλικία. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν τα ωραία εδώ πέρα. Δεν ήταν αυτή. Σήμερα, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι το. Την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπαγκασέτα ήταν τα ωραία εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Με τον Μπαγκασέτα που έκλεισε το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ήταν, προτάθηκε στην Ομόνοια, συζήτησε με την Ομόνοια και τελικά έκλεισε στον Αιώνιο που πήγε στον ΑΠΟΕΛ.
0: Και βρήκε αυτό, το έδωσε περισσότερα λεφτά ο Παπαδόπουλος.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλώς τέριαξε, κούμποσε περισσότερο. Κοιτάξτε, στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή είναι Λιμνιός, Τζούρισιτς,
0: ναι.
1: Σάστρε, Πεντρόσο, Λεβαδιακό. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αρκετό. Πέρες, επίσης από Λάρισα. Υπάρχει πολύ. Παπαδόπουλος, Βρίζας. Ταιριάζει, κουμπώνει πιο περισσότερο νομίζω. Ο Μπαγκασέτας εδώ πέρα.
0: Και Ντίνος Διαμαντόπουλος υπάρχει, ο μάνατζερ. Ο οποίος μάνατζερ στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό και προφανώς έχει και καλές σχέσεις με τον Μπαγκασέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για τα όσα μας είπες από την όμορφη Κύπρο μας. Πόσους βαθμούς θερμοκρασία έχετε?
1: Όχι, τώρα εντάξει, πέσαμε λίγο. Χαλαρά.
0: Τι πέσατε, 35?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε 30. Είμαστε κοντά στους 32, 33.
0: 32 είστε κούκλοι, άστο.
1: Ναι, το βράδυ αρχίζουμε να κρυώνουμε λίγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Τσιρόπουλο από την όμορφη Κύπρο. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με συνεντεύξεις, με ρεπορτάζ, με τα πάντα. Στη δεύτερη ώρα, ημίχρονο μόνο να σας πω, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 0-0, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο.
2: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Χαραλαμπουβουλιώτη. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες, φαντάσματα και αχυρανθρώπους, δημιουργώντας μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με ένα από τα οχήματα να καταλήγει πάνω σε στάση όπου βρισκόταν πολίτες. Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι 2 σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αύλιο χώρο επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων στη Συμμαχική Οδό Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με άνοδο 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το Πασόκ, που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 2027-2028. Τι κάνει, μοιράζει με τα χρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται γι' αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριε, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλλιέων για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε προσωρινή τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κοντά στη συριακή πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά έθριος και ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάζουν μικρή εξασθένιση, φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταρρακτώδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος και ηλιόλουστος καιρός αύριο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος τίνει να γίνει και σχολιαστής μας, γιατί βγαίνει συχνά στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον 1-2 φορές το μήνα θα τον έχουμε σίγουρα στις εκπομπές μας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Κεφάλου του Βορρά, ο Θέμης ο Καπουσούρης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Θέμη, και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα, Νίκο, σε σένα και τους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, επειδή μας τα λες ωραία γιατί είσαι και προπονητής και επίσης τα βλέπεις μέσα από το δικό σου πρίσμα, το μάτς αυτό με τον Παναθηναϊκό που χάθηκε εξαιτίας, φυσικά πιστεύω ότι μια αιτία είναι το 10-11, η αποβολή δηλαδή του Ελουστόντο, που παίζεις ας πούμε από το 14, από το 15 με 10 παίχτες. Είναι αδυναμία. Βέβαια προς το τέλος έχασε και παίχτη ο Παναθηναϊκός. Αλλά πες μας λίγο έτσι την εικόνα του ΠΑΟΚ, σου άρεσε?
1: Σε γενικέ γραμμέ, ο ΠΑΟΚ ήταν καλό για μένα. Ναι. Εάν δεν έβγαζε τον παίκτη στην αρχή του αγώνα, μπορούσε να βγάλει μια κίτρινη κάρτα, ήταν στην κρίση του διαιτητού. Αλλά στη διάρκεια είδα, αν είδε και εσύ, Νίκο, και όλο ο κόσμο, σε μια φάση που ήταν υπέρ του Γιαννούλη, δεν έκανε τίποτα ο Γιαννούλη και χτυπιότανε, από εκεί έδειξε ο διαιτητή ότι έχει πρόθεση. Γιατί έγινε ένα φάουλο εξ του μεγάλη περιοχή, δεν το έδωσε. Έγινε πέναλτι καθαρό και ούτε καν πήγε στο ΒΑΡ.
0: Εντιαγέ.
1: Ναι, με τον Εντιαγέ. Σε τέσσερις φάσεις αδίκησε κατάφορα τον ΠΑΟΚ. Μπορεί, εάν ήταν 11-11, να είχαν ο ΠΑΟΚ ένα 0, λέω εγώ. Ήταν ελαφρώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αλλά όταν παίζεις με 10 παίκτες από το 15 και δεν σου δίνει δύο φάσεις, η μία πέναλτι και η άλλη φάουλ έξω μεγάλη περιοχή ο διαιτητής. Εκεί μου θύμισε παλιές διαιτησίες που είχαμε Έλληνες μέσα στην Τούμπα, με λίτσα φακή, με κάτι χειρουργία. Δηλαδή έδειξε ο διαιτητής ότι έχει πρόθεση.
0: Ναι. Φάνηκε αυτό. Είναι. Και ο Γερμανός ο διαιτητής, αλλά και ο βαρίστας. Ο Μίλλερ. Τσβάιερ λεγόταν ο Γερμανός ο διαιτητής και Μίλλερ στο ΒΑΡ. Και οι δύο έδειξαν ότι είναι εμπαθείς και ότι ο στόχος τους ήταν να περάσει ο Παναθηναϊκός εύκολα.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά το 3-0, εντάξει, έβγαλε και ένα παίκτη του Παναθηναϊκού δικαίως και τώρα άκουσα ότι τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές και θα κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή, όταν χτυπάς ένα παίκτη εκτός φάσεως, δικαιολογημένα έφαγε την κόκκινη κάρτα. Αλλά το παιχνίδι είχε κριθεί. Δηλαδή, ο διαιτητής έδειξε μια μεροληψία υπέρ του Παναθηναϊκού. Εάν ήταν το παιχνίδι 11-11, που μπορούσε να βγάλει στην κρίση του μια κίτρινη κάρτα ή να δώσει τον πέναλτι στο 1-0 και να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί, στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά. Μπορεί να ήταν ελαφρώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός και να φέρνει να πάω μια ισοπαλία ή ακόμα και να κερδίσει και το παιχνίδι. Ναι, γιατί μπαίνεις με άλλη ψυχολογία στο 1-1.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Έτυχε να παίζει με 10 παίκτες και εκεί αναγκάστηκε ο προπονητής κατευθείαν να περάσει τον νεαρό Μπαταούλα και να παίξει καθαρά αμυντικά. Ήταν επόμενο μετά.
0: Και εσύ έπαιξες πιτσιρικά στον ΠΑΟΚ και μπορείς να καταλάβεις και τον Μπαταούλα. Νομίζω η ίδια ηλικία έπαιξες, 18 δεν έπαιξες και εσύ?
1: Ναι, 18 ετών έπαιξα, Νίκο, στον ΠΑΟΚ πρώτη φορά.
0: Αυτός είναι νομίζω 19, μπορεί να και να, ή μπορεί 18 να είναι και αυτός, κάπου εκεί. Άρα βίοι παράλληλοι. Πώς είναι ο Μπαταούλας τώρα, μπαίνει ο Μπαταούλας ξαφνικά στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τι ψυχολογία να έχει το παιδί αυτό?
1: Ναι, για μένα κακώς άπλωσε το χέρι εκεί, αλλά το δικαιολογώ λόγω της απειρίας. Ο Μπαταούλας έχει φοβερά προσόντα το παιδί, είναι σε μια μεγάλη ομάδα. Το μέλλον του ανήκει. Αυτό το παιχνίδι για μένα δεν ήταν πολύ καλό, αλλά δεν πειράζει. Στην συνομιλία που είπαμε, Νίκο, εγώ είπα ότι ο Μπαταούλας μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, όχι αμέσως, αλλά σιγά σιγά σε παιχνίδια εύκολα. Μπήκε σε ένα δύσκολο παιχνίδι και εκεί έδειξε λίγο αδυναμία για μένα. Ενώ μπορούσε λόγω ότι παίζει σε ένα μεγάλο σύλλογο να είναι η ψυχολογία του πιο μεγάλη. Πιο καλή.
0: Εντάξει, πάντως.
1: Έχει όμως. Το παιδί έχει πολλά προσόντα. Ναι. Και πιστεύω με την πάλη του χρόνου να επανέλθει και να μας αφήσει όλους ικανοποιημένους.
0: Πάντως να πω το εξής, ότι αυτά τα παιδιά προέρχονται από την Ακαδημία. Έχεις μιλήσει και εσύ, γιατί είχες και Ακαδημία και δουλεύεις και λοιπά με τα μικρά παιδιά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προσεχθούν, γιατί είναι η επόμενη γενιά του Κουλιεράκη και του Κωνσταντέλια. Και ο Χατσίδης και ο Μύθου και έρχεται από πίσω ο Μπαταούλας. Ενδεχομένως και ο πιτσιρικάς ο εξτρέμο. Το ξεχνάω, αλλά μ' αρέσει κιόλας σαν παίχτης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ο Μπέρδος. Είναι δηλαδή Είναι δηλαδή κάποια παιδάκια, ο Μπέρδος είναι 17 χρόνια, ηλίκιο πάει. Δηλαδή ακόμα δεν έχει τελειώσει το σχολείο. Αλλά εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί είναι και θρασής, είναι και ξέρει μπαλίτσα. Πιστεύω ο Μπέρδος είναι το επόμενο μεγάλο project του ΠΑΟΚ. Αλλά είναι νωρίς ακόμη. Ίσως του χρόνου, παραχρόνου κλπ. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προσεχτούν. Σωστά.
1: Σίγουρα, σίγουρα πρέπει να προσεχτούν, γιατί ο ΠΑΟΚ και στο παρελθόν έχει βγάλει πολλούς και καλούς μεγάλους παίκτες. Και τώρα στα τελευταία χρόνια οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ δουλεύουν πολύ καλά για μένα. Έχουν ναι. ένα. Κάθε φορά που βλέπω ότι K19, K17 παίρνουμε τα πρωταθλήματα και είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα.
0: Ναι, βεβαίως. Από εκεί και πέρα θέλω λίγο να σε ρωτήσω για του Center For, κυρίως για τον Ενδιαγέ και τον Μύθου. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη ενός Center For, πρέπει να πάρει Center For, τρίτο, ο οποίος θα είναι ο πρώτος ουσιαστικά. Η άποψή σου ποια είναι για αυτό το θέμα?
1: Και για μένα πρέπει να πάρει ένα Center For, αλλά Center For να είναι πρωτοκλασσάτους, δηλαδή να ξεκινάει ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο τα παιδιά που αναφέραμε είναι καλοί, αλλά χρειάζεται έναν καλύτερο πάω. Καλύτερο να βάζει την μπάλα στα δίκτυα.
0: Ναι.
1: Και πιο έμπειρο.
0: Ένα και πιο, πάνω ένα σε πιο αυτό, έμπειρο.
1: Πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε, ήρθε ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, φαίνεται ότι είναι καλός παίχτης. Τον έχω δει και στην Παρτίζαν εγώ αρκετά παιχνίδια πέρσι, και σε ντέρμπι και λοιπά. Το παιδί έβαλε και γκολ και μπήκε και έβαλε και γκολ με τον Παναθηναϊκό. Βρέθηκε στη φάση δηλαδή. Και από πίσω είναι ο Πέλκας. Μπορούν να βγάλουν τη χρονιά ο Ούγκρεσιτς με τον Πέλκα?
1: Μπορούνε.
0: Μπορούν.
1: Μπορούνε. Και τα δύο τα παιδιά δείξανε στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, τον Πέλκα το ξέρουμε καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Το παιδί, αν δεν τρώγαμε την κόκκινη κάρτα, ίσως να έδινε παραπάνω, αλλά.
0: Ναι, την πλήρωσε αυτός.
1: Έγινε αστική, αλλά να ακούσουμε την άμυνα.
0: Την πλήρωσε αυτός. Τώρα, Θέμη, πάμε λίγο να δούμε. Τερματοφύλακες είσαι καλά. Έχεις τον Παυλέγκα και τον Τσιφτσί, έχεις και τον Πιτσιρικά, τον Μοναστηρλή, άρα είσαι καλά. Δεξί μπακ, έχεις μόνο τον Γκένι. Δεν έχεις άλλον. Εδώ έχεις θέμα.
1: Πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν ακόμα μέχρι τις μεταγραφές που είπες εσύ προηγουμένως. Ναι. Να ψάξει να βρει ένα δεξιμπακ.
0: Ένα δεξιμπακ. Εναλλακτική του Σκοτσέζου ουσιαστικά.
1: Σωστά.
0: Αριστερό μπακ έχεις. Τώρα είναι τραυματίας ο Γιαννούλης, αλλά θα επανέλθει. Άρα τον βάζω το Γιαννούλη μέσα. Γιαννούλη μπάμπα και έχεις και τον Τέιλορ, ο οποίος μπορεί να παίξει και χαφ όπως έδειξε. Τώρα βέβαια με την απόκτηση του χαφ, του αμυντικού χαφ του Γιάκητς που ήρθε. Δεν ξέρω αν θα παίξει, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τον κρατήσει μέχρι να επανέλθει ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ το Γενάρη θα επανέλθει, αλλά μπορεί να τον κρατήσει μέχρι το Γενάρη τον Τέιλορ. Άρα και αριστερά καλά είσαι, σαν αριστερά.
1: Ναι,
0: μπακ.
1: Βέβαια.
0: Στόπερ έχει. Στόπερ τώρα εδώ είναι η θέση που έπαιζες. Και εδώ θέλω μια άποψη. Μιχαηλίδης, ο Κώστα, ο οποίος ήρθε τώρα από την Κράσνονταρ που είναι έμπειρος παίκτης, ok, και θα παίξει την Κυριακή βασικός με τον Άρη. Ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος και ο Μπαταούλας. Είναι τα πέντε στόπερ του ΠΑΟΚ. Τον Μπαταούλα τον αφήνω γιατί είναι Έλληνας, θα παίξει κύπελο. Αυτά θα έχει. Πάμε για τους τέσσερις. Οι τρεις είναι μεταγραφές. Ελουστόντο και Χατζηδιάκος σου γέμισαν το μάτι μέχρι τώρα?
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι.
0: Όχι. Ναι. Θέλουνε χρόνο, πιστεύεις, για να εγκλιματιστούν?
1: Ο Χατζηδιάκος στα παιχνίδια της Εθνικής που τον είδαμε δεν είναι άσχημο το παιδί, αλλά ίσως όπως είπες στον ΠΑΟΚ ακόμα είναι νωρίς να το κρίνουμε. Χρειάζεται λίγο χρόνο μεταξύ 1,5-2 μήνες ακόμα σε παιχνίδια. Να κάνει και άλλα παιχνίδια τον ΠΑΟΚ για να μπορούμε να τον κρίνουμε.
0: Μάλιστα. Στα χαφ.
1: Γιατί στην Εθνική ήταν ναι. Στον ΠΑΟΚ λίγο τον βλέπω μέτριο.
0: Ο άλλος, ο Ελουστόντο.
1: Και ο Ελουστόντο είναι στην ίδια κατάσταση με τον Χατζηδιάκο, δεν ενδιαφέρον πολύ, είναι παίκτες καλοί μεν, αλλά όχι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Τώρα βέβαια να πω ότι στο μάζ με τον Άρη θα παίξουν ο Κώστα με τον Μιχαηλίδη στόπερ, δεν έχει βέβαια κι άλλους, ο τρίτος ήταν ο Μπαταούλας. Ο Κώστα και ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα και ο Μιχαηλίδης, που είναι, θα τον δούμε και τον Βραζιλιάνο, τον Κώστα, τι κάνει. Ήταν στην Κράσνονταρ, τον έχω δει σε παιχνίδια. Είναι καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης, είναι υψηλού υψηλού budget παίχτης, δεν είναι δηλαδή της πλάκας. 7,5 εκατομμύρια είναι το budget, το οποίο, η αξία του. Δεν είναι δηλαδή center back με 1 εκατομμύριο να τον πάρω κλπ. 1,5 εκατομμύριο κάνει αυτός για ένα χρόνο και θα πάρει άλλο 1 εκατομμύριο από την Krasnodar. 2,5 εκατομμύρια είναι το συμβόλαιό του. Θα πάρει άλλο 1 εκατομμύριο από την Krasnodar. Δηλαδή δεν είναι τυχαίος παίκτης. Θα τον δούμε την Κυριακή πρώτη φορά. Και να πάμε λίγο και στους άλλους, στα χαφ. Έχεις Ζαφίρι, έχεις Σαντα Μαρία, έχεις Λουσέ, έχεις και το Γιάκιτς που πήρες σήμερα. Και επίσης είναι ο Μεϊτέ που είναι εκτός ομάδας. Και είναι και ο Θημιάνης που είναι, παίζει δεν παίζει, τον έβαλε κανένα δύο παιχνίδια. Εκεί πώς είσαι, πώς τα βλέπεις για τα χαφ?
1: Δεν είμαστε άσχημοι. Δηλαδή στο κέντρο με αυτούς, το σημερινό τον παίκτη που ήρθε, αυτός που έβαλε τον γκολ ο παίκτης, σύν ο Πέλκας, σύν ο Τέιλορ. Δηλαδή ο προπονητής έχει μια, να διαλέξει μεταξύ 5 και 6 παίκτες, οι οποίοι είναι καλοί παίκτες. Μπορούν, ναι. Δηλαδή αυτό οφείλεται στον προπονητή να δέσει ανάλογα με τα προσόντα του κάθε παίκτη, να δέσει ένα κέντρο πολύ δυνατό.
0: Ναι. Πάμε και στα extreme. Δεξιά έχεις τον Ζίβκοβιτς, έχεις τον Χατσίδη, έχεις και τον Ντεσπόντοφ. 3. Αριστερά έχεις τον Τάχα Άλι και τον Τάισον. 2. Τον Μπέρδο τον βάζω σαν τρίτο, τον πιτσιρικά, για τα κύπελα. Και επίσης, ναι, δεκάρια έχεις τον Ούγκρεσιτς και τον Μπέλκα. Αυτή την τριάδα πώς τη βλέπεις?
1: Από τη δεξιά πλευρά που παίζει ο Ζίβκοβιτς, επειδή τον έχουμε δει, για μένα είναι λίρα 100 ο Ζίβκοβιτς.
0: Ο Ζίβκοβιτς.
1: Από την αριστερή πλευρά πάλι είμαστε καλοί.
0: Ο Τάχα Άλι.
1: Ναι, ο Τάχα Άλι έδειξε το παιδί ότι είναι πολύ επικίνδυνος. Αλλά είναι τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν και από ένα μικρό τραυματισμό. Αυτό που λείπει τώρα, Νίκο, είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα σεντερφόρ καλό.
0: Ναι, εκεί θα κατέληγα. Με τους δύο που έχεις, είναι ο Ντιαγέ και ο Μύθου, και λείπει ένας.
1: Μπράβο. Εκεί αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ έναν center for, καλό να το πω έτσι, που να βάζει την μπάλα στα δίχτυα, είναι κομπλέ και στο χέρι του προπονητού μετά να κάνει μια δεκάδα σοβαρή και καλή.
0: Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει σίγουρα έναν center for και θέλει και ένα backup του Κένι. Που θα χτυπήσει ο παίχτης, θα τιμωρηθεί, θα κάνει, θα ξεκουραστεί, κάτι πρέπει να κάνει κλπ. Και να σε ρωτήσω και σαν προπονητή, επειδή εσύ παρακολουθείς με άλλο μάτι τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, πώς τον βλέπεις τον Λύση? Έχει εμπνεύσεις? Είναι κολλημένο σε κάτι? Τι βλέπεις εσύ?
1: Στα λίγα παιχνίδια που έκανε ο ΠΑΟΚ, δεν θέλω να είμαι πολύ σκληρός ή θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω λίγο να αφήσω τον προπονητή κάποια παιχνίδια να δω και στα εύκολα και στα δύσκολα τι ώρες κάνει. Μέχρι στιγμής δηλαδή για μένα κάνει τις αλλαγές όταν χρειάζεται. Αλλά δεν είναι μόνο οι αλλαγές. Πρέπει να κάνει μια δεκάδα. Τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα με τον Λόραντ ήμασταν 17 παίκτες.
0: Ναι.
1: Και βρήκε τους κατάλληλους παίκτες και πήραμε το ποτάλιμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε 25 ή 30. Δηλαδή από τους 17 βρήκε τους 11. Οι άλλοι παίζαμε αλλαγή. Αυτός τώρα μπορεί να είναι νέος, δεν είναι νέος. Εντάξει. Σε ηλικία είναι νέος. Θα πρέπει να δείξει και αυτό το παιδί που το είδα, εντάξει, μ' άρεσε. Προσπαθεί, αλλά ξέρεις, Νίκο, καμιά φορά όλοι θέλουν να γίνουν προπονητές, όλοι θέλουν να γίνουν γιατροί. Είναι και θέμα ταλέντου.
0: Ναι,
1: πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Κοίταξε,
1: όλοι οι γονείς έχουν τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούν να τους κάνουν όλοι παίκτες. Κάνουν τους καλύτερους επιστήμονες, ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά που έχουν αγάπη για την μπάλα,
0: ναι,
1: να πω τρελαμένα με την μπάλα, κοιμούνται με την μπάλα και αυτά προοδεύουν.
0: Πρόσεξε. Όταν είχε έρθει ο Λουτσέσκου, αν θυμάσαι, ήταν στην Ξάνθη προπονητής. Δηλαδή μια μικρομεσαία ομάδα. Νοικοκυρεμένη με τον Πανόπουλο, αλλά μικρομεσαία. Τότε, αν θυμάσαι καλά, ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί από μια ομάδα ανύπαρκτη στην Ευρώπη. Και όλοι λέγαμε τι τον πήρε στο Λουτσέσκου, διώξτε τον κλπ. Και ήταν ένα μάτς Ξάνθη ΠΑΟΚ μέσα στην Ξάνθη που ήταν καθοριστικό. Αν πήγαινε ο ΠΑΟΚ και έχανε, γεια σας ο Λουτσέσκου. Και κάνει 0-3. Τότε βέβαια που ο Ζίβκοβιτς έφευγε από εδώ, τερματοφύλακας έφευγε από εκεί, τέλος πάντων. Όπως και να το κάνουμε, 0-3. Παίρνει ένα διπλό εκεί, μια διπλάρα. Έβαλε τον Κουλούρη πρώτη φορά, έκανε αλλαγές κλπ. Και από εκεί εκτοξεύτηκε και έμεινε στον ΠΑΟΚ και έκανε αυτά που έκανε ο. Αυτός είναι περίπου στην ίδια μοίρα. Ήρθε δηλαδή, ψάχνεται, δεν ξέρει τι του γίνεται, ήταν σε μικρότερη ομάδα, ήταν αλλού. Ψάχνεται δηλαδή το παιδί αυτό έχει κάποιες δικαιολογίες. Το παιδί το αποσύρω. Ο προπονητής αυτός έχει κάποιες δικαιολογίες, όπως και ο Λουτσέσκου τότε. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Η διαφορά με τον Λουτσέσκου ήταν, Νίκο, που φάνηκε στη συνέχεια, ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ με ένα μικρό συμβόλαιο και έβαλε ένα πριν bonus, περίπτωση που βγάλω την ομάδα Κυπελλούχο πρωταθλήτρια και το πέτυχε. Και πήρε τα λεφτά την πρώτη χρονιά, αυτά που έχασε από το συμβόλαιο τα πήρε σε bonus. Πράγμα που πίστευε στον εαυτό του, και γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και ήξερε ότι με τον κόσμο που έχει θα μεγαλουργήσει. Ο προπονητής αυτός, δεν μπορώ να τον κρίνω καλό ή κακό μέχρι στιγμής, βλέπω το παιδί ότι έχει γνώσεις, μπερδεύει την τράπουλα, αλλά πρέπει, εάν θα έρθουν και ένα σεντερφόρο ακόμα, μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα πρέπει και αυτός να βάλει κάτι ότι, για να δείξει ότι κι εγώ είμαι μεγάλος κοντά στον ΠΑΟΚ. Και μπορούμε να πάμε μαζί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγχώρηση, να το πω. Εάν θα πάει η ομάδα έτσι συνέχεια, να χάνουμε έξω, να κερδίζουμε μέσα, να χάνουμε έξω, να κερδίζουμε μέσα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις από την ομάδα. Δεν είναι είμαστε μια μικρή
0: δηλαδή,
1: ομάδα.
0: Θέλουμε τώρα έχει μια ανοχή. Μια ανοχή.
1: Ναι, έχει τώρα. Μια ανοχή, σωστά.
0: Μια ανοχή. Ναι. Όμως.
1: Όταν Χριστούγεννα δεν θα έχει ανοχή.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Και τον Οκτώβριο δεν θα έχει ανοχή. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο. Λουτσέσκου ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνώριζε το ελληνικό πρωτάθλημα όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ενώ αυτός χαμπάρι δεν έχει, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ήξερε το παιδί. Δεν είχε δουλέψει ποτέ εδώ. Ο Λουτσέσκου αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Ήξερε δηλαδή το κλίμα όλο στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά, έτσι ακριβώς.
0: Ναι,
1: υπήρχε μια προϊστορία μεταξύ αυτών και το πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Ήταν γνώστης του ελληνικού πρωταθλήματος. Το παιδί αυτό δεν ξέρει. Δηλαδή δεν ξέρει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του ΠΑΟ. Ναι, μένα τον άκουσα σε δηλώσεις που είπε ότι ο ΠΑΟ είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν χρειάζεται γιατί έχει τον κόσμο, έχει δει. Όλοι είναι καλοπληρωμένοι. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Το δείχνει ο ΠΑΟ ότι είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Εντάξει, περιμένουμε και τη μεταγραφή αυτή να γίνει. Ίσως πρέπει να πούμε για κάτι ακόμη, Θέμη, ότι το μεγάλο όνειρο των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Εσύ μεγάλωσες στην Τούμπα, στα Μπετά και σε αυτά κλπ. Αλλά τώρα νομίζω έχουν αλλάξει τα θέματα. Το γήπεδο είναι μεγάλη ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω.
1: Νίκο, έτυχε να παίξουμε το 1-0 που κερδίσαμε εδώ την Μπαρτσελόνα και χάσαμε και το 6.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, μπαίνοντας μέσα, μέσα στα πολιτήρια είχε. Εμείς είχαμε παγκάκια και αυτοί είχαν πολυθρόνηση όπως έχουν οι οδοντίατροι. Είχαν κόκκινα χαλιά, είχαν εκτός τα ντους που έχουμε και εμείς τώρα εδώ, είχαν και μια πισίνα μέσα στα πολιτήρια. Και θυμάμαι τότε όλοι απορούσαμε. Δηλαδή υπήρχε η μέρα με τη νύχτα. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερα στα πολιτήρια. Σε όλα είμαστε καλύτεροι. Αλλά χρειαζόμαστε ένα γήπεδο. Εγώ όταν πήγα μικρό παιδάκι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ήταν μισό από ό,τι είναι τώρα. Τα χρόνια εξελίσσονται. Βλέπω τα ευρωπαϊκά γήπεδα που είναι στολίδια. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα γήπεδο ευρωπαϊκού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται.
0: Είπες ότι, εσείς είχατε παγκάκια, ενώ στην Τούμπα ήταν τα παγκάκια.
1: Στην Τούμπα, μέσα στα πολιτήρια, είχαμε παγκάκια, δεν είχαμε καθίσματα.
0: Και στην Μπαρτσελόνα το γήπεδο, οι φιλοξενούμενοι είχαν πολυθρόνες.
1: Ρωτήσαμε τότε, επειδή ο Γκουρίνου μιλούσε τα ισπανικά με τα βραζιλιάνικα, είναι ιδιά, λέω, ρωτήσατε το να τι εισιτήρια θα έχει αύριο. Και λέει, είτε είναι ένα γήπεδο, ένας φύλαδος, έχουν προπολιθεί 80.000 εισιτήρια. Δηλαδή τότε είχαν οι άνθρωποι 80.000 προπουλημένα εισιτήρια. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει 15.000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια.
0: Τότε δηλαδή παίξατε εκείνο το 6 που φάγατε, παίξατε μπροστά σε 80.000 κόσμο.
1: Και ίσως και παραπάνω.
0: Πω,
1: Κρόιφ, Νέσκες, Ερέντια, Ασένση. Μιλάμε για παίκτες που παίζανε εθνική Ισπανίας, εθνική Βραζιλίας, εθνική Ολλανδίας. Εντάξει, εδώ χάσανε 1-0 με προπονητή του Βασβάιλερ. Ο Βασβάιλερ ήταν ο καλύτερος προπονητής εθνικής Γερμανίας που έβγαλε η Βραζιλία. Και από εκεί ακούσαμε και εμείς, διαβάζαμε να μάθουμε 5 πράγματα.
0: Εδώ το γκολ το είχε βάλει ο Σαράφη στον γκολ.
1: Ο Αναστασιάδης. Στην Τούμπα ο Κούδας.
0: Ο Κούδας το είχε βάλει. Εκεί ο Αναστασιάδης. Εκεί ο Αναστασιάδης.
1: Εκεί ο Αναστασιάδης.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία τα είπαμε. Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θα γυρνάμε και στο παρελθόν να λέμε ιστορίες, γιατί αρέσουν στον κόσμο αυτές τις ιστορίες, να μαθαίνουν 5 πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει για την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Άρης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς. Εσύ πώς το ακούς το ΠΑΟΚ Άρης, τι σου θυμίζει?
1: Μου θυμίζει παλιές εποχές ότι ο Άρης είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος και υπάρχει μια αντιπαλότητα ΠΑΟΚ Άρη. Είναι ένα ντέρμπι της πόλης. Όχι γιατί έπαιξα στο ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύω ότι και σήμερα έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ πάλι θα έχει το προβάδισμα. Και με στην Τούμπα παίζει και με τον κόσμο έχουμε το πρώτο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πεις μπάλα είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι και τον Άρη τον είδα και τον ΠΑΟΚ τον είδα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πρώτο λόγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά, Θεμή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος Στεριάδης είναι μαζί μας, ο οποίος το παρακολουθεί καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ και ήταν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στην άφηξη του Γιάκιτς. Άρα θα μας τα πει καλύτερα. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τώρα τι γράφει, ντόκτορ.
1: Φέτος χρειάζεται ντόκτορ.
0: Χρειάζεται ένας γιατρός, αλλά δεν ξέρω τι γιατρός, ψυχίατρος.
1: Ψυχολόγος. Του ΠΑΟΚ, από όλα, παθολόγος, οφθαλμίατρος σίγουρα.
0: Ορθοπαιδικός.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από το Γιάκιτς.
1: Ναι, είστε ο Γιάκιτς. Αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Ο Κροάτης, ο οποίος παίζει και δεξιμπακ. Δανεικός από την Augsburg. Ο Γιάκιτς με ρήτρα 4 εκατομμύρια ευρώ προαιρετική και όχι υποχρεωτική η ρήτρα. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 500.000 ευρώ ενίκιο στην Augsburg και αν θέλει να τον κρατήσει θα πληρώσει 4 εκατομμύρια το καλοκαίρι στη γερμανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αύριο που ξεκινάνε οι προπονήσεις θα μπει.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπει κανονικά. Τώρα αν θα τον βάλει ο Λύση την Κυριακή θα φανεί. Αυτό θα δούμε. Ναι. Πάντως ο Γιάκης μεταγραφή νούμερο 10 για τον ΠΑΟ φέτος και άλλη μία θα κάνει σίγουρα αυτή του επιθετικού. Αναμένεται μέχρι την 15 του μήνα που τελειώνουν οι μεταγραφές να πάρει τουλάχιστον ένα παίκτη ακόμα ο Δικέφαλος. Μένει να δούμε ποιος είναι αυτός ο παίκτης, γιατί νομίζω ότι το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρτα απομακρύνεται σιγά σιγά, όσο δεν μένει ελεύθερος από την αντιρρήγια.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάει για άλλον φυσιολογικά. Για μπακ δεν βλέπεις να παίρνει, ε?
1: Όχι.
0: Δεν θα πάρει μπακ.
1: Πιο πιθανό βλέπω να πάρει στόπερ και έναν ακόμα στόπερ μετά τον Διόγκο Κώστα παρά δεξί μπακ.
0: Α, μάλιστα. Γιατί ο παίχτης που ήρθε ο Γιάκιτς παίζει και μπακ.
1: Παίζει και δεξιμπακ, ναι.
0: Παίζει και δεξιμπακ, μάλιστα.
1: Στην Κροατία παίζει κύριε μόνο δεξιμπακ.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που περιμέναμε όλοι σήμερα να μάθουμε, φυσικά και μάθαμε, είναι ότι για το Γιαννούλη τι ακριβώς θα γίνει, γιατί όλοι περιμέναμε να δούμε. Για πες μας, Γιαννούλη χάνει κάποια μάτς.
1: Ο Γιαννούλης θα χάσει σίγουρα τα μάτς τα τρία που έρχονται με Άρια, Ατρόμητο και Πανετολικό. Βέβαια, κερδίζει και λίγο χρόνο από την 20η διακοπή που έρχεται.

0: γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιαννούλης. Ποτέ δεν είναι καλός ένας τραυματισμός, αλλά στην προκειμένη περίπτωση από τον έχει πειραχτεί ο Αχίλιος με ένα τραυματισμό που θα χάσει ένα μήνα, που σίγουρα είναι τεράστια απώλεια. Θα επιστρέψει περίπου εκεί κοντά στα μέσα του Οκτώβρη.
1: Στέλιο, ο Γιάκητς είναι σε δράση, ήταν έτσι. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει μείνει έξω. Στην Augsburg ήταν ενεργός παίκτης, σωστά.
0: Όχι, φέτος δεν έπαιξε. Φέτος δεν έπαιξε.
1: Όχι, ήταν εκτός πλάνων. Προπονήσεις τέτοια έκανε.
0: Ναι, απλά δεν έχει παίξει, ναι.
1: Εντάξει, δεν προετοιμασία, παίξει. Προπόνηση και λοιπά. Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο. Αν έπαιζε, δεν θα τον δίνανε κιόλα. Αλλά προφανώς ρωτήσανε τον Γιαννούλη για αυτόν, μάλλον.
0: Ναι. Ο Γιαννούλης είπε πολύ καλά λόγια και για το χαρακτήρα του και για την αξία του. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι ο Πάκος ούτως ή άλλως από πριν τον ήξερε.
1: Ναι. Και κάτι ακόμη να σε ρωτήσω όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής. Πάω Κάρης, εισιτήρια, ο κόσμος, τι λέει, πώς είναι η ατμόσφαιρα.
0: Δεν είναι καλή. Προφανώς δεν είναι καλή.
1: Μετά την ήττα. Και γενικότερα
0: μετά την ήττα, γενικά το κλίμα δεν είναι το καλύτερο. Στην περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η Κυριακή θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Πάω Κάρης, δεν μπορεί να μην είναι γεμάτο το γήπεδο. Τα εισιτήρια αύριο θα βγουν. Ο ΠΑΟΚ έφαγε με ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ σήμερα από τη ΔΕΑ. Το μάτς θα γίνει κανονικά με κόσμο με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Οπότε την Κυριακή θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Okay, αλλά το κλίμα δεν μπορεί να είναι καλό, προφανώς. Όσο και αν υπάρχουν κάποιοι που είναι αισιόδοξοι, το κλίμα δεν μπορεί να είναι καλό, γιατί δεν είναι μόνο ότι χάνεις, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζεται με σεβασμό εξωαγωνιστικά. Το πέναλτι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα το περνάνε όλες οι ομάδες οι μεγάλες. Ο ΠΑΟΚ δεν το πήρε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι δείγμα ότι δεν τον υπολογίζουν. Αυτό είναι δείγμα ότι δεν τον υπολογίζουν τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί μην μου πεις ότι δεν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ αυτό το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Από το VAR. Μην πω ότι θα το έπαιρνε από το διαιτητή που είναι μέσα στο γήπεδο. Αλλά σίγουρα θα το έπαιρνε από το VAR. Προφανώς και μέσα και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί πέραν της προβληματικής εικόνας και μια ομάδα όπου ο ΠΑΟΚ θυμίζει εικόνα από 20 ετίας, όπου βγαίνει από τα μάλγαρα και τρέμουν τα πόδια των παιχτών, ο ΠΑΟΚ έχει φάει 12 γκολ σε 5 εκτός έδρας μάτς. Δεν είναι. Δεν μπορεί να ανασταθεί η ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό όταν εκτός έδρας παρουσιάζει αυτή την εικόνα.
1: Σωστό. Σαν σχόλιο είναι σωστό. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του Άρη, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ καθημερινά. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό μετά την ήττα με 5-0, τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, να μην υπάρχει ενδεχομένως καλό κλίμα ή να υπάρχει ένα μούδιασμα στον Άρη, είναι γεγονός. Εν όψη δύο αγώνων τώρα άμεσα, μέσα στην εβδομάδα, με την Τρίπολη την Πέμπτη, τον Αστέρα Τρίπολης, και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα αντιμετωπίζουν αυτά τα μάτς, με δεδομένο ότι ο Φαμπιάνο μπήκε στην ομάδα?
1: Ο Φαμπιάνο μπήκε, αλλά θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να παίξει μεθαύριο στην Τρίπολη. Είναι δεδομένο ότι και από τη στιγμή που υπάρχει λειψανδρία στη θέση των στόπερ, θα προσπαθήσει.

0: αφήσουν να δεν θα ρισκάρουν μάλλον με τον Βραζιλιάνο, γιατί όπως είπες ακολουθεί και άλλο παιχνίδι μετά, είναι την Κυριακή στην Τούμπα, οπότε είναι προφανές ότι θα τον ήθελε έτοιμο για το συγκεκριμένο παιχνίδι παρά για το μάτς με τον Αστέρα, όπου δεν αποκλείεται ο Άρης να κάνει και ένα κάποιο είδους rotation, δηλαδή να πάρουν κάποιοι παίκτες ανάσες. Ούτως ή άλλως θα παίξουν και οι δύο μικροί, θα πρέπει να αποφασίσει ο Γρηγορίου ποιους θα βάλει μέσα, οπότε γενικά θα γίνει μια διαχείριση δύο αγώνων, αρχικά έτσι το παιχνίδι της Πέμπτης 6 παρατέταρτο στην Τρίπολη και μετά αυτό στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής. Η αλήθεια είναι ότι πλην Φαμπιάνο δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά ζητήματα, δηλαδή τραυματισμοί, τιμωρίες και άλλα τέτοια. Απλά θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη χημεία και να γίνουν και κατάλληλες επιλογές, ούτως ώστε αφενός η ομάδα να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει και αφετέρου να γίνει και η διαχείριση του ρόστερ, ώστε να μην επιβαρυνθούν ποδοσφαιριστές με επιπλέον παιχνίδια. Βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος, γενικά στην αρχή της σεζόν, οπότε είναι πιο εύκολο να συμβεί αυτό, με την έννοια του ότι παίκτες δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, άρα κάποιοι ίσως να μπορέσουν να αντέξουν, να το πω κάπως έτσι, και λίγο παραπάνω. Δεν είχε δείξει πράγματα ο Γρηγορίου, ούτε στη σημερινή προπόνηση έδειξε τι έχει στο μυαλό του, τουλάχιστον για το μάτς της Πέμπτης. Βέβαια, ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει την Πέμπτη, θα προκύψουν και οι επιλογές της Κυριακής. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, πιθανόν να προχωρήσει σε κάποιο είδους rotation, δηλαδή, για παράδειγμα, στην άμυνα μπορεί να παίξει ο Σούταλο, αλλά μπορεί να δούμε και κάποιον άλλον στόπερ δίπλα του. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει σε αυτό το παιχνίδι να βάλει τον πιτσιρικά τον Γκάμτσι για να πάρει κάποιες ανάσες ο Γένσεν. Ενδεχομένως να δούμε στο δεξί άκρο της επίθεσης, της άμυνας, συγγνώμη, τον Πετρίς και όχι τον Φατιγκά. Στα χαφ σίγουρα θα είναι μια αλλαγή που θα παίξει ο Βοριαζίδης. Να δούμε μήπως επιλέξει ο Γρηγορίου να αφήσει και τον Ράτσιτς έξω και να βάλει είτε τον Μπασίρου είτε τον Χόγκλα. Στην επίθεση λογικά θα ξεκινήσει το μάτσο Μύρ. Γενικά θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, θα υπάρξουν αλλαγές, γιατί μέσα σε λίγα 24 ώρα έχει να δώσει δύο παιχνίδια ο Άρης και δεν είναι πέρα από την όποια δυσκολία μπορεί να έχουν, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι είναι και το ταξίδι στη μέση, δεν είναι και το πιο εύκολο αυτό με να πας στην Τρίπολη. Έχει αεροπλάνο, έχει και πούλμαν, δηλαδή η ομάδα θα πετάξει μέχρι την Αθήνα και μετά θα πάει με πούλμαν στην Τρίπολη. Θα τελειώσει το match-up με τον Αστέρα, μετά θα πρέπει να πάει Αθήνα, ενδεχομένως να διανυκτερεύσει και Αθήνα και μετά να επιστρέψει Παρασκευή Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και αυτό που θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και ίσως παίξει ρόλο γενικά και στην διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα δύο match, έτσι όπως τα βλέπουν στον Άρη, είναι μια ευκαιρία να διασκεδάσουν τις άσχημες εντυπώσεις που άφησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ταυτόχρονα να δείξουν, να βγάλουν μια κάποια είδους αντίδραση και γενικά να δείξει η ομάδα χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος στα δύο μάτς που ακολουθούν.
1: Ήθελα να ρωτήσω επίσης όσον αφορά τις μεταγραφές, επειδή ακούγονται, λέγονται διάφορα, γράφονται διάφορα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει το θέμα με το αστόπερ, εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να κάνει μεταγραφές, να ενισχυθεί και όχι μόνο.
0: Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα κάτι σκαλίζει ο Άρης, κάτι πάει να κάνει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άμεσα εξέλιξη να το διευκρινίσουμε ακόμη και αύριο να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής, προφανώς και δεν θα υπολογίζεται για τα δύο μας που ακολουθούν. Κάτι όμως παίζει, κάτι υπάρχει. Υπήρξε και ένα δημοσίευμα σήμερα στην Ιταλία, ένας Ιταλός δημοσιογράφος έγραψε ότι ο Άρης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με παίκτη για το κέντρο της άμυνάς του. Όντως υπάρχουν, είναι δύο περιπτώσεις τις οποίες έχει στο τραπέζι ο Άρης και προσπαθεί μία εκ των δύο να την προχωρήσει. Είναι πολύ πιθανόν μέσα στα επόμενα 24 ώρα να τελειώσει θετικά το θέμα και να κλείσει στόπερ ο Άρης, να ανακοινώσει δηλαδή ποδοσφαιριστή. Επίσης, όπως γράψαμε και στο site σήμερα και ήρθε και η επιβεβαίωση μετά από την Πορτογαλία, η περίπτωση του Μπρούμα παραμένει στο τραπέζι. Μιλάμε για τον εξτρέμ της Μπενφίκα που είναι εκτός πλάνων και από τη στιγμή που δεν έχει βρει ομάδα, Έχει περάσει και ο καιρός, έχουν περάσει μέρες, δεν είναι πολλές οι αγορές που έχουν μείνει ανοιχτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αύριο τελειώνουν οι μεταγραφές στην Κύπρο. Στην Ελλάδα τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Άρης. Είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τον Μπέχτη και με την Μπενφίκα. Αν βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, μιλάω οικονομική, και από τη στιγμή που και οι Πορτογάλοι δείχνουν διάθεση να καλύψουν μέρος του συμβολαίου του Μπέχτη που παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, δεν θα το απέκλεια να προχωρήσει ο Άρης και για την συγκεκριμένη μεταγραφή, δηλαδή να πάρει τον Μπρούμα. Μιλάμε για διεθνή Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, απλά είναι εκτός πλάνων διότι πέρσι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι παίκτης όμως ο οποίος στα καλά του σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά, και αυτό είναι που κεντρίζει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Άρη και το αφήνουν ανοιχτό, δηλαδή το συζητάνε ακόμα με την Μπενφίκα. Αυτές είναι δηλαδή δύο κινήσεις οποίες μπορεί να κάνει ο Άρης, όπως λέμε, στο 90. Και ταυτόχρονα να δούμε τι θα γίνει και με τις αποχωρήσεις. Ήδη έφυγαν ο Δόνης με τον Κέρκες. Έχει πάρει το ελεύθερο ο Αλφαρέλα να ψάξει να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Αν θα βρει ομάδα θα φύγει. Για αυτό που γράφουν στην Κύπρο και το γράφουν έτσι πολύ έντονα για Μωρόν και Έλεμεσου, εγώ αυτό που μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι με τα λεφτά που δίνουν οι Κύπροι ενδεχομένως να πάρουν μόνο τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του Μωρόν και όχι τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή οι Κύπροι, για να σου δώσω να καταλάβεις, δίνουν ένα ποσό κάτω των 300.000 ευρώ για να πάρουν τον παίχτη και ζητούν από τον Άρη να καλύψει το υπόλοιπο του συμβολαίου του. Μωρό είναι να πάρει 1.000.000 ευρώ. Αν είναι ο Άρης να δώσει 700-800 χιλιάρικα των Μωρών και να τον δώσει σε άλλη ομάδα να παίζει, δεν θα το κάνει ποτέ. Άρα αν θέλουν στην ΑΕΛΕ Μεσού να πάρουν τον παίχτη, θα πρέπει να δώσουν πολλά περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Οπότε για την ώρα Μωρών μένει.
1: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του μπάσκετ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Παρθενάκη, ο οποίος θα παρακολουθεί και είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Μπερδεύτηκες λίγο με τη ΣΛΑΣΚ, την πολωνική, την μπασκετική.
0: Είναι λίγο... ΛΑΣΚ λέγεται, Λίντς ΛΑΣΚ.
1: Ναι, είναι πολλά τα ονόματα. Λογικό. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε μπει σε ευθεία τελική για τις προετοιμασίες των ομάδων με πολλά φιλικά. Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός στην Ιταλία, παραμένει στην Ιταλία και έτσι σε δύο νίκες. Ο Όσμαν δείχνει να είναι ο ηγέτης της ομάδας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης παραμένει στην πόλη του Μιλάνου και θα δώσει το Σάββατο φιλικό με την ομάδα της Αρμάνη. Στο πλαίσιο εκεί έγιναν και κάποιες έτσι επαφές με την ομάδα της Αρμάνη, ο Γκούντουριτς με τον Όσμαν, με τον Τρικέρι και τον Πίτερς που έφυγε από τον Ολυμπιακό και πλέον στην Αρμάνη. Ο Άρης, ο οποίος και αυτός έδωσε φιλικό με τον Βίκο και κληρώνει, έχει αρκετά προβλήματα ο κύριος Σπανούλης, περιμένει τα φιλικά στην Κύπρο το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να βγάλει συμπεράσματα και να δει την ομάδα πλήρη. Σιγά σιγά θα μπουν οι τραυματίες. Να πούμε σήμερα, Νίκο, ότι βγήκε και η ανακοίνωση για τα Μαυροσκοπία με 7 ομάδες, λίγο διαφορετική η σύνδεση με αυτά που είπαμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές το Σεπτέμβριο τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχουν ομάδες παρούσες. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια πιο διευρυμένη διοργάνωση και θα γίνει 20-22 στο Ιβανόφιο. Για τον Ηρακλή τα πράγματα συνεχίζονται. Τα φιλικά του Σαββατοκύριακου έδωσαν θετικά δείγματα για τον κύριο Λούκη και τους παίκτες, δεν έχει τον Λέκιου και περιμένουν να δουν αν θα πάρουν κάποιον παίκτη ακόμα, ψάχνουν αγορά. Τέλος, να πούμε ότι σήμερα έγινε η συνάντηση σε τρία γκρουπ της διαιτησίας σε ΟΚ με τους συλλόγους, παρόντες και οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης. Έριξε μια πρόταση πολύ έτσι σύγχρονη ΕΟΚ με χρήση AI για τα μικρότερα εθνικά προβλήματα και την επιλογή των διαιτητών.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας του Τσιβής. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό της ύψος να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Χαραλαμπουβουλιώτη. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες, φαντάσματα και αχυρανθρώπους, δημιουργώντας μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία το μεσημέρι στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με ένα από τα οχήματα να καταλήγει πάνω σε στάση όπου βρισκόταν πολίτες. Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι 2 σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε να γίνει μάλιστα επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αύριο χώρο επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων στη Συμμαχική Οδό Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Αύξηση φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με άνοδο 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το Πασόκ που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 2027-2028. Τι κάνει, μοιράζει με τα χρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται γι' αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριε, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συνδική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς άφησε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια προσωρινή τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κοντά στη συριακή πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος και ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταρρυκτώδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα την Ομαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο.
3: Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από Βέρεια.
9: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
10: Καλημέρα από Καρδίτσα.
11: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
13: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε ο χαίρε, λε παιδιά.
3: Σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα εδώ μαζί σας, από, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα από την συχνότητα του Focus FM στους 103.6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεση σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484, δωρεάν γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Τα μηνύματά σας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Τα ραδιόφωνα σας είναι συντονισμένα όλο το 24ωρο στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Όμως, αναλυτική ενημέρωση πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου μπορείτε να έχετε και μέσα από την ιστοσελίδα μας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.focusfm.gr, εκεί όπου θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα του Focus, όσοι επισκέψετε την ιστοσελίδα μας από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης αλλά και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο διαδικτυακά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς και τα χρησιμοποιούμε όλοι μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντίστοιχες σελίδες του Focus, να τις ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, να γράψετε στην αναζήτηση του καθενός Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και φυσικά υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση να γράψετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε για να εμφανιστεί η εφαρμογή και να την κατεβάσετε στο κινητό σας. Και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας, στην τσέπη σας, όπου και αν είστε στον κόσμο, μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αφού είπαμε τα εισαγωγικά μας, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή τη στιγμή που ήμασταν έτοιμοι να εκφωνήσουμε το δελτίο ειδήσεων. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο Ελπίζω ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης, ηλικία 54 ετών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο, όπως λένε οι πληροφορίες του ΕΚΑΒ, μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη. Ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιασμία. Πραγματικά τραγική είδηση.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στην επικαιρότητα και στην υπόλοιπη επικαιρότητα βέβαια. Είχαμε σήμερα μία επιχείρηση εξάρθρωσης μιας οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούταν σε οικονομική απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό της ύψος να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποκαλύφθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής μπήκαν στο στόχαστρο 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Τα ευρήματα από την έρευνα που έγινε αναφέρουν ότι το δίκτυο αυτό λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, χρησιμοποιούσε εταιρείες φαντάσματα που δεν υπήρχαν, αχυρανθρώπους και δημιούργησε έναν μηχανισμό τέτοιο που είχε στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο.

0: Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια συνεχίζει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και την οικονομία φυσικά πέρα από την πολιτική επικαιρότητα. 3,8% πληθωρισμός τον Αύγουστο, λέει η Ελστάτ. Αυξήσεις φωτιά στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στα ενίκια και στο κρέας. Πρωταγωνιστής στην ακρίβεια τα καύσιμα, με το πετρέλαιο 30,6% απάνω και τη βενζίνη 15,3% απάνω. Βέβαια για τα καύσιμα εδώ υπάρχει και η διεθνή τιμή του πετρελαίου που συνεχίζει να κινείται ανωδικά, καθώς η τιμή του Brent σήμερα ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, ειδικά για την Ευρώπη, και όσο πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τους χειμερινούς μήνες, για σκεφτείτε το και αυτό. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση και αν συνεχίσει η ανωδική τιμή των καυσίμων και η κρίση στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα όσο πλησιάζει ο χειμώνας θα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολα. Ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπασταύρου πάντως, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφορικά με τα καύσιμα. Για να δούμε. Από εκεί και πέρα τώρα, σήμερα είχαμε συζήτηση στην Βουλή και συγκεκριμένα συζητούταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την κύρωση μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αυτό είναι το αντικείμενο που συζητιόταν σήμερα στην Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό βέβαια πήρε το λόγο και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα, μεταξύ αυτών και τα περιβόητα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Μέτρα τα οποία δεν αφορούν βέβαια ούτε την τρέχουσα χρονιά, ούτε καλά-καλά την επόμενη, αλλά από το 2028, όταν θα έχουν προηγηθεί εκλογές και κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, έτσι, και τι πολιτική θα ακολουθήσει. Αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα αλλά και σε άλλα θέματα που άπτονται και των εθνικών μας θεμάτων. Να ακούσουμε το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό από την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης που έχουμε ετοιμάσει. Το έχουμε, Αλέξανδρε, ωραία, για πάμε να ακούσουμε.
1: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάναμε μια πολύ ωραία ιστορική αναδρομή από τον κύριο Συρίκο. Διάβαζα και το άρθρο του προχθές για ακόμη μια φορά εντός της Βουλής, κύριε Συρίκο, σε σχέση με τις βραχονισίδες και τις νησίδες που δεν αποτυπώθηκαν και ανήκουν στην Τουρκία από τη συνθήκη της Λοζάνης. Και είπα να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, μπας και τις διεκδικήσει και αυτός, όπως διεκδικούν οι Τούρκοι παράνομα, ως αντιστάθμισμα. Εξαιρετικό το άρθρο σας. Αλλά ενημερώστε το τουλάχιστον. Η ιστορία είναι ιστορία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά και η ιστορία διδάσκει. Να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας συνεχώς. Και αυτό που πρέπει να πω, γιατί θα σχολιάσω κάτι σε σχέση με αυτή την ιστορία με τα αεροσόλυμα, είναι το περίεργο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και λέω περίεργο γιατί όλοι εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες έχουμε κλειστεί, εντός εισαγωγικών, στη ΔΕΘ. Όλοι ασχολούνται με τη ΔΕΘ. Όχι για τη ΔΕΘ, όχι για τη Θεσσαλονίκη, όχι για τη Μακεδονία, όχι. Για τα προγράμματα τα μη κοστολογημένα ή κοστολογημένα, για την παροχολογία, το τι θα δώσει ο ένας, τι θα δώσει ο άλλος, όχι για να ανεπτυχθεί η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη ή η Βόρεια Ελλάδα ή η περιφέρεια συνολικά. Όλοι πηγαίνουν και με μπαφόλιγες δηλώνουν τα όσα δηλώνουν. Θυμηθήκατε πολύ αργά, κυρίως τα κυβερνητικά κόμματα και ο Τσίπρας μαζί, γιατί κυβέρνηση ήταν κάποτε, την Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, η οποία είναι θνήσκουσα από τις επιλογές σας. Και επειδή μιλάτε για προγράμματα, έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Εσείς μιλάτε για παροχολογία. Εμείς συγκροτήσαμε ένα βιώσιμο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει στον Έλληνα λύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Διότι το να κάνω ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, να δώσω για 1-2 μήνες ή 2 χρόνια ένα επίδομα, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Εμείς έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα για να δίνουμε εσαΐ τα χρήματα αυτά με συγκεκριμένο τρόπο. 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτική, ηλικιακά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να επικοινωνείται ένα επίδομα το οποίο δεν πηγαίνει σε όλους. Δεν δίνετε τα λεφτά στους συνταξιούχους εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάντε λάθος. 12 δις πλεόνασμα και παραπάνω, λέει κάποιοι άλλοι, και επιστρέφετε 2,2 δις. Αν αφαιρέσουμε 400 εκατομμύρια για την ενέργεια, 1,8 δις. Ωραία. Ακούστε λίγο. Στρατιωτική και αστυνομική εκτός λόγω ηλικιακών κριτηρίων. Οι αγρότες εκτός με αλχημίες λογιστικές. Στο τέλος θα βγείτε στον ελληνικό λαό και θα πείτε ότι σας δώσαμε. Όχι. Εκτός ο ένας, εκτός ο άλλος, θα μείνετε εκτός κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Κόψατε 160 δις όλοι μαζί από την αρχή των μνημονίων. Από τις συντάξεις, 160 δις. Κάντε έναν προϋπολογισμό για να δείτε. Από τότε που βγήκαν τα μέτρα, η εσωκέρδεια τσακίζει την αγορά. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι. Και εσείς δίθεν παίρνετε μέτρα. Ένα είναι το μέτρο, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας. Να μην υπηρετείς τα καρτέλ, τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες και να υπηρετείς τους φτωχούς. Όσο για την ενέργεια, αυτά που ο κ. Παπασταύρου, εγώ να πω ότι τα λέγαμε το 19,5 εδώ μέσα. Εμείς λέγαμε όχι σαν αιμογεννήτριες με τον τρόπο που έτσι κάνετε εσείς και για πολλούς άλλους λόγους. Λέγαμε κάντε πρώτα μπαταρίες αποθήκευσης και μετά γεμίστε 5-10 αιμογεννήτριες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αν θέλετε να τις γεμίσετε. Εσείς πήγατε ανάποδα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κλείσατε λιγνίτες. Κάνατε καρτέλ με παρόχους ενέργειας. Κάνατε το κτηματιστήριο ενέργειας ο Τσίπρας και η παρέα του. Είναι τρελό να ανακοινώνει κάποιος μέτρα σήμερα για το 27-28 ως πρωθυπουργός που μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή μου θυμίζει τη μεταχρονολογημένη επιταγή που συνήθως αυτός που την εκδίδει δεν έχει λεφτά για να πληρώσει κάς. Άρα τι είναι? Είναι απάτη και ακάλυπτη επιταγή που δίνεται. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Δεν θα κλέβουμε. Βασικός παράγοντας. Δεν θα υπάρχουν αναπτυχτές αναθέσεις. Δεν θα υπάρχουν σκάνδαλα, διαφάνεια, δικαιοσύνη παντού. Έτσι θα κυβερνήσουμε. Και μια και μιλάμε για το Πατριαρχείο, κύριε Υπουργέ, όλα καλά. Συμφωνούμε σε αυτά που λέτε. Αλλά δεν άκουσα κανέναν, κύριε Συρίγο, και κανέναν εδώ μέσα να μιλάει για τους διωγμούς των χριστιανών στην Αφρική. Ακροθυγώς το αναφέρατε, κύριε Χαρακόπουλο, εσείς σε μια άλλη ομιλία σας. Και μπράβο σας και προς τιμήν σας. Εμείς επιδοκιμάζουμε όποιον θετικά στέκεται στα θέματα. Αφανίστηκαν στην Αφρική οι χριστιανοί. Αφανίστηκαν στη Μέση Ανατολή, σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχουν χριστιανοί. Και στη Συρία που εξαφανίζονται και σφάζονται, βιάζονται οι γυναίκες, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών κάνουν χειραψία με το σφαγέα τον Τζολάνι επειδή θέλουν να τα πάνε καλά με το διεθνή παράγοντα. Κάνετε λάθος. Είναι συγκρουόμενα τα συμφέροντα. Εμείς λοιπόν λέμε το αυτονόητο. Και πείτε μου για ποιο λόγο από τη στιγμή που σφάζονται οι χριστιανοί στην Αφρική να γεμίζουν την Ελλάδα με Αφρικανούς λαθρομετανάστες. Οι οποίοι κυρίως είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Πάμε και στη Μονή Σινά. Ο Πρωθυπουργός πήγε, συνάντησε τον Σίση. Για κόπτες που διώκονται στην Αίγυπτο δεν είπε τίποτα, δυστυχώς. Τίποτα. Ο Γεραπετρίτης μας είπε ότι η απόφαση περνάει από τη Σιναϊκή Αδελφότητα, την καινούργια. Μα οι προηγούμενοι με τις κλωτσιές διώχτηκε από μέσα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Βία τους βγάλανε από μέσα. Και καταθέσω τα πρακτικά της Βουλής γρήγορα, γιατί το θέμα δεν είναι, ξέρετε, το μοναστήρι καθ' αυτό. Όχι. Είναι η ακίνητη περιουσία του μοναστηριού. Αυτά που θα σας καταθέσω στη Βουλή είναι βόμβα, κυρία Υπουργέ. Είναι όλες οι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, πάρτες κύριε Συρίγο, στα πρακτικά της Βουλής, που αποδεικνύουν ότι η γύρω περιοχή έχει σπάνιες γαίες. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι μιλούν για τη γύρω περιοχή περισσότερο παρά για το μοναστήρι. Εδώ είναι όλες. Είναι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, δεν είναι δικές μας, γεωλογικές, ειδικών και πανεπιστημίων. Έχουν κάνει έρευνα εδώ και χρόνια και βρίσκουν ότι έχει τεράστιο θησαυρό η περιοχή. Σας τα καταθέσω πρακτικά. Όπως έκανε το 7, 8, 9 όταν μιλούσε για τα πετρέλαια εδώ μέσα και επιβεβαιώθηκα μετά από χρόνια το Πρωθυπουργό με έλεγε ψεκασμένο. Πάρτε να τάχετε. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το θέμα. Είναι και οικονομικό. Πάνε να αρπάξει ο Σίση τα τεράστια κοιτάσματα μαζί με τις εταιρείες αιγυπτιακές. Όπως κάνετε με τη μειωμένη επίρρεια. Δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά και πείτε μου κύριε Συρίκο αν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε άλλο κράτος. Δεν υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα. Και κλείνοντας να πω το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός απαντάει στην Τούνη για καφέδες και δεν απαντά με λύσεις για τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τότε η πολιτική είναι και σκουπιδοτενεκέδες. Πρωθυπουργός να απαντάει στην Τούνη. Όταν ένας πρωθυπουργός μιλάει για καφέδες και καλύπτει τους φραπέδες, τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις, τότε γίνεται πολιτική Μητσοτάκη. Όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τον ψευτονταΐ στα λόγια, δίθε πάει στο Καστελόριζο με την Τουρκία για κομματική συσπήρωση και δεν κάνει ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, τότε η δική του πολιτική είναι η μειοδοτική. Αφού λέτε ότι η Ελλάδα δεν έρχεται τελεσμένη.
2: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο, και να καλέσω τώρα στο βήμα.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά είπε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σήμερα στην συζήτηση που γίνεται. Τώρα, αναφερθήκαμε νωρίτερα και στα θέματα της ακρίβειας που είναι πάντα στην επικαιρότητα, με οδηγό στην ακρίβεια για άλλη μια φορά τα καύσιμα και την ενέργεια λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει βέβαια μόνο με τις διεθνείς εξελίξεις, έτσι. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε άλλες χώρες έχουν πάρει άλλου είδους μέτρα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι να λέμε. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος στα καύσιμα, έτσι όπως κάνανε άλλες χώρες. Εμείς εδώ επιλέξαμε να δώσουμε ένα πας 50 ευρώ τον Ιούνιο και αυτό ήταν όλο. Σώθηκαν οι Έλληνες από την ακρίβεια των καυσίμων. Ο Γιαννόγλου, ας πούμε, λέει πήρα το 50, δεν έχει ανάγκη, έτσι είναι. Αυτό είναι.

0: Σήμερα είχαμε και ένα συμβάν εδώ στη Θεσσαλονίκη με δύο αστικά λεωφορεία στην περιοχή της Νεάπολης και το ένα ήταν σταματημένο στη στάση, προπορευόταν, το άλλο από πίσω χτύπησε την στάση. Δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συνέβη αυτό, είναι κάτι που ερευνάται τα αίτια του ατυχήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στους πολίτες που βρισκόταν στη στάση, κατέρευσε και το στέγαστρο της στάσης. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά λένε οι πληροφορίες. Ένα έτσι πραγματικά σοκαριστικό συμβάν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και από εκεί πέρα βέβαια ερευνούνται τα αίτια αυτού του ατυχήματος. Λοιπόν, εμείς θα πάμε κάπου εδώ σε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα συνδεθούμε με τη Γερμανία αμέσως μετά. Γιατί όπως σας είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, σήμερα θα μάθουμε λεπτομέρειες αναφορικά με το τι σημαίνει για τη Γερμανία και βέβαια ενδεχομένως και τι μπορεί να σημαίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη η νίκη της παράταξης AfD στις εκλογές της Αξονίας και η δυναμική που αναπτύσσει σε ολόκληρη τη Γερμανία πλέον, σε όλα τα κρατήδια και μάλιστα να δείχνουν δημοσκοπικά να δείχνει να είναι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και η κυρίαρχη δύναμη στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τι ακριβώς σημαίνει για τη Γερμανία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι γίνεται εκεί και πόσο αυτό επηρεάζει και την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα μάθουμε τι λένε οι πολίτες, θα μάθουμε τι γράφει ο τύπος γενικότερα. Έτσι και πώς το παρουσιάζει το θέμα, από ποια προσέγγιση. Το σίγουρο είναι ότι το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία έχει πάθει μεγάλη αναταραχή από αυτό. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος, ο Μέρτς, δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πριν πάμε όμως στα διαφημιστικά μηνύματα, να σας πούμε και κάτι ενδιαφέρον, ότι για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μπορείτε να μπείτε στο energyyouthloud.gr. Ενέργεια, μουσική, εμπειρίες από τη ΔΕΗ, το energyyouthloud.gr. Το ΔΕΗ Energy Youth Loud είναι αυτό που παρουσιάζει και τη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος που θα γίνει το Σάββατο στις 9 το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο για όλους και για όλες. Και βέβαια εδώ επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο επειδή τις τελευταίες μέρες γράφονται και λέγονται πάρα πολλά αναφορικά με αυτό που συμβαίνει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την εξέδρα αυτή που στήθηκε κυριολεκτικά πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ θα πω κάτι. Ανεξαρτήτως ποιος καλλιτέχνης κάνει τι, ανεξαρτήτως ποια εταιρεία δραστηριοποιείται γύρω από αυτή την εκδήλωση, όλα αυτά, ανεξάρτητα από όλα αυτά. Λοιπόν, προσωπικά δηλαδή στο σχόλιο που θέλω να κάνω, δεν με ενδιαφέρει αν ο καλλιτέχνης αυτός είναι λαϊκός τραγουδιστής ή αν είναι τενόρος της όπερας ή αν είναι της λυρικής σκηνής, έτσι. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία κατά την προσωπική μου άποψη και αυτό που, και εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στο να δοθεί αυτή η άδεια για να στηθεί αυτή η σκηνή εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τη δουλειά τους απλά. Έτσι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σημασία, κάνουν τη δουλειά τους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την άδεια για να στηθεί ακριβώς εκεί όπως στήθηκε πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αυτή η σκηνή. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Έτσι. Και κατά την προσωπική μου άποψη η ευθύνη ανήκει σε αυτόν που έδωσε την άδεια. Όχι σε αυτόν ο οποίος αιτείται την άδεια. Αυτός που αιτείται θέλει να κάνει τη δουλειά του. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δεν έχει σημασία, το ξαναλέω, αν είναι λαϊκός καλλιτέχνης ή αν είναι τενόρος της όπερας αυτός που θα κάνει το event. Καμία σχέση. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, λοιπόν, εκεί πρέπει να εστιάσουμε στο ποιος πραγματικά έδωσε την άδεια. Εκεί είναι το μελανό σημείο. Διότι, αν μη τι άλλο, Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι απλά ένα άγαλμα, έτσι. Οφείλουμε την ύπαρξή μας κυριολεκτικά στο Μέγα Αλέξανδρο. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, νομίζω οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε. Και αν για κάποιους δεν έχει ίσως σημασία, πιστέψτε με, για τους περισσότερους έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, αυτά θα το κλείσω εδώ, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, συνδεόμαστε με Γερμανία για να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6 από γεματινό μαγκαζίνο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να συνεχίσετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Δημοσθένη εδώ που έστειλαν μηνύματα. Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τη Γερμανία. Σας είχαμε προλογίσει το θέμα το σχετικό που δεν είναι άλλο από τις πρόσφατες εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας και την επικράτηση της AfD, της παράταξης αυτής που αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική στη Γερμανία και όπως λένε οι πληροφορίες δημοσκοπικά ακόμη και σε εθνικό επίπεδο αρχίζει να ανεβαίνει σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει. Βέβαια η Γερμανία θα πρέπει να ξέρετε όσοι τυχόν δεν ξέρετε ότι είναι ομοσπονδιακά κρατήδια, έτσι, δηλαδή το κάθε κρατήδιο έχει τη δική του κυβέρνηση τοπική και όλες αυτές οι κυβερνήσεις τοπικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν κατά τόπους, είναι υπό την ομπρέλα της κεντρικής κυβέρνησης και του καγκελάριου, έτσι. Αλλά το κάθε κρατήδιο είναι ομοσπονδιακό κρατήδιο ξεχωριστό. Τώρα μιλάμε για το κρατήδιο της Σαξονίας. Το επόμενο διάστημα έχουμε εκλογές και σε άλλα κρατήδια εκεί της Γερμανίας. Να δούμε και τι θα γίνει. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες αυτό που έγινε. Τι λέει ο τύπος, γενικά πώς είναι τα πράγματα, τι σημαίνει αυτό. Την επόμενη μέρα, πώς ερμηνεύεται η στάση αυτή του εκλογικού σώματος. Στη συζήτηση που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο των Παμακεδονικών Ενώσεων της Γερμανίας, τον κύριο Γιάννη Γκέγκα, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκέγκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τουτσίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, έκανα λίγο μεγάλο πρόλογο, αλλά να δώσω έτσι στον κόσμο να καταλάβει γιατί ακριβώς θα συζητήσουμε σε όλη τη διάσταση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, περάσαν ήδη τα πρώτα 24 ώρα και δεν ξέρω, ο πολιτικός σεισμός αυτός έτσι όπως μας τον παρουσιάζουν στη Γερμανία εξακολουθεί να δονείται η χώρα ή έχουν ηρεμήσει τα πράγματα?
1: Ναι, βέβαια, συνεχίζεται, διότι εντάξει, όλο αυτό που συνέβη είναι κάτι πρωτοφανές για τα γερμανικά πολιτικά δεδομένα, διότι η σαρωτική νίκη της AfD στην Σαξονία Anhalt, όπου συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα από τα γερμανικά κρατήδια. Και παρά το γεγονός ότι έμεινε μόνο 3 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά και για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει η AfD εάν κατάφερνε πραγματικά να κυβερνήσει. Γιατί η AfD βρίσκεται πλέον μπροστά σε δύο βασικά σενάρια. Είτε να αναζητήσει έναν εταίρο για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας με μεταβαλλόμενες κάθε φορά πλειοψηφίες, πράγμα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι για τη Σαξονία μιλάμε πάντα τώρα, έτσι, ναι.
1: Ναι, για τη Σαξονία Anhalt. Ναι. Και οι δύο επιλογές πάντως που έχει μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος του, του προγράμματος της AfD, καθώς τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αρνούνται εδώ και πολλά χρόνια οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της, διατηρώντας το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά, όπως το ονομάζουν. Αλλά μια πιθανή δίωδος θα μπορούσε να είναι το κόμμα BSV, το οποίο επέκρινε αυτή την πολιτική απομόνωση της AfD και συμμερίζεται ορισμένες από τις επικρίσεις του κόμματος, όπως για παράδειγμα για το μεταναστευτικό και για την Ουκρανία. Και αν θέλετε μπορώ έτσι να σας πω δύο λόγια και για την AfD, διότι και αυτή είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών. Είναι το κόμμα της χαρισματικής Σάρα Βάγκενκνέχτ, η οποία είναι πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος του κόμματος Die Linke. Ιδρύθηκε πρόσφατα και αυτό το κόμμα το 2024. Κέρδισε τώρα στις εκλογές της Σαξονία Anhalt 5 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Και στις εκλογές που είχε γίνει το 2024, για πάρα πολύ λίγο δεν κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο.

0: στα εμβόλια. Έχει επίσης συντηρητικές θέσεις σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής συνοχής, παρόλο που από την πλευρά του πατέρα της έχει περσικής καταγωγής. Η μητέρα της είναι Γερμανίδα.
1: Μάλιστα.
0: Και ασκεί γενικά κριτική στη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει μια πιο διαλλακτική στάση προς τη Ρωσία. Και τηρουμένο των αναλογιών, κύριε Τουτσίδη, και για όποιους γνωρίζουν λίγο την ιστορία της Γερμανίας στην περίοδο του 18 με 34, το PSV θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εκπρόσωπος ενός νεοστρασερισμού, χωρίς όμως τον αντισημιτισμό βεβαίως, παρόλο που ασκεί κριτική στη πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα. Αυτά εν ολίγης για το κόμμα της του...
1: Τώρα βέβαια όσο μας λέγατε όλα αυτά, εγώ παρατηρώ ότι τα θέματα στα οποία επικεντρώνουν κάποια κόμματα πόσο μοιάζουν με αυτά τα οποία απασχολούν και εμάς τους Έλληνες. Έτσι, μιλήσαμε για την περίοδο του κορονοϊού, για υποχρεωτικότητες, για εμβολιασμούς, για παράνομη μετανάστευση, για πράγματα που απασχολούν και τη δική μας την καθημερινότητα εδώ, δηλαδή πόσο μοιάζουν σε κάποια θέματα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Θυμίζουν και τη δική μας πολιτική ατζέντα, την εσωτερική στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε. Η διαφορά όμως είναι η εξής. Λόγω του συστήματος, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η Γερμανία είναι ένα ομόσπονδο κρατήδιο, οι συζητήσεις για ενδεχόμενες συμμαχίες θεωρούνται μεταξύ άλλων γι' αυτό κρίσιμες, καθώς αυτό το ομοσπονδιακό σύστημα που έχει η Γερμανία, που είναι όπως ξέρετε 16 κρατήδια, δίνει σημαντικές αρμοδιότητες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η αστυνόμευση, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Όλα αυτά τα αποφασίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα εκάστοτε κρατήδια.
1: Άρα λοιπόν το κάθε κρατήδιο μπορεί να έχει σε αυτά τα θέματα τη δική του πολιτική, έτσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και όλα στο AfD θεωρεί μια ενδεχόμενη διακυβέρνηση στην Σαξονία-Ανχάλτ ως ένα είδος πρότυπο για όσα θα ήθελε φυσικά να εφαρμόσει αργότερα σε ένα εθνικό επίπεδο. Και ο υποψήφιος του κόμματος για την ας πούμε πρωθυπουργία του κρατηδίου, ο Ούλριχ Ζίγμουτ, είχε δηλώσει στο CNN που είχα δει μια συνέντευξη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ακόμα, ότι ελπίζει μια νίκη της AfD να αποτελέσει, είχε πει ο ίδιος στην αρχή του τέλους, ορισμένων από τις τρέλες, όπως τις έχει χαρακτηρίσει, ή μάλλον τρελές πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Βέβαια δυστυχώς, τι θα πει δυστυχώς, αλλά το κράτος Σαξονία-Ανχάλτ έχει ένα πάρα πολύ ψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και αυτό θα πρέπει να δει σε περίπτωση που κυβερνήσει πώς θα το αντιμετωπίσει. Πάντως το μανιφέστο των, όπως λέει, 258 σελίδων αποτυπώνει μια ριζική πολιτική ατζέντα με προτάσεις ξεκινούν από τη μετανάστευση και φτάνουν ως την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Και φυσικά λέει ότι το AfD θα ζητήσει άμεσες απελάσεις παρανόμων μεταναστών, επέκταση των εγκαταστάσεων κράτησης για όσους πρόκειται να απελαθούν. Υποστηρίζει ότι η Σαξονία-Ανχάλτ έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες να υποδέχεται πρόσφυγες όχι μόνο από την άποψη της ασφάλειας, αλλά και της ταυτότητας και λέει ότι όσοι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα πρέπει να τίθενται υπό κράτηση ως την απέλασή τους. Και στο μανιφέστο αυτό περιλαμβάνεται ακόμη πρόταση για, όπως λέει, επαναμετανάστευση ακόμα και των Ουκρανών προσφύγων που έχουν έρθει εδώ στη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι πρέπει να επιστρέψουν στη πατρίδα τους, καθώς σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Ουκρανίας δεν γίνεται πόλεμος και θεωρείται ασφαλής, υπάρχουν και ασφαλείς περιοχές. Οπότε λέει για ποιο λόγο να βρίσκονται εδώ πέρα στη χώρα τόσοι πολλοί Ουκρανοί. Μάλιστα. Οπότε το AfD έχει παράλληλα ζητήσει και επανειλημμένα τον τερματισμό της γερμανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και ένα είδος αποκατάστασης των σχέσεων με την Ρωσία, γιατί όπως ξέρετε έχει κοπεί σχεδόν τελείως οι εισαγωγές του φθηνού φυσικού αερίου.
1: Και εκεί το πληρώνει ο Γερμανός αυτό στην ενέργεια πολύ ακριβά πλέον και αντιλαμβάνεται και στην τσέπη του τι γίνεται, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολύ, και γι' αυτό η Γερμανία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και η οικονομία της περνά μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Βέβαια η AfD όσο αφορά για το πρόγραμμά της εδώ στη Σαξονία, Anhalt αποτελεί ένα ακόμα κεντρικό άξονα.

0: το ζήτημα της παιδείας, που όπως είπαμε μπορούν να και καθορίζουν τα κρατήδια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λένε σε γενικές γραμμές ότι επιθυμούν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διδασκαλία των περιόδων της γερμανικής ιστορίας πριν από τον Πρώτο και τον Παγκόσμιο Πόλεμο, και θέλουν να δίνουν μικρότερη έμφαση στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Λένε ότι η Γερμανία έχει τόσο μεγάλη ιστορία. Εντάξει, να διδάσκεται και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά να μην δίνεται όλη την ώρα έμφαση εκεί. Και υπάρχει έτσι γενικότερα ο τίτλος: περισσότερος Μπίσμαρκ, λιγότερος Χίτλερ. Και γενικά λένε ότι η πολιτική κατήχηση των παιδιών δεν αποτελεί αποστολή του σχολείου, και εδώ περισσότερο επικρίνουν τις πολιτικές woke που έχουν εισέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό στα σχολεία εδώ της Γερμανίας, και λένε ότι αυτά θα τα καταργήσουν, όπως και τη σημαία Pride, που σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τη βλέπουμε εδώ να την αναρτούν.
1: Τώρα βέβαια, έτσι, με αυτά που ακούω εγώ από εσάς, κύριε Γκέγκα, σε πολλά πράγματα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με όλα αυτά που πάνε να εφαρμόσουν. Εντάξει, λίγο τώρα το θέμα αυτό με το ναζιστικό παρελθόν. Ιστορία είναι καταγεγραμμένη και δεν μπορεί να αλλάξει και δεν μπορεί κανείς να το διαγράψει αυτό, έτσι, με μια μόνο κοντιλιά.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, αλλά για τα υπόλοιπα μπορεί κανείς να διαφωνήσει σε πολλά πράγματα. Και αυτό προφανώς άγγιξε και τους Γερμανούς και οδηγήθηκαν μαζικά στο να ψηφίσουν αυτό το κόμμα.
0: Βέβαια, και ξέρετε κύριε Τουρσίδη, μπορούμε να συνάγουμε κάποια διδάγματα από τις εκλογές αυτές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Το πρώτο δίδαγμα είναι καταρχήν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσωπική ήττα για τον ίδιο το καγκελάριο Μέρτς. Το 2018, πολύ πριν γίνει καγκελάριος, ο Μέρτς είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει κατά το ίμιστα ποσοστά του κόμματος της AfD. Έτσι είχε πει. Και αυτό που συνέβη όμως στις εκλογές της Σαξονίας Ανχάλτ ήταν ότι μειώθηκαν κατά το ίμιση τελικά τα ποσοστά των ίδιων των χριστιανοδημοκρατών. Δηλαδή έγινε ακριβώς το αντίθετο.
1: Ακριβώς.
0: Άκουσα μάλιστα ανάλυση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης του ARD που σημειώνει ότι είναι μάλλον απίθανο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την καγκελάρια ο Μέρτς στις εκλογές του 2029. Αυτό βέβαια είναι αρκετά πιο νωρίς και ασχολούνται με πιθανούς άλλους υποψήφιους που θα μπορούσαν να το αναλάβουν. Βέβαια, αυτό θα το δούμε ακόμα. Το άλλο δίδαγμα είναι ότι δεν κερδίζει τελικά εκλογές μόνο με το μεταναστευτικό. Διότι ο Μέρτς είχε εξαγγείλει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Ο υπουργός εσωτερικών του, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, την υλοποίησε, και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος υπήρξε μια σημαντική μείωση των νεοαφιχθέντων και των αιτήσεων ασύλου, υπήρξε μια επανέναρξη των επαναπατρισμών. Αυτό όμως τελικά έδειξε ότι δεν ήταν αρκετό για να σαγηνεύσει τσεντεού τους ψηφοφόρους στη Σαξονία Ανχάλτ, ένα ομόσπονδο κρατήδιο που ούτως ή άλλως καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα τελικά ποσοστά αλλοδαπών σε ολόκληρη τη Γερμανία. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, είναι σε αυτό το θέμα, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τους. Αυτό που έδειξαν επίσης εκλογές είναι το εξής, ότι κερδίζεις εκλογές όταν κινητοποιείς νέους ψηφοφόρους. Διότι στη Σαξονία Ανχάλτ το ποσοστό συμμετοχής έφτασε, άλλοι λένε 75%, άλλοι λένε 78%, πάντως πολύ υψηλό, και η ΑΕΒΔ κατάφερε να συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτύχει πολιτικό κόμμα σε τοπικές εκλογές στη Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια. Και αυτό οφείλεται και στο ότι η ίδια κατάφερε να κινητοποιήσει μαζικά ψηφοφόρους που δεν είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές.
1: Και αυτούς που επέλαγαν την αποχή πάντα, δηλαδή, κατάφερε να τους κινητοποιήσει, μάλιστα.
0: Έτσι, σύμφωνα με ανάλυση του κρατικού της ARD, περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι που απήχαν μέχρι σήμερα από προηγούμενες εκλογές προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν ακριβώς αυτό το κόμμα. Και ξέρετε, ήταν και η πρώτη φορά που το AfD πέρασε πρώτο στην επιλογή των γυναικείων ψηφοφόρων, διότι μέχρι τώρα λέγανε ότι κυρίως είναι ένα κόμμα που ψηφίζουν κυρίως οι άντρες, αλλά ακόμα και στις γυναίκες στη Σαξονία Ανχάλτ πέρασε μπροστά. Ήτανε πρώτη στον εργασιακά ενεργό πληθυσμό. Αντλήσανε ψήφους από όλες τις δεξάμενες, από αριστερά μέχρι δεξιά. Βέβαια, ξέρετε κύριε Τουσίδη, αυτό ειδικά σε αυτό το κρατήδιο ή γενικά στα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας ήταν, ξέρετε, εξαιρετικά έντονες οι αντιδράσεις τους για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μέρτς, η οποία προέβλεπε την κατάργηση της σύνταξης στα 63 έτη, ακόμη και αν έχεις 45 έτη απασχόλησης. Και οι ανατολικοί Γερμανοί έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα, βέβαια σε όλη τη Γερμανία, καθώς είχαν ξεκινήσει τον εργασιακό τους βίο πολύ νωρίς, ας πούμε τότε επί κομμουνιστικού καθεστώτος και σε πολύ μικρή ηλικία και με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, και τώρα τους είπε ο Μέρτς ότι, ξέρετε κάτι, και 45 χρόνια να συμπληρώσετε εργασία δεν πρόκειται να πάρετε τη σύνταξη αν δεν φτάσετε το όριο ας πούμε ηλικίας. Και αυτό έπαιξε επίσης πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στην επιλογή.
1: Σίγουρα θα παίζει καθοριστικό ρόλο. Προφανώς έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τώρα βέβαια εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν τα επόμενα διάστημα εκλογές και σε άλλα κρατήδια της Γερμανίας. Τι ακούγεται εκεί, πώς είναι τα πράγματα, γιατί νομίζω σε άλλα δύο είναι να γίνουν εκλογές.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το ένα είναι στην Πομερανία και εκεί θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Εκεί από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, το AfD είναι πάλι μακράν πρώτο. Οι δημοσκοπήσεις το δίνουν περίπου 35 με 36%. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρώτο. Δεν ξέρω αν καταφέρει να πιάσει τα ποσοστά αυτά τα 40 πλάς που κατάφερε και έπιασε στη Σαξονία Anhalt. Πάντως όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι αν καταφέρει να είναι πρώτο και σε άλλα κρατήδια, αυτό σίγουρα θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, και δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που διάβασα τις τελευταίες μέρες, είτε ήταν στον οικονομικό τύπο του Handelsblatt, είτε ήταν στην εφημερίδα του Μονάχου, τη Mercury, της FAZ, mm-hmm. που ασκούνε πολύ δρυμία κριτική στον Merz, του λένε ότι έχει αποτύχει. Ας πούμε, θεωρούν ότι είναι ο μεγάλος χαμένος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει μέχρι το 2029, και ακούγονται όλο ένα και περισσότερο και πιο δυνατά οι φωνές που λένε αν είναι ο κατάλληλος για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.
1: Άρα μέσα σε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, και αν συνεχίζει να κερδίζει το AfD στην τα κρατήδια το ένα μετά το άλλο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και την πιθανότητα το 29, είπαμε, είναι οι εκλογές οι εθνικές, ναι, στη Γερμανία, να δούμε και την Alice Weidel κάποια στιγμή καγκελάριο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πρώτη. Είναι πρώτη και σε όλη τη Γερμανία. Έχει πάνω από 30% αυτή τη στιγμή πανγερμανικά η AfD, και έχει αρκετά μεγάλη απόσταση από το CDU, από τους Χριστιανοδημοκράτες αυτή τη στιγμή. Βέβαια, άκουγα τον Μέρτς, ο οποίος προσπαθεί να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης αλλού. Μάλιστα, κατηγορεί αυτός την Μέρκελ ότι ενδυνάμωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την AfD, γιατί λέει ότι ήταν λανθασμένες οι αποφάσεις της πρώην καγκελαρίου, ιδιαίτερα όσο αφορά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, τότε που είχε καλέσει εδώ πέρα και είχαν έρθει πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες, και καταλόγησε επίσης ευθύνες στην Άγγελα Μέρκελ και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία στο τομέα της ενεργειακής προμήθειας.
1: Άρα και εσωστρέφεια πλέον στη Γερμανία, έτσι, στο CDU μάλλον.
0: Ναι, εσωστρέφεια, γιατί ο Μέρτς λέει ότι αν βρισκόταν τότε ο ίδιος στην ηγεσία, δεν θα είχαν κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια. Και παραδέχεται και λέει ότι το λάθος ήταν ότι τα έκλεισαν πριν αναπτυχθούν κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, έχει ασκήσει και αυτοκριτική. Έχει πει ότι παραδέχθηκε ότι έχει ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας, και αυτό το απέδωσε στην απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού να αναλάβει νέο χρέος ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ που θα το χρησιμοποιήσει, όπως είπε, για τον εξυγχρονισμό των υποδομών της χώρας και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Και ο ίδιος λέει ότι αυτό δεν το είχαν πει προεκλογικά και λέει ότι ίσως καταφέρει λίγο να γυρίσει το παιχνίδι αν ανακάμψει η οικονομία, που αυτό συμβαίνει πάρα πολύ αργά.
1: Δεν νομίζουμε μία κίνηση να μπορεί να γυρίσει τέτοιο παιχνίδι τώρα. Δηλαδή χρειάζονται συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Έτσι όπως συμπεριφέρθηκε το εκλογικό σώμα στη Γερμανία και με βάση αυτά που μας είπατε, δηλαδή τι ακριβώς αξιολόγησε ο μέσος Γερμανός για να ψηφίσει αυτό που ψήφισε, χρειάζεται πιστεύω ένας συνδυασμός πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για να μπορεί ίσως να αλλάξει κάπως η κατάσταση.
0: Ένα τελευταίο μόνο, ναι, κύριε Τουσίδη, που και αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, ήταν το εξής. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση συμμετοχής της AfD σε τοπική κυβέρνηση ενδέχεται, είπανε, να χρειαστεί να περιοριστεί η πρόσβασή της σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, επικαλούμενες ανησυχίες για την προστασία ευαίσθητων κρατικών δεδομένων. Αντιλαμβάνεστε που έχουμε φτάσει.
1: Εδώ τώρα αυτό τίθεται θέμα δημοκρατίας εδώ.
0: Ναι, ο επικεφαλής της υπηρεσίας.
1: Διότι αν κάποιος, με συγχωρείτε λίγο, αλλά αν κάποιος είναι σε κυβέρνηση, έτσι, σε ένα κρατήδιο, με ποιο σκεπτικό και με ποια λογική μπορείς να απαγορεύσεις κάποιον να έχει πρόσβαση σε θέματα τέτοια.
0: Βέβαια. Δηλαδή τώρα να βγαίνει ο επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας του συντάγματος στην Θουριγκία και να προειδοποιεί ότι σε περίπτωση κυβέρνησης της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ ίσως χρειαστεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, και όπως δήλωσε, αν υπάρξουν, λέει, αμφιβολίες για την προστασία αυτών των διαβαθμισμένων πληροφοριών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή πληροφόρηση μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Εδώ είναι σαν να αυτονομείται αυτή η υπηρεσία και να λέει ότι εμείς θα αποφασίσουμε τελικά μόνο σε προέδρους ή πρωθυπουργούς της αρεσκίας μας θα τους παρέχουμε στήριξη.
1: Εδώ βλέπω μια λογική εμείς ικανείς, δηλαδή κάπως έτσι. Δηλαδή αυτό πώς μπορείς να αμφισβητήσεις αυτό που ψήφισαν οι πολίτες, ας πούμε. Είναι θέμα δημοκρατίας, έτσι. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον, αλλά το ζήτημα είναι ότι πώς ερμηνεύεται αυτή η κίνηση, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό κιόλας είχαμε, εκτός από αυτό, είχαμε αυτές τις μέρες χιλιάδες πολίτες που διαδήλωσαν στο Βερολίνο αλλά και σε άλλες πόλεις, ας πούμε, κατά της AfD μετά την νίκη στις εκλογές. Περίπου 5.000 διαδηλωτές ήταν στην πύλη του Βραδεμβούργου. Mm-hmm. Και εγώ ίδιος αναρωτιόμουν, ωραία, διαδηλώνουν εναντίον τίνος και ποιου, εναντίον του αποτελέσματος των δημοκρατικών εκλογών. Δηλαδή αυτό, εντάξει, μου φαίνεται λίγο παράξενο.
1: Η διαδήλωση μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολίτες που έχουν άλλη πολιτική προσέγγιση και λοιπά και τέλος πάντων εκφράζουν τη διαφωνία τους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε εθνικό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, να κυβερνάει κάποιος και να του απαγορεύσει πρόσβαση σε πληροφορίες που θα έπρεπε να έχει, εδώ κάπου δεν το αντιλαμβάνομαι ως λογικό, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, ναι. Πάντως, ναι, όπως και να έχει, το κόμμα το BSV που σας ανέφερα πριν, η συμμαχία δηλαδή της Σάρα Βάγκεκιν, έχει, αυτό σημαίνει, mm-hmm, ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας για την εκλογή πρωθυπουργού στη Σαξονία Άνχαλτ. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια εξέλιξη που μπορεί εν τέλει να επιτρέψει στην AfD να καταλάβει για πρώτη φορά την πρωθυπουργία ενός γερμανικού κρατηδίου. Δηλαδή αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο να γίνει, γιατί η τρίτη ψηφοφορία αλλάζει τα δεδομένα και εκεί αρκεί η απλή πλειοψηφία των ψήφων.
1: Δεν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, οπότε ναι, υπό αυτή την έννοια προφανώς και αλλάζουν τα δεδομένα. Μάλιστα, πότε αναμένεται αυτή η εξέλιξη, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα ζυμώσεις και γίνονται, ας πούμε, διαπραγματεύσεις πίσω από τις κουρτίνες στο παρασκήνιο, δηλαδή με διάφορους είτε και ανεξάρτητους υποψηφίους είτε με κόμματα είτε με διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες, οπότε αυτό μπορεί να τραβήξει. Όπως και να έχει, τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα και όπως είπαμε, μετά τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου, που όπως είπαμε θα είναι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, θα έχουμε ένα διπλωσισμό στη Γερμανία τέλη του μηνός.
1: Ωραία, οπότε
0: θα μπορούμε να τα πούμε και τότε.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, με την ευκαιρία αυτή θα σας έχουμε και πάλι κάποια στιγμή στη γραμμή για να συζητήσουμε. Και βέβαια να δούμε έτσι και άλλα θέματα που αφορούν και μας τους Έλληνες εδώ και να δούμε και τι γίνεται και με τις παμακεδονικές ενώσεις εκεί πέρα στη Γερμανία. Πολλά έχουμε. Φαντάζομαι θα πληροφορηθήκατε και αυτή την εξέλιξη εδώ με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια, και αυτό πρέπει να πω ότι με εκνεύρισε πάρα πολύ, διότι ήταν να διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί ακριβώς μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από πολιτιστικά σωματεία, από συλλόγους που διοργανώνουν. Πέρυσι είχε γίνει, για παράδειγμα, εκεί μπροστά διάφοροι χωροί και διάφορες εκδηλώσεις, και ο δήμαρχος δεν έδωσε την άδεια για να γίνουν εκεί πέρα εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου και κολλησιεργούσε, έβρισκε διάφορες δικαιολογίες και στο τέλος δεν επικοινωνούσε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, με αποτέλεσμα εν τέλει να μην προλάβουν να βρουν και εναλλακτικές λύσεις. Και αυτό που βλέπουμε στα μέσα είναι λίγες μέρες μετά ότι τελικά παραχωρήθηκε η άδεια για να γίνει όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί με τις σκαλοσιές γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Κυριολεκτικά πάνω στο άγαλμα, δεν μιλάμε απλά γύρω από το άγαλμα, μιλάμε...
0: Ακριβώς.
1: Αλλά να σας πω κάτι, Κυριακή, εγώ το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής νωρίτερα, ότι εγώ δεν στέκομαι στο ποιος καλλιτέχνης θα ανέβει πάνω στην εξέδρα, είτε είναι λαϊκός τραγουδιστής, είτε τενόρος της όπερας, είτε της λυρικής σκηνής, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε στέκομαι στην εταιρεία που βρίσκεται από πίσω ενδεχομένως και διοργανώνει όλο αυτό το event. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Ζήτησαν κάτι και αφού τους το δώσανε, καλώς το έχουνε. Από τη στιγμή που κάποιος τους το έδωσε. Εγώ στέκομαι σε αυτόν που έβαλε την υπογραφή του για να το δώσει. Εκεί είναι για μένα το μεμπτό.
0: Βέβαια, και αυτό που ενοχλεί είναι αυτή η επιλεκτική μεταχείριση στα πολιτιστικά σωματεία, στους πολιτιστικούς συλλόγους που θέλουν να διοργανώσουν εκεί πέρα διάφορους χορούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκεί να έχεις προφάσεις ότι δήθεν η ασφάλεια είναι, η θάλασσα είναι πάρα πολύ κοντά κτλ. Να βρίσκεις διάφορες δικαιολογίες, και όταν έρχεται, ας πούμε, μια φίρμα, ας το πούμε έτσι, ένα μεγάλο όνομα, εκεί ξαφνικά όλα τα μέτρα και όλες, ας πούμε, οι προδιαγραφές εκεί ξαφνικά δεν ισχύουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, κύριε Γκέκα, θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Καλό σας βράδυ, γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο κάπου εδώ, να σας ευχαριστήσουμε για την... Ξεφύγαμε λίγο ενώ στη χρονική διάρκεια. Έτσι, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας με μηνύματα. Πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6, στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο, στον Focus FM 103,6. Αμέσως μετά ακολουθεί η Εύη Κιαγιάκ, ο δικός Εύη. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Η Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους αφυπνισμένους και σε όλους όσους κοιμούνται ακόμη τον ύπνο του δικαίου και πιστεύουν ακόμη ότι αυτή η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση μας αγαπά. Έχετε καταλάβει ποιον αγαπά η κάθε κυβέρνηση? Μήπως αγαπά τον εαυτό της? Μήπως αυτός ο κουραμπιές έχει αυξήσει την περιουσία του επί 10 τα 7 χρόνια που κυβερνά? Μήπως τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξήσει την περιουσία τους όλοι αυτοί που κυβέρνησαν αυτή την κακομοίρα τη χώρα? Ερωτήσεις θέτω και θα εκφράσω τη γνώμη μου σε λίγο. Σας έχω ερώτηση για αρχή. Ένας κουραμπιές που κοιτάει μόνο το όφελος της οικογένειάς του μπορεί να αποσπάσει την ψήφο σας? Το έχει κάνει. Αλλά για ποιο λόγο μπορεί να αποσπάσει την ψήφο ενός μεροκαματιάρη? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, πέστε μου, εξηγήστε μου, να το κάνω κι εγώ, να τον ψηφίσω με 5 χέρια, με 10 χέρια. Για ποιο λόγο αποσπά την ψήφο από κακομύριδες αγρότες, από κακομύριδες μεροκαματιάριδες, από κακομύριδες μικρομεσαίους, από κακομύριδες που τους κλείνει τις επιχειρήσεις? Πέστε μου για ποιο λόγο, πέστε μου σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Είμαι έξω φρενών. Και κάτι άλλο, πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος ψηφίζει από το Ηράκλειο της Κρήτης? Ανδρουλάκη. Του ανθρώπου του οποίου τον πατέρα κατηγορούν σε όλο το Ηράκλειο για κλοπή δημοσίου χρήματος. Όλο το Ηράκλειο ξέρει τι έκανε ο πατέρας του. Δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί ακόμη να ψηφίζει Ανδρουλάκη. Δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, ενημερώστε με. Τι γίνεται? Όλο το Ηράκλειο ξέρει ότι είναι η οικογένεια της κλοπής. Ενημερώστε με σας παρακαλώ, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Εντάξει, ξέρω, δεν πήγε κανείς στην ομιλία του. Όλοι όσοι πήγανε όμως, 100, 200 άτομα, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι όσοι πήγανε, γιατί πήγανε? Τα τρώνε μαζί με τον πατέρα του ή μαζί με τον ίδιο? Τρώτε χρήμα? Να καταλάβω. Τρώτε χρήμα μαζί με αυτούς? Πόσα χρόνια τρώτε χρήμα, αν τρώτε χρήμα? Όλοι εσείς που τον υποστηρίζετε, πόσα χρόνια, για πόσα χρόνια τρώτε χρήμα με τον πατέρα του Ανδρουλάκη? Όλη η Κρήτη ξέρει τι έκανε ο πατέρας του Ανδρουλάκη. Όλη η Κρήτη το ξέρει. Εσείς που τον ψηφίζετε, τι είστε, συγγενείς του πατέρα του? Τι θέλετε, να συνεχίσει να τρώει χρήμα και από τα παιδιά σας? Πραγματικά είμαι έξω φρενών. Είναι δυνατόν υπάρχουν Ηρακλειώτες ακόμη που δεν έχουν, που δεν ξέρουν τι έκανε ο πατέρας του, που δεν ξέρουν τι έρχεται να κάνει αυτό το νεοταξίτικο, ψηφίζουμε γάμο ομοφιλοφίλων. Ρε μαλλί, αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα, μιλάμε για το Ηράκλειο Κρήτης. Ντροπή σας, ντροπή και έσχος. Άντε να χαθείτε, όσοι τολμάτε ακόμη, ναι, αυτά τα 100 άτομα που πήγανε, να τον χειροκροτήσουνε. Ποιον? Τον Ανδρουλάκη. Πιανού? Το γιο αυτούνου που ξέρουμε όλοι τι έκανε στο Ηράκλειο. Σταματάω εδώ. Πάμε στους λαθρομετανάστες. Θέλετε να ακούσετε? Με τις πιο άθλιες συνθήκες, με το μεγαλύτερο, τα μεγαλύτερα μποφόρ που θα μπορούσε να έχει η Κρήτη, έρχονται λαθρομετανάστες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά, οι λαθρομετανάστες δεν έρχονται με φουσκωτό από τη Λιβύη. Πλεύρη, Θανούλη, ακούς? Ακούς, Θανούλη? Δεν έρχονται με φουσκωτό από τη Λιβύη. Έρχονται με μεγάλο πλοίο. Και όταν λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος να βουλιάζουμε τα πλοία πριν φύγουν από τη Λιβύη χωρίς να έχουν πάνω λαθρέους, κάποιοι λένε ο Βελόπουλος είναι μισάνθρωπος. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, γιατί χανόμαστε. Όταν λέει ο Βελόπουλος να τους βουλιάζουμε τις βάρκες, τα πλοία δηλαδή, πριν ξεκινήσουν από τη Λιβύη να έρθουν για να μεταφορτωθούν σε φουσκωτά, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Δεν λέει να σκοτώσουμε ανθρώπους, αλίμονο. Δηλαδή, όσοι το ισχυρίζονται αυτό πρέπει να είναι, όχι ηλίθιοι, όχι, όχι, πρέπει να είναι αμοιβάδες, αμοιβάδες, ξεκάθαρα. Λέει να βυθίζουμε τα πλοία πριν ξεκινήσουν, να τους φέρνουν σε λίγα χιλιόμετρα, σε λίγα ναυτικά μίλια πριν από την Κρήτη, για να τους μεταφορτώνουν σε φουσκωτά. Και βγαίνουνε βλαμμένα και λένε ότι ο Βελόπουλος είπε να σκοτώνουμε ανθρώπους. Τόσο συχαμένα όρνια, τόσο συχάματα και εμετικά όντα έχουμε για δημοσιογράφους. Και όχι μόνο. Τα βγάζουν και κάποιοι που επικαλούνται την ελεύθερη δημοσιογραφία στο ίντερνετ και κάποιοι influencers. Η Κρήτη γέμισε μετανάστες. Οι μετανάστες έρχονταν ακόμη και όταν είχαμε 9 μποφόρ πριν από 10 μέρες. Έρχονταν. Ναι, ξεκάθαρα. Πώς έρχονταν? Γιατί κάποιος τους έφερνε λίγα μέτρα πριν από τα παράλια της Κρήτης. Θανό, τον πατέρα σου δεν τον ακούς, έχεις μαλώσει με τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη. Εγώ έχω να σου πω ότι θα πας στην κόλαση μαζί με όλους τους άλλους της κυβέρνησης που επέλεξες να είσαι υπουργός. Έχω να σου πω επίσης ότι Λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα είσαι ο πρώτος που θα μπει στην πυρά. Α, όταν θα βγει η κυβέρνηση Κυριάκου Βελόπουλου. Είσαι ο πρώτος που στο Σύνταγμα θα καείς. Αχ, Παναγία μου. Το λέω και ανατριχιάζω. Είσαι ο πρώτος όμως που θα καείς στην πυρά. Στο Σύνταγμα. Πρόσεξε τι κάνεις. Πρόσεξε τι υποστηρίζεις. Πρόσεξε γιατί λες ότι είσαι αυτός που πολεμάει το μεταναστευτικό. Εντάξει, ανέκδοτο έτσι. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί όλη η Ελλάδα έχει στραφεί εναντίον σου. Και πίστεψέ με, όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα σε σώσει ούτε καν Αλεξίσφαιρο. Και κάτι άλλο, Πλεύρη. Σου έχουμε μαζεμένα από τον καιρό της πανδημίας. Τελεία. Και κάτι άλλο. Σου έχουμε μαζεμένα επειδή τολμάς και λες ότι στην Κρήτη θα γίνουν μόνιμες δομές. Έχω να σου πω το εξής. Τόλμα και έλα να μας τα πεις στα μούτρα μας. Κοίτα, δεν θα τολμήσεις. Σε περιμένουμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Και αν νομίζεις ότι θα κάνεις δομή στους αθανάτους, come and do it. Έλα, έλα να το κάνεις. Έλα, αν τολμάς, ντολμά. Αυτά. Αυτά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η χώρα μας μόνο έχει γίνει πειραματόζω και γενικότερα εφαρμόζονται σε αυτήν πειράματα, σας πληροφορώ ότι πειράματα, διαφορετικά πειράματα, γίνονται σε διάφορες χώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα πείραμα στην Κένια, όπου βρήκαν ένα περίεργο τρόπο για έναν κοινωνικό έλεγχο. Αν σου έλεγα για παράδειγμα ότι θα έχεις πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, αλλά πρώτα πρέπει να πουλήσεις τα πιο ευαίσθητα προσωπικά σου δεδομένα σε μια πολυεθνική, θα το δεχόσουν, να? Αν σου έλεγαν ότι η ίδια σου η υγεία μετατρέπεται σε νόμισμα που εξαργυρώνεται μόνο σε ψηφιακούς πόντους ενός κλειστού συστήματος, θα το έλεγες πρόοδο? Στην Κομιτεία Μουράγκα λοιπόν της Κένιας, αυτό το σενάριο επιστημονικής φαντασίας πραγματικά δοκιμάζεται στην πράξη. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με τη συνήθη κοινική του αισθητική, το πλασάρει με ένα τίτλο που συμπυκνώνει όλη τη δυστοπία του πλανήτη μας. Πληρωμή με δεδομένα, όχι με μετρητά. Το φιλανθρωπικό τυρί και η ψηφιακή φάκα. Το αφήγημα είναι, όπως πάντα, αγγελικά πλασμένο. Ο φτωχός αφρικανός πολίτης που δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό παίρνει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο κινητό του, καταγράφει τα συμπτώματά του, τροφοδοτεί το σύστημα με τα ιατρικά του δεδομένα και ως διαμαγείας, ούψ, παίρνει πόντους βρε. Ναι, επιβραβεύεται. Παίρνει πόντους σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι, φοβερό. Με αυτούς τους πόντους μπορεί να αγοράσει φάρμακα ή να καλύψει το κόστος μιας θεραπείας. Ακούγεται δίκαιο? αν εθελοτυφλούμε, ναι. Στην πραγματικότητα βλέπουμε τη γέννηση ενός κοινωνικού εκβιασμού. Έρχεται και εδώ! Έρχεται και εδώ! Πέστε πάλι, μερικοί θα αρχίσουν, συνωμοσιολόγος, το ένα το άλλο. Πέστε μου τι από αυτά που σας έχω πει κατά καιρούς δεν έχει βγει αληθινό. Ε? Τι σας έχω πει και δεν έχει βγει αληθινό. Ακόμη και το πιο τρελό σενάριο που ακούστηκε από τα χείλια μου βγήκε αληθινό. Δεν θα βγει αυτό? Μα ήδη ξεκίνησε το κοινωνικό σκορ στην Ελλάδα από 1η Σεπτέμβρη. Δεν θα έρθει και αυτό το και αυτό που γίνεται στην Αφρική? Θα έρθει. Μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σίγουρα θα έχει να κάνει με τα προσωπικά μας δεδομένα. Γιατί δεν θα μπουν στην ψηφιακή ταυτότητα οι ιατρικοί μας φάκελοι, αφού μας το είπανε? Να κάνουμε ότι δεν ακούμε και εκεί? Ναι, γιατί γνωρίζω μερικούς ανθρώπους τελευταία που μου λένε, μα πού το άκουσες? Μα έχει δύο τσιπάκια, βγήκανε, μας το πάνε στην τηλεόραση που παρακολουθείς τόσο πιστά καθημερινά. Όχι, δεν παρακολουθώ. Μα πώς παραμυθιάζεσαι? Πάντα έχω την απορία. Κάποιος που δεν ανοίγει την τηλεόραση και δεν παρακολουθεί τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, πώς παραμυθιάζεται, ρε παιδιά? Θα μου λύσει κανείς αυτή την απορία? Θα μου τη λύσει κανείς αυτή την απορία? Πώς παραμυθιάζεται ο κόσμος αν δεν τρώει πλήση εγκεφάλου, αν δεν τρώει προπαγάνδα? Δεν θα μου τη λύσει κανείς την απορία, γιατί εγώ την έχω την απάντηση. Κάποιον συστημικό ακούει από κάποιο μέσο μαζικής εξαπάτησης. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, 10 άνθρωποι διαφορετικών οικογενειών να έχουν ακούσει την ίδια μπούρδα και να μην την έχουν ακούσει από την τηλεόραση ως επιτοπλίστων. Την απορία την έχω λύσει εγώ για τον εαυτό μου. Οι υπόλοιποι ας λένε, δεν ανοίγω τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο, άντε βλέπω λίγο στο ίντερνετ. Και εγώ σας λέω, αποκλείεται. Δεν βλέπουμε όλοι τις ίδιες σελίδες στο ίντερνετ, για παράδειγμα? Πώς γίνεται να μαθαίνουμε όλη την ίδια πληροφορία? Δεν μιλάω για μένα, μιλάω για αυτούς τους 10 ανθρώπους 10 διαφορετικών οικογενειών. Πώς γίνεται να μαθαίνουμε την ίδια πληροφορία, ψευδή ή αληθή, την ίδια στιγμή, την ίδια εβδομάδα? Αν και εγώ σας λέω, από τη μία μέρα στην άλλη. Μόνο με μαζική παραπληροφόρηση από κάποιο μαζικό μέσο. Εντάξει, ας μην παραμυθιαζόμαστε. Αλλά ας γυρίσουμε στην Αφρική, όπου γεννιέται ένας κοινωνικός εκβιασμός. Και όταν ένας άνθρωπος λιμοκτονεί, ειδικά στην Αφρική, δεν έχει πρόσβαση σε ινσουλίνη, σε η έννοια της οικειοθελούς συνένεσης, πάει περίπατο. Για τον πλούσιο, η άρνηση παραχώρησης των δεδομένων του είναι απλή επιλογή ιδιωτικότητας, προσωπικών δεδομένων, που τα θέλω κρυφά, τα θέλω για τον εαυτό μου. Για τον εξαθλειωμένο κάτοικο της Αφρικής, είναι ζήτημα επιβίωσης. Τι θα κάνει? Θα συνενέσει θέλοντας και μη. Δεν πρόκειται για ανταμοιβή. Πρόκειται για εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης. Ο ασθενής μετατρέπεται σε ψηφιακή αγελάδα που την αρμέγουν οι εταιρείες βιοτεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Και τι δίνουν σαν αντάλλαγμα? Λίγα ψίχουλα ψηφιακής πίστοσης. Ένα φάρμακο. Αυτό όμως το κοινωνικό πείραμα είναι πραγματικά επικίνδυνο, γιατί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά από τα άλλα που το κάνει πραγματικά επικίνδυνο. Τα χρήματα, όσο και αν θέλουν να τα καταργήσουν, παρέχουν ελευθερία. Μπορείς να τα ξοδέψεις όπου θέλεις, όπως θέλεις. Δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. υπόντι όμως ενός ψηφιακού πορτοφολιού λειτουργούν αποκλειστικά εντός των κανόνων του εκδότη τους. Σήμερα σου δίνουν πόντους για να μοιραστείς το ιατρικό σου ιστορικό. Αυτό γίνεται στην Αφρική. Παίρνεις πόντους που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις, είπαμε και πριν, για την αγορά ενός φαρμάκου, για μια θεραπεία. Αύριο μπορεί να σου δίνουν πόντους αν κάνεις ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Και μεθαύριο μπορεί να σου αφαιρούν πόντους αν η συμπεριφορά σου, οι καταναλωτικές σου συνήθειες ή οι απόψεις σου δεν συνάδουν με τις υποδείξεις του συστήματος, με τους κανόνες. Άρα αυτό δεν είναι ένα σύστημα υγείας που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην Κένια. Είναι ένα κοινωνικό πιστωτικό σύστημα από την πίσω πόρτα, μεταφιασμένο σε ανθρωπιστική βοήθεια. Και γιατί στην Κένια, ε? Γιατί στην Αφρική? Επειδή εκεί οι αντιστάσεις είναι αμελητές, η φτώχεια μεγάλη και η ανάγκη για επιβίωση επιτακτική. Παράγοντες όπως το ίδρυμα Bill Gates και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν επιθετικά τις λεγόμενες ψηφιακές δημόσιες υποδομές. Συνδέουν την ψηφιακή ταυτότητα, τις ψηφιακές πληρωμές και τα ιατρικά δεδομένα σε ένα ενιαίο πλέγμα. Η Αφρική χρησιμοποιείται σαν το παγκόσμιο εργαστήριο. Ό,τι δοκιμάζεται σήμερα στην Κένια, αύριο θα παρουσιαστεί ως βέλτιστη πρακτική για τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κοινωνίες. Θα μας πούν, δείτε πόσο αποδοτικό είναι, ε! Γιατί να μην συνδέσουμε το ψηφιακό ευρώ και το φάκελο υγείας σας με ένα σύστημα επιβράβευσης για την πράσινη μετάβαση ή την προληπτική ιατρική, ε! Όταν ενώσεις τα κομμάτια του puzzle, η εικόνα και πάλι είναι ξεκάθαρη. Τεχνητή νοημοσύνη για τη συλλογή και επεξεργασία του πλούτου των δεδομένων, ψηφιακή ταυτότητα για τον πλήρη εντοπισμό του ατόμου, ψηφιακό πορτοφόλι για τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών και πάει λέγοντας. Και έτσι έχουμε τη σταδιακή κατάργηση της ατομικής αυτονομίας. Η υγεία πάβει να είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα εδώ. Μετατρέπεται σε συναλλακτικό προϊόν. Συναλλαγούλα είναι. Αν έχεις δεδομένα να πουλήσεις, παίρνεις περίθαλψη. Αν αρνηθείς να υποταχθείς στον ψηφιακό κλωβό, τίθεσαι στο περιθώριο. Το πείραμα της Κένιας δεν αφορά μόνο την Αφρική. Σας το είπα και πριν. Αφορά το μέλλον της ανθρώπινης ελευθερίας. Και αν δεν αμφισβητήσουμε τώρα τη λογική του πληρώστε με τα δεδομένα σας, πολύ σύντομα θα ανακαλύψουμε ότι το αντίτιμο για τη συμμετοχή μας στην κοινωνία θα είναι η ίδια η αξιοπρέπειά μας. Η πλήρης απώλεια της ελευθερίας μας. Πλαστικό χρήμα, ε! Ψηφιακή ταυτότητα, ε! Προσωπικός αριθμός, ε! Και τώρα κοινωνική πίστοση. Ξεκίνησε. Όλα για το καλό μας. Και ακόμα συνεχίζεις και τους πιστεύεις. Ε? Ακόμα κοιτάς το τυράκι. Μόλις το πλησιάσεις και το πάρεις, θα κλείσει η φάκα. Μην πεις ότι δεν στόπα. Και κάνε τον πονηρό. Να πιστέψεις ότι εσύ θα ξεφύγεις από τη φάκα. Θα φας το τυράκι και θα ξεφύγεις από τη φάκα. Γιατί αυτός που το έβαλε το τυράκι πιστεύεις ότι είναι βλάκας. Ε? Και θα σε αφήσει να φας το τυράκι και να ξεφύγεις και από τη φάκα. Κούνια που σε κούναγε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα πούμε και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Έντι. Πάμε. Thank you.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Focus FM του 103,6. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το www.focusfm.gr και θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά, με λατινικά. Κοίτα να δεις τώρα τι βρήκα. Βρήκα μία καταδικαστική έκθεση που εξαφανίστηκε γιατί δεν βόλευε. Η έκθεση αυτή λέει ότι τα ηλιακά πάνελ επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Κοίτα να δεις. Αλήθεια τώρα. Επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ξέρω κι άλλα πράγματα εγώ που επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Θέλετε να σας πω? Εδώ, μιλάμε για Ελλάδα.

να κάνουν ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν. Ε? Μπορούν να το κάνουν. Κούνια που του κούναγε. Αλλά μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πείσουν τα ζά. Να πείσουν αυτά τα όρνια που δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και ακούνε ακόμη Sky. Ξεκάθαρα μπορούν να πείσουν τα πρόβατα με το σανό που τους διανέμουν. Μία εσωτερική έκθεση λοιπόν μιας μη κυβερνητικής ομάδας εργασίας έχει προκαλέσει σημαντική διαμάχη στην Ολλανδία. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, περίπου το 95% των ηλιακών πάνελ που εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια δεν αντισταθμίζουν καν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που παράγονται κατά την παραγωγή και την εγκατάστασή τους εντός της πραγματικής διάρκειας ζωής τους. Το πραγματικό έγγραφο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 24, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε στο Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών. Μόλις τώρα δημοσιοποιήθηκε. Τέλειο. Τέλειο. Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θεωρούνται κεντρικός πυλώνας της Ολλανδικής πολιτικής για το κλίμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, έχουν ως στόχο να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Να ξεράσω τώρα ή αργότερα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περίπου 10 εκατομμύρια ηλιακά πάνελ με συνολική εγκαταστημένη ισχύ 30 gigabit έχουν εγκατασταθεί στην Ολλανδία. Τις ηλιόλουστες μέρες παράγουν περίπου τη διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι χρειάζεται η χώρα εκείνη τη στιγμή. Έφορες γεωργικές εκτάσεις έχουν θυσιαστεί για τεράστια ηλιακά πάρκα και στέγες έχουν καλυφθεί με ηλιακούς συλλέκτες με ταχύτητα ρεκόρ χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά καλύπτουν πλέον μια έκταση περίπου 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αλλά η έκθεση που ήρθε τώρα στο φως δημοσιότητας σκιαγραφεί μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο λεγόμενος χρόνος απόσβεσης άνθρακα, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται μία ηλιακή μονάδα για να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προκαλούνται κατά την παραγωγή και την εγκατάσταση μέσω της επακόλουθης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πιθανώς μεγαλύτερος από την πραγματική διάρκεια ζωής των μονάδων. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Το κείμενο αναφέρει, αυτά τα ηλιακά πάνελ θα επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ε? Θα τα ακούσουμε εδώ από κανέναν? Όχι. Από κανένα. Η έκθεση αυτή εξαφανίστηκε στο Υπουργείο. Η εργασία συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 24 για λογαριασμό της ομάδας αγοραστών δημόσιων φορέων για βιώσιμα ηλιακά συστήματα
μιας κοινοπραξίας.

0: κυβερνητικών φορέων, δήμων, δηλώσεων, ενώσεων, συγγνώμη, ίδρευσης και μιας εταιρείας ενέργειας. Από τις αρχές του 22, η ομάδα εργασίας διερευνά βασικά ζητήματα βιωσιμότητας που αφορούν τα ηλιακά πάνελ, χρησιμοποιώντας επιστημονική βιβλιογραφία και συνεντεύξεις έμπειρων γνωμόνων. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, σας διαβάζω το συμπέρασμα όμως. Περίπου το 95% των ηλιακών συλλεκτών που εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια θα χρειαστούν περισσότερα από 25 χρόνια για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την κατασκευή και την εγκατάσταση. Καταλάβατε ή να σας τα κάνω και σε δεκάρικα? Είμαι σίγουρη καταλάβατε. Η απάτη της απάτης, ο απάτη. Και ποιος είναι ο ένθερμος υποστηρικτής της απάτης? Ο Κουραμπιές. Ο Κουραμπιές, τον οποίο ο Τραμπ τον είπε ξεκάθαρα ηλίθιο. Έκανε ότι δεν κατάλαβε. Όσοι υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ηλίθιοι, είπε ο Τραμπ. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είναι ηλίθιος. Αλλά δεν τον νοιάζει, αφού έχει ζώα και πρόβατα και γενικά ζώα να τον ψηφίζουν, τι τον νοιάζει? Σιγά να μην απολογηθεί. Σε ποιον? Στον Τραμπ. Ποιος είναι ο Τραμπ? Ποιος είναι ο Τραμπ? Αυτός είναι Μωυσής. Ποιος είναι ο Τραμπ? Μπανάλ. Μπανάλ. Τον είπε ηλίθιο, αλλά αυτός δεν δίνει σημασία. Είναι υπεράνω. Είναι υπεράνω. Δεν θα ξαναβγεί ποτέ πρωθυπουργός, το ξέρει, αλλά φίλα μου, ρε, δεν έγινε και τίποτα. Ούτως ή άλλως έχει κατακλέψει τον ελληνικό λαό με δισεκατομμύρια. Έχει κατακλέψει το κράτος. Απλά θέλει να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό στις εκλογές για να μην πάει φυλακή. Θα πάει φυλακή, όσο και να πάρει, αρκεί να είναι κυβέρνηση η ελληνική λύση. Φυλακή και ποτέ δεν θα βγει έξω. Ποτέ. Είναι ο μοναδικός που θα τον βάλει φυλακή 1000%. Θα τον βάλει φυλακή. Και ο μοναδικός τον οποίο φοβάται ο Κουραμπιές, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γιατί τον φοβάται? Γιατί ξέρει ότι θα τον βάλει φυλακή. Και γι' αυτό θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και δεν σας κάνω προπαγάνδα, έτσι. Σας λέω το τι θα συμβεί αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να ψηφίσει Κυριάκο Βελόπουλο, ελληνική λύση. Θα τον βάλει φυλακή όπως και να έχει. Το ξέρω από μέσα. Είμαι στην ελληνική λύση εδώ και 5 χρόνια. Ξέρω πολύ καλά ότι ο μοναδικός που είναι ικανός να τον βάλει φυλακή, ακόμη και για όσα έκανε στην περίοδο της πανδημίας, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Περιμένω αμάν και πότε. Αν δεν θα βγει πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές, θα βγει αντιπολίτευση και θα γίνει χαμός. Ακόμη και σαν αντιπολίτευση θα τον βάλει φυλακή. Το έχει υποσχεθεί. Για όλα αυτά τα δεινά που ζήσαμε 7 χρόνια τώρα. 7 ρημαδό χρόνια τώρα. Και εμείς και τα παιδιά μας. Θα τον βάλει φυλακή. Να το θυμάστε ότι θα γίνει. Και θα το δούμε. Δόξα τω Θεώ, θα το δούμε. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, οι κρυφές δημοσκοπήσεις. Θα δούμε τον Κυριάκο Βελόπουλο να βάζει φυλακή το Δράκουλα, το Χαρταετούλη, τον Διακοπούλη, τον Κουραμπιέ. Πάμε τώρα για την έναρξη των σχολείων. Σεπτέμβριος, η εποχή που τα βιβλιοπωλεία θησαυρίζουν, οι γονείς ψάχνουν ηρεμιστικά και το Υπουργείο Παιδείας μοιράζει υποσχέσεις για μια νέα, δημιουργική, φοβερή σχολική χρονιά. Μόνο που για δεκάδες χωριά και γειτονιές σε όλη τη χώρα, το πρώτο κουδούνι δεν θα ακουστεί ποτέ. Και δεν θα φταίει η απεργία των δασκάλων φέτος. Φταίει ότι το σχολείο τους απλά έκλεισε. Με συνοπτικές διαδικασίες, υπογραφές σε υπηρεσιακά γραφεία και την αγαπημένη καραμέλα της ορθολογικής διαχείρισης, δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία μπήκαν στο αφήγημα της συγχώνευσης και του λουκέτου. Ποιος είναι ο λόγος? Οικονομικός. Ή όπως μαντεύουν οι τεχνοκράτες, έλλειψη μαθητικού δυναμικού. Όταν ένα κράτος αντιμετωπίζει τη γέννηση ενός παιδιού στην επαρχία σαν στατιστικό σφάλμα και το σχολείο ως επιχείρηση με κοστοβόρα λειτουργία, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Το λουκέτο στο σχολείο ενός χωριού δεν είναι απλώς διοικητική απόφαση. Είναι η επίσημη σφραγίδα θανάτου της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Δεν το ξέρετε. Εσείς οι παντογνώστες δεν το ξέρετε. Το ξέρετε. Για φέτος σας έχω και άλλο ένα κατηγορητήριο. Να σας πω για μισό λεπτάκι. Το κεδασί τι ακριβώς κάνει που πήγα στο κεδασί τον Αύγουστο και μου είπαν ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έχει κλείσει για διακοπές. Αλήθεια τώρα? Έκλεισε για διακοπές. Οκ, το δέχομαι. Έκλεισε για διακοπές. Να σας ρωτήσω κάτι. Είστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας και κλείσατε για διακοπές εκεί στο κεδασί? Α, αλήθεια τώρα? Μισό λεπτάκι να δούμε τι γίνεται. Μία αίτηση που έκανε γονέας που θέλει παράλληλη στήριξη. Το 2025 δεν πήρατε τηλέφωνο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, επειδή δεν είχατε χρόνο. Τι δεν είχατε? Δεν σας έμενε χρόνος να πάρετε τηλέφωνο από το κεδασί για νέα αξιολόγηση παιδιού που χρειάζεται χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Ε? Δεν είχατε χρόνο. Φίλες και φίλοι, θα σας πω το εξής. Όντας γιατρός που ήμουνα κατά των υποχρεωτικοτήτων, κατά των μασκών, κατά των εμβολίων, κατά των απαγορεύσεων στα σχολεία, έχω τραβήξει τα μαλλιοκέφαλά μου. Έχω τραβήξει ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι γονείς που με ακούτε, έχω τραβήξει τα πάνδυνα. Δεν υπέκυψα σε καμία περίπτωση. Αγωνίστηκα και κέρδισα. Όμως όλοι εσείς που με ακούτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα για να κάνω το παιδί μου μεταγραφή, για να βάλω το παιδί μου να παρακολουθεί μαθήματα σε κανονική τάξη, για να βάλω το παιδί μου να παρακολουθεί και να προχωρήσει στο σχολείο από τη μία τάξη στην άλλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για να φανταστείτε λίγο, θα σας πω το εξής. Φανταστείτε μία μάνα με ένα όπλο κανονικό, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά για να πάρουν το παιδί της μεταγραφή, επειδή μετακόμισε. Δεν εμφανίστηκα με όπλο, εννοείται κανονικό όπλο, αλλά εμφανίστηκα με έγγραφα. Δεν σας τα λέω όλα αυτά για να πείτε «Ουάου» για την Εύη και Αγιά. Όχι. Καμία σχέση. Θέλω να σας πω ότι όταν εσείς πραγματικά πιστεύετε σε κάτι, πρέπει να πολεμήσετε γι' αυτό. Με κάθε σας δύναμη. Με κάθε κόστος. Με όπλο. Όχι. Τι έκανα εγώ. Δεν θα σας πω. Αλλά δεν πήγα με όπλο. Κατάφερα όμως αυτό που δικαιούμαι. Εντάξει. Σας το λέω σε όλες εσάς τις μανούλες και τις γιαγιάδες που με ακούτε. Δεν χρειάζεται σε τίποτα να συνενέσετε όταν εσείς δεν συμφωνείτε. Θα παλέψετε, θα πάτε από κοντά να βρείτε τους ανθρώπους που σας λένε δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Από κοντά να σας το πούνε φάτσα φόρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πιστέψτε με, είναι αλλιώς να κάνεις μια αίτηση και αλλιώς να πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο στον οποίο κάνεις την αίτηση. Πραγματικά, όταν θέλεις κάτι, μια δουλειά να είναι επιτυχής, πρέπει να μιλάς με τον άνθρωπο από κοντά. Έχω να σας πω επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα με ακούτε και πρωί. Ναι. Θα με ακούτε και πρωινά από 9 έως 10.30 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο Flash FM που ακούτε και τον Νίκο τον Κυριακάκη. Είμαι σίγουρη ότι χαίρεστε. Από 9 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 10.30 θα είμαστε μαζί και στο Ηράκλειο Κρήτης. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε και από το Ηράκλειο, θα τα λέμε, θα τα πούμε και αύριο. Δεν σταματάω τις εκπομπές εδώ στο Focus FM, γιατί ο Focus FM είναι οικογένεια. Δεν αφήνεις την οικογένεια ποτέ. Πάμε παρακάτω, ακούτε Focus FM, συνεχίζεται με Αλέξανδρο Τσίγκο και την εκπομπή «Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο». Εμείς θα τα πούμε και αύριο και θα τα λέμε συνέχεια. Την αγάπη μου σε όλους σας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Αυξήσεις σε φωτιά, σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με άνοδο 15,3%. Νέα ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το Πασόκ, που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 2027-2028. Τι κάνει, μοιράζει με τα χρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται γι' αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριε, είπε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σέρων, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο 2021 στην περιοχή της Ερέτριας συγγήθηκε προς το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Χαραλαμπουβουρλιώτης. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και αχυρανθρώπους, δημιουργώντας μηχανισμό που είχε στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Τροχαίο ατύχημα με 2 αστικά λεωφορεία σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με ένα από τα οχήματα να καταλήγει πάνω στη στάση όπου βρισκόταν πολίτες. Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο αστικό λεωφορείο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι 2 σοβαρά. Στο σημείο χρειάστηκε μάλιστα να γίνει και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Κολονακίου. Του έγινε κάρπα, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και διαπίστωσαν το θάνατό του. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης για την κατάσβεση. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν για ρήψη νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία κοντά στη Συριακή πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά έθριος και ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταρακτώδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος και ηλιόλουστος καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 €. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

ξαδέρφες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, δεν

0: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατεδομένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή, και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα?
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε?
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή?
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες. Ότι αυτή η Βουλή...
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παυλόπουλε, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό...
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: ΠΑΣΟΚ. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθηκε, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα?
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας. Σαφώς.
1: Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά?
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό?
2: Τι κάνω?
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη, και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα?
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφθεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Μιλάμε επωνύμως, μιλάμε δημόσια.
3: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε Σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό Σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα Σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα Σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
4: Λοιπόν, λίγο το ηχείο, κάτι δεν ακούω πάλι. Τι τρέχει. Λοιπόν, καλησπέρα. Όχι. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το Μαυροπρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, καταρχάς να σας ζητήσω μια συγγνώμη προκαταβολικά, γιατί έχω κάποιο κρύωμα. Στις ζωντανές εκπομπές αυτό δεν μπορεί να κρύφτει. Οπότε έχω κάποιο βιχαλάκι. Με πάγωσε εδώ ο Αλεξανδράκος με το air condition μάλλον. Θα του στείλω τη φαρμακευτική αγωγή. Λοιπόν, σήμερα, να πω την αλήθεια, προβληματιζόμουν τι να περιλαμβάνει η εκπομπή, ποια έμπνευση να μου έρθει, και λέω, ψάχνω και πέφτω μπροστά μου σε κάποιους στίχους του Μίκη του Θωράκη, που η αλήθεια είναι ότι δεν τους είχα υπόψη μου. Μπορεί κάποιοι παλιοί να το γνωρίζαν αυτό εδώ. Είναι μια εισαγωγή που κάνει μόνος του και κάποια στιγμή το έδεσε και με ένα με ένα τραγούδι που έγραψε, με στίχους που έγραψε για τον Ανδρέα Ντολεντάκη. Τώρα με κάποιον, μια σπουδαία φυσιογνωμία θα λέγαμε της αντιστασιακής Ελλάδας. Βέβαια, όταν ήμουν στο Πασόκ, όλοι νομίζαν ότι το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για τον Ανδρέα του Παπανδρέου, γιατί αναφέρεται στο όνομα Ανδρέας. Δεν έχει καμία σημασία. Έτσι αλλιώς, τόσο σαν που είχαμε φάει, τι ήταν να φάμε και λίγο με από αυτόν. Όμως ο Μίκης σε αυτούς τους στίχους στέλνει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα από τη δεκαετία του 70, το οποίο φυσικά και ποιος να το ακούσει, αλλά και ποιος να το αναπαράγει. Τι λένε οι στίχοι? Σου είπαν ψέματα πολλά, ψέματα σήμερα σου λένε ξανά, και αύριο ψέματα ξανά θα σου πούν, ψέματα σου λένε οι εχθροί σου. Ωραία όλο εδώ, ε? Οι εχθροί πάντα λένε ψέματα. Οι εχθροί ενός λαού, ας πούμε. Έτσι. Μα και οι φίλοι σου σου κρύβουν την αλήθεια, λέει. Ψεύτικη δόξα σου ταρά, σου τάζουν οι ψεύτες. Μα και οι φίλοι σου με ψεύτικες αλήθειες εκοιμίζουνε. Πού πας με ψεύτικα όνειρα? Καιρός να σταματήσεις. Καιρός να τραγουδήσεις. Καιρός να κλάψεις και να πονέσεις. Καιρός να δεις το σφαγείο. Το μήνυμα είναι πολύ δυνατό. Γιατί ανάμεσα στα υπόλοιπα καλεί και αυτόν τον λαό, τον δικό μας λαό, που ζει πραγματικά μέσα σε μια σειρά από πολλές ψευδεστήσεις, είτε που βολεύουν, είτε γιατί όντως τις πιστεύουν. Και βεβαίως τα ψέματα που κουβαλούσανε και λέγανε τα κόμματα τα οποία πολλές φορές συνεργάστηκε ο Μίκης Θοδωράκης, όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως ήταν η Ανανοητική Αριστερά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι είναι αυτός που είπε «Καραμαλίσι Τάγκς», είναι αυτός που έγινε υπουργός πολιτισμού στην κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, του Μητσοτάκη, νομίζω. Όπως και να έχει. Εγώ αυτό τους λίγους στίχους τους μελοποίησα. Αν θέλω να τους ακούσουμε λιγάκι. Οκ. Okay.

0: Εντάξει, μην το δίνεις. Πάμε κατευθείαν στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
6: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Συν, στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 μάχια 2,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μπείτε στο energyoutloud.gr. Ενέργεια, μουσική, εμπειρίες από την ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Energy Outloud παρουσιάζει την πολύκροτη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. ΔΕΗ Energy Outloud. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτά που μου ήρθαν το πρωί σαν σκέψη και μια αφορμή πολύ σοβαρή από ένα κείμενο ενός φίλου, του κύριου Φελούς, που απαντούσε σε κάποιον που ασχολιόταν με το Ταλμούντ και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξτε κάτι. Έντοιμα θα πω ότι ποτέ δεν συσχετιζόμουν με ανθρώπους σε σχέση με το χρήμα τους, σε σχέση με το χρώμα τους και σε σχέση με τη θρησκεία τους. Από παιδί έτσι ήμουν. Καλός, κακός, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αλλά Σταμάτησα γιατί είχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγραφε και δεν το είχα σκεφτεί και ποτέ μου. Έντιμο. Γράφει λοιπόν σε αυτόν τον κύριο που ήθελε να αντιπαρατηθεί. Τώρα λέει, εξηγήστε μου γιατί αυτή η ειδονική συμπεριφορά καταγγελίας των Εβραίων τη στιγμή, γράφει ο κύριος Φελούς, που σαν χριστιανός είστε και Εβραίος, αν δεν το γνωρίζετε σύμφωνα με το δόγμα σας. Διότι οι πρόγονοί μου, ελληνόφωνες Εβραίοι, ήταν αυτοί που δίδαξαν τα του Ραβίνου Ιησού, Τζεσουά, χωρίς ποτέ να περάσει από το μυαλό τους ότι θα θεωρούσαν τον εαυτό τους ως μη Εβραίο. Η αλήθεια είναι ότι το διάβασα και σοκαρίστηκα. Γιατί ποτέ μου δεν σκέφτηκα ότι μπορεί ο φίλος μου, ο Εβραίος, να με θεωρεί ότι είμαι Εβραίος. Έχει πολλά χρόνια βέβαια που όταν πηγαίνω σε κανένα μυστήριο όπως είναι ο γάμος και όπως Αβραάμ, τη Σάρα και τα λοιπά και τα λοιπά, που το οποίο μου δημιουργεί ένα ακουστικό και αλλά σοβαρό και συλλογιστικό πρόβλημα. Και δίπλα σε αυτό σκέφτηκα τις εξής λέξεις. Τη λέξη κλήρος, κληρικός, κληρωτός. Σκέφτηκα τη λέξη εκκλησία. Σκέφτηκα τη λέξη προσκυνώ. Και ένιωσα κάτι να λειτουργεί μέσα στη σκέψη μου εξαιρετικά περίεργα. Δηλαδή ευνηδιάστηκα, γιατί άλλο στο μυαλό μου είχα και άλλο στην πραγματικότητα αναφερόμαστε, έτσι. Και θα πω ότι σέβομαι την πίστη του καθένα. Η κρίση μου, γιατί μπορεί να είναι αλήθειες που ενοχλούν, δεν αφορά στο τι πιστεύει ο Α ή ο Β. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά εδώ προκύπτει μια βάφτιση που έχει συμβεί σε χρόνους πολλούς και η οποία μας έχει αλλάξει το ερμηνευτικό εργαλείο της πραγματικότητάς μας. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές είμαστε, ή τις περισσότερες θα έλεγα, ανίκανοι να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας εδώ σε αυτόν τον τόπο. Γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι τόποι. Με ενδιαφέρει ο δικός μας ο τόπος. Και εκείνη την ώρα πέφτει μπροστά μου ένα παιδικό τραγούδι. Ας το ακούσουμε λιγάκι.

Λοιπόν, άλλη έκδοση ήταν αυτή που το κλασικό. Τέλος πάντων, είπα τον Αλέξανδρο, δεν στο μικρό καράβι, δεν έχει σημασία. Εγώ όταν ακούω λοιπόν αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι την Ελλάδα. Ήταν ένα μικρό καράβι. Τι λέει το τραγουδάκι αυτό? Ότι αυτό το μικρό καράβι που δεν είχε βγει ποτέ στο πέλαγος, αφρικά αποφάσισε να ταξιδέψει και βάλανε κάποια τρόφιμα. Αλλά σε 5-6 εβδομάδες του τελειώσαν τα τρόφιμα και βάλαν κλήρο. Για ποιος θα φαγωθεί? Το οποίο ξεκινάει από μια πραγματική ιστορία κανιβαλισμού. Και σκέφτηκα τον τόπο μου. Ότι είναι ένα μικρό καράβι, ότι δεν έχει εφόδια για πάρα πολύ καιρό και ότι στο τέλος, αντί να φάμε αυτούς που στην πραγματικότητα αποτελούν και έχουν τη μεγάλη ευθύνη μαζί με μας, να είμαστε και δίκαιοι, θα βάλουμε να φάμε κάποιον από αυτόν, από αυτούς που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μαθαίνει ένα Ελληνόπουλο για τη λέξη κλήρος, δεν το μαθαίνει στην εκκλησία. Το μαθαίνει στον υπηαγωγείο, χορεύοντας αυτό το τραγουδάκι σε κύκλο. Ένα καράβι λοιπόν που δεν έχει ταξίδεψει ποτέ και πέφτει ο κλήρος στον πιο μικρό. Οπότε σκέφτηκα ότι δύο πράγματα θα τα υπέγραφε από αυτά που λέει το τραγούδι ο Αριστοτέλης. Το πρώτο είναι ότι κλήρος θα πει λαχνός και ότι ο λαχνός είναι δίκαιος επειδή ακριβώς δεν τον διαλέγει κανένας. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα όπως την προκειμένη περίπτωση είναι φρικτό. Κανένας ναύτης δεν έδειξε τον πιο μικρό. Τον έδειξε η τύχη μπροστά σε όλους. Και αυτό είναι όλη η σκέψη αθηναϊκής δημοκρατίας σε ένα μικρό τραγούδι όπου δεν υπάρχει η νόθευση. Μετά το παιδάκι πάει στην Κυριακή στην εκκλησία και εκεί ακούει ότι ο κλήρος είναι ο παπάς. Η ίδια λέξη, στο ίδιο παιδί, 10 μέτρα από τον υπηαγωγείο θα λέγαμε. Το τραγούδι έχει φυλάξει την πρώτη σημασία σαν ένα μπουκάλι στη θάλασσα, έτσι που έχει ένα μήνυμα μέσα, και στην εκκλησία αυτό το μήνυμα χάνεται, διαλύεται, ακυρώνεται. Κανείς δεν το εξηγεί ότι ο λαχνός του καραβιού και ο δεσπότης με τη μήτρα λέγονται με το ίδιο όνομα. Και το παιδί που δεν ρωτάει, γιατί έχει μάθει να μην ρωτάει, κρατάει και τα δύο σε ξεχωριστά σιρτάρια για μια ζωή. Τώρα οι Έλληνες μέσω καράβι αταξίδευτο, όπως η χώρα που δεν έχει αποφασίσει ποτέ μόνη της προς τα που να πάει. Και τα τρόφιμα τελειώνουν κάθε λίγες δεκαετίες και κάθε φορά τραβιέται κλήρος για το ποιος θα φαγωθεί, μόνο που ο κλήρος δεν είναι πια λαχνός. Τον τραβάει κάποιος και πέφτει συνέχεια με μια συνέπεια που αποκλείεται να είναι αφισβήτημα τύχης, στο πιο μικρό, δηλαδή στο συνταξιούχο, στο νέο που φεύγει, στο χωριό. Ο λαχνός που δεν ξέρει κανένα, ξέρει πάρα πολύ καλά στην προκειμένη περίπτωση ποιον θα διαλέξει. Και οι υπόλοιποι ναύτες, αντί να ρωτήσουν ποιος κρατάει το καπέλο με τα χαρτάκια, τραγουδούμε το τραγούδι. Και το τέλος του τραγουδιού λέει και το τελευταίο, ο μικρός δεν σώζεται από τους συντρόφους του. Κανένας ναύτης, λέει, δεν τα τρώμε, θα κάνουμε κουπί όλοι μαζί. Ο μικρός προσεύχεται και η σωτηρία έρχεται από ψηλά με θαύμα. Η ετερονομία λοιπόν ήδη στον υπηαγωγείο. Και το ίδιο τραγούδι που φυλάει τον κλήρο σαν λαχνό διδάσκει ότι από το λαχνό σε γλιτώνει μόνο ο ουρανός, ποτέ η διπλανή σου. Και το παιδί μαθαίνει και τη δημοκρατία και την υποταγή μέσα σε 3 λεπτά, κρατώντας φυσικά τη δεύτερη, την υποταγή. Και όπως τα κλώθευα αυτά μέσα στο μυαλό μου, λέω πώς έγινε αυτή η μεταστροφή, πώς έγινε αυτή η κλόπη, πώς άλλαξε, πότε γίνανε αυτά και γιατί και γιατί ποτέ κανένας μας δεν αναρωτήθηκε ή δεν αναρωτιέται. Για μένα ο Έλληνας σήμερα δεν ξέρει που πάει. Για μένα ο Έλληνας σήμερα δεν ξέρει

και οι λέξεις αυτές που τους έδωσαν είναι δικές μας. Που μας έδωσαν είναι δικές μας, με ελληνικά γράμματα. Ξέρουμε να τις προφέρουμε, να τις διαβάζουμε, να τις αναγνώσουμε. Μόνο που κάποιος άλλαξε το περιεχόμενο πριν μας επιστρέψουν. Δηλαδή στην ουσία ζυγίζουμε με μια σιγαριά που έχει πειραγμένα τα βάρη και δεν είναι να απορούμε γιατί δεν μας βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτές οι τρεις λέξεις που τις ακούμε κάθε φορά που είμαστε σε κάποιο εκκλησίασμα, τις ακούμε τόσο συχνά μέσα στα χρόνια της ζωής μας που είναι σαν να μην τις ακούμε. Δηλαδή κατεβαίνουν πλέον έτσι όπως είναι χοντροκομμένα. Εκκλησία, κλήρος, δούλος. Και οι τρεις λέξεις γεννήθηκαν στην ελληνική γλώσσα, πέρασαν από την Αθήνα του 5ου αιώνα και οι τρεις σήμαιναν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και οι τρεις σήμερα σημαίνουν το ακριβώς αντίθετο. Η ιστορία δεν είναι πώς αλλάξαν, δεν είναι φιλολογία όλο αυτό. Στην πραγματικότητα είναι η ιστορία πώς χάθηκε η δημοκρατία. Με τέτοιον τρόπο που ο λαός που ο δικός μας που την έχασε συνεχίζει να προφέρει το όνομά της νομίζοντας και πως έχει. Για την αρχαία Αθήνα η εκκλησία δεν είναι κτίριο. Είναι συνέλευση. Ο κήρυκας φώναζε στους πολίτες, τους εκκαλούσε και εκείνοι ανέβαιναν στην πνίχα να αποφασίσουν για τον πόλεμο, για τους φόρους, ποιος θα φύγει για την εξορία. Η εκκλησία του Δήμου, η σύναξη δηλαδή του λαού που κυβερνά ο ίδιος τον εαυτό του. 40 φορές το χρόνο γινόταν. Και δεν ήταν ο τόπος, ήταν το γεγονός. Ήταν η στιγμή που ο Δήμος υπήρχε ως σώμα και όχι ως πληθυσμός. Όχι απλώς σαν λαός, αλλά σε συγκεκριμένο σώμα. Κλήρος είναι ο λαχνός. Και ο λαχνός κρατάει την καρδιά της υπόθεσης. Για να σας θυμίσω, 500 βουλευτές έβγαιναν με κλήρωση. 6.000 δικαστές κληρώνονταν κάθε πρωί με τα κληρωτήρια της πέτρινης μηχανέας με τις χυσμές, με λευκούς και μαύρους κύβους. Οι 9 άρχοντες από το 487 και μετά κληρώνονται. Εκλογές γίνονται μόνο για όσους ή για θέματα που χρειάζεται τέχνη, τους στρατηγούς και τους ταμείες. Γιατί στις εκλογές κερδίζει ο πλούσιος, ο γνωστός, αυτός που μιλάει ωραία. Ο λαχνός δεν ξέρει σε κανένα από αυτά. Δεν γνωρίζει κανένα. Πλούσιος, φτωχός είσαι. Πέφτει στο τζαγκάρι όπως πέφτει και στον αριστοκράτη. Ο Αριστοτέλης το γράφει στα Πολιτικά χωρίς περιστροφές. Το να βγαίνουν οι άρχοντες με κλήρο είναι δημοκρατικό, το να βγαίνουν με εκλογή είναι ολιγαρχικό. Ο κλήρος είναι η πολιτική μορφή λοιπόν της ιδέας. Η εξουσία δεν ανήκει σε κανέναν, γι' αυτό μπορεί να πέσει και να πάει στον οποιοδήποτε. Και αναρωτιέμαι σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου, αυτού του είδους τις σκέψεις, να σας πω έτοιμα και ειλικρινά, βεβαίως πανερχόμαστε αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν τη συζητάμε, λες και είναι κάτι εκ του περισσού. Δούλος. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν δούλοι. Υπήρχαν τα ανδράποδα. Στην αρχαία Αθήνα έχουμε 250.000, αν θυμάμαι καλά, 100, πάνω σε ένας τεράστιος αριθμός, που είναι ανδράποδα. Γιατί? Γιατί τους ονομάζουν δούλους? Δεν έχει ήλωτες η Αθήνα όπως είχε η Σπάρτη. Γι' αυτό και δεν έχουμε σε όλη την περίοδο της αθηναϊκής δημοκρατίας εξέγερση. Και το αντίθετο, τα ανδράποδα τι κάνανε? Ήτανε οι αστιφύλακες, ήτανε οι αγορονόμοι, ήτανε οι παιδαγωγοί, ήτανε η δημόσια γραφειοκρατία διοίκηση. Και φυσικά δεν είχαν και δικαίωμα ψήφου, εννοείται. Δηλαδή, σε μία Αθήνα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στους 400-500 χιλιάδες,

0: η δομή, ο πυρήνας της λειτουργίας της δημοκρατίας γίνεται από τα ανδράποδα. Τώρα, πρέπει να δούμε λιγάκι πώς έβλεπε ο Έλληνας τους θεούς του. Δεν τους έβλεπε ως δημιουργούς του κόσμου. Οι θεοί γεννήθηκαν μέσα στον κόσμο, από τη γη και τον ουρανό, είχαν γενεολογία, πατέρα, μητέρα, αδέλφια, και από πάνω τους στέκονταν κάτι που ούτε ο Δίας δεν μπορούσε να αλλάξει: η μοίρα και η ανάγκη. Ήταν πιο δυνατοί από τον άνθρωπο, αθάνατοι, αλλά ούτε παντοδύναμοι, ούτε αλάθητοι. Είχαν πάθη, ζήλιες, αδυναμίες. Παιδιά με θνητές. Οι άνθρωποι στεκόντουσαν μπροστά στους θεούς, όρθιοι και με τα χέρια σηκωμένα προς τον ουρανό. Έκανε λοιπόν θυσία και περίμενε την ανταπόδοση. Έκανε σπονδί, ζητούσε, παζάρευε, θύμιζε στον Θεό τις παλιές χάρες και καμιά φορά τα βάζει και μαζί του. Ο Αχιλλέας φωνάζει στον Απόλλωνα, και που τον κοροϊδέψε και ότι θα τον εκδικεί το όταν θα μπορούσε. Η ευσέβεια δεν ήταν υπακοή. Ήταν το να ξέρεις το μέτρο σου για να μην πέσεις την ύβρη, και μέσα στο μέτρο σου είσαι ελεύθερος. Δεν υπήρχε κάποιο ιερό βιβλίο, δεν υπήρχε κάποιο δόγμα, δεν υπήρχε κάστα που να ξέρει τον Θεό καλύτερα από κάποιον πολίτη. Οι ιερείς στην Αθήνα κληρώνονταν ή εκλέγονταν ή έρχονταν από κάποιο γένος, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έλεγαν στον άλλον τι να πιστεύει. Ο Οδυσσέας το βάζει με τον Ποσειδώνα, αρνείται την Αθανασία που του προσφέρει Καλυψό, για να γυρίσει πίσω σε μια θνητή γυναίκα, σε ένα σπίτι, σε ένα νησί με κατσίκες. Και αυτό θεωρεί ο Όμηρος σωστό. Η Αθηνά δεν είναι αφέντρα του, είναι φίλη του. Κάθεται δίπλα. Σκαρώνουν μαζί τα σχέδια με τους μνηστήρες και τους μνηστήρες. Ο Προμηθέας κλέβει από τους θεούς για χάρη των ανθρώπων. Η Αντιγόνη λέει στο βασιλιά ότι υπάρχει νόμος πάνω από τον δικό του. Και το ξέρει η ίδια, χωρίς ιερέας ανάμεσά τους. Ο Θεός είναι εκεί, αντίπαλος, σύμμαχος, εμπόδιο, βοήθεια. Αλλά ποτέ δεν είναι ιδιοκτήτης. Ο άνθρωπος αποφασίζει και πληρώνει. Ο άνθρωπος είναι το κέντρο της ιστορίας για την αρχαία ελληνική σκέψη, φιλοσοφία. Για αυτή που φιλομετρούμε, για αυτή που μπορούμε να διαβάζουμε. Αλλά δεν συλλογιζόμαστε. Και υπάρχει αυτή η λέξη που αποδεικνύει καλύτερα από κάθε επιχείρημα γιατί οι Έλληνες την είχαν και αρνιόντουσαν να το κάνουν με άλλο τρόπο. Λέμε προσκύνηση, προσκυνώ. Δεν πέφταν ποτέ στα γόνατα. Αυτά ήταν έθιμα της Περσικής Αυλής. Ο υπήκος μπροστά στο Μέγα Βασιλέα. Και αυτή ήταν για τον Έλληνα η ίδια εικόνα μιας δουλείας. Ο Ηρόδοτος διηγείται για δύο Σπαρτιάτες, τον Σπερθία και τον Βούλης. Όταν οι φρουροί τους έσπρωξαν για να προσκυνήσουν μπροστά στον Ξέρθη, αρνήθηκαν ακόμα και με το κεφάλι τους προς τα κάτω, γιατί δεν ήταν έθιμο των Ελλήνων να προσκυνούν. Ο Σωκράτης λέει για τους Πέρσες ότι είχαν μάθει να προσκυνούν θνητό. Γι' αυτό ήταν και δουλοπρεπής. Δέστε τις αντιστοιχίες που έχουμε εμείς σαν λαός σήμερα, επειδή λεγόμαστε Έλληνες. Και όταν ο Αλέξανδρος τη Βακτριανή θέλησε να την επιβάλλει στους Μακεδόνες του, ο Καλλισθένης αρνήθηκε δημόσια και το πλήρωσε με τη ζωή του. Και υπάρχει και κάτι ακόμα μέσα σε αυτή την λέξη. Το πιο λαμπρό άστο του ουρανού ήταν ο Κίον, ο Σύριος, ο Κίνας του Ορίων για τον Όμηρο, που η Ανατολή τον Ιούλιο φέρνει τα κοινικά καύματα. Στην Κέα θυσίαζαν με το βλέμμα προς αυτό όρθιοι, με τα χέρια προς τον ουρανό για να έρθουν τα μελτέμια. Και μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί αν μέσα στην προσκύνηση λοιπόν κρύβεται αυτή η στάση. Ο άνθρωπος, ο Έλληνας άνθρωπος, σε αυτή τη στάση στραμμένος προς τον Κίνα, όχι λατρεύοντας το άστρο, αλλά έχοντας την κατεύθυνση, όρθιος, όχι στα γόνατα. Και οι φιλόλογοι τη λέξη την πηγαίνουν και αλλού, στο κοινέο, στο φιλί, που στέλνεις με το χέρι προς κάτι ανώτερο. Όποια, αυτό είναι η συνήθεια που έχουμε, φιλιά, ναι, Και όποια και αν είναι η ρίζα, είναι βέβαιο ότι η στάση του Έλληνα μπροστά στο ιερό ήταν εόρθια. Η γονικλησία ήταν του Ανατολίτη. Και ο Σπαρτιάτης προτίμησε να του σπρώξουν το κεφάλι παρά να το κάνει μόνος του. Θα συνεχίσουμε, γιατί θα δούμε και πώς άλλαξαν αυτό το περιεχόμενο της λέξης, αυτών των λέξεων. Τι έγινε, ποιο είναι το χέρι εκείνο. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και μετά πάλι εδώ μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% για τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτα. Αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με άνοδο 15,3%. Ανησυχία προκαλεί και η νέα άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το Πασόκ που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 2027-28. Τι κάνει, μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται γι' αυτό? Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριε, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Την ενοχή των 2 αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Με εντολή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Χαραλαμπουβουλιώτη, στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και αχυρανθρώπους, δημιουργώντας μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Τροχαίο ατύχημα με 2 αστικά λεωφορεία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με ένα από τα οχήματα να καταλήγει πάνω σε στάση όπου βρισκόταν πολίτες. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 4 γυναίκες που περίμεναν στη στάση, από τις οποίες οι 2 σοβαρά. Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΑ από ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Κολονακίου. Του έγινε κάρπα, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νέο ρήσιο Θεσσαλονίκης για την κατάσβεση. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν για ρήψη νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε σήμερα έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της διαχείρισης του θύλακα της Θέουτα, μετά τη μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος και ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ πρόσκαιρες. Νεφώσεις και τοπικές καταρακτώδεις βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Εν μεταξύ, όπως ερχόμουν στο στούντιο, εκεί στην Τσιμισκή, βλέπω μία Λαμπορκίνη. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, βεβαίως. Με πινακίδες από κάποια επαρχία, δεν ξέρω, Βικαπανή, δεν ξέρω από πού, δεν γνωρίζω από πινακίδες άλλων επαρχιών. Τέλος πάντων, και μα την Παναγία, οδηγούσε ένα νεαρό παλικαράκι, ξέρω, 27-28 χρονών, μαρσάριζε κιόλας, έκανε και τρομακτικό θόρυβο. Και λέω, να σταματήσει, όπως είχαμε σταματήσει δίπλα-δίπλα στο φανάρι, να του πω, ο Πεκεπέ. Αλλά λέω, κάτσε να... Αλλά ειλικρινά σας λέω, φίλες και φίλοι, αυτό σκέφτηκα να το ρωτήσω. Ο Πεκεπέ, μήπως είναι από τον Πεκεπέ. Λοιπόν, εντάξει, Λαμπορκίνη. Και κολαριστή, μιλάμε σένια. Οπότε, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, το προσκυνώ για τους αρχαίους Έλληνες, για τη γλώσσα μας δηλαδή, δεν σημαίνει γονατίζω. Αυτά τα, όπως και κλήρος βέβαια, δεν σημαίνει παπάς. Οπότε, σήμερα λοιπόν προσκυνάμε τις εικόνες, προσκυνάμε τον επιτάφιο. Καλά κάνουμε. Πάμε για προσκύνημα. Και ο Θεός ο ίδιος λέει στον πειρασμό, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις. Η στάση λοιπόν που ο Σπαρτιάτης αρνήθηκε με το κεφάλι στραμμένο στο χώμα, η στάση που ο Καλλισθένης πλήρωσε με το κεφάλι του, έγινε η στάση με την οποία ο Έλληνας μαθαίνει να στέκεται μπροστά στο ιερό και στην εξουσία. Το σώμα που στεκόταν όρθιο με τα χέρια προς τον ουρανό έμαθε να γονατίζει. Η γλώσσα κράτησε την ίδια λέξη και κανένας δεν μπορεί να θυμηθεί ότι η κίνησή της σήμαινε σκλαβιά η σημερινή. Και ο Κίον είχε ακόμα ένα παιδί στη γλώσσα μας. Στο Κινόσαγες, το ιερό του Ηρακλή, έξω από τα τείχη της αρχαίας Αθήνας, ήταν το γυμνάσιο των Νόθων. Εκεί δίδαξε ο Αντισθένης και από εκεί, από τον Κίνα, που ο Διογένης φορούσε σαν τίτλο, πήραν το όνομά τους οι Κινικοί. Καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε εμείς, που έρχεται από την αγγλική ερμηνεία της λέξης. Ο Διογένης λοιπόν πέταξε τον καπέλο όταν είδε ένα παιδί να πίνει με τις χούφτες και είπε στον Αλέξανδρο να παραμερίσει γιατί του κρύβει τον ήλιο. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τη λέξη κοσμοπολίτη, ήταν ο άνθρωπος με τις λιγότερες ανάγκες που έζησε ποτέ άνθρωπος. Γιατί στην πραγματικότητα κάθε ανάγκη είναι ένας αφέντης. Προσέξτε κάτι. Το ψυγείο. Για σκεφτείτε να σας χαλάσει το ψυγείο. Λες το ψυγείο πολιτισμός. Και ξαφνικά χαλάει το ψυγείο. Μέχρι να έρθει να το πάρουν, να το δείξουν, να το δουν τεχνική, να το ελέγξουν, να δουν. Έχουν τελειώσει και τα φρούτα, φάρμακα, τι έχεις μέσα εκεί, μπριζόλες, όλα. Τέλειος και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι πολιτισμός σημαίνει εξάρτηση και ανάγκη. Σημαίνει ετερονομία. Αλλάξαμε τις διατροφές μας έτσι ώστε να είμαστε συνεχώς σε μία ανάγκη. Και από την άλλη μέρα σήμερα ο κοινικός λοιπόν λέγεται αυτός που δεν πιστεύει σε τίποτα και δουλεύει για το συμφέρον του. Αυτό που όπως έγραψε ο Όσκαρ Ουάιλντ, ξέρει την τιμή όλων και την αξία κανενός. Ο άνθρωπος λοιπόν που έδωσε το κύπελο έγινε το όνομα του ανθρώπου που μετράει τα πάντα σε κύπελα. Αυτή τη βάφτιση βέβαια δεν την έκανε κανένας ναός, καμία εκκλησία. Την έκανε η αγορά και δείχνει ότι η μηχανή δουλεύει ακόμα. Η πρώτη λοιπόν απαγωγή αφορά τη λέξη δούλος. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού. Ξέρω, να πω την αλήθεια, ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή πάρα πολύ καιρό, αλλά σκεφτόμουν στα σοβαρά. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να τα αφήσω απ' έξω και δεν μπορώ
να μην ασχολούμαι με τις ενοχλητικές μας αλήθειες. Λοιπόν, τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, οι Εβραίοι της Διασποράς μεταφράζουν τη βίβλο στα ελληνικά για να μπορούν να τη διαβάζουν στη συναγωγή τους και να μεταφέρουν και το μήνυμά της. Είναι η μετάφραση που λέμε των 70. Και εκεί στη μετάφραση γίνονται δύο επιλογές που κρίνουν τα επόμενα 2000 χρόνια και που τις παραλαμβάνουμε έτσι. Η πρώτη. Όταν ο Θεός λέει στον Μωυσή το όνομά του στην Έξοδο στα εβραϊκά, λέει ένα ρήμα. Θα είμαι αυτό που θα είμαι. Ένας Θεός δηλαδή που δεν ορίζεται, που δηλώνει παρουσία και όχι ουσία. Και οι εβδομήκοντα το γυρίζουν στο εγώ ημί ον. Το ρήμα έγινε όνομα. Το γίγνεσθε έγινε είναι. Ο Θεός της Εξόδου φόρεσε τα ρούχα του Παρμενίδη και του Πλάτωνα και έγινε «ον», ακίνητο, αναλύωτο, σε απόσταση παρσέκ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και από εκείνη τη μετοχή θα περάσει ο Φίλων και από τον Φίλωνα ο Οριγένης. Και από εκεί όλη η θεολογία του Θεού που δεν μπορείς να τον αγγίξεις φυσικά και πολλές φορές δεν μπορείς να αγγίξεις καν την θεολογία. Μπορεί και όλα, αν σε ζητάς τέτοια πράγματα, να αφοριστείς. Η δεύτερη και πολύ σοβαρή παρέμβαση. Η εβραϊκή λέξη που σημαίνει δούλος μεταφράζεται ανάμεσα σε άλλες με τη λέξη πες, το παιδί. Στα ελληνικά σημαίνει παιδί. Ο δούλος του Κυρίου, του προφήτη Ισαΐα, γίνεται ο πες μου, που ο Έλληνας το ακούει το παιδί μου. Και αυτή η διπλή κατάληξη μπαίνει και στο Ευαγγέλιο. Η φωνή στον Ιορδάνη. Ο Υιός μου αγαπητός ενών ευδόκησα. Είναι σχεδόν κατά λέξη ό,τι λέει ο Ισαΐας. Και ο Μαθαίος παίρνει το ίδιο χώριο και το εφαρμόζει στον Ιησού. Ιδού ο πες ον ηρέτησα. Πίσω από τον Υιό στέκεται ο δούλος, ντυμένος με μία λέξη που τον κάνει να μοιάζει παιδί. Προσέξτε. Και η μετάφραση που δίνεται από τα εβραϊκά για το πες γίνεται στα ελληνικά δούλος. Το Λεβίτικο το λέει χωρίς ρούχα και αξίζει να το δει κανείς από κοντά γιατί φαίνεται όλο το σχήμα. Στο 25ο κεφάλαιο είναι ο νόμος του Ιωβιλαίου. Ο νόμος που απαγορεύει τους Ισραηλίτες να κρατούν ο ένας τον άλλον δούλο για πάντα. Κάθε 50 χρόνια ο Ισραηλίτης που πουλήθηκε σαν δούλος επιστρέφει ελεύθερος. Και όποιος είναι ο λόγος που, και ποιος είναι, μάλλον θα λέμε, συγγνώμη, ποιος είναι ο λόγος που δίνει ο νόμος. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος. Προσέξτε κάτι. Ο λόγος είναι ο εξής. Ότι εμεί ή του Ισραήλ οίκητε παιδες μου ούτι εισιν ους εξήγαγον εγείς Αιγύπτου. Δεν μπορείς να έχεις δούλους γιατί είναι ήδη δική μου δούλη. Εγώ τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Άρα εγώ τους έχω. Ακόμα και ο νόμος που απαγορεύει τη δουλεία πατάει πάνω στην δουλεία. Και ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος επειδή είναι άνθρωπος. Είναι πιασμένος από ψηλά. Και η ίδια Έξοδος, μεγάλη ιστορία της απελευθέρωσης, το λέει με τον ίδιο τρόπο αν διαβάσει κανείς τι ζητάει ο Μωυσής από τον Φαραώ. Δεν λέει άφησε το λαό μου να φύγει ελεύθερος. Η φράση που επαναλαμβάνεται από κεφάλαιο σε κεφάλαιο είναι «εξ απόστειλον το λαό μου ή να μη λατρεύσωσιν». Δηλαδή άφησέ τους να φύγουν για να με υπηρετήσουν. Και στο εβραϊκό το ρήμα «υπηρετώ» είναι ακριβώς η ρίζα της λέξης «δούλος». Η ίδια λέξη δηλαδή που οι εβδομήκοντα έντυσαν τη λέξη «παιδας». Ο λαός λοιπόν βγαίνει από τη δουλεία του Φαραώ και μπαίνει στη δουλεία του Θεού. Και οι εβδομήκοντα τον παλάκουσαν λιγάκι αυτό, το έκαναν να λατρεύει. Η πράξη όμως είναι η ίδια. Η Έξοδος δεν είναι ελευθερία, είναι αλλαγή Κυρίου από τον Φαραώ στον Θεό. Και αυτό είναι το πρότυπο και που κληρονομεί ο χριστιανισμός και τα βάζει στην κολυβήθρα. Ο άνθρωπος δεν απελευθερώνεται, μεταβιβάζεται. Από τον έξω από εδώ στον Ιησού.
από το σκοτάδι στο φως, από τον ένα κύριο στον άλλον, και ο ίδιος παραμένει πράγμα που αλλάζει χέρια. Και ο Παύλος υπογράφει τις επιστολές «Δούλος Χριστού Ιησού» και κάνει τη λέξη τίτλο τιμής. Και στο βυζαντινό ευχολόγιο, ο κώδικας Μπαρμπερίνη 336 του 8ου αιώνα, του παλαιότερου που σώζεται, βάζει τη φράση στην κολυμβήθρα: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού». Η πρώτη λέξη που ακούει λοιπόν να βρεύει για τον εαυτό του στη γλώσσα του Οδυσσέα είναι η λέξη «δούλος». Ο ελεύθερος άνθρωπος μετονομάστηκε σε δούλο μέσα από την προσευχή και δεν το πρόσεξε κανείς, γιατί γίνεται μια γλώσσα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η ίδια μετάφραση χρησιμοποίησε τη λέξη «εκκλησία» 100 περίπου φορές για τον λαό του Ισραήλ συναγμένο μπροστά στον Θεό. Οι Εβραίοι της Αλεξάνδρειας, ζώντας σε ελληνική πόλη, πήραν τη λέξη της πόλης για να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Ο Παύλος την πήρε και από εκεί έγραψε τη Εκκλησία του Θεού, τη ούση εν Κορίνθο. Δηλαδή ακούγεται το ίδιο με την Εκκλησία του Δήμου, αλλά μα άλλαξε ο ιδιοκτήτης και το περιεχόμενο. Ήταν του λαού, έγινε του Θεού. Στις πράξεις στην Έφεσο, η λέξη ζει ακόμα με τις δύο σημασίες της για το ίδιο κεφάλαιο. Ο ξεσηκωμένος όχλος στο θέατρο γίνεται εκκλησία. Η νόμιμη συνέλευση που θα λύσει τη διαφορά λέγεται ένομος εκκλησία. Και η χριστιανική κοινότητα λέγεται απλώς εκκλησία. Οι δύο σημασίες κάθονται δίπλα-δίπλα. Το ζήτημα είναι ποια θα επιζήσει και θα επιβληθεί. Η πολιτική εκκλησία πέθανε μαζί με την αυτονομία της πόλης και την αυτονομία του ανθρώπου. Πρώτα από τους Μακεδόνες, Μέγα Αλέξανδρος, και μετά από τη Ρώμη, όπου η συνέλευση ψηφίζει πια μόνο τιμές για ευεργέτες. Και όταν έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν υπάρχει αντίπαλος για τη λέξη. Και από τον 4ο αιώνα η λέξη γλιστράει για πρώτη φορά στο κτίριο. Η εκκλησία γίνεται ο ναός. Ο τόπος όπου ο λαός αποφασίζει, γίνεται ο τόπος όπου ο λαός στέκεται όρθιος και ακούει. Και ο Δήμος έμεινε με το σώμα του κομμένο. Στο Βυζάντιο πλέον οι Δήμοι λέγονται φατρίες του υποδρόμου, πράσινοι και βένετοι. Και το 1833 η Αντιβασιλεία ξαναγέννησε αυτό το πράγμα ως διοικητική μονάδα. Ο Δήμος είναι εκεί που πληρώνει στα τέλη καθαριότητας. Η Εκκλησία του πήρε τη συνέλευση, το κράτος του άφησε το ληξιαρχείο, και εκεί μέσα από αυτόν τον ορισμό έρχεται να δικαιωθεί το ελαίο Θεού. Ελαίο Θεού βασιλιάς, ελαίο Θεού πρόεδρος, ελαίο Θεού ό,τι θέλετε. Η άλλη απαγωγή, η λέξη κλήρος. Γιατί στην Καινή Διαθήκη, όταν οι Απόστολοι θέλουν να αντικαταστήσουν τον Ιούδα, δεν ψηφίζουν και δεν διορίζουν, τραβούν λαχνό. Έδωκαν κλήρους αυτής και έπεσε ο κλήρος επί Ματθία. Ο πρώτος Απόστολος μετά την Ανάσταση λοιπόν, παιδιά, βγαίνει με κλήρωση όπως στην αρχαία Αθήνα ο βουλευτής της. Και όταν ο Πέτρος γράφει στους πρεσβύτερους, τους λέει να μην γίνονται κατακυριεύοντες τον κλήρο. Και οι κλήροι εκεί είναι τα πίμνια, οι κοινότητες, οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος έγινε πρόβατο. Και ένα από αυτά τα πρόβατα έγινε μαύρο. Ο κλήρος είναι ο λαός λοιπόν. Στους 70 ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ λέγεται κλήρος του Κυρίου, η μερίδα του Κυρίου. Γιατί κλήρος είναι και το μερίδιο που σου αφήνει τι κλήρο του άφησε. Κληρονόμος. Το γύρισμα λοιπόν γίνεται εκεί ανάμεσα στο 200 και το 250 μετά Χριστόν. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Οριγένης, ο Τερτιλιανός στην Καρχιδόνα αρχίζουν να λένε κλήρο, προσέξτε, τους χειροτονημένους. Η λέξη λοιπόν έχει ληξιαρχική πράξη γέννησης. Την επιστολή του Κλήμη προς τους Κορινθίους. Ο λαϊκός ο άνθρωπος της λαϊκής προστάγμασης δέρεται. Ο λαϊκός γεννήθηκε δεμένος. Ο Ιερώνυμος του 4ου αιώνα, εξηγώντας ένα νεαρό κληρικό γιατί λέγεται έτσι, δίνει δύο εκδοχές.
είτε επειδή ο κληρικός είναι η μερίδα του Κυρίου, αυτό που αντισχύει στην κληρονομιά που λέμε, είτε επειδή ο Κύριος είναι η μερίδα του. Και στις δύο εκδοχές ο λαός έχει βγει από τη φωτογραφία. Η λέξη σημαίνει το λαχνό που πέφτει σε οποιονδήποτε ονομάζεται τώρα στην τάξη που δεν κληρώνεται ουδέποτε. Χειροτονείται από τους χειροτονημένους. Και εδώ έρχεται η επόμενη λέξη. Η χειροτονία. Που δεν είναι όνομα, είναι ρήμα. Στην Αθήνα, παιδιά, η χειροτονία είναι η ψηφοφορία με την ανάταση του χεριού. Ποιοι ψηφίζετε, ρε? Αυτόν. Το χειροτονήσαμε. Το λέει και το, άμα καθίσεις και το σκεφτείς, στο λέει η ίδια η λέξη. Χειροτονία. Το χέρι σηκώνεται λοιπόν και είναι το χέρι του πολίτη της πνίκας. Στις πράξεις, όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας εγκαθιστούν πρεσβύτερους στις κοινότητες, το ρήμα είναι χειροτονήσαντες. Και στους Κορίνθιους ένας αδελφός είναι χειροτονηθής υπό των εκκλησιών, εκλεγμένος από τις κοινότητες. Μέσα σε τρεις αιώνες η ίδια λέξη σημαίνει το χέρι του επισκόπου πάνω στο κεφάλι του υποψήφιου. Το ίδιο χέρι. Τότε το σήκωνε ο πολίτης για να ψηφίσει, τώρα το κατεβάζει ο επίσκοπος για να χρήσει. Η λέξη δεν άλλαξε ούτε γράμμα, άλλαξε όμως φορά προς τα που πάει. Και τίποτα από αυτά βεβαίως δεν έγινε σε ένα βράδυ και τίποτα δεν έγινε φυσικά χωρίς να μπει το χέρι κάποιου. Έξι λέξεις γύρισαν όλες προς την ίδια κατεύθυνση, από το όλον στο μέρος και από τη συνέλευση στην ιεραρχία, μέσα στο ίδιο παράθυρο 200 ετών. Έξι νομίσματα που πέφτουν όλα κορώνα, βασιλική κορώνα, δεν αποτύχει. Οι άνθρωποι που τα έριξαν έχουν όνομα. Ο Ιγνάτιος Αντιοχίας το 110 γράφει στους Μυρνιούς: «Μη δεις χωρίς του επισκόπου τι πρασέτω». Που σημαίνει δηλαδή δεν κάνεις τίποτα χωρίς τον επίσκοπο. Ένας ο επίσκοπος, ένα το πίμνιο, ένα το πρόγραμμα, όχι εξέλιξη. Και ο Κυπριανός Καχυδόνας γύρω στο 250 το κάνει αξίωμα. Ο επίσκοπος πλέον μέσα στην εκκλησία και η εκκλησία μέσα στον επίσκοπο. Και η Σύνοδος Νικαίας, που θα έρθει κάποια στιγμή να πούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, εκεί θα μείνετε άφωνοι. Ειλικρινά σας το λέω. Ορίζει με τον τέρατο κανόνα ότι ο επίσκοπος καθίσταται από επισκόπους επαρχίας. Και ο Ευσέβιος της Κεσάριας, ο θεολόγος του Κωνσταντίνου, στον πανηγυρικό του για τα 30 χρόνια του αυτοκράτορα, το 336, λέει μπροστά του το πιο καθαρό κείμενο ολόκληρης υπόθεσης. «Όπως ένας είναι ο Θεός στον ουρανό, έτσι ένας είναι ο μονάρχης στη γη. Η πολυαρχία είναι αναρχία». Και εκεί η δημοκρατία παίρνει και το όνομα με το οποίο θα σκοτωθεί. Γιατί φυσικά το πρώτο θύμα είναι η ίδια η λέξη της δημοκρατίας στο σύνολό της. Η Σύνοδος λοιπόν της Λαοδίκαιας γράφει το 363 τον 13ο κανόνα της περί του μη της όχλης επιτρέπειν τας εκλογάς ποιήστε των μελώντων καθίσταται εις ιερατείων. Να μην επιτρέπει στους όχλους να εκλέγουν ιερείς. Η λέξη είναι το πράγμα. Ο συντάκτης είναι μπροστά στη λέξη. Τη λέξη πλήθος, τη λέξη εκκλησία. Της ακυρώνει και διαλέγει τη λέξη όχλος. Πρώτα ξαναβάθησε το λαό όχλο και μετά του πήρε και την ψήφο. Μόλις 11 χρόνια αργότερα, το 374 ο Αμβρόσιος γίνεται επίσκοπος Μεδιολάνων επειδή το πλήθος τον φώναξε στην εκκλησία ενώ ήταν ακόμα αβάπτιστος. Και ήταν από τις τελευταίες φορές που ο λαός εκλέγει. Η κραυγή άξιος που σήμερα ακούγεται στις χειροτονίες είναι απολίθωμα εκείνης της στιγμής. Που κάποτε έφτασε μια στιγμή ένας λαός να πει και τώρα επικυρώνει ότι ήδη έχει αποφασιστεί. Τώρα τι έχει απαχθεί πραγματικά. Και για να το βάλω έτσι σε ένα ωραίο περιβάλλον, αν για την αρχαία ελληνική σκέψη το κέντρο είναι ο άνθρωπος, το κέντρο της ιστορίας, για την ουδαϊκή σκέψη
Το κέντρο της ιστορίας είναι ο Θεός. Αντιλαμβάνεστε σε τι τριχασμό βρισκόμαστε εμείς οι Έλληνες. Η δημοκρατία λοιπόν έχει τρία μέρη: τον πολίτη, τη συνέλευση και τον τρόπο που δημιουργείται η εξουσία. Και τα τρία απήχθησαν και κράτησαν απλώς το όνομά τους. Ο πολίτης βαφτίστηκε δούλος. Γιατί έτσι μας βαφτίζουν. Και θα μου πεις, γιατί να μην είσαι δούλος του Θεού? Κανένα πρόβλημα. Μόνο η κοσμικευμένη εκκλησία δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο εξουσίας. Είναι ένας μηχανισμός που από τη στιγμή που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Βυζαντινού Αυτοκράτορα μέχρι σήμερα, λειτουργεί παρά του κράτους, παρά της εξουσίας, παρά εκείνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αναφέρομαι βεβαίως σε όλους τους ιερείς. Ελάχιστοι μεν, αλλά υπάρχουν εκείνοι ιερείς οι οποίοι αντιστέκονται όμως. Ποιος έχει τελευταία κουβέντα, ή την πρώτη, ή την πάνω? Ποιος χειροτονεί ή εξορίζει ιερείς? Ιερά Σύνοδος. Δεν ελέγχεται από το λαό η Ιερά Σύνοδος, ούτε και η περιουσία της. Ήταν εξαιρετικό το αφιέρωμα από το PC Steps, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, που μιλάει για την περιουσία της εκκλησίας. Αμέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε πρώτη ανάγνωση 25.000 ακίνητα. Όχι όλα, ένα μέρος. 25.000 ακίνητα, ρε φίλε. Και τα μεσασχηματίζουν τώρα με offshore και ιστορίες. Καταπληκτικό. Μπορεί να βγαίνει βέβαια ο Ιερώνυμος να λέει: παιδιά, το εμβόλιο όλα καλά, ε. Η επιστήμη πάνω απ' όλα. Τα είπαμε χθες αυτά. Να λέει: κράτος, καπιταλισμός, επιτήρησης, όλα καλά. Πάρτε ένα προσωπικό αριθμό. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο προσωπικός αριθμός, είναι μέσα στο πλαίσιο το οποίο εντάσσεται όλο αυτό και το περιεχόμενό του. Έτσι λοιπόν, ο πολίτης βαφτίστηκε δούλος, γιατί με αυτή τη διαδικασία σου ζητάνε προσκυνήσεις στο βασιλιά, να φιλήσεις το χέρι του Τσίπρα, να φιλήσεις το χέρι του Μητσοτάκη, να φιλήσεις το χέρι του βουλευτή σου, της περιοχής, πας και βρεις καμιά δουλειά για το δικαίωμα της ζωής σου δηλαδή. Σου λέει υποτάξου, κατέβα στο κεφάλι, χαμηλά, κάτω. Σου έχει πεσοκόψει δηλαδή κάθε μορφή αξιοπρέπειας. Όλη αυτή η διαδικασία, γιατί ό,τι υπάρχει πάνω στο μεταφυσικό, όταν έρχεται ο άνθρωπος και το κατεβάζει στο επίπεδο της ύλης και της πραγματικότητας, μετασχηματίζει σε κάτι άλλο. Από αυτό που υποτίθεται εννοούμε. Και φυσικά, ποιος μπορεί να τα βάλει τελικά με τον ίδιο τον εαυτό, όταν έχει αποδεχθεί όλες αυτές τις έννοιες που υποσυνείδητα διαμορφώνουν τον τρόπο της σκέψης μας, της λειτουργίας μας,

υποταγή και υποτέλεια δεν ανεξήγητα και δεν αφορά μονάχα τους ξένους. Το δεύτερο είναι ότι η συνέλευση βαφτίστηκε ναός και ο λαχνός βαφτίστηκε ιερατείο και το χέρι που ψήφιζε έγινε το χέρι που χρήζει. Οι απαγωγές δεν γίνανε ξένες λέξεις, έγιναν με τις δικές μας λέξεις. Ο Πες ήταν το παιδί και το παιδί έγινε δούλος. Ο κλήρος ήταν λαχνός και μερίδα. Η βάφτιση χρειάζεται πάντα μια λέξη με δύο πρόσωπα για να μπει από το ένα και να βγει από το άλλο. Και κάτω από τις λέξεις μετακόμισε κάτι βαθύτερο. Μετακινήθηκε το κέντρο του στον υλικό κόσμο, αυτό με το κέντρο της ιστορίας που είναι ο άνθρωπος. Η θεή είναι γύρω του, πέρα. Ο αρχαίος Έλληνας είναι θεοσεβούμενος, δεν είναι θεοφοβούμενος. Γιατί να φοβάσαι έναν Θεό που γεμίζει από καλότητα, ε? Αλλά όταν η έννοια του Θεού έρχεται να λειτουργήσει σαν εργαλείο στη ζωή των ανθρώπων, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Τότε γίνεται εργαλείο και μαστίγιο της εξουσίας. Ίσως αυτό να ήθελε να πει, και το πιστεύω βέβαια, ο Καζαντζάκης όταν έγραψε «Το Χριστός ξανασταυρώνεται». Γιατί εκεί αποκαλύπτει με τον πιο ωραίο καθαρό τρόπο όλα αυτά που λέμε σήμερα το βράδυ. Στον κόσμο λοιπόν μετά ήρθε το κέντρο να είναι ο Θεός. Η ιστορία είναι δική του. Ο άνθρωπος παραμένει σε απόσταση με την υπακοή και την ελπίδα. Ο Αβραάμ σηκώνει το μαχαίρι του πάνω από το γιο του και αυτό λέγεται πίστη. Ο Ιώβ ρωτάει γιατί και η απάντηση είναι «Πού ήσουν εσύ όταν θεμελίωνα τη γη?» Ο Οδυσσέας δεν δεχόταν καμιά απάντηση από κανέναν Θεό. Ο Καστοριάδης έδωσε αυτό το όνομα το ελληνικό. Ετερονομία. Όταν ο νόμος έρχεται από αλλού, απ' έξω, από πάνω και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον αγγίξει, δεν μπορεί να τον ελέγξει. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολύ πιο σοβαροί νόμοι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να αγγίξουμε από την ποινική, αστική, το ποινικό αστικό δίκαιο, εμπορικό κτλ. Είναι οι νόμοι της συνήθειας και της επιβολής του πώς πρέπει και πώς μπορούμε μονάχα να λειτουργήσουμε σαν άνθρωποι σε μια κοινωνία και ένα σύστημα στην πραγματικότητα που αυτό που παράγει είναι δυστυχείς άνθρωποι. Η μόνη ευτυχία που έχει δηλαδή σήμερα ο άνθρωπος είναι να πάει να αγοράσει κάτι που του γυάλισε το μάτι και αυτό θα κρατήσει την ευτυχία του για πόσα λεπτά, για μία μέρα, δύο μέρες. Το πήρες, το αγόρασες. Καινούργια τηλεόραση, το καινούριο τηλέφωνο, κινητό, όλα αυτά εδώ. Ναι, είσαι στο κέντρο, δεν είσαι στο περιθώριο. Αλλά πόσο χαρά πραγματικά σου δίνει αυτό, για πόση ώρα, πόσες φορές. Η μόνη πιστοποίηση δηλαδή του, της ευτυχίας στον άνθρωπο σήμερα είναι ένα πράγμα για όλους μας, δεν είναι μόνο εγώ και εσείς και τα λοιπά, για όλους. Είναι η απόδειξη αγοράς πληρωμής. Έχω οθόνη 3D, τώρα βγουν και οθόνες 4D, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Όταν θα βγουν και οι οθόνες 4D για τους ανθρώπους, τότε να δεις πόσο θα μπλεχτεί η πραγματικότητα με το φανταστικό και εκεί που θα χαθεί ο άνθρωπος και θα χάσει όλα και τον μπούσουλα μαζί. Ο νόμος λοιπόν που έρχεται από αλλού, απέναντί της είναι η αυτονομία. Ο νόμος που τον δίνεις εσύ στον εαυτό σου και γι' αυτό μπορείς και να τον αλλάξεις. Αλλά το Σύνταγμα, λέει ο κύριος Βενιζέλος, δεν είναι αυτό που ξέρει, νομίζετε και τα λοιπά τώρα. Εξαρτάται από αλλού. Είναι το Σύνταγμα από αλλού, από αλλού. Είναι άλλη εκείνη. Είναι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού να τους ελέγξεις? Ποιο να τους ελέγξεις? Είσαι χαζός. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Η πνίκα ήταν αυτονομία και ο λαχνός ήταν αυτονομία και η κολυβήθρα με τη λέξη δούλος είναι ετερονομία. Ποιος κέρδισε? Πρώτα απ' όλα ο αυτοκράτορας και η κάστρα.
Η ρωμαϊκή εξουσία της Ανατολής δεν χρειαζόταν ούτε θεολογία, ούτε εθνικότητα. Χρειαζόταν υπήκο. Τι σημαίνει η λέξη υπήκος? Υπηκότητα. Το έχετε σκεφτεί ότι σημαίνει η λέξη υπάκουος? Ο Αντίοχος ο Τέρατος 5 αιώνες πριν είχε δοκιμάσει να κυβερνήσει μέσω της θρησκείας, επιβάλλοντας να παίξω με το βωμό του Δία και τον Νότερο Σολύμων, και ξεσηκώθηκαν, ας πούμε, οι ερευνήσεις εκεί Μακαβαίοι και ήρθαν σε σύγκρουση και του είπαν όπα 7 φωτός λιχνία. Τη γιορτάζουν τώρα οι βεβαίως Ισραηλινοί, το εβραϊκό τέλος πάντων θρήσκευμα. Μισό λεπτό και συγγνώμη. Λοιπόν, Χανουκά λέω το λένε. Είναι η νίκη μας πάνω στους Έλληνες. Αν ακούσετε τι λέει ο Νετανιάχου μια πρόσφατη από αυτές τις εκδηλώσεις που κάνανε, σχετικά τώρα πριν από ένα χρόνο, δεν ξέρω πότε, πάντως είναι σίγουρο αυτό, καρά τσεκαρισμένο, για πώς μιλάει για τους Έλληνες του, καταλαβαίνεις και τι συμμαχία έχουμε εμείς. Τι, ποιος τολμάει να θίξει έναν Εβραίο στην Ελλάδα? Αμέσως λένε αντισημίτη. Τι σχέση έχει? Σημίτες είναι και οι Άραβες, όλη η περιοχή σημίτες είναι. Μια φορά που ήμουν σε ένα διαπληκτισμό με έναν παλιό μου παιδικό φίλο Εβραίος, μου λέει, είσαι αντισημίτη? Εγώ είμαι, λέω, αντισημίτη. Είσαι τρελός, του λέω. Εσείς πολεμάτε τους σημίτες, δηλαδή όλους τους γύρω σας όμορφους λαούς, εδώ και 70 χρόνια. Εγώ είμαι ο αντισημίτης. Εσείς ο αντισημίτης, του λέω. Θα τρελαθούμε τελείως. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας όμως έμαθε το μάθημά του. Πήρε λοιπόν μια θρησκεία που είχε ριζώσει στους υπήκους, ελληνόφωνοι οργανωμένοι πλέον με τη βοήθεια των Εβδομήκοντα, με έτοιμη την ιεραρχία, της έδωσε κράτος, εξουσία, και της άφησε τη δουλειά για να μετονομάσει τον πολίτη δούλο και το λαχνό ιερατείο. Γιατί όλοι μιλάμε για το Βυζάντιο και έχουμε συνέστηση τι ακριβώς συζητάμε. Όπως και λέμε πολλές φορές δημοκρατία, έχουμε συνέστηση πραγματικά τις λέξεις. Ή ο καθένας έχει στο μυαλό του μια δημοκρατία που ταιριάζει στον εγκέφαλό του, αλλά που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν οι υπόλοιποι. Και για τους υπόλοιπους το ίδιο ισχύει. Ποια δημοκρατία? Έχουμε ζήσει καταρχάς ποτέ εμείς δημοκρατία για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος σε μια δημοκρατία που τιμά τον άνθρωπο? Άμα κοιτάξεις τα σχόλια που γίνονται κάτω από αναρτήσεις ανθρώπων, λες πάσχουμε. Πάσχει ο Έλληνας από δεν ξέρω από τι. Ποια δημοκρατία? Η όσμωση που χρειάζεται και η υποχωρητικότητα από την ανθρώπινη οικοδομή που έχεις μέσα σου για τον συνάνθρωπο, συμπολίτη, στο συνανίκεν, την έχει αντιληφθεί κανένας? Και μιλάω και για την αριστερά και μιλάω και για την δεξιά και για όλους και για τον πάτερο. Τι είναι δημοκρατία ακριβώς? Μήπως είναι απλώς ένα πατερόλι, μια σημαία που την κυκλοφοράμε αριστερά και δεξιά, χωρίς ποτέ να την έχουμε οικοδομήσει ούτε μέσα στην προσωπική μας τη ζωή? Γιατί αν νομίζετε ότι θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό, έλεγε εδώ σταματάει η δημοκρατία. Σταματάει η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν σημαίνει ότι, ότι είναι αναρχία, ότι δεν υπάρχει ιεραρχία. Κάτι άλλο σημαίνει. Και φυσικά για τους Βυζαντινούς, που τόσο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί η έννοια του Βυζαντίου είναι κάτι που γεννήθηκε στη Δύση σε μια διαδικασία αποστέρησης τις σχέσεις μας ως εξέλιξη των ανθρώπων αυτής της περιοχής. Φυσικά κυβερνά καλύτερα όταν υπήκος λέει μόνος του τη λέξη δούλος κάθε Κυριακή και τη λέει και προσευχόμενος. Ενοχλητικό, το ξέρω. Ο κανόνας της Λαοδίκαιας ισχύει. Στην Εκκλησία της Ελλάδος το Μητροπολίτη τον εκλέγει η ιεραρχία. Οι επίσκοποι μεταξύ τους. Και ο λαός φωνάζει άξιος όταν έχει τελειώσει η εκλογή. Ο Δήμος ψηφίζει δήμαρχο κάθε 5 χρόνια και δεν μπορεί να τον ανακαλέσει τίποτα στο ενδιάμεσο. Δεν μιλάω για τους βουλευτές. Εντάξει, άστο. Και ελευθερία, όταν ο Έλληνας τη μαθαίνει ξανά, τη μαθαίνει απ' αλλού.
Μετά μπορεί να αγοράσει με το βαλάντιό του κάτι που θέλει. Η ελευθερία του πελάτη, του καταναλωτή. Αυτό είναι ελευθερία, μωρέ. Ή μην νομίζετε ότι είναι μονάχα η ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή να έχω τη γνώμη αυτή που έχω και είμαι ελεύθερος. Έχουμε ελευθερία επειδή τη λέω. Όχι, φίλοι. Η ελευθερία για όλους μας είναι όταν η γνώμη μας γίνεται πολιτική ζήμωση και δεν αναφέρουμε ιδεολογική, και τότε αυτή η γνώμη των πολλών με ενσωματωμένη την αντίθεση των λίγων, για τους εξορίσουμε τους λίγους, έρχεται πολιτική πράξη. Η ελευθερία που έχετε για να πάτε στα μαγαζιά και να πάω και να διαλέξετε από 10 διαφορετικά προϊόντα ή ομοειδή με διαφορετικό σχήμα, σχέδιο, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ελευθερία. Αλήθεια, ε. Έχετε την εντύπωση ότι ελευθερία, να σας το πω απλά, έχετε την ελευθερία να πάτε 1000 χιλιόμετρα. Ναι, μου λες, θα πεις έχω. Έχεις ρε τη βενζίνη για να πας 1000 χιλιόμετρα. Και αν πας 1000 χιλιόμετρα, δηλαδή να ξεκινήσεις με Αλεξανδρούπολη να καταλήξεις στην Καλαμάτα, λέω να πω, ή να ξεκινήσεις Θεσσαλονίκη και να τελειώσεις στην Καλαμάτα. Έχεις ρε να μείνεις. Είσαι ελεύθερος, ναι, ωραία, πήγαινε. Μπορείς να μείνεις, να διαμείνεις. Να μείνεις για 5 μέρες, παιδί μου, για να νιώσεις την ελευθερία σου πηγαίνοντας σε κάποιο άλλο μέρος. Άρα η ελευθερία σου ορίζεται από έναν άλλο παράγοντα που έχει οικοδομηθεί σε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Στο παράγοντα χρήμα. Δεν είσαι ελεύθερος, ρε. Νομίζεις ότι είσαι. Σου λένε ότι είσαι, αλλά δεν είσαι. Άρα, ούτε αυτή είναι δική μας λέξη, ούτε και δική μας έννοια. Και το κέντρο εδώ μετακομίζει δεύτερη φορά. Από τον Θεό στη μηχανή. Ο άνθρωπος που είπε δούλο στην Κολυβήθρα δεν δυσκολεύεται καθόλου να πατήσει το αποδέχομαι τους όρους χρήσης χωρίς να τους διαβάσει με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατάει το φραπέ του. Η δεύτερη μετακόμιση είναι εύκολη γιατί την πρώτη ήδη την έχουμε δεχτεί. Και ένας λαός που έμαθε το κέντρο είναι αλλού δεν ρωτάει πού ακριβώς είναι το αλλού. Τον ίδιο μηχανισμό που στην Κολυβήθρα βάφτισε τον ελεύθερο δούλο, η πλατφόρμα το βαφτίζει ελεύθερο χρήστη. Και ο ναός που πήρε το όνομα της συνέλευσης προηγήθηκε της οθόνης που πήρε το όνομα της κοινότητας, κοινωνικά μέσα. Τι κοινωνικά μέσα? Ανώνυμες εταιρείες είναι που πρέπει να αποδώσουν κέρδη. Τι κοινωνικά μέσα? Τι λέτε τώρα? Διαβάζω κάποιοι ότι μέσω του ίντερνετ μπορούμε να φτιάξουμε ψηδημοψηφίσματα. Είστε με τα καλά σας.

υπήρχαν και αυτοί που ψηφίσανε με επιστολική ψήφο, ξέρω εγώ, ταχυδρομείο κτλ. Αν δεν συμμετείχανε αυτοί οι ψήφοι, το AFD θα είχε κερδίσει με 51%. Υπάρχει περίπτωση κανένας ο οποίος νομίζει ότι δεν νοθεύονται οι εκλογές, τι επειδή το έχει singular? Όχι βέβαια, ναι, είναι σωστά. Αποτελεί ένα σκάνδαλο για την Ελλάδα και για οποιαδήποτε χώρο ένας ιδιώτης να είναι ο ελεγκτής της ψήφος. Δεν το συζητάω. Πάμε καλά. Αλλά πες ότι ελέγξει το διαδίκτυο, ελέγξει τη ροή των δεδομένων. Είστε με τα καλά σας αυτοί που προτείνετε κρέα πράγματα? Μπορεί να βάλεις άσπρο και σου βγει μαύρο στην άλλη άκρη. Γιατί δεν ελέγχεις το ενδιάμεσο, τη ροή. Ο δούλος στην Αθήνα έξερε ότι είναι δούλος, ε. Ο σημερινός Έλληνας λέει δούλος και νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Σας είπα ποια ελευθερία έχει. Αλλά δεν είναι η ελευθερία που του λείπει. Είναι αυτό που του λείπει είναι το εργαλείο για να καταλάβει τι του λείπει. Του άφησαν δηλαδή σε όλους μας εδώ, αφήσαν τη γλώσσα και μας πήραν το περιεχόμενό της. Που είναι η τέλεια ληστεία. Γιατί το θύμα ψαχολεύει την τσέπη μου, βρίσκει το πορτοφόλι στη θέση του. Αλλά ένας ανάπηρος λαός που γράφει ανάπηρη ιστορία, και το χειρότερο είναι ότι δεν χάνει τη μάχη. Χάνει την ικανότητα να καταλάβει ότι έδωσε κάποια μάχη ή τους όρους που θα δώσει μια μάχη. Και αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και όποιος διαφωνεί να έρθει να μου το εξηγήσει με απλά λόγια. Και εδώ είναι το κάφκαλο όμως που φτιάχτηκε με τις λέξεις. Ο Ιγνάτιος δεν είχε λεγιώνες, είχε μια πρόταση. Και η Λαοδίκαια δεν είχε στρατό, είχε μια λέξη στη θέση μιας άλλης. Και ο στρατός ήρθε μετά να φυλάει αυτό που ήδη είχαν χτίσει οι λέξεις και ήταν ξένο προς τον άνθρωπο. Γιατί οι Αθηναίοι δεν γεννήθηκαν στην Πνίκα. Πριν τον Κλεισθένη τη ζούσαν και αυτοί σε έναν κόσμο ετερονομίας με βασιλιάδες από το Δία, με τους νόμους, από το Μαντίο κτλ. Ο ίδιος ο κλήρος ήταν θρησκευτική πράξη. Και ο Θεός διάλεγε μέσω λαχνού. Υπήρχε αυτή η περίοδος. Και κάποια στιγμή κάποιοι το γύρισαν και είπα, μισό λεπτό. Αφού ο λαχνός δεν ξέρει κανέναν. Όλοι είμαστε ίσοι μπροστά του. Και πήρανε μια λέξη της ετερονομίας και κάνανε ένα εργαλείο αυτονομίας. Στον ίδιο τόπο με την ίδια γλώσσα. Γιατί η βάφτιση δουλεύει και προς τα εκεί και προς τα εκεί. Τα κάφκαλα δεν σπάνε από χτύπημα. Αυτό το κάφκαλο που ζούμε εμείς σαν άνθρωποι, σαν Έλληνες άνθρωποι. Γιατί εγώ το ισχυρίζομαι, την ελληνικότητά μου. Μπορεί να βρεθεί στη διαδρομή ότι είμαι και, ξέρω εγώ, 15-20% ευρώ, που να ξέρω, να είμαι σκύθης. Όπως λένε για τα DNA test. Ξέρω την ιστορία της οικογένειάς μου, της προσφυγιάς μας. Και ξέρω και κάτι ακόμα. Ποιους όρους και ποιες αξίες στην πραγματικότητα αποδέχτηκα μέσα στον ιστορικό μου κόσμο. Και δεν είμαι ο τέλειος, είμαι ο χειρότερος από όλους σας. Τελευταίος. Αλλά γνωρίζω. Τα κάφκαλα λοιπόν αυτά εδώ δεν σπάνε με χτυπήματα. Σπάνε από ρογμές που πρέπει να γίνονται πολλές. Και μια λέξη που ξαναβρίσκει το νόημά της είναι μια ρογμή. Όταν μάθει ο καθένας μου ότι ο κλήρος θα πει λαχνός, την επόμενη φορά που θα ακούσει κληρικός, θα ακούσει και κάτι άλλο. Και αυτή ήταν όλη η ιδέα που είχα για τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ για όλη την δύναμη που μου δίνετε. Συντονιζόμενοι στη συχνότητα αυτού του σταθμού ή συντονιζόμενοι στο Alex Τσίγκουλος. Γιατί μου δίνεται την αξία και την δύναμη να προσπαθώ περισσότερο. Όλη την ημέρα, ειλικρινά σας το λέω, εργάζομαι για αυτή την εκπομπή. Για να μπορέσω να την οικοδομήσω, να την παρουσιάζω και ταυτόχρονα να νιώσουμε κάπως φωτισμένοι μας σε αυτό το τρελό σκότος. Το απίστευτο σκότος. Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί θέλω να στείλω, για να καταλάβετε,

να στείλω κάτι στον Αλέξανδρο για να το. Μπορείς να, άμα σου στείλω, να το βγάλεις στον αέρα, ε. Ένα λεπτό. Κύριε Γιαννόγλου. Μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Δυστυχώς είναι μεγάλο σαν αρχείο, πρέπει να το αλλάξω, να το κάνω MP3. Αλλά όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει, αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, τι λέει? Λέει απαγορεύεται η κριτική. Προσέξτε κάτι. Εγώ θα το βάλω αύριο, θα το βγάλουμε, Αλέξανδρε. Έτσι. Λοιπόν, λέει στους δημοσιογράφους, αφού μας έχει πει όλους μύρλες και μίζερους και τι άλλο θέλετε και σας τα έχουμε δώσει, είμαστε η καλύτερη γυναίκα. Γυναίκα. Καλά, δεν μπορεί, δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, η καλύτερη κυβέρνηση των εποχών. Του λένε δημοσιογράφοι, δηλαδή δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική. Όχι, λέει. Απαγορεύεται να στείλει. Να πότε. Αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία μπορεί να πάρει οποιαδήποτε εμφάνιση θέλει και αν φορέσει ένδυμα. Είναι δημοκρατία. Βεβαίως θα μου πεις, θα του στερήσει το δικαίωμα να πει αυτό που θέλει. Μα το θέμα δεν είναι ότι θα του στερήσει το δικαίωμα. Το ζήτημα είναι ότι του επιτρέπεις να το επιβάλλει αυτό που λέει. Απαγορεύεται να κάνετε κριτική. Ποια διαφορά από την εικόνα που έβλεπα εγώ του Παπαδόπουλου στην πρώτη συνέντευξη που δίνει στους δημοσιογράφους του ξένου τύπου και ξεκινάει ησυχία. Η χώρα ήταν ασθενής και έπρεπε να τη βάλουμε στο χειρουργείο με γύψο. Εντάξει, τι λέει ο Γεωργιάδης? Πάει καλά ο άνθρωπος. Δεν έχουν συνέστηση. Αυτή είναι εποχή σκότους. Γιατί κάθομαι και διαβάζω και μαθαίνω ό,τι λέει σήμερα είναι της μόδας τα παιδιά, τα νέα. Να είναι Νέα Δημοκρατία. Και λέω, ρε εσύ, λογικό είναι. Τι βλέπουν τα νέα τα παιδιά, τους influencer? Τι βλέπουν? Μία στολή, ένα glitter. Έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε μέσα σε εκπομπές μας. Οπότε, εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλη αυτή την υποστήριξη που μου δίνετε και μου δίνετε τη δυνατότητα να προχωράω κάθε μέρα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που αποτελεί την πλάτη μου στην ουσία με τον ήχο. Θα ήθελα να σας πω ότι ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοελεμέζογλου, περαστικά του κιόλας, έλειπε 2 μέρες. Αξίζει τον κόπο η εκπομπή του. Αξίζει πραγματικά, όχι τον κόπο. Ωραία μουσική, ωραίος και ο Γιώργος. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Έχω τον κύριο Ασλανίδη από την ιστορία του εγκλήματος του Ντεμπόν και από τον από όλη αυτή την τραγικότητα, την οποία ως διαμαγείας καταφέρανε μέσα σε 3 χρόνια να τη σβήσουνε. Σβήσανε, μπόρεσαν και σβήσαν. Καταλαβαίνετε τη δύναμη που έχει αυτό το σύστημα εξουσίας? Όχι αυτό που βλέπεις μόνο γιατί είναι από τα πίσω του, απέναντι και πάνω στη δικαιοσύνη. Καταλάβατε? Καταφέρανε. Το σβήσανε από τη συνείδηση κοινωνίας. Λοιπόν, οπότε φίλες και φίλοι, αύριο έχουμε τον Παύλο τον Ασλανίδη. Θα μας πει πολλά πράγματα, ελπίζω. Όπως και να έχει, από μένα, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο λε παιδιά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.

Άκουσα την είδηση, την τραγική αυτή είδηση. Για μια στιγμή νόμισα ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Κάποια εκπομπή 1ης Απριλίου μεταδίδεται ξαφνικά από ένα λάθος του σκηνοθέτη. Πραγματικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ για να το πιστέψω. Και δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που άνοιγαν το ραδιόφωνο ή έχουν στη δισκοθήκη τους τη συλλογή Μαζονάκη. Όχι, όχι, δεν είμαι καθόλου από αυτούς. Απλά με συγκλώνησε, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης Έλληνας, ήταν ένας Έλληνας καλλιτέχνης που έκανε πολλές επιτυχίες και ακουγόταν ευχάριστα όλες τις ώρες. Πρωινές, μεσημεριανές, βραδινές, ανάλογα τη διάθεσή σου. Και βέβαια το σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε ολόκληρη την Ελλάδα, το ίδιο, το ίδιο μεγάλη, το ίδιο είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις 54 ετών. Και λέει ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κλινική πλασμαφαίρεσης στο Κολωνάκι, όπου του εκδηλώθηκε αυτή η ξαφνική ανακοπή καρδιάς. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Και η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, προκαλώντας θρήνο σε συναδέλφους, φίλους και εκατομμύρια θαυμαστές που τον συνόδευαν μουσικά για πάνω από 3 δεκαετίες. Γεννημένος στην Νίκαια Αττικής το Μάρτιο του 1972, ενώ καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε μια γειτονιά με έντονη μουσική παράδοση, ακούγοντας κλασικούς λαϊκούς ερμηνευτές όπως Διονυσίου, Πάριο, Μαρινέλα, Αλεξίου, αλλά και ξένο ήχο. Ήδη από πολύ μικρή ηλικία, μόλις στα 15, κατάλαβε ότι ήθελε να ακολουθήσει επαγγελματικά το τραγούδι. Τα πρώτα του βήματα δεν έγιναν σε κάποιο μεγάλο νυχτερινό μαγαζί, αλλά στη γειτονιά του, στο μουσικό ρετιρέ της Νίκαιας, από όπου συνέχισε τραγουδώντας σε νυχτερινά κέντρα της Πάτρας. Εκεί σημειώθηκε και η μεγάλη ανατροπή της πορείας του. Ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1992, στελέχη μιας δισκογραφικής εταιρείας τον ανακάλυψαν και του πρότειναν συνεργασία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δισκογραφική καριέρα που κράτησε πάνω από 3 δεκαετίες. Και καθοριστικό ρόλο στην πορεία του έπαιξε και ένας χορογράφος, ο Ρίγος, Κωνσταντίνος Ρίγος, ο οποίος τον έπεισε να αλλάξει τη σκηνική εικόνα των εμφανίσεών του.

δεν θα πω αυτή τη λανθασμένη για μένα έκφραση καλό παράδεισο, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο από καλό παράδεισο. Θα πω να αναπαυθεί η ψυχούλα του.

0: Και βέβαια δεν είχα σκοπό σήμερα να ξεκινήσω με αυτά τα δύο τραγούδια, αλλά νομίζω ότι μιας και η εκπομπή είναι μουσική και έχει σκοπό λίγο να αποσυμπιέζει από τις καταστάσεις της ημέρας, είπα να ξεκινήσουμε με Μαζονάκη. Καλησπέρα σας, να το πούμε και επίσημα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στις μουσικές ανεχνεύσεις. Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Τώρα το μυαλό μου πήγε και σε έναν άλλο καλλιτέχνη που έφυγε σαν σήμερα στις 9 του Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία, γιατί έχω επιλέξει κάποιο τραγούδι για να ακούσουμε. Και αναφέρομαι βέβαια στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Θα ξεκινήσουμε με Άρνο Ελίας. Θα πάμε Αθήνα, θα πάμε Ταϊλάνδη, θα πάμε Γαλλική Σανζόν, θα πάμε Ιταλία. Σας έχω ένα μεγάλο ταξίδι και σήμερα για τα επόμενα 45 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι. Στέφανος Εμμανουήλης στον ήχο, Γιώργος Ελιμέζογλου στο μικρόφωνο.
1: Δεν πρέπει να πιέζεις τίποτα και κανέναν. Οι άνθρωποι ξέρουν τι πραγματικά θέλουν και τι χρειάζονται. Όποιος θέλει να σε ακούσει, θα σου τηλεφωνήσει. Όποιος θέλει να σε δει, θα βρει χρόνο για να το κάνει. Και όποιος σε θέλει στη ζωή του, θα βρει τρόπο για να σε κρατήσει. Μη χαραμίζεσαι άσκοπα.

Εγώ πάντως, Στέφανε, σήμερα τη ζακετούλα μου τη φόρεσα πάνω στη μηχανή. Και από ό,τι βλέπω εδώ ο καιρός, τα βραζάκια θα θέλει σίγουρα τη ζακετούλα. Άλλωστε, φτάσαμε 9 του Σεπτέμβρη, 9-10 του Σεπτέμβρη. Τι άλλο να περιμένει κανείς από τη δροσιά, τη βραδινή δροσιά. Την ημέρα είναι υπέροχα ακόμα, το απολαμβάνουμε ακόμα. Ιδανικά, αν δεν δουλεύει κανείς το μεσημεράκι, να πιει και το καφεδάκι του εδώ στην παραλία της πόλης. Το λέω για τους επισκέπτες που είναι συντονισμένοι αυτή την ώρα στον Focus FM, τους επισκέπτες εδώ της πόλης μας, λόγω της έκθεσης. Λοιπόν, έχουν επιστρέψει και οι φοιτητές, έχουν επιστρέψει, διαβάζουν τώρα γιατί κάποιοι από αυτούς χρωστούν μαθήματα. Ευκαιρία για αυτούς να ακούσουν το επόμενο μήνυμα. Για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διασκεδάσετε και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μπείτε στο energyoutloud.gr. Ενέργεια, μουσική, εμπειρίες από τη ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Energy Outloud παρουσιάζει την πολύκροτη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και προβλέπεται να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. ΔΕΗ Energy Outloud.

Ποιος από εσάς δεν έχει ακούσει για αυτή τη συλλογή Buddha Bar? Ο Αρνό Ελίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι και είναι συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός και ζωγράφος και φωτογράφος, είναι παγκοσμίως γνωστός για τις συνθέσεις του στη θρυλική αυτή σειρά Buddha Bar. El Corazón, ή αν το πούμε στα ισπανικά, El Corazón, που σημαίνει η καρδιά. Γιος μουσικού, ο Αρνό Ελίας, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στα 8 του. Και πάμε σε έναν Έλληνα, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό και δεν είναι τόσο γνωστός όσο κάποιοι άλλοι παραγωγοί και DJ. Το όνομά του είναι Ηλίας Κατελάνος και μαζί με τον B-Boy έχουν δημιουργήσει το κομμάτι You and I, εσύ και εγώ, το οποίο τώρα θα μεταδώσει ο ηχολήπτης μας.

Όπως το FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, ο Κατελάνος, ο DJ, παραγωγός, μαζί με τον, όπως είπαμε, τον B-Boy, αλλά και την Μιράντα. Αυτή που ακούτε είναι η Μιράντα που επαναλαμβάνει αυτό το παπαραϊμπομ. Ο Κατελάνος έχτισε την πορεία του ανάμεσα σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, παραμένει ενεργός μέχρι σήμερα με συνεργασία σε ευρωπαϊκές και ασιατικές σκηνές. Το επόμενο μας έρχεται από τη Γαλλία. Ο θρυλικός Γάλλος τραγουδιστής Ζιλμπέρ Μπεκό και συνθέτης, γνωστός ως Monsieur Σαν Μιλ Βολτ, ο κύριος 100.000 Βολτ, έχει κάνει σπουδαία τραγούδια. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ζιλμπέρ Μπεκό, Ζερεβιάν Ντε Σερσέ. Το μεταφράζω στα ελληνικά: έρχομαι να σε ξαναβρω.

Ποιος είναι αυτός που δεν έχει τσακωθεί με την αγαπημένη του? Ποια είναι αυτή που δεν έχει τσακωθεί με τον αγαπημένο της? Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Μπεκό και γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μπεκό λοιπόν ζήτησε από έναν στιχουργό, τον Πιέρ Ντελανοέ, να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι μετά από έναν καυγά με τη σύντροφό του. Σύντροφός του τότε ήταν ένα αμερικάνικο μοντέλο, η Κίτι Σεντ Τζον. Είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα καθαρά αυτοβιογραφικά του τραγούδια. Το ίδιο εκείνο διάστημα, το 67, το χάρισε και στην Δαλιδά, λίγο μετά την απόπειρα αυτοκτονία της, έπειτα από το θάνατο του Λουίτζι Τενκότ.

Ο Σαλ Νταβίντσι φέτος έγινε ιδιαίτερα γνωστό στην Ευρώπη λόγω της συμμετοχής του στην Eurovision. Το συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στις τελευταίες του έτσι, δημιουργίες, δουλειές και ξεχωρίζει μαζί με το τραγούδι που κατέβηκε και έφτασε και νούμερο ένα στο φεστιβάλ Σανρέμο, Per Sempre Si. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το L'amore è tu, η αγάπη και εσύ. Δεν χρειάζεται βέβαια και ιδιαίτερη μετάφραση, τα καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι?

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν ζητούν συγγνώμη για τον τρόπο που σου φέρθηκαν, σε κάνουν να ζητάς εσύ συγγνώμη για τον τρόπο που αντέδρασες. Σε πλήγωσαν και όταν απαντάς με θυμό ή πόνο, ξαφνικά αυτό γίνεται το πρόβλημα. Όχι αυτό που έκαναν εκείνοι, αλλά ο τρόπος που το διαχειριστήκες εσύ. Διαστρεβλώνουν τη φυσική σου αντίδραση και τη μετατρέπουν σε απόδειξη ότι εσύ είσαι ο λάθος. Μπαίνεις σε μια συζήτηση ζητώντας να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους και φεύγεις αναρωτώμενος αν τελικά εσύ είσαι ο τοξικός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η στρατηγική τους. Μεταθέτουν την ευθύνη τόσο αριστοτεχνικά που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι συμβαίνει. Τη μία στιγμή εξηγείς γιατί έχεις πληγωθεί και την επόμενη βρίσκεσαι να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου ενώ εκείνη δεν χρειάστηκε να αναλάβουν καμία ευθύνη για τίποτα. Και έτσι κερδίζουν. Δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό ζήτημα. Επιτίθενται στην αντίδρασή σου απέναντί του. Σε κάνουν να αμφισβητείς τη λογική και την κρίση σου αντί να αμφισβητείς τη δική του συμπεριφορά. Αν κάποιος σε κάνει συστηματικά να νιώθεις τρελός, μόνο και μόνο επειδή έχει συναισθήματα, δεν είναι μπερδεμένος. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και βασίζεται στο να συνεχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Το νου σου.

Αγγελική φωνή, ονειρεμένη ερμηνεία. Μαρή Ματιέ στο La Foulée, το πλήθος από το άλμπουμ της Μαρή Ματιέ σαν Πιαφ. Η Μαρή Ματιέ τραγουδά Πιαφ. Το La Foulée είναι στην πραγματικότητα διασκευή ενός περουβιανού βάλς του τραγουδιού «Κενάδια σε πά μη σουφρίρ», στα ελληνικά «ας μη χαθεί κανείς», ή «ας μη μάθει», μάλλον διορθώνω, «ας μη μάθει κανείς τον πόνο μου». Και γραμμένο, παρακαλώ, το 1936 από έναν Αργεντινό, τον Άγχελ Γκαμπράλ. Η Έντιθ Πιαφ το άκουσε το 1953 σε περιοδεία της στην Αργεντινή, ερμηνευμένο από τον Αλμπέρτο Καστίγιο, και ζήτησε γαλλική απόδοση από τον στιχουργό Μισελ Ριβγκό. Έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά γαλλικά τραγούδια όλων των εποχών, με ρίζες, βαθιές ρίζες στη Λατινική Αμερική. Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Μιλάω για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει μαζί με τον Ανταμό, τον Σαλβατόρε Ανταμό, και είναι το τραγούδι «Στο καφέ του χαμένου χρόνου», «Ο καφέ du temps perdu». Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 12 ως πρώτο δείγμα από το διπλό CD του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ο Σαλβατόρε Ανταμό, Ιταλός παρακαλώ στην καταγωγή, μεγαλωμένος στο Βέλγιο, ένας από τους πιο αγαπημένους γαλλόφωνους τραγουδιστές της γενιάς του. Όταν ο Μαχαιρίτσας ετοίμασε τον δίσκο του, το προσωπικό του όνειρο δίσκο, μία συνάντηση Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, γύρω από τη Μεσόγειο, κάλεσε τον Ανταμό να συμπράξουν, και βέβαια και ο ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά. Στο ίδιο έργο συμμετέχουν ακόμη ονόματα όπως ο Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Κριστόφ Μπερνιέ Λαβιλιέ, τον Νίνο Καροτόνε και Έλληνες όπως η Χαρούλα Αλεξίου, ο Νίκος Αλιάγας, η Μαρία Φαραντούρη. Ο ίδιος ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς. Έφυγε ξαφνικά, όπως είπα, από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς και αυτός, τη σύμπτωση, θα πω εγώ, στο σπίτι του, στον Πτελεό Μαγνησίας, και ήταν τόπος έμπνευσης και δημιουργίας, ο Πτελεός Μαγνησίας, για τον Μαχαιρίτσα. Ήταν 63 ετών. Έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 19, ακριβώς σαν σήμερα. Κάθε χρόνο αυτή η μέρα θυμίζει στην ελληνική μουσική οικογένεια πόσο μεγάλο κενό άφησε η φωνή και η ευαίσθητη πένα του.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Λατρεία της Μαχαιρίτσας και Σαλβατόρε Ανταμό στο καφέ του χαμένου χρόνου. Μια συνάντηση δύο κόσμων γύρω από ένα τραπέζι, ένα τραπέζι θυμίσεων που σήμερα ακούγεται σαν ένα τρυφερό αιώνιο αντίο. Είπα αντίο και το επόμενο αναφέρεται σε αποχαιρετισμό. Command te dire adieu. Πώς να σου πω αντίο? Πώς να πεις αντίο σε ανθρώπους που έχεις αγαπήσει? François Ardi.

Καλησπέρα στην Άσια, στην Γέλη, στον Γιώργο, στην Ευγενία, στην Ιουλία, στον Αντώνη, στον Σπύρο, στη Μέρη, στον Στέφανο, στην Κατερίνα, στην Αυγή, στον Πάνο, στον Βασίλη, στον Τζόρτζ, εδώ είναι ο Τζόρτζ όπως κάθε βράδυ, στον Δημοσθένη και αυτός εδώ κάθε βράδυ, στην Όνη, στην Αθανασία, στον Χρήστο, στον Λεωνίδα και στην Ατάσα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr. Ενέργεια, μουσική, εμπειρίες από τη ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Energy Outloud παρουσιάζει την πολύκροτη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και προβλέπεται να είναι μια αξέχαστη εμπειρία. ΔΕΗ Energy Outloud.

γραμμένο αυτό που ακούμε το 84 από την Σαντ Αντού μαζί με τον Στιούαρτ Μάθιου Μαλ. Το ηχογράφησαν σε ένα στούντιο πριν ακόμα υπογράψουν οριστικό συμβόλαιο. Κυκλοφόρησε ως το πρώτο σίγγλ της Σαντέ ή Σαντ στην βορειοαμερικάνικη αγορά και έτσι άνοιξε ο δρόμος προς διεθνή καριέρα. Από το βρίσκουμε και, στο, και σε ένα άλμπουμ Diamond Life και ο τίτλος «Κράτα σφιχτά την αγάπη σου». Hang on to your love. Να κρατάς σφιχτά την αγάπη σου, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τη φυλακίζεις. Σημαίνει απλώς να μην αφήνεις το φόβο να σε πείσει, να σβήσει αυτή η αγάπη πρόωρα. Αρκετά πράγματα ακούσαμε από Γαλλία, ακούσαμε και από Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα. Ματία Μπαζάρ, τι σέντο, σε νιώθω.

Δεν θα σου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά είναι για καλό. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις επιλογές τους, ακόμα και αν δεν είσαι μέσα σε αυτές. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να παραμένουμε με ανθρώπους που δεν μας διαλέγουν. Πόσο μάλλον να επιμένουμε. Είσαι πολύ όμορφη ψυχή για να κάθεσαι να σε πατάνε και να σε μικραίνουν ξανά και ξανά.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος μια ακόμη βραδιά μουσικών ανιχνεύσεων. Όμορφο και το σημερινό τραγούδι και το σημερινό ταξίδι. Τα σημερινά τραγούδια, όχι τραγούδι, πολλά ήταν. Όχι όσα θα θέλαμε ίσως. Αυτά τα ταξίδια κάθε βράδυ είναι υπέροχα αν μπορείς και τα απολαμβάνεις με ένα κρασάκι, με μια παρεούλα, έτσι και με λίγη κουβεντούλα. Πάντως κάθε τραγούδι που ακούσαμε απόψε κουβαλούσε τη δική του μικρή ιστορία, τη δική του εποχή, τους δικούς του ανθρώπους. Κι όμως όλα μαζί μίλησαν την ίδια γλώσσα, αυτή του συναισθήματος που δεν έχει σύνορα ούτε ημερομηνία λήξης. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που μας έρχεται από το Μεξικό. Το όνομά τους προέρχεται από ένα θρυλικό τρένο, το Orange Blossom Special. Στη σύνθεση του συμμετέχει ο Μεξικάνος drummer Carlos Robles, που έφερε στην μπάντα ρυθμούς και επιρροές από την παιδική του ηλικία στο Μεξικό. Και έτσι κάναμε και ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ τον ηχολήπτη, μοναδικός όπως πάντα. Τον μπεδεύω εγώ κάθε βράδυ εδώ, του λέω άλλαξε αυτό, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, μουσική στη ζωή σας. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτεροι.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρακτήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βέβαια,

0: Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6. Κάθε μέρα, ρε παιδί μου, όλο και κάτι γίνεται. Κάθε μέρα, η μέρα είναι γένους θηλυκού. Γεννάει συνέχεια. Θα μου πεις, η νύχτα τι είναι? Δεν είναι και αυτή θηλυκού? Θηλυκού και αυτή. Άρα μέρα νύχτα γεννάνε ειδήσεις, γεννάνε θέματα. Εμείς να συντονιστούμε λίγο. Focus FM 103 και 6 από την συχνότητα. Στο διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus, μας ακούτε παντού. Μα παντού. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με το γνωστό τρόπο, έτσι, το Viber 6907 483 484.

Τσουλού έχουμε και σήμερα. Τσουλού. Εκεί που προσπαθεί ο Μπάουκ τώρα χρόνια ολόκληρα να μπει. Το έβαλε η Arsenal μέσα στην Ιταλία, μέσα στην Νάπολη. 0-1 λοιπόν. Τι δεν παίζεται αυτή η ομάδα, ρε φίλε. Οι κανονιέριδες λοιπόν προηγούνται μέσα στην Νάπολη. Αυτή την Arsenal μόνο ο μεγάλος Πάουκ μπορεί να την αποκλείσει. Όπως τότε παλιά, ε. Σε εξέλιξη είναι και τα άλλα τα παιχνίδια. Έχουμε 4 αγώνες αυτή τη στιγμή και 2 ήταν από νωρίς. Paris Saint-Germain, Σλόβαν Μπρατισλάβας, πόσο λέτε? Τάλαρο 5-1. Sporting Λισαβόνας, Γαλατασαράι 3-1. Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης 2-1. Και στα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα Φέγενορ και εκεί Ταλαρό είχαμε 5-1. Στουτκάρδι Βίκινγκ 3-1. Ήταν σκορ του πρώτου ημιχρόνου, έτσι τελείωσε. Είμαστε στη League Phase λοιπόν του Champions League. Είμαστε με βαθμολογία εδώ. Ένα παιχνίδι είχαμε για το κύπελο 5 η ώρα. Όφι Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Και ένα παιχνίδι είχαμε για τη Super League 2. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1. Στο 90 φεύγα ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με πέναλτι, παιδιά. Να δεν κάνω λάθος, κάπου στο 75 το βάλει ο Ολυμπιακός. Ο Καράπαπας πάλι παράπονα είχε από τη διαιτησία. Έπρεπε, λέει, να πάρει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Πότε, ρε μεγάλε? Μάθατε, καλομάθατε στα πέναλτι. Πάτε να μάθετε και τη δεύτερη σας ομάδα, έτσι να πούμε. Έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης. 54, Στέφανε. 54, γεια σου Στέφανε, καλά είσαι? Ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή, τώρα θα ακούσουμε πάρα πολλά, έτσι. Άλλοι λένε, άλλοι μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, έκανε χρήση ουσιών και λοιπά. Άλλοι μπορεί να πούνε από τα εμβόλια, επηρεάστηκε η κατάστασή του και λοιπά. Σημασία έχει ότι πήγε αυτό σε μια ιδιωτική κλινική, να πούμε, ιδιωτικό ιατρείο, όπως θα λένε αυτά, για να κάνει μια πώς λέγεται αυτή, ρε φίλε, μια έτσι θεραπεία, ας πούμε, η οποία αυτή, από ό,τι μάθαμε, να πούμε, και από τους υπεύθυνους του Υπουργείου Υγείας και λοιπά, να πούμε, ότι δεν γίνονται σε τέτοιες θεραπείες, ας πούμε, σε τέτοιες κλινικές, ας πούμε, έτσι. Τώρα, τι θεραπεία θα έκανε, τι κλινική ήτανε, ο Τηλεβιβλιοπόλης, ο Υπουργός Υγείας, είπε δεν είχε άδεια, λέει, απαγορεύεται, λέει, αυτή δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοιες θεραπείες σε κλινικές. Και τώρα θα έχουμε ιστορίες μεγάλες, να πούμε, έτσι. Ο Υπουργός λοιπόν Υγείας, ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης και ο Πατούλης, με λίγα λόγια, ενοχοποιούν την κλινική, έτσι. Λένε ότι δεν είχε άδεια κλπ. Στην κλινική πήγε ο Μαζονάκης για θεραπεία. Τώρα βέβαια αυτό ανοίγει νέα ιστορία, έτσι, και θα τραβήξει τα βλέμματα του κόσμου και αυτό. Τώρα βέβαια τι γίνεται, δεν είχε άδεια, δεν είχε αυτό. Άμα δεν είχε άδεια και δεν μπορούσε, εσείς ρε Καραμέτρο, τι κάνετε δηλαδή, τι υπουργοί είστε? Δεν πάτε να ψάξετε αυτά όλα και τα ιατρία, τα ιδιωτικά, οι κλινικές ιστορίες κλπ? Για πείτε μας. Δηλαδή, θα ρίξετε ευθύνη, να πούμε, σε αυτό που είχε την κλινική, και δεν ρίχνετε ευθύνη στον εαυτό σας που είστε υπεύθυνοι για τις άδειες αυτών και όχι μόνο?

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103.6. Είπαμε επικοινωνία μέσω του Viber 6907 483 484. Διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δημιούργησε, να πούμε, πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες για το πέναλτι του ΠΑΟΚ που δεν καταλογίστηκε στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι, νομίζω ήταν στο 34ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. 1-0 το σκορ έδινε τον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να ισοφαρίσει, δηλαδή, έτσι. Και πιθανόν να είχαμε άλλη εξέλιξη στον αγώνα, δεν ξέρουμε. Πάντως αυτή την ευκαιρία του τη στέρισε ο διαιτητής. Και τώρα λένε ότι του έφυγε η φάση του διαιτή. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να είσαι διαιτής ελίτας, πούμε, μεγάλος, και να σου ξεφύγει η φάση? Ναι, αλλά έχεις από εκεί μεριά το ΒΑΡ. Και τα ρίχνουν τώρα στο ΒΑΡ αυτοί όλοι, ότι εφόσον ο ΒΑΡ του διαιτή του ξέφυγε, ο ΒΑΡ βιάστηκε. Ακούστε τώρα. Ναι, μεν είναι πέναλτι, αλλά δεν φταίει ο διαιτής, δεν του ξέφυγε η φάση και ο ΒΑΡ βιάστηκε. Προσέξτε τώρα. Ναι, αλλά ήταν πέναλτι, λένε. Προσέξτε. Η φάση λοιπόν ήταν, καλά είπα, στο 34ο λεπτό, και ζητάει πέναλτι ο ΠΑΟΚ λόγω του μαρκαρίσματος, πώς το λέγανε αυτό το ποδοσφαιριστή, Φαν Ντρόγκελεν. Ο Φαν Ντρόγκελεν, έτσι, πάνω στον φόρ του ΠΑΟΚ, του Ντιαγέ. Εκεί πετάχθηκε ο πάγκος του ΠΑΟΚ, ζήτησε και λοιπά, παίξτε κάτι, είπε, να πούμε εκεί, έτσι. Άρα εκεί έπρεπε να σταματήσει, αφού ζητάνε όλοι κάτι, θα έπρεπε να είναι μπροστά στη φάση ο διαιτητής και να πάει στο ΒΑΡ να το δει και λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, στην Επιτροπή Διαιτησίας λοιπόν θεωρούν ότι η φάση δικαιολογεί τον καταλογισμό, είναι πέναλτι δηλαδή. Και από τη στιγμή που ο διαιτητής έχασε τη φάση, έτσι λένε, έπρεπε ο ΒΑΡ να παρέμβει. Να παρέμβει λοιπόν και να του πει. Γιατί δεν παρενέβη όμως ο ΒΑΡ? Για πείτε μας τώρα, γιατί δεν παρενέβη? Ιδού είναι και η απορία. Γιατί δεν παρενέβη ο ΒΑΡ? Ο χρόνος, λένε, ήταν πολύ, της εξέτασης της φάσης ήταν τόσο σύντομος και δεν επαρκούσε, λέει, για τον εντοπισμό της παράβασης. Ακούστε, ρε, ακούστε, τι ακούσαμε κιόλας, Δηλαδή, δεν παρενέβη ο ΒΑΡ επειδή ο χρόνος της εξέτασης της φάσης ήταν τόσο σύντομος που μάλλον δεν επαρκούσε για τον εντοπισμό της παράβασης. Άλλο τι θα ακούσουμε? Μα γι' αυτόν τον λόγο δεν φέραμε τα ΒΑΡ εδώ πέρα? Δεν ήρθαν τα ΒΑΡ?

Βλέπουμε φέτος λοιπόν ένα θέμα με τον ΠΑΟΚ, με τη διαιτησία. Δεν παίρνει αυτά που δικαιούται. Μην λέμε να πάρει σφυρίγματα. Δεν παίρνει αυτά που δικαιούται. Ξέρετε τι είναι

Υποτίθεται να έχει άνθρωπο στην ΕΠΟ, υποτίθεται, γιατί μπορεί να τον έστειλε ο Σαββίδη στην ΕΠΟ του Κακάτσι για να τον έβγαλε. Γιατί αυτή είναι η δυναμική του Σαββίδη, έβγαλε του Κακάτσι, του ΠΑΟΚ αν θέλετε. Και ο Κακάτσι την πιφτέκα την έχει γυρίσει, τον έχουν πάρει από την άλλη πλευρά. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Δεν κουνιέται φίλο, δεν βγάζει μια ανακοίνωση, δεν τιμωρεί αυτού που πρέπει να τιμωρήσει. Τον παρακολουθώ, παρακολουθώ τις εξελίξεις εγώ και όλα τα γεγονότα από τον τελικό κυπέλου. Βέβαια αυτά έχουν προηγηθεί κι άλλο πριν, έτσι, λίγο πιο πριν έχει γυρίσει η κατάσταση. Βλέπω τις δηλώσεις του Προέδρου της ΑΕΚ, του Ηλιόπουλου, ο οποίος στη γιορτή της ΑΕΚ τότε είχε πει να είστε σίγουροι ότι αλλάζει το ποδόσφαιρο, γυρίζει σελίδα, κοντά είμαστε, ξέρω εγώ. Τώρα, όχι αργά, τώρα να πούμε, τελειώσαν αυτά και δεν ξέρω τι είπα, έλεγε ακόμα να πούμε. Θα ρίξει και το ποδόσφαιρο, είναι, αλλάζει σελίδα, είναι δηλαδή το ποδόσφαιρο, είναι αμαρτωλό, έτσι, αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί όπως αν δεν ξέρει κάποιος και ακούσει έναν πρόεδρο μιας ομάδας να τα πει αυτά, θα ρίξει, σου λέει τι γίνεται εδώ. Δυναστεία υπήρχε και αλλάζει το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να υπήρχε καθαρότερο ποδόσφαιρο ποτέ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ποδοσφαίρου κλπ. Από αυτά τα τελευταία χρόνια με ΒΑΡ και έτσι να πούμε. Τουλάχιστον δεν γίνονται τόσα έσχη, έτσι όπως γινόταν πιο πριν. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπουμε εκεί που κατηγορούσε και φιανή υποδείξεις, κουνούσε το δάχτυλο στον Καγκάτσι και στην ΕΠΟ και ξέρω εγώ, εκεί ξαφνικά βλέπουμε ούτε μηνύσεις θέλει να κάνει, γιατί μίλαγε για μηνύσεις πριν. Ούτε μηνύσεις, μια χαρά του πάει, πρωτάθλημα πήρε. Νομίζω είναι έτσι το έργο, που γιατί να μην στηρίξει το Λανουά μετά, γιατί έπρεπε να ανανεώσουν ξανά, έληξε η θητεία του Λανουά το καλοκαίρι, έλεγε, και θα έπρεπε να τον ξανά ή να τον ανανεώσουν ή να κοιτάξουν να βρουν έναν άλλον αρχή διαιτητή, έτσι, επιλογής και των τέσσερις, τον Big Four. Στηρίξανε. Όλοι στηρίξαν τον Λανουά. Από εκεί μετά τι ψάρεζε, φίλε. Αυτοί που θέλαν να τον κάνουν μήνυση το στηρίξανε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.

Τώρα βέβαια έχουν βγει οι διαιτητές για την τέταρτη αγωνιστική, έτσι ξεκινάει το Σάββατο η τέταρτη αγωνιστική. Νομίζω ότι, κάτσε να τους πούμε μια φορά, 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη είναι ο Φωτιάς από την Μπέλα, βοηθεί Μεϊντανάς από την Αχαΐα και ο Πετρόπουλος από την Αρκαδία, τέταρτος είναι ο Κατσικουγιάννης, στο Βάρινο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, βοηθός του ο Ματσούκας Αβάρ. Παρατηρητής είναι ο Θάνος από την Ήπειρο. Σάββατο Ηρακλής Ατρόμητος, 9 η ώρα το παιχνίδι. Κατόπις από τη Σάμου. Αυτός είναι καινούριος. Βοηθεί Κλεπετσάνης Κόρινθος, Αρμακόλας Κυκλάδες, τέταρτος ο Πολυχρόνης Πιερίας. Στο Βαρ Ζαμπαλάς από την Ήπειρο. Βοηθός του Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Παρατηρητής Γαβριλίδης από την Θράκη, ο Μάνος Γαβριλίδης. Την Κυριακή έχουμε Καλαμάτα Βόλο 6 ώρα το απόγευμα, με Φίτσα διαιτητή από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδος, βοηθή Κωνσταντίνου Πρέβεζας Λευκάδος και αυτός, Φραγκιαδάκης Λασιθίου, Βεργέτης τέταρτος. Στο Βαρ κατοίκος από την Αθήνα, βοηθός Φωτιάς του Συνδέσμου Μπέλας και παρατηρητής Ζαχαριάδης Μακεδονίας. Γίνανε αυτοί όλοι οι παρατηρητές. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, διαιτής ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τον Παπαδάκη από το Σύνδεσμο Ηρακλείου, τον Πάτρα από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, τέταρτος ο Κουκούλας από τη Λέσβο. Στο Βαρ είπαμε ο Παπαδόπουλος και βοηθός του στο Αβάρ ο Μόσχου από το σύνδεσμο Λασιδίου, παρατηρητής ο Μπίκας. Και Φυσιά Λεβαδιακός 9 η ώρα, Τσέτσιλας από τα Γρεβενά είναι ο διαιτητής, βοηθεί Κορώνας από τον Πειραιά, Οικονόμου Αχαΐας και τέταρτος ο Τζίλος. Πολυχρόνης είναι στο Βαρ Πιερίας και βοηθός του Πουλικίδης από τη Δράμα, παρατηρητής ο Δαγκλής από το σύνδεσμο Μακεδονίας. Στις 9 το βράδυ ΠΑΟΚ Άρης. Κλείνει η αυλαία τέταρτης αγωνιστικής, έτσι. Κλείνει η τέταρτη αγωνιστική. Διαιτής Κολόμπο Ιταλός. Λοιπόν, θα πούμε δύο κουβέντες για τη διαιτησία αυτή και για τον Κολόμπο και για αυτά όλα. Βοηθεί ο Περότη και ο Περέτη. Ιταλοί και οι δύο. Τέταρτος είναι ο Ματζούκας από την Εύβοια. Στο Βαρ ο Ντιμπέλο και αυτός Ιταλός. Και ο βοηθός του ο Πεσούτο και αυτός Ιταλός. Παρατηρητής είναι κυρία, η Κόκο του λοιπόν από το σύνδεσμο Αργολίδος.

Άρης Πάουκ, είπαμε, διαιτητής είναι ο Κολόμπο, Ιταλός Κολόμπο. Αυτός τώρα, να θυμίσω ότι ο Κολόμπο ήταν εμπλεγμένος στο Καλτζιόπολης, έτσι λέγεται, σε ένα σκάνδαλο που έγινε στην Ιταλία. Είναι 35 χρονών. Καλτσιόπολης, όπως το είπαμε, είχε ξεσπάσει το ιταλικό ποδόσφαιρο αυτό το σκάνδαλο. Βρέθηκε λοιπόν ο Κολόμπος στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών του Μιλάνου στο πλαίσιο της έρευνας για χειραγώγηση των ορισμών διαιτητών. Η υπόθεση λοιπόν αυτή οδήγησε τον Τσιανλούκα Ρόκι, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ιταλικής Διαιτησίας, στο να τεθεί σε διαθεσιμότητα, έτσι, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για αθλητική απάτη. Μάλιστα. Τώρα πώς τον φέραν εδώ, τον ορίσαν κλπ, δεν ξέρω. Πάντως δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά όλα. Θεωρώ ότι τον ΠΑΟΚ τον κυνηγούν με τη διαιτησία για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ιδιοκτήτη του, έτσι. Γιατί σε περίπτωση που κάνει γκέλες ο ΠΑΟΚ, κάποιοι οπαδοί του γκρινιάζουν, φωνάζουν, βρίζουν. Γνωστά είναι αυτά, με αποτέλεσμα να πούμε να δημιουργείται κλίμα. Σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρη, ξέρουμε, έχει άλλη ιδιαιτερότητα και σε κάποια στιγμή, σε κάποια φάση, εάν γίνει τίποτα, καμία περίεργη ενέργεια ή κάνα περίεργο σφύριγμα κλπ, να πούμε, κατά του ΠΑΟΚ, που είναι πολύ πιθανό, γιατί γίνονται πράγματα και θάματα φέτος, μπορεί να έχουμε εξελίξεις, έτσι, μπορεί να έχουμε ιστορίες. Μπορεί κάποιοι οπαδοί να πούμε να ψάχνουν αφορμή για να δημιουργήσουν πρόβλημα, και νομίζω αυτό το γνωρίζουν και οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, και πολύ πιθανόν να το επιδιώξουν κάποιοι. Αυτά θα φανούν βέβαια την Κυριακή σε αγώνα, στον αγώνα μέσα, να πούμε, στο γήπεδο, το οποίο γήπεδο είναι ο καθρέπτης για όλους. Δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, είναι και για την κερκίδα, είναι και για πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η ΠΑΟΚ να προσέχει, διότι πολλοί μέσα στον ΠΑΟΚ, έτσι, δυστυχώς, που το λέμε κιόλας έτσι, αρκετοί μέσα στον ΠΑΟΚ, να πούμε, θα παρακαλάνε να χάσει η ομάδα για να δημιουργήσουν το πρόβλημα, νομίζοντας αυτοί ότι έτσι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα τόσο πολύ μεγάλο, ώστε να αναγκάσουν τον Σαββίδη να σηκωθεί να φύγει. Εξάλλου τοποθετήθηκε ο κ. Σαββίδης και προχθές. Δεν πουλάω, δεν κάνω τον Ατάλου, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την ψυχή μου, ούτε τίποτα. Σαν να τους λέει, πάρτε το αλλιώς, ξεχάστε. Λοιπόν, από εκεί και μετά, πρέπει λοιπόν αυτός ο Ιταλός, ο οποίος δεν με φαίνεται, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά, μπλεγμένος σε ιστορίες εκεί πέρα και αρχιδιετής Ιταλός και το ένα και το άλλο, αυτά δεν με πολύ αρέσουν. Μακάρι να μην συμβεί το παραμικρό, εννοείται, και να παιχτεί ένα παιχνίδι, ένα τοπικό ντέρμπι είναι, έτσι, δεν είναι των αιωνίων που λένε και του Νακετάλου, είναι ένα ντέρμπι της πόλης, γιατί ο όρος ντέρμπι αυτό εννοεί, δύο ομάδες από την ίδια πόλη, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, και να παίξουν, να πούμε, όπως ξέρουν εκεί οι παίκτες, η ομάδα, και νομίζω ότι όλα μετά θα είναι πιο απλά, αρκεί να μην γίνει αυτό που πολλοί θέλουν να πούμε και ψάχνουν τρόπο, έτσι, να φέρουν έναν διαιτή εδώ πέρα να κάνει όργια για να δημιουργηθούν καταστάσεις πίεσης και ό,τι άλλο νομίζετε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. 2310 να ανοίξουμε γραμμές. 2310 500 676 και 2310 500 677 οι γραμμές.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πολλά μηνύματα μας έρχονται, λέει, ακουγόμαστε χαμηλά έξω. Δώσε ένταση εκεί. Μάλλον η εκπομπή ακούγεται χαμηλά, όχι εγώ. 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές. Θέλει προσοχή το παιχνίδι της Τούμπας. Μη σφυρίξει τίποτα φάλτσα να πούμε ο Κολόμπο. Γιατί άμα σφυρίξει φάλτσα να ξέρετε είναι κατευθυνόμενα. Γιατί έτσι θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν πρόβλημα στον μεγάλο, τον Σαββίδη. Για να έχει ιστορίες να πούμε, να κράζει μια μερίδα κόσμου, τα ξέρετε αυτά. Μήπως και τον αγανακτήσουνε με το νου τους. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γιατί.
1: Τζόρνταν, με άριστα το 10 η βαθμή, ο ακουγός σας είναι 1,5.
0: Πήρα χαμπάρι.
1: Στην Πετριά. Στην Πετριά, ναι, κάντε κάτι για να ανέβει η ένταση, να έρθει το σήμα κανονικά.
0: Έτσι πρέπει.
1: Γι' αυτό πήρα ένα τέταρτο πιο μπροστά για να πω τον Νικολή, πιάν το σήκωνε ο Στέφανος, να τον έλεγα ότι δεν ακούγεσαι. Τέλος πάντων, εντάξει, έστω και χαμηλά ακούω εγώ. Λοιπόν, με τον Άρη, άμα δεν παίξουν καλά οι διατητές, να πάρουν τα μπουγαλάκια τους και να φύγουν όλοι.
0: Πού να πάνε?
1: Στα σπίτια τους. Δεν είναι για την τέτοια, αυτή είναι τελεκατευθυνόμενη η Τζόρνταν.
0: Ναι, άμα είναι τελεκατευθυνόμενη.
1: Και μέσα στο Παναθηναϊκό δεν θα έχανε ο ΠΑΟΚ έτσι. Δεν θα ξεφτεριζόμασταν. Αν έδινε τον πέναλτι, το παιχνίδι θα άλλαζε.
0: Ίσως να είχαμε άλλη αυτή, ναι.
1: Ναι, δεν νομίζω να ήμασταν τόσο ξεφτύλες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν. Για να μην λέω πολλά, με το πρώτο διάλειμμα θα βάλεις, σε παρακαλώ, το πήρε φωτιά η καλαμαριά του Αγγελόπουλ. Πώς το λέγανε τον Άγιο Αθανάσιο Τόρβαν, αλλιώς?
0: Στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Πόριανη.
1: Κο.
0: Πόριανη, ναι.
1: Πόριανη, ναι. Πήγαρε, είχα ένα φιλαράκι εκεί.
0: Μπράβο.
1: Και δίπλα ήταν ένα χωριό, Πλατανιά.
0: Πλατανιά, ναι. Και Πλατανιά.
1: Πλατανιά. Ζήτημα να ήταν ούτε 5 λεπτά απόσταση η Πλατανιά από τον Άγιο Αθανάσιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια και εκεί είχα ένα φιλαράκο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να λέω και με... Πολύ το γλουστάβρο το λέγανε στην Πλατανιά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ήμασταν στην κάτι...
0: Δεν χρειάζεται άλλες ονόματα τώρα.
1: Δεν πειράζει και δεν έβρισα κανένα Τζόρνταν.
0: Όχι,
1: δεν... Καθαρά μιλάω εγώ.
0: Ναι ρε παιδί μου,
1: και το Φιρινίδη του Στάζη που ήταν από τον Άγιο Αθανάσιο, μιλάω καθαρά. Δεν τους βρίζω για να έχουν το δικαίωμα να με πούν καμιά κουβέντα. Όχι. Ήτανε φιλαράκια.
0: Εντάξει, σήξερε. Άρα τους δίνεις και χαιρετίσματα. Μπορεί να ακούνε κάποιοι.
1: Βέβαια, μακάρι να ακούνε, Τζόρνταν.
0: Μπορεί να ακούνε κάποιοι χωριανοί από εκεί για τους πού.
1: Και εγώ πιστεύω, αφού στη Δράμα έχει τα κουρατές, μπορεί να τα ακούνε.
0: Εννοείται τι.
1: Λοιπόν, το πήρε φωτιά η καλαμαριά με το πρώτο διάλειμμα. Εγώ θα σε ακούσω στους 1,5 βαθμούς. Σε αυτό το λίγο. Για όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, τον Κώστα από τον Μπίλεφεντ, και όταν θα έρθει να μας φέρει κανένα μπρελόκ από τη Γερμανία. Δεν το ζητάμε λεφτά να μας φέρει, ούτε χρυσά. Κανένα της Αρμίνια Μπίλεφεντ ή της Σάλκε, το πιο χειρότερο. Και χαιρετίσματα το φίλο τον Κώστα από την Άουσα, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, το φιλαράκι μου το Κρέμτικ που ήρθε από τις διακοπές και πέρασε καλά με την οικογένειά του, τον Μπάκη, τον Γιάννη τον Δημητρούση από τα Λευκάδια, και χθες πήρε 2,1 Τζόρνταν.
0: Τόσο είναι τα λεφτά.
1: 2,1, 2.100.000.
0: Καλά, κατάλαβαμε.
1: Ναι, γιατί λέγαμε για 3 εκατομμύρια, για 2,5, πόσο είναι τελικά.
0: Ναι.
1: Και για το μεγάλο τον Τζόρνταν, το μπουρλοκέρι, το κανάρι μετά από σένα ήτανε το χάος.
0: Μάλιστα.
1: Τους ΣΥΡΙΖΕΣ.
0: Βέβαια.
1: Είχες και βοηθό.
0: Ναι.
1: Είχες και βοηθό. Όχι ότι δεν ήξερα, ήμουν σε άλλη κατηγορία εγώ.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τζόρτα μου, κλείνω.
0: Κλείσε.
1: Καληνυχτώ.
0: Ναι.
1: Και θα σας ακούσω όσο προσπαθήσετε να κάνετε κάτι.
0: Ναι.
1: Κλείνω, Τζόρτα μου, καληνύχτα.
0: Κλείσε, έγινε. Για χαρά, για χαρά. Έλα, Βιλός.
2: Έλα, καλημέρα, Τζόρτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εδώ, σε ακούω.
0: Ναι.
2: Τι φρούτο είναι αυτός ο... Πώς τον είπες, Κολόμπο.
0: Ο Κολόμπο, ναι. Ο Ιταλός.
2: Τι είναι αυτός, τι διαιτητής είναι αυτός.
0: Εντάξει, ακούστηκε το όνομά του σε κάτι ιστορίες εκεί στην Ιταλία.
2: Α, και κάτι έλεγες ότι είχε και παρελθόν.
0: Ναι.
2: Α, μάλιστα. Mm. Και θα τον έχουμε εκεί στην Τούμπα.
0: Ναι, θα τον έχουμε εκεί. Μας τον φέρανε εδώ πέρα.
2: Φυτευτός για αυτός, θα φανταστώ, ε.
0: Θα δούμε. Θα του δείξει νεκροψία τώρα αυτό.
2: Αν το δείξει νεκροψία. Κάτσε με ποιο παίζει ο Πάο.
0: Ο Πάο παίζουμε. Με τον Άρη. Τοπικό
2: ντέρμπι. Τον Άρη, ε.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω θα κάνει κάτι ο Πάο.
0: Τοπικό ντέρμπι είναι.
2: Τοπικό ντέρμπι είναι. Ξέρω εγώ. Τα έχω δει όλα. Σε αυτή τη χώρα. Τα έχω δει όλα. Έμαθα και τη δυσάρεστη είδηση με τον Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Ναι. Πάει, Θεός χωρίζον.
2: Το φάγανε τον άνθρωπο, τα κλασικά. Άφαντος λέει ο γιατρός. Έτσι λένε, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Άφαντος.
2: Έτσι λένε. Μου το πει η αδερφή μου. Τι να πω. Τέλος πάντων, να μην λέω πολλά. Γιατί κάποιοι λένε πολλά.
0: Ναι.
2: Κάποιοι λένε πολλά.
0: Και κάποιοι...
2: Αλλά τι να τους κάνω που είναι φιλαράκια.
0: Και κάποιοι λένε πιο πολλά όμως, να ξέρεις.
2: Αμπράβο, τα πιο πολλά τα λένε ο Γιάννης.
0: Και εσύ πάει κάτω δεν πας.
2: Εγώ, όχι, εγώ δεν πάω, εγώ πάω πλάγια. Τέλος, λοιπόν, άκου. Να καλημερίσω στον φίλο μου τον Γιώτη.
0: Ναι.
2: Στον κόσμο καλόγερο, τον περιμένω τώρα να βγει στη γραμμή. Όχι στα χασομέρια, στο 90. Λοιπόν, Γιάννη Μπαμπίκο, Άκη, σε όλους και στον Ιχολίπτη, ο Στέφανος είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, αυτά.
0: Είδες,
2: εγώ δεν σε κρατάω πολύ, είδες, ε.
0: Είδα, κλείσει, για χαρά.
2: Να σου πω, να λάθεις σε μαλώσω. Ναι. Σου είπα, την αφιέρωση δεν την έκανες για το παλικάρι, για τα δύο παλικάρια.
0: Ποια, πώς.
2: Πολεμικής αεροπορίας, το ξέχασες. Τουγανάκι. Δεν το έκανες.
0: Το κάνουμε σήμερα, πες ένα τραγούδι.
2: Έγινε, χαιρετώ. Bye bye.
0: Τραγούδι, άμα σπείς. Δεν λέω μυρωδιάς είναι. Καλησπέρα Ιορδάνη, πάλι καρέ, όταν μιλάει ο Τζόρνταν και λοιπά και λοιπά, είναι ο... Ναι. Δημοσθένης από το λιμάνι του ΠΑΟΚ, έφυγε από τη ζωή, λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, σήμερα. Το απόγευμα άκουσα, λέει, τη δυνάστη, τη δυσάρεστη είδηση, λέει, του Μαζονάκη, μάλιστα.

0: Τώρα με ενημερώσανε πάλι, έχουμε πρόβλημα. Ίσα ίσα που ακουγόμαστε λίγο, λίγο εγώ, λίγο, λίγο. Ούτε τραγούδια ούτε τίποτα. Δεν κάνεις ένα μήνυμα του τεχνικού να δούμε τι γίνεται. Το Γιώργο. Από το ίντερνετ ακούτε πεντακάθαρα πάντως, δεν υπάρχει πρόβλημα να ξέρετε. Όσοι έχετε ραδιόφωνο και δεν ακούγεται καλά, αλλά έχετε και ίντερνετ, πάρτε το αλλιώς, πάρτε από το ίντερνετ τώρα. Ακού, εκεί καμπάνα είμαστε, καμπάνα. Δεν μας έβαλε στο μάτι ακόμα ο κύριος ίντερνετ, μη στεναχωριέστε. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όσους παρακολουθούν και σε όσους παίρνουν μέρος με τα τηλέφωνα τους. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη. Σε όσους συμμετέχουν λες, ναι. Γεια σου Μιχαλάρα. Καλησπέρα από το Ασπρόναυλο Λιμπαρό Σκίδρας, Ιορδάνη Βασιλιά. Ο Μιχαήλ στους πουθενάδες λέει το άλλαξε το έργο. Είδε τις μεταγραφές, λέει, στην άμυνα και στο εξάρι και ξανά γίνε, λέει, σαβιδικός. Ναι, ναι, ναι. Ο Κλάπα, ο Κλάπα. Να μην πω και το άλλο. Μία εβδομάδα κράτησε, λέει, η επανάσταση και η ψευτομαγιά του, λέει. Όπως τον ξεφτύλησε, λέει, ο Σαβίδης, έτσι θέλω, λέει, να τον κάνεις και εσύ, λέει, στην καυτή του έδρα, λέει, στον περίφημο Λαμπομπονέρα, λέει, στο Μάχημο Κιλκής και στο πρακτορείο του Σουλτανίδη στα στέκια του. Το Λαμπομπονέρα είναι τα παιδιά όλα φιλαράκια εκεί πέρα, ρε, φίλε. Όλοι. Όλα φιλαράκια όλα. Από τα αφεντικά μέχρι και τον τελευταίο πελάτη. Τι να πω τώρα εκεί πέρα. Είναι εκατοντάδες κόσμος και είναι φίλοι να πούμε. Γι' αυτό λέω εκεί στον Κιλκής με λατρεύουν εμένα τώρα. Τι να με πούν αυτοί εκεί πουθενά δεις. Αυτοί που βγαίνουν τώρα εκεί οι συγγενείς του Σιμίτη τώρα να πούμε. Τι να με πούνε. Στα στέκια του Κατουνά λέει πάει κάνουν τον μπρελό και βάλουν να λέει στην τσέπη και αυτό να. Βέβαια τι θα τον κάνω. Χαρακτήρα τον κρατήσω. Έλα φίλος.
1: Πού είσαι.
0: Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Χαμηλή διαμόρφωση ο σταθμός.
0: Τι.
1: Πολύ χαμηλά. Σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Ακούγεις εμένα αλλά χαμηλή, πολύ χαμηλή διαμόρφωση.
0: Ενώ φωνάζω εγώ να ξέρεις.
1: Ε.
0: Φωνάζω λέω.
1: Δεν ξέρω, ας πω και κατά κόμμα ότι εδώ στην περιφέρεια Νάουσας.
0: Ναι.
1: Γιατί προχθές πήρα τηλέφωνο, η γραμματεία μου είπε ότι έχει πρόβλημα. Και μου είπε ότι διορθώθηκε, αλλά πάλι μου φαίνεται χαλά.
0: Είναι από τον, από τον κερανό που έπεσε προχθές με την βροχή και δεν είχαμε σήμα. Κάτι, τι παθαμε ρε Στέφανε, μου τα είπαν. Η κονσόλα.
1: Ξέρω, το...
0: Από την κονσόλα μας είναι το θέμα.
1: Η κονσόλα σας είναι πολύ χαμηλή διαγνώση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακούς, τέλος
0: πάντων. Ακούμε, ακούμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ο πρωταθλητής Ελλάδος πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα που παίζει η Champions League.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής είδα τη βαθμολογία, είμαστε πρώτοι. Με τρεις πόντους.
0: Πού?
1: Στο Champions League.
0: Δεν είστε πρώτοι τώρα, μπήκαν άλλοι πρώτοι.
1: Γιατί άλλοι πρώτοι.
0: Γιατί είναι άλλοι πρώτοι τώρα, δεν είσαι πρώτος.
1: Γιατί είναι άλλοι πρώτοι.
0: Τρεις βαθμούς έχει, αλλά άλλοι βάλαν πιο πολλά γκολ, ρε φίλε. Τι να κάνουν τώρα.
1: Δεν ξέρω εγώ τι βαθμούς έχουμε, δε φίλε.
0: Έχει τρεις βαθμούς, αλλά ξέρω πως έχουν τρεις βαθμούς.
1: Κοίταξε μόνο... τώρα για να σε φέρω το ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπήκα, είδα και την βαθμολογία της Super League. Έβδομος έχουνε, Τζόρνταν.
0: Ποιο να.
1: Εσένα.
0: Εσένα, το πώς... πάω. Εσένα τι
1: είσαι. Θέλω να πω.
0: Εσύ.
1: Έβδομος έχουνε.
0: Εσύ τι είσαι.
1: Ενώ, άκου τώρα να σε πω. Ρε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, ο Άρης έχει πιο λίγα γκολ από σένα. Πώς έχει η έβδομος και ο Άρης είναι πιο ψηλά.
0: Έχασε ο Πάκο.
1: Τι νους έχασε.
0: Έχασε ένα παιχνίδι.
1: Δεν του άρεσε, δεν έχασε. Πέντε γκολ, δεν άφηγε την ΑΕΚ.
0: Πέντε γκολ, ναι.
1: Πέντε, δεν μ' ακούς, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Πώς έχει η έβδομος του Άρης είναι πιο ψηλά από σένα. Με ίδιους πόντους, με ίδιους βαθμούς.
0: Μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Μ' ακούς.
1: Σ' ακούω.
0: Πρώτη Παρίζ Ζερμέν, τρεις βαθμούς. Δεύτερη Μπαρτσελώνα, τρεις βαθμούς. Τρίτη Στουτκάρδη, τρεις βαθμούς. Τέταρτη Σπόρτινγκ.
1: Κάτσε, τρεις... μισό λεπτό εδώ.
0: Μη με διακόπτει.
1: Αλλιώ και τα γκολ.
0: Τα γκολ.
1: Τι με λε τι βαθμούς.
0: Ωραία. Παρίζ Ζερμέν. 6-1 γκολ, τρεις βαθμοί.
1: Ναι.
0: Μπαρτσελώνα 5-1, τρεις βαθμοί.
1: Ναι.
0: Δεύτερη. Στουτκάρδη 3-1, τρίτη. Sporting ναι. 3-1, τέταρτη. City ναι. 2-0, πέμπτη. Ναι. Άστον Βίλα 3-2, έκτη. Μπέτις, 3-2, έβδομη. Μπορούσια Ντόρμουντ 3-2, όγδοη. Λίβερπουλ 2-1, ένατη. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1, δέκατη. Άρσεναλ 1-0, εντέκατη. Και πίσω είσαι εσύ 12ος, 1-0.
1: 12ος.
0: Ναι.
1: Απίσω από την ΑΕΚ έχει άλλες ομάδες.
0: Έχει, ναι, που δεν πήρανε βαθμούς.
1: Άντρα, αυτό θέλω να ακούσω.
0: Ναι, αλλά 12ος είσαι. Δεν είμαι, είμαι πρώτος.
1: Έχει και 10ος, έχει και 10ος, έχει πολλές ομάδες.
0: Έχει και 36, μέχρι το 36 είναι.
1: Τώρα ξέρω ότι έχω 3 βαθμούς εγώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα.
1: Yeah.
0: Εάν τελειώσει έτσι, λέμε.
1: Τώρα παίρνει Σακτάρ.
0: Ε?
1: Τώρα δεν παίρνουμε στη Σακτάρ. Πού παίρνουμε.
0: Εάν τελειώσει έτσι.
1: Προκληθήκαμε.
0: Δεν πρόκειται. Πα πλέει τέτοιο. Μπαρά, πώ το λένε. Πλέει τέτοιο. Διπλά παιχνίδια.
1: Α, η πρώτη 8.
0: Αν τελειώσει έτσι, δεν είναι. Η πρώτη 8 παίρνει απευθεία.
1: Αν τελειώσει έτσι, πάω μπαρά.
0: Ναι, πα μπαρά και παίζει. Ξέρει με ποιον τώρα παίζει έτσι.
1: Με ποιον.
0: Τώρα θα σου πω. Ένα,
1: τι
0: δύο,
1: να επιθετώ, μισό λεπτό ακόμα δεν άρχισε το Σταμουζίκα.
0: Με τη Σαχτάρ.
1: Και τι είναι η Σαχτάρ.
0: Τώρα με εκείνη δεν παίζεις.
1: Με τη Σαχτάρ παίζω, ναι.
0: Θα δούμε τι είναι.
1: Διπλό είναι, εγώ σου λέω.
0: Θα δούμε, ρε φίλε.
1: Έχω εκεί πέρα Μαρίν. Έχω Γιώβιτς, έχω Βάρκας, Κοϊτά. Ναι,
0: καλά, καλά. Θα δούμε.
1: Πάω το Κροάτι, το ξεχνάω συνέχεια να το παιχθαρά. Τότε βρήκαμε τον Αντιπινέδα
0: το με
1: αυτό το Κροάτι, τον Γερμανό που πήραμε.
0: Α, τον Γερμανό, τον πόσο λένε.
1: Όταν αυτό το ξεχνάω συνέχεια το παίχτη.
0: Επειδή το γράφεις αυτό, το έχεις γραμμένο.
1: Λοιπόν, βρήκαμε τον Αντιπινέδα, φίλε.
0: Σαν τον Πινέδα δεν είναι, αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι σαν τον Πινέδα, τι είναι. Πεκπεκτούρο είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι είπες, δεν άκουσα πολύ το πρόλογο σου. Υπάρχουν τώρα, υπάρχει ένα... Εμείς παίζουμε μέσα στην Τρίπολη ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Θα πάω κάνουν πάλι προπόνηση όπως με τον Άρη.
0: Με τα εύκολα παιχνίδια δεν τα πάτε πολύ καλά εσείς.
1: Γιατί το πάω, το ΑΕΚ Άρης ήταν δύσκολο.
0: Εκείνο ήταν δύσκολο.
1: Για απάντηση, για δώσε από μια απάντηση.
0: Πιο δύσκολο ήταν το ΑΕΚ Άρης ή το Κηφισιά ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι, πιο εύκολο ήταν το Κηφισιά. Γι' αυτό σκαλώσατε εκεί.
1: Ναι, σκαλώσαμε στην Κηφισιά, όντω σκαλώσαμε.
0: Γι' αυτό σε λέω. Στα εύκολα δεν τα πάτε καλά.
1: Εκεί κοιμήθηκε ο Νίκολης και ο Ζήνη. Τέλος πάντων, μην ήταν με ξαρά.
0: Ναι, όλοι κοιμήθηκαν. Και ο Μάνταλος.
1: Γιατί ο Μάνταλος έπεσε εκείνο το παιχνίδι. Α, που είπες πήγε να παίξει τρία μπάλα.
0: Ωραία, αρχηγός είναι. Έπρεπε να του πει πάνω, σήκω πάνω γρήγορα τον άλλο. Μην χάσουμε τον χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Και την έστειλε την μπάλα στα πουλιά, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι εδώ. Κάναμε μια κέρα στην Κηφισιά, δεν πειράζει. Άλλη κέρα δεν πρόκειται να ξαναγίνει τώρα.
0: Λες, ε.
1: Όπως λες και εσύ με τα δικά σου λόγια αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι ομάδες, η ΑΕΚ είναι...
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Έχει την καλύτερη μπάλα από όλες τις ομάδες.
0: Εντάξει, αλλά δεν παίζει και μπαλάρα, απλώς είναι πιο ομάδα, ρε παιδί μου. Έχει μπροστά...
1: Α, το αλλάξαμε τώρα.
0: Έχει μπροστά πιο... Έχει λύσεις, έχει παίκτες με ποιότητα, εντάξει.
1: Το αλλάξαμε τώρα, δεν παίζουμε μπαλάρα.
0: Μπαλάρα δεν παίζει, ρε φίλε. Μπαλάρα παίζει
1: εσύ
0: καλή
1: όταν μπαλάρα. Όταν παίζει μπαλάρα, τι εννοείς τώρα, για πες μου.
0: Αυτό που έπαιζε ο Πάουκ πέρσι το τρίμηνο εκείνο εκεί δεν το παίζει.
1: Πώς το περίμενα να το πεις έτσι όταν.
0: Αυτό που παίζει η Μπαρτσελόνα το παίζει, δεν το παίζει.
1: Εντάξει, τώρα δεν είμαστε Μπαρτσελόνα.
0: Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Ο Πάουκ έγινε.
1: Είμαστε εντάξει. Αλλά η Άγια Μένα είναι μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Τελείωσε. Τι παίζει με την Μπαρτσελόνα, πάνω την Μπαρτσελόνα.
0: Πέρσι έπαιζα, ρε φίλε.
1: Τι έκανες πέρσι, έπαιζε σαν την Μπαρτσελόνα.
0: Πέρσι δεν έπαιζα μπαλάρα.
1: Σαν την Μπαρτσελόνα.
0: Δεν λέγαμε να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, ξεχάσες.
1: Μπαρτσελόνα παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο.
0: Μεταφορικά το λέω, ρε φίλε, εντάξει.
1: Λοιπόν. Παίζει ένα μεχρίδι τώρα, να πούμε λίγα για τον ΠΑΟΚ.
0: Πάει ο Μαζονάκης, έφυγε, το άκουσες.
1: Ποιος είναι ο Μαζονάκης.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Και τι να κάνω εγώ, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τέλος.
0: Ναι, όχι, το έμαθες, το ήξερες.
1: Το ήξερα, τι να κάνω, δά.
0: Δεν είπαμε να κάνεις και κάτι, ρε, αφού δεν μπορείς.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Έξω, δεν τον άκουγα τον κύριο εγώ εδώ πέρα.
0: Κι εγώ δεν τον άκουγα, τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, έφυγε το παλικάρι, εμένα, τι να πούμε.
0: Δεν με εκφράζαν αυτά τα τραγούδια.
1: Ούτε και εμένα, δύνατα.
0: Είμαι άλλη σκοπή.
1: Λοιπόν. Έχετε ένα, πώς το είπε, τοπικό ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η βαθμολογία Τζόρνταν προς το παρόν, είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι, ντέρμπι είναι, δεν είναι τοπικό ντέρμπι.
0: Τα ντέρμπι...
1: Προς το παρόν η βαθμολογία είστε κοντά.
0: Κοίταξε, τα
1: δεν
0: ντέρμπι...
1: Δεν θυμάμαι πόσο το ξέχασα, είναι πολύ λίγο η βαθμολογία.
0: Τι κοντά, μαζί είμαστε, 6-6 είμαστε.
1: 6. Άρα είναι ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τοπικό ντέρμπι.
0: Άκου λίγο. Και εσύ τώρα με τον Πανετολικό που παίζει ντέρμπι είναι.
1: Πανετολικός πόδος δεν είναι.
0: Ναι. Δεν
1: ακούγεις. Με τον Αστέρα τι μπορείς παίζουμε εμείς. Τι πιο Πανετολικό.
0: Με τον Πανετολικό δεν παίζει.
1: Με τον Αστέρα πρέπει να παίζουμε.
0: Α, με τον Αστέρα παίζει.
1: Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Τέλος πάντων. Άμα παίξεις με τον Πανετολικό τώρα.
1: Εσύ άμα παίξεις με τον Πανετολικό ντέρμπι είναι.
0: Εσύ απάντησε μου, είναι ντέρμπι.
1: Για την ΑΕΚ δεν είναι ντέρμπι, φίλε.
0: Για τον άλλον γιατί να είναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ντέρμπι.
0: Τι ντέρμπι να είναι για τον ΠΑΟΚ, ρε.
1: Τι ντέρμπι είναι για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 9 πόντους έχει, ρε, φίλε.
0: Και για σένα είναι ντέρμπι. Πιο πάνω από σένα είναι. Πώς για.
1: Για τον Τζόρντα,
0: ρε. Ρε, εσύ ντέρμπι δεν είναι αυτά ντέρμπι. Ντέρμπι είναι όταν είναι ένα ντέρμπι να πούμε από την ίδια πόλη, δύο ομάδες. Εσύ με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, είσαι ντέρμπι.
1: Κάτσε τον δω, με μπερδεύεις.
0: Καθιστώς μου γίνει, ναι.
1: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τι είναι, δεν είναι ντέρμπι.
0: Ναι, είναι ντέρμπι.
1: Όταν λες από τις ίδιες πόλεις, αφού δεν είμαστε εκείνο... πόλεις, πώς είναι ντέρμπι.
0: Αυτό είναι με Big Four, ρε φίλε.
1: Εσύ είσαι Big Four.
0: Εσύ δεν ήσουν, αλλά τώρα μπορεί να ξαναπεί.
1: Εσύ είσαι ομάδα Big Four.
0: Φυσικά, δε ποιος είναι. Εσύ είσαι.
1: Εσύ είσαι Big Four σοκολατάκια, ρε. Τι Big Four είσαι, από πότε έγινε Big Four.
0: Τι από πότε, ρε. Big Four δεν είναι. Ποιος
1: με τέσσερα παραθύματα λέγεις Big Four.
0: Βρε, άστα πρώτα λέμε και εσύ με τρεις υποβασμούς τι λέγεις.
1: Τώρα σε ένα βιντεάκι ναι. Άκουσα.
0: Ναι.
1: Πριν πολλά χρόνια πίσω, ο Άρης είχε τρία προβαθήματα και έχεις δύο. Και λεγόσασταν Big Four εσείς.
0: Εσύ...
1: Από πού και σπούρε.
0: Άκου
1: αυτό
0: λίγο.
1: Είναι μια προπαγάνδα δικιά σας.
0: Άκου λίγο φιλαράκι, με τα πρωταθλήματα δεν γίνονται τα Big Four.
1: Πώς γίνονται.
0: Και οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες...
1: Πώς γίνονται με τον κόσμο.
0: Άκου λίγο. Αυτά είναι ένα πακέτο όλα μαζί.
1: Ποιο είναι το πακέτο, Ζωτανή?
0: Το πακέτο είναι οι επιτυχίες, είναι ο κόσμος, είναι η ιστορία.
1: Γιατί, όταν λες επιτυχίες, μισό λεπτό, ένα-ένα. Όταν λες επιτυχίες, τι εννοείς?
0: Ναι, τι, δεν έχει επιτυχίες ο ΠΑΟΚ.
1: Επιτυχίες είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Δηλαδή, τέσσερα πρωταθλήματα τον έχουν χρεωμένο. Πόσα τον έχουν κλεμμένα?
1: Ρεάσε τώρα.
0: Α, τι ρεάσε, γιατί ρεάσε, δηλαδή δεν κατάλαβα, γιατί να τα πείσω.
1: Δηλαδή δεν τότε τώρα, μισό λεπτό λίγο.
0: Έχει πάει 23 τελικούς, ρε μεγάλε, τι δεν αφήσω τώρα. Βλέπω,
1: μισό λεπτό λίγο, θέλω να δώσω μια απάντηση. Λες ένα βιντεάκι, τον άντεκτο, πως λέγεται αυτός ο Παναθηναϊκάκιας.
0: Ναι.
1: Έχει ο Παναθηναϊκός 20 πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Και λες εσύ, η ομάδα ιδρύθηκε όταν ήρθε ο Σαββίδης. Το είπες αυτό, ναι,
0: όχι, δεν ιδρύθηκε. Είχα διοίκηση εγώ λέω με τους Σαββίδη, με τους άλλους δεν είχα διοίκηση.
1: Άρα κοίτα, τα άλλα χρόνια δεν μετράει για σένα.
0: Αυτό κατάλαβες κι εσύ.
1: Πώς θα καταλάβεις τότε.
0: Άρα δεν καταλαβαίνεις με λίγα λόγια και εσύ.
1: Όταν είσαι ο κύριος Σαββίδη στην ομάδα.
0: Περίμενε λίγο.
1: Είμαστε κάτω στα τάρταρα.
0: Δεν είναι, ψέματα είναι.
1: Και την έκανε ομάδα.
0: Ψέματα λέμε.
1: Γιατί όμως συνεχίζεις και λες με Ιβάν Σαββίδη τον άντεξο πόσα προβλήματα έχεις.
0: Δεν μου λες εσύ μεγάλε, κάτσε να κάνω μια ερώτηση.
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τώρα θα καταλάβεις πολλά. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό είναι αντίπαλοι.
1: Γιατί δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν
0: είναι. Ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό δεν είναι αντίπαλοι.
1: Αντίπαλοι, ναι.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή εχθρός, ποιος είναι πιο κοντά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ?
1: Ποιος είναι πιο κοντά?
0: Ναι. Σαν ντέρμπι. Γιατί τα βάζετε.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Τα βάζετε να πούμε με τα πρωταθλήματα και με τα αυτά, κατάλαβες. Γι' αυτό σας λέω τώρα.
1: Πώς θα τα βάλω τώρα, για πες μου.
0: Με λέει μια μέρα.
1: Δεν ξέρω πώς θα τα βάλω.
0: Με λέει μια μέρα ο Άντερντοκ.
1: Ναι.
0: Έχεις τέσσερα πρωταθλήματα, με λέει. Τι αντίπαλοι να είμαστε μαζί.
1: Ναι.
0: Λέω. Εμένα αντίπαλος μου λέει είναι Ολυμπιακός. Πολύ ωραία το λέω. Πόσα πρωταθλήματα έχεις εσύ, 20. 47 έχει Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: 27 παραπάνω από σένα. Μαζί έχουμε 16 διαφορά. Ποιο είναι πιο κοντά με μένα, εσύ δεν είσαι?
1: Παναθηναϊκός, ναι.
0: Άρα μαζί είμαστε την πάλι στο φινάλε.
1: Ναι, ρε, τότε όμω είναι 16 παραθυνά διαφορά όμω.
0: Ναι, αλλά με τον Ολυμπιακό έχει 27 διαφορά. Δεν ακούει. Τι τέλο πάντων, γιατί τέλο πάντων. Για απαντά.
1: Τι να απαντήσω εσύ τώρα.
0: Ρε μεγάλε, με τον Ολυμπιακό έχει ο Παναθηναϊκός 27 διαφορά, 28 πόσα είναι.
1: Και με σάφια έχει 16.
0: 16. Ποιο είναι?
1: Είναι και πιο κοντά από
0: τότε γιατί να είναι αντίπαλο με τον Ολυμπιακό αυτό και να μην είμαι εγώ μαζί του.
1: Αντίπαλο είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι λίγο πιο κάτω από
0: και
1: την ΑΕΚ.
0: Λίγο πιο κάτω, βρε τώρα. Εσύ έφαγε μια ξεφτύλα στη ζωή. Στην ιστορία σου.
1: Έλα, μην το πας πάλι ζωντανά και σε παρακαλώ.
0: Φουντάρατε να μπούμε στα χωριά.
1: Ναι.
0: Και σε ποια χωριά δεν παίξατε? Με και στα χωριά κάτω εκεί, στα Μαστούρια πήγατε τώρα. Τι ψάνεις να βρίσκεις, φίλε?
1: Σε ζωγιανά.
0: Ε, βέβαια.
1: Μάλιστα. Αυτό... Θα μας το λέει συνέχεια το ζωντανό.
0: Φυσικά, που το γράψατε στην ιστορία σας, γιατί να μην το πω. Καλά, μην πω πάλι για τα χρέη και για τα αυτά και που φεσώσατε την κοινωνία.
1: Όχι, μην μας ζαλίσεις το κεφάλι πέρα για τα χρέη και πάλι.
0: Έτσι, μπράβο. Και μην πω και το άλλο, το πιο σοβαρό.
1: Τι να πεις?
0: Το πιο σοβαρό.
1: Ποιο?
0: Ότι εσείς πέσατε αγωνιστικά, δεν πέσατε για τα χρέη. Από την Α'
1: Εθνική. Αγωνιστικά πέσαμε στην Β' Εθνική.
0: Α, μπράβο. Από την Β'
1: Εθνική πέσαμε.
0: Α, από την Β' Εθνική πήγατε άδειο φάκελο να πάτε σιγά.
1: Ο Μπαϊκαλά, πώς ήταν αυτός.
0: Σας έβαλε τον γκολ και τελείωσε. Πήγατε μέσα μετά.
1: Και πέσαμε Β' Εθνική.
0: Πέσατε αγωνιστικά λοιπόν.
1: Στη Γ' πέσαμε εμείς.
0: Όχι, από την Α' πέσατε αγωνιστικά στη Β'.
1: Και από την Β' πώς πέσαμε στη Γ'.
0: Α, στη Β' ρε. Πέσατε αγωνιστικά από την Α'.
1: Με τον κόσμο Μπαϊκαλά, έτσι λέω εγώ.
0: Με την βαθμολογία, πέσατε αγωνιστικά.
1: Εσύ το 1932 δεν έπεσε?
0: Όχι.
1: Γιατί δεν έπεσε, αλήθεια?
0: Δεν έπεσα. Φέρε μου αντίπαλο που έπαιξα στη Β'. Φέρε μου ένα αντίπαλο.
1: Με τον Μακεδονικό,
0: κανένα Μακεδονικό, δεν έπαιξα. Ψέματα λες. Ο ΠΑΟΚ, επειδή πήγαν να του κάνουν τρομερή αδικία πάνω του, δεν κατέβηκε να παίξει. Δεν έπεσε κατηγορία.
1: Τέλος πάντων. Στην αρχή την εκπομπή σου, επειδή ακούω σου χαμηλά,
0: ναι.
1: Είπες πάλι για τον ΕΦΑ αγωνίζεστε.
0: Τώρα, κάτσε λίγο, τώρα ακούγομαι καλά?
1: Για να δω λίγο.
0: Α, δεν είσαι. Τώρα ακούγομαι καλά, λέω. Ακουγόμαστε καλά.
1: Πού είσαι, δεν ακούγεις καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Λίγο χαμηλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε αν είπες για τον ΕΦΑ αγωνίζεστε.
0: Ναι.
1: Πήγε εκεί πέρα, είπε στο Κακάτσι, τώρα θα στρώσει το ποδόσφαιρο και τέτοια.
0: Δεν πήγε στο Κακάτσι.
1: Στη γιορτή. Κάπου ή τι είπε, κάτι είπε.
0: Στη γιορτή της ΑΕΚ τα είπε αυτά.
1: Στη γιορτή της ΑΕΚ. Ναι. Τι είπε τώρα?
0: Αλλάζει.
1: Θα στρώσει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, θα τα αλλάξει το ποδόσφαιρο αυτός, αλλάζει και λοιπά και τώρα κάτι μελέταγε, κάτι ήξερε. Ότι θα τον πάρουν μαζί.
1: Μιλούσε για την ομάδα της ΑΕΚ ή μιλούσε γενικά?
0: Το ποδόσφαιρο θα αλλάξει. Θα το αλλάξει αυτό στον ποδόσφαιρο.
1: Αλλάξε, αφού είναι ο Κακάτσι στην Εύρωπη.
0: Πήραν τον Κακάτσι μαζί του, αυτό θα εννοούσε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι, τον Κακάτσι?
1: Ένα μήνυμα να σε διαβάσω, Τζόρνταν, και θα κλείσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε φίλε Τζόρνταν, η ΑΕ κουνάει σε Ντόνι και κερδίζει. Κοίτα εσύ να κουνήσει τίποτα τη λίμνια εκεί στη θύρα 4, μπα και χαρούν.
0: Εντάξει. Το είπε και ξαλά.
1: Αυτά τότε και καλημέρα θα είμαστε ακουστήρι.
0: Έγινε για χαρά. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 23 10 506 76 507. Βλέπω 28 μηνύματα εδώ. Θα τα διαβάσουμε στο καπάκι μόλις γυρίσουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Thank you.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Μπαμπίκος στέλνει μήνυμα. Από το ίντερνετ ακούγεσαι καμπάνα, λέει. Από το ραδιόφωνο 0. Υπάρτε το αλλιώς, γυρίστε το στο ίντερνετ, παιδιά. Φιλαράκι μου Αντωνάκης, μου λέει από το ίντερνετ ακούγεσαι καλά. Από το ραδιόφωνο λίγα πράγματα. Ένα τραγούδι σε παρακαλώ, αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη. Ελένη Παυλούδη, Ορμήλια Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή κύριε Ιορδάνη, δεν είναι ίδιες όλες οι καρδιές. Αυτό είναι του φίλου μου του Λευτέρη του Μητυλινέου μάλλον, ε. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τη συχνότητα, τι να κάνουμε. Όσοι έχετε ίντερνετ, μπείτε από το ίντερνετ, από τον υπολογιστή, από το κινητό, από το ίντερνετ, να ακούτε καμπάνα. Τα άλλα θα τα δει εκεί ο Δαμιανίδης, ο Γιώργος τώρα. Τώρα φταίει η κονσόλα, τι φταίει δεν ξέρω. Καλησπέρα στην παρέα, φίλε μου Ιορδάνη. Να ξέρεις, το μάτς με τον συμπολίτη θα είναι επίμαχο. Καθώς θα θελήσουν να αποδομήσουν το Σαββίδι. Γνωστά είναι αυτά, ναι, τα ξέρω. Και να δημιουργήσουν αντιδράσεις. Εμείς ως λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα και να μην επιτρέψουμε, λέει, τις προκλήσεις από συμπολίτη και την ΕΠΟ. Επίσης να δώσω, λέει, τα εύσημα μου σε Γιώτη, Μάο και Κώστα Καπνιστό, που έβαλαν, λέει, τον ψευτοκουλτουριάρη, λέει, Κοσμοκαλόγερο στη θέση του και από έκτοτε από πλευράς Κοσμοκαλόγερου έχει πέσει σε υγεία σύρμα του. Επίσης ρώτα τον, λέει, την ηλικία του. Χαιρετισμούς, λέει, σε Γκολεσιάνη, στο Γιάννη, τον Τζιωβάνι και στο Γιάννη Παπουτσί, λέει, τον Άσημο, στον Ράκη από το Ριζό, στο Ασπρόμαυρο Λιπαρό, στα περήφανα Σεβαστιανά και φυσικά στον Κουρσάρο, τον FM Ιορδάνη Γεωργιάδη, Γιώργο Στασούλα, Πυραϊκή. Πάπα, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Με το Ράκη από το Ριζό, πιτσιρίκια, κάναμε παρέα. Είχε ένα κλουβάκι αυτός και βγαίναμε μαζί έξω καμιά φορά καφετέρια και τέτοια. Είναι αδερφός μιας πολύ γνωστής μας, να πούμε, η οποία νομίζω συγχωρέθηκε η Μαγδά. Έλα, φίλε μου.
1: Γεια σου, κύριε Ρουγκάν.
0: Γεια σου, ρε Μπαμπή.
1: Μακάρι τώρα να έχουμε δύο τηλέφωνα, το ένα να ακούμε εσένα, το άλλο να απαντάμε τα μηνύματα.
0: Με έτσι πρέπει, βέβαια. Σε παραδέχομαι.
1: Ναι, έχουμε να γυρεύουμε και από αλλού. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, εγώ θα δώσω ένα προκλητικό για το πάω κάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα θέλετε να πάτε ταμείο, θα το βάλετε...
0: Διακοπή.
1: Όχι ρε, περίμενε, μη διάρεσε ρε. Γκολ, ναι. Γκολ και κόκκινη κάρτα.
0: Ωχ, κόκκινη κάρτα. Άναψε τσιγάρο πρώτα, ρούφα μία.
1: Αυτό βγάλει εύκολα κόκκινη κάρτα.
0: Αυτός, ε. Αυτός, να ξέρεις, άμα δεις τίποτα περίεργα πράγματα, έρχεται συστημένος να τεινάξει το μάτι στον αέρα, γιατί όπως λέει και το μήνυμα, πάνε να αποδομήσουν το Σαββίδι. Να πούμε έτσι. Και φυσικά έχουμε, ξύνονται μερικοί, να πούμε, να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά η ιστορία θα γράψει αλλιώς.
1: Αυτοί οι μερικοί απομονώνονται. Γιατί δεν είναι ο κόσμος που πάει χώρο ίδιοι. Απομονώνονται.
0: Είναι, λοιπόν, είναι οργανωμένο το σχέδιο, άστο.
1: Ναι, καλά, κουκέρο, άκου κουκέρο, άμα είναι οργανωμένο ή όχι φαίνεται από το γήπεδο. Γιατί, βλέπουμε πού κοπέδει ο Φωγιάκο Ολυμπιακό, καμάκαρε παντελικό, απέναντι του τηλέφου.
0: Με πέσω, μιλάω με τον Τζόρνταν, ε. Από την Αυστραλία παίρνει αυτός.
1: Ναι.
0: Με Viber.
1: Κάπου παίρνει.
0: Με το Viber.
1: Όχι, όχι.
0: Όλοι οι κουτρατζίδες σωθήκατε με το Viber, σας παραδέχομαι.
1: Όχι, δεν παίρνει το Viber.
0: Ναι.
1: Μικρό λεπτό λεπτό.
0: Περιμένω, περιμένω.
1: Λοιπόν, αυτό που είπαμε τον Νικαλό.
0: Κολόμπος, ο Κολόμπος.
1: Κολόμπο. Ναι. Ο Κολόμπο με θυμίδι. Για καράβια είναι αυτό, για βιαϊκή δεν κάνει.
0: Αυτός ήταν σε ένα, πώς το λένε, χειραγώγηση ορισμών διαιτητών. Δηλαδή πιάνανε, πώς όλα είναι, ατασταλίες εκεί, όποιον θέλανε βάζανε, βγάζανε.
1: Το διάβακα, το άκουγα, μα που το είπε.
0: Πώς είχαν κάποτε στην ΕΠΟ μέσα κάμερες και τούνα και τ' άλλο και βάζανε αυτούς που θέλανε και βγάζανε και πώς όλα είναι.
1: Εγώ, ναι. Μα και πού για κουβοκιά. Λοιπόν, εγώ μίλησα με κάποιον από κάτω από Αθήνα.
0: Ο Ποτιάς...
1: Να λέμε κακάλαβε.
0: Ο Ποτιάς σφυρίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί πήγε κοράγια, έγινε πιο κομποκιάκο θεωρώ ή εκεί κοράγια να είναι τα πέντε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Που έπαιζε Λιβαδιά Ολυμπιακό πέρσι και με κοβόρι να πάρει βαθμό Ολυμπιακό.
0: Άκου λίγο, αυτό τώρα δεν πάει έτσι. Αυτό πάει άμα γίνεις διεθνής, μετά σε προωθούνε, κατάλαβες.
1: Εκεί άλλοι γίνανε διεθνή, αλλά μόλις βγήκα κατήγορα από την Ελλάδα για με ρεδίλη.
0: Ναι, θα τον δούμε.
1: Κάνουν Κυριλόπουλο.
0: Θα τον δούμε.
1: Γιατί, τι σημαίνει αυτό, επειδή είναι διεθνή, δηλαδή τι σημαίνει.
0: Σημαίνει ότι θα παίζει με διεθνή παιχνίδια, γι' αυτό λέγεται διεθνή.
1: Ωραία. Ναι. Δεν κερδίζει την κάρκα, υπάρχει κοκκιδικιά, έχει κύριε Μπουκιά. Υπάρχει. Γιατί δεν κοέβω στην οικογένεια λευκό. Και καπάκι την κούμπα με κανία και καμάκια γιατί τα βλέπετε όλα. Πλάκα δεν μου κάνει και είσαι από καγιανικά. Και μένει μόνιμα Αθήνα. Και είσαι και από δίπλα από μένα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τον πει.
1: Τι να κάνουμε. Εκείνο, άντε κοίτα, δεν ξέρω γιατί έχω πολλά νεύρα.
0: Περίμενε λίγο.
1: Δεν έχουμε εκεί κάκο.
0: Και αυτά σε πειράζουν
1: που μένει. Να πάρει κοτεφάλι, ρε Τζόγκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνουν και διεθνή. Που είναι Ολυμπιακά και Χαβράκι. Κύρα με κουκαντά την κάκο κορανία, έβγαλε ο κύριος Σαββίδη, όλη η Ελλάδα, ο Πάοκ έχει κουκαντάκι, ο Πάοκ θα είναι ακολουθούν πια και στην τελική τι γίνεται, γιατί είναι ένα αντίωμα.
0: Ναι, πρόσεξε λίγο, σε σπηλώσανε ότι έχεις τον Κακάτζη και μετά σε εκτελέσανε με τον ίδιο τον Κακάτζη.
1: Ναι, και ποιο κορέτανε χέρι, να σου το πω εγώ έχει πατερά.
0: Όχι, δεν κάναμε πεις. Όχι.
1: Αυτό που ήταν πάλι πρόεδρο την ΕΠΟ, που ήταν αυτό πάω. Εντάξει, που πήραμε τον Γιούρο. Άντε να λίγο πω έτσι.
0: Ο μπαμπάς του, πες και τελείωσε.
1: Για τον μπαμπά του.
0: Λοιπόν...
1: Πήραμε την Αθήνα Κορακάκο, χρύβουμε τον ένα, χρύβουμε τον άλλο, κάνουμε δημόσια σχέση, να πάμε την ΟΕΦΑ, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Και τον πάω που έκλαιγε πιο μη κατέχασε.
0: Παρεμπιπτόντως η UEFA θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της εδώ στη Σαλονίκη για τιμή σένα και για τα 100 χρόνια της

0: Φίλε Πολ.
1: Τι σπόρια, βρε, όλο το καρπούζι έδωσε.
0: Κοπρόκο ή μήκο μας δεν λέω.
1: Ναι.
0: Όλα, ναι. Υπάρχει ένα φάουλ. Έχω τη μεγάλη περιοχή
1: τον... Στον Αλή, δεν είναι τίποτα.
0: Στον Αλή,
1: ναι.
0: Που δεν βγάζω την κάρτα, ο Παναθηναϊκός θα διαμαρτύρεται για ένα φάουλ που είναι πέναντι, φάουλ που δεν υπάρχει καν. Ούτε έχουν ακουμπάει. Ο φίλος μας ο Πολ, ο Παύλο, όταν εξάρτησε την εκπομπή με λέει άρχισε πάλι κλάπια για σένα. Εγώ απαντάω ότι κολλώ καλά ρε. Πέρασε δεν υπήρξε. Η διαρκή των πρώτων μήπων του Παναθηναϊκού δεν γνώρισε. Και πώς συμβαίνει. Τα τελευταία 3-4 χρόνια κοάκα όποτε παίρνουν τηλεφόρο η διαρκή ευνοεί το Παναθηναϊκό. Μπορείτε ρε να μου κοπείτε. Μπορείτε. Γιατί έχουμε ίδιο πάθει να έχω τη σημαίνα κάθε χρόνο που παίρνουμε την Αθήνα. Που παίρνουμε με κοσόπι που έχει σαπίσει 20 λεπτό κουκατέλια. Από κοπέκου και από κουέβα με ολευκό παίρνουν οι καρακέλια με τη σίκου και δεν βγαίνουν οι απευθεία κόκκινε.
1: Ναι.
0: Πώς δεν είμαι εγώ πάθει να έχω να γίνεται αυτό το πράγμα, για παίρνουν. Εμείς δεν κατεβαίνουμε, εμείς δεν παίρνουμε μπάλα φέκο. Και όταν κατεβαίνουμε δεν παίρνουμε μπάλα που έχουμε τη διαρκή απέναντι. Διαγωνή πουθενά.
1: Όχι. Το δίκιο σου λέει.
0: Πέρνει τι γίνονται, όχι δεν γίνανε. Και μα λένε εγώ επαθηναϊκή γιατί κλαίμε. Εγώ θα έκανα με κομπαθηναϊκό γιατί δεν κατέβηκα, γιατί δεν έχω ομάδα. Και ένα λαϊκό πιο πιθανό ήταν να χάσω παρά να πάρω από τέλεπα.
1: Δεν ξέρουμε, άλλο παιχνίδι θα ήταν, δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, άλλο παιχνίδι, αλλά κάτι, όμως την ομάδα μας ξέρουμε, Ζωγκάν.
1: Δεν το ξέρουμε, σε λέω. Πού να το ξέρουμε.
0: Εγώ την ομάδα μου τη ξέρω.
1: Μετά μπορεί να γινόταν ένα-δύο, πού το ξέρεις.
0: Εγώ την ομάδα μου κομπάω.
1: Εντάξει τώρα, εσύ την ξέρεις τώρα.
0: Τη βλέπω.
1: Τι
0: βλέπω που αντιβράει. Κάτσε, ρε, έχουμε κουβαρά πολύ μας. Άμα δεν κάνω μια ομάδα, εγώ δεν έχω απαιτήσει από την ομάδα. Θέλω να κάνουμε μια καλή πορεία και που είχα παραπάνω, που είχα σήμερα δεν έχουμε. Εκείνο που έλεγε για τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει ενδεχόμενο λόγω κυκήματος και λόγω διαφόρων ειδικών να πάρει κομποκάτσιμα, εντελώς τυχαία φέκο ο Αλαβούδο πρόεδρο. Εντελώς τυχαία δέκο, αλλά ο Αλαβούδο κάνει δορυφορική...
1: Ναι, χώνει λεφτά, αλήθεια είναι. Πλατφόρμα, ναι.
0: Ελληνικό κανάλι.
1: Πλατφόρμα, ναι.
0: Εντελώς τυχαίο...
1: Δεν είναι τυχαία, ρε. Χώνει λεφτά, κάνει πρόγραμμα. Τι τυχαία, δεν είναι
0: ναι,
1: τυχαία.
0: Ναι, άλλο θέλω να το πω. Εντελώς τυχαία δέκο, λοιπόν, γίνονται κάτι παρακινιακή ενέργεια με κάτι Ηλιόπουλο και Γκίτερ. Είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται κουραγιόμενο. Εγώ την είδα την Παναθηναϊκού κονίδα. Η αρχή καλή και η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι σήμα κουκίμα. Δηλαδή δεν έχει σημεία, δεν έχει οργανωτικά ομάδα.
1: Ναι.
0: Επιθετικά είναι πάρα πολύ καλό με τον Τζέι και με την τριάδα που έχει. Αλλά η αρχή έχει σύμβολο. Η αρχή έχει σύμβολο. Η αρχή χάνει πάρα πολύ τόρκα με την αποκία που περνήθηκε. Που δεν είπαμε αυτό που έφυγε.
1: Ο Πινέδα.
0: Πινέδα, ναι. Καλά, για κομπάκου δεν θα πω. Και η σημερινή ανακοίνωση του Ολυμπιακού που έφυγε ο Μεσηλίμπαρ, εγώ κοχμόλησα από τη Δευτέρα.
1: Καλά, δεν το πάμε εδώ τη Δευτέρα. Εσύ πού ήσουν, δεν άκουγες.
0: Όχι, δεν πρέπει να πάει βράδυ. Εγώ από το μεσημέρι που
1: ήξερα. Εμείς κάνουμε εκπομπή το βράδυ. Τι να κάνουμε τώρα, το μεσημέρι το... και εμείς από νωρίς το ξέρω.
0: Έχω και φίλου χαβράκια, εγώ που μέκα που είναι. Χαβράκια και μιλάνε απευθεία με κοσυρόγου του Ολυμπιακού και από εκεί το διάβασα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μέχρι την Πέμπτη θα έχει φύγει.
1: Ναι. Όχι μέχρι την Πέμπτη. Μέχρι να βρει τον επόμενο ήτανε.
0: Ναι. Μέχρι να βρει τον επόμενο. Σήμερα το βράδυ, τον βρήκε... την ώρα μου, ήταν το... να δει με ένα χωριανό μου και κονά μου. Τον βρήκε... Παουκάκι άρωκο.
1: Τον βρήκε νωρίς, ναι.
0: Λοιπόν, μένει την Αθήνα μόνη με κομπαλικάρι, γυναίκα που είναι καγγελέα. Την Αθήνα, λοιπόν, και μου είπε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Σαββίδη μου είπε, γιατί κογνώρισε σε προκομικά ο... δεν θα πω ονόματα, που κρατάει το παλικάρι, που έχει και εσύ κογνώρισε, αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα να
1: πει. Ναι, ναι, λέγε. Πάρ' το όμως λίγο κοντά, ναι.
0: Κογνώρισε από κοντά, μιλήσανε,

0: Ο ΠΑΟΚ πάσει μέκα από τον ΠΑΟΚ.
1: Γνωστά είναι αυτά, Παμπή. Δεν μας ασχολούμαι.
0: Ναι. Ναι, πάρα πολλά άκομα τα οποία είναι τα γραφεία του ΠΑΟΚ και είναι και μέκα πρέπει να πάρουν Ευρώπη. Πολύ απλά είναι.
1: Τέσσερα.
0: Έτσι. Πολύ απλά.
1: Άλλο.
0: Άλλο. Ο Φωτιά που πέρυσε.
1: Ας το Φωτιά βρε, με το Φωτιά μην ασχολείσαι τώρα ρε.
0: Ναι, ο Ολυμπιακό παιδί.
1: Ας παίξει, τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να παίξει.
0: Γιατί να μην ασχοληθούμε κομποκιά για να με κάτσικο κεφάλι καβάνι. Κοντεύουμε και εγώ με μοριαϊκό μπέλα.
1: Τι να κάνουμε ρε Μπάμπη τώρα, να το διώξουμε μόνο.
0: Αυτοί που πρέπει να μείνουν να μείνουν και αυτοί που πρέπει να φύγουν να φύγουν.
1: Βρε διεθνή τον κάνανε εσύ αυτό, φωνάζεις τώρα.
0: Τον κάνανε διεθνή, ναι και.
1: Τι και.
0: Με την αξία που έγινε διεθνή. Είμαι πλάκια λομών.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω όμως, γι' αυτό τον άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Με πλάτια λόγω γίνονται μάγκε όλοι.
1: Τι να κάνουμε. Τυχερή είναι.
0: Τυχερή είναι.
1: Τι, πώς έγινε αλλιώς.
0: Βρε, η έποψη και πολλά με κολαμμά κοράτε. Δεν έχουμε πια εκεί και δεν έχουμε πια εκεί. Μισό τι και έχουμε ρε λαμμά. Φέτοιχα κι άμα έχουμε πια εκεί. Εγώ θέλω δίκιο προκάτωμα. Με πια εκεί απεσυνταρείτε και όλα τα παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και κύριε Κακάκη που έκανε ολόκληρο πόλεμο να φέρει Ευρωπαίου μαζί με τον κύριο Καβίδη χώρα κοντινάκο πιπτέκι να σε παίρνει μια Έλληνη κατέρμπη. Σοβαρά.
1: Okay.
0: Και έκανε εκεί πέρα την κούπα με τον ΠΑΟΚ. Και να κοβάρει και με όλα αυτά. Χώρα τα ξέχασε. Χώρα τη δυνάτη πιπτέκα. Άντε ρε Τσούλκα. Άντε κόρα από εκεί. Για χάρη γίνονται μάγκες τώρα. Και από πάνω να πάμε ένα ευχαριστώ εκεί που πρέπει. Δημιουργάνε πολύ με την ομάδα που αγαπούσατε δίδε. Άντε τώρα.
1: Έγινε Μπαμπίγο, ηρέμησε.
0: Κόκα, και σήμερα τον Κουπατελή και ο Κάρκο να μην σε κάτω. Κοβίλω και ο Κόκα τον Ιλιάδη της Σουηδία.
1: Έγινε, έγινε.
0: Και όλα τα παιδιά που ακούνε.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά, για χαρά. Έλα φιλός. Τους έφαγες όλους ρε μπαγάσα. Με τα μπινελίκια τρόμαξαν τα παιδιά τώρα. Έριξε κράξιμο όπως.

0: Καλησπέρα Ιορδάνη. Μελέτης, γεια σου ρε Μελέτη. Η βρώμα τους λέει φτάσε στο απροχώρητο, λέει Ιορδάνη, λέει. Και θέλουμε, λέει, να δώσει πέναλι. Ναι, άστο. Έλα φιλέ.
1: Γεια σου Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα, γεια σου.
1: Επειδή φίλε μου Ιορδάνη, πολλοί κόσμος ακούει και λίγοι καταλαβαίνουν, όπως είναι το σωστό, θα δώσω τα πολλά μου συγχαρητήρια στους άνω των 65.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως το τι κόμμα ψηφίζαν όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
1: οι προέδροι τους τους δώσανε επίδομα χριστουγέννων, γιατί κανείς δεν το σύλλαβε αυτό, όχι δώρο, επίδομα, που σημαίνει ότι ανά πάσα και στιγμή το επίδομα εξαφανίζεται. Έτσι το είπε ο Πρωθυπουργάρας. 500 ευρώ. Καθαρά άγνωστο το ποσό. Σύνολο 1 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα. Ούτε ένα ψωμί δεν μπορείτε να πάρετε, κύριε. Το ψωμί έχει 1,5 ευρώ. Τόσο πολύ ο πρόεδρος σας αξιολόγησε και σας έδωσε δωράκι 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα.
0: Ναι.
1: Καλά να πάθετε. Πιθανότερα. Πάτε, ξαναψηφίσουμε, γιατί αυτό το 1 ευρώ και 9 λεπτά θα σας το δώσει σε πλάνο τετραετίας. Που σημαίνει ότι εάν δεν τον ψηφίσετε, δεν θα πάρετε ούτε το 1
0: ευρώ. Δηλαδή λες 400 ευρώ δια 365 μέρες βγαίνει 1,09, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Ούτε ένα ψωμί την ημέρα, όπως λες.
1: Ούτε ένα ψωμί την ημέρα. Και για να το πάρετε αυτό πρέπει να το ξαναψηφίσετε.
0: Ναι, γιατί θα το δώσει πότε, του χρόνου.
1: Σε πλάνο τετραετίας. Αν δεν τον ψηφίσετε, δεν θα πάρετε ούτε ένα, ούτε ένα 10. Και πάτε. Εκεί σαν τα πρόβατα και ότι πει ο προεδράρας που έχετε. Φανταστείτε πόσο αξία έχετε στην κοινωνία. Χωρίς παρεξήγηση. Γιατί κάποιοι συνεχίζουν και πηγαίνουν εκεί, σαν τα πρόβατα. Και μυαλό δεν βάζουν. Και μετά γκρινιάζουν, δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Δεν βγαίνω. Τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός. Ποιος θέλει γι' αυτό, κύριε?
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.
0: Για πώς.
1: Και κανεί να βάλω το βιντεάκι, να καθίσουν να το ξαναβλέπουν και να το ξαναβλέπουν, για να δουν πόσος και ο Τσίπρας το ίδιο και ο Ανδρελάκης το ίδιο. Γιατί και ο Τσίπρας που γύρισε και είπε θα δώσω τον κατώτατο μισθό στα 1.200 ευρώ, 8 και 5 πόσο κάνει ο Ορδάνη?
0: 8 και 5.
1: Πόσο κάνει?
0: Πόσο κάνει, δεν ξέρεις.
1: Ε?
0: 8 και 5, 13. Πόσο κάνει, παραπάνω.
1: 13. Περίπου στα 1.200 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας. Τρεχάτε πρόβατε να ντυθείτε, γιατί ο Μητσοτάκης θα τα πάρετε. Εάν δεν ξυπνήσετε, θα πάθετε χειρότερα. Και το θέμα είναι ότι δεν είσαι καλό να πάθετε. Οι υπόλοιποι τι φταίνε.
0: Σωστά.
1: Μόνο καθίστε και σκεφτείτε τι θα πάτε όποτε με το καλό γίνουν εκλογές και τι θα ψηφίσετε. Αν αξίζετε 1 και 10, πάτε και ψηφίστε τον. Αυτό.
0: Ωραίος. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Μπαίνουμε σε περίοδο σιγά σιγά, πώς λέγεται, εκλογών, έτσι, στον χρόνο πάνω να πούμε. Τι χρόνο, σε μήνες τώρα την άνοιξα, την κάνει, πότε την κάνει. Τώρα τάζει, από το τάξι μου κανείς δεν πάθει τίποτα, να ξέρετε. Από το δόση μου πάθανε. Ο Αντώνης ψάχνει να πούμε, ψάχνει τους νέους, λέει, δεν έχουν μυαλό. Οι νέοι, έχουν δυναμική, έχουν πολλά πράγματα έχουν, αλλά δεν έχουν να πούμε τη σκέψη αυτή που πρέπει να έχουν. Την ενέργεια την έχουν, αλλά δεν έχουν την, αυτή την, πώς λένε, τη σκέψη που είπαμε, έτσι. Ενώ ο μεγάλος έχει τη σκέψη, αλλά δεν έχει την ενέργεια αυτός. Πώς γίνεται καμιά φορά, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 η συχνότητα, έτσι. 2310 500676 και 500677 και σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 2310-500-676 και 677, οι δύο γραμμές εδώ του Radio Focus. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή. Ακούγεται, λέει, ότι ο Μαρινάκης θέλει να φέρει, λέει, το Λουτσέσκου, λέει, στον Γαύρο. Α, θα το δούμε και αυτό, λες. Καλησπέρα φίλε Ιορδάνη, τι θα γίνει, λέει, με αυτά τα παρτάλια, λέει. Ο Γελαδάρης είπε ότι θες, λέει, να βάλεις, λέει, τα παιδιά στο λιμάνι, γι' αυτό γλύβεις, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χαχαχα. Γελαδάρης είναι αυτός. Κάτι γελάδια εκεί πέρα και τη βρήκανε. Γύρισε ο σκουπιδιάρης, να πούμε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Και μαζεύει τα σκουπίδια τώρα εκεί πέρα και τα καθοδηγεί. Αυτή είναι ο παδί της ομάδος, αλλά τη πάρτη τους. Δεν τους ενδιαφέρει η ομάδα τους, δεν τους ενδιαφέρει. Πώς θα φάνε καλά, πώς θα πιούν καλά και θα οικονομήσουν, δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλει μεγάλη προσοχή την Κυριακή, Τζόρνταν, λέει, και για τυχόν προβοκάτσια. Έτοιμη είναι, λέει, η Πιγκουίνη. Όχι έτοιμη, μόνο έτοιμη. Εδώ μιλάμε για κατάσταση, να πούμε, ας γνωρίζει ΠΑΕ, αλλά... Έλα φίλε.
1: Γεια σου Ζωρτανάκο.
0: Πού είσαι εσύ, χάθηκες.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά εσύ.
1: Λοιπόν, άκουσε με τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τώρα τίποτα, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, και εσύ, ναι, είσαι καλά. Δεν σε ακούμε, δεν ακούμε το Focus μετά από το Γρηγόρη, λίγο πριν τελειώσει. Δεν ακούμε, μετά ακούστηκε λίγο ο Νίκος και μετά κόπηκε, μετά τίποτα.
0: Πιθανόν είναι...
1: Τώρα εσένα, ούτε και τώρα εδώ, από την Κηφισιά, Καλαμαριά.
0: Πιθανόν είναι από την Κεραία.
1: Αυτές τις μέρες όλο έτσι γίνεται αυτό.
0: Ναι, πιθανόν είναι από την Κεραία.
1: Τώρα... Είναι από την Κεραία, είναι εδώ, δηλαδή τόσο καιρός που γίνεται. Μια κόβεται, πέντε κόβεται, μία έρχεται. Ενημέρωσε τους εκεί πέρα, Τζόρνταν.
0: Τα ξέρουνε, θα τα κάνουνε.
1: Τι να κάνουνε.
0: Μ' ακούς.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Τα γνωρίζουνε, λέω, θα τα φτιάξουνε.
1: Τα γνωρίζουνε, το ξέρουνε. Πήρα και προθέσει, εγώ ήταν ο Γιώργος ο Κομμουνινός.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά λέω, ο Γιωργάκος που κάνει την Κυριακή το Σάββατο πρόγραμμα.
0: Εντάξει, αυτοί δεν ξέρουνε.
1: Ναι, κομμή, τον Κομμουνινό, τον Γιώργο, τον Κομμουνινό, λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλά λέω, μετά από το Λευτεράκι.
0: Ναι ρε παιδί μου, τεχνικά θέματα δεν γνωρίζουν όμως τα παιδιά αυτά.
1: Ναι, να τους ενημερώσει τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα γνωρίζουνε τώρα, τα γνωρίζουνε.
1: Καλά, είσαι καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Παρακολουθήνω τώρα,
0: έγινε, για χαρά. Έλα φίλος.
2: Ζορδάν.
0: Έλα.
2: Ο σταθμός ακούγεται πάρα πολύ καλά τώρα.
0: Σοβαρά.
2: Εδώ σε μένα τώρα στην Άουσα ακούγεται πάρα πολύ θαυμάσια, όπως άκουγα παλιά.
0: Από το...
2: Εντάξει,
0: από το
2: διασώθηκε το πρόβλημα.
0: Από το ράδιο.
2: Από το ράδιο, ναι.
0: Μπράβο. Πώς
2: έγινε. Καμπάνα ακούγεται.
0: Ναι.
2: Έξω η κυρία τι έλεγε.
0: Ναι.
2: Έχει κανένα 5 λεπτά που έγινε αυτό. Ακούγεται καμπάνα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, με έστειλε μήνυμα μια φίλη μου για χθες ή προχθές. Έκανα λάθος εγώ, πως έγινε αυτό στην Ευρώπη, ράπιν, πως έγινε, ράκιν.
0: Ναι, το ράκιν του
2: Σιουέλη. Εγώ είπα, τι είπα προχθές, ράκμπι.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Και γέλασες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να με πεις, Τζόρνταν.
0: Στο ράκιν της Σουέφα που λέμε, έτσι λέγεται.
2: Ναι, το ράκιν. Γέλασες και τώρα με το θύμισε αυτό, με έστειλε μήνυμα.
0: Ναι.
2: Μια γυναίκα γιατρός.
0: Ναι.
2: Πώς τη φωνάζουν όταν πας στο τέτοιο, γιατρέσα.
0: Όχι, γιατρέσα το λέμε εμείς.
2: Εσύ το είπες γιατρέσα.
0: Ναι, εγώ το λέω επίτηδες γιατρέσα.
2: Άκουσε, να σου πω κάτι.
0: Γιατρέσα το λέω εγώ επίτηδες.
2: Για ποιο λόγο δεν σε πει.
0: Γιατρός είναι, ή γιατρός. Το λέω για να...
2: Να πεις και για μαμή. Γιατρέσα, πού το βρήκες τη λέξη γιατρέσα?
0: Εγώ το λέω επίτηδες, δεν έγινε.
2: Για ποιο λόγο το λες επίτηδες?
0: Το λέω για να έχει, πόσο λένε...
2: Suspense,
0: να... Ναι, να έχει έτσι λίγο, να γίνει ιστορία λίγο.
2: Ναι, το είπες όμως για ένα φίλο σου, το θυμάμαι καλά.
0: Ξέρω τι είπα, ρε.
2: Γιατρός λέγεται το, δεν λέγεται γιατρέσα.
0: Το ξέρουμε, τι με διορθώνεις για πράγμα που το ξέρω, επίτηδες εγώ το λέω.
2: Τέλος πάντων.
0: Λες να μην ξέρω πώς λένε μια γυναίκα γιατρός.
2: Εγώ νόμιζα δεν ήξερε.
0: Πώς, γιατί να μην ξέρω, ρε. Εσύ πώς το ξέρεις δηλαδή?
2: Έχω πιο πολύ μυαλό από σένα εγώ.
0: Είναι σίγουρο αυτό που λες?
2: Επα. Πες πάνω φίλο, πιο πολύ πήρα να πω ότι σταθμός έχουν την καμπάνα.
0: Ωραίος, ωραίος. Περιμένω, καλημέρα. Περιμένω μηνύματα από περιοχές διάφορες για να μου πείτε πώς ακούγεται από την συχνότητα ο σταθμός. Η εκπομπή, αν θέλετε, ή το ραδιόφωνο γενικά, έτσι. Πώς ακούγεται από διάφορες περιοχές. Ή με μήνυμα ή με τηλέφωνο, όπως νομίζετε εσείς, για να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται έξω από την συχνότητα. Στο διαδίκτυο γίνεται χαμός, εσείς το ξέρετε. Μπράβο, λέει, πρόβατα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Ο πρόεδρος σας δίνει ένα εύρος και 9 λεπτά την ημέρα. Α, ένα ευρώ, λέει, και 9 λεπτά την ημέρα. Καλά να πάθετε, λέει. Ούτε ένα ψωμί δεν παίρνετε, λέει. Αλλά και ισανότερα. Αχα. Δεν ακούγες ευκαρπία, λέει ο άλλος, αλλά είναι 12 και 9, μια ώρα πίσω πριν ήταν. Η Ιορδάνη εδώ στο Λονδίνο λέει, σε ακούω καμπάνα. Ωραίος ο Βασίλης. Από το διαδίκτυο βέβαια, λέει, την αγάπη μου απόψε και οι δύο θυγατρικές αγάπες μου, λέει, μετά με τον μεγαλό Τιτάνα ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, ζωγράφιζαν, λέει, τα ωραιότερα και σπανιότερα ποδοσφαιρικά χρώματα. Εμείς όμως κρατάμε τα χρώματα της Ήριδος, λέει. Βασίλης Λονδίνου, γεια σου Βασιλάκη, βέβαια. Άσπρο μαύρο, ρε φίλε, το χρώμα της χαράς και της λύπης. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ.

Γεια σου Ιορδάνη, λέει ο φίλος ο... από τη Γερμανία είναι αυτός, 3.76. Το πράγμα θέλει, λέει, υπομονή. Νέα ομάδα είμαστε, με νέο προπονητή. Θέλει στήριξη και όχι, λέει, γκρίνια. Την Κυριακή, όλοι στο γήπεδο, να δείξουμε, λέει, ότι στηρίζουμε την προσπάθεια. Τα χαιρετίσματά μου στην πατρίδα μου, την Δήμητρα Γραβενών. Χρήστος από Μπίλεφελντ. Γεια σου, ρε Χρυσάρα.

Γεια σου, Βαγγέλα. Να απαγορευτεί, λέει, και να ξανάρθει. Ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας λόγος που έχει προβλήματα, λέει, του ραδιόφωνου. Σωστό. Λέτε να τρώμε καμιά μαγιά και από εκεί. Μας ξεφούκουβανες, λέει ο άλλος. Τι να κάνουμε, πρέπει να φωνάζουμε. Ο μεγάλος έχει τη σκέψη, λέει.

Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Μπορείτε να βάλετε λέει ένα τραγούδι του Μαζονάκη, το οποίο θέλετε, όποιο θέλετε εσείς. Τα φιλιά μου λέει στην, από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Γεια σου Παντέλο. Του Μαζονάκη, θα βάλει ένα ο Στέφανος τώρα σε λίγο.

Σε ένα σούπερ μάρκετ λέει, κάνει λέει το ψωμί 0,65. Δεν είναι επιτυχημένο. Παράδειγμα, η ουσία είναι να πολεμηθεί η ακρίβεια, ώστε να αποκτήσει αξία το χρήμα και όχι αύξηση ανούσιες που θα χρειαστείς δανεικά, αφού δεν παράγεις πλούτο. Μια επισήμαση για την Κυριακή για το μάτς. Το ποδόσφαιρο το αγαπάμε και είναι ο βασιλιάς των σπορ. Γιατί είναι, λέει, εάν όχι, λέει, το μοναδικό αθλητικό άθλημα που μπορεί ο αδύναμος ή να μην παίξει καλά και να πάρει σε αποτέλεσμα. Δεν έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό έχει αντίθετα σφυρίγματα. Είναι ακόμα χειρότερο. Θυμάστε, λέει, το 19 με το ΑΕΤ, το πρώτο γύρο, λέει, στο Καρασκιάκη, μονότερμα, μας είχε ο Ολυμπιακός και το γκολ μπήκε αυτό το γκολ. Του είχε βάλει εκείνος ο Σέρβος, νομίζω, πώς το λέγανε. Και του κερδίσαμε, λέει, παίξαμε χάλια, ήμασταν για πεντάρα. Έτσι και με τον Παναθηναϊκό, εάν μας έδινε το πέναλτι με 10 παίκτες λόγω, λέει, κόκκινης, αλλά λυπάμαι γιατί και με βαρ και με ξένους διαιτητές βρήκαν τρόπο, λέει, πάλι να κάνουν, λέει, πισωγύρισμα. Κωνσταντίνος από παντούς θερμούς χειρισμούς, ναι. Και δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, σου πει τι, ο δικός σου νούκα κάτι θα σε πει.

Αύριο έχει παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει κύπελο, παίζει ο Άρης μέσα στη Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Άρης λοιπόν αύριο παίζει. 6 παρατέταρτο είναι. Μετά στο καπάκι έχουμε 8 παρατέταρτο, 2 παιχνίδια για το Champions League. Αιτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Είναι τα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο. Αύριο 9 και 4 παίζει το εξαναβολής παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Είναι ευκαιρία αφού δεν υπάρχει Ευρώπη. Και πάμε μετά στις 10 η ώρα Κόμο Λειψία. Manchester United Σαμπάχ. Bayern Μονάχου Bodo Glimt.

Εν τω μεταξύ και ο θεσμός του κυπέλου έτσι είναι. Leak face, βαθμολογία και ούτω καθεξής. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα ευρωπαϊκά. Από εκεί το σκαρπίστηκαν και το βάλανε εκεί πέρα ο Γκαγκάτσης και παρέα μέσα στην ΕΠΟ. Ναι, για το Κύπρο είναι το διοργανώνει η ΕΠΟ. Έχουμε σε δύο αγώνες, θα πω τη βαθμολογία. Πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Και επιστρέφοντας θα διαβάσω και την βαθμολογία της Link Face εκεί του Κυπέλου. Να δούμε τι γίνεται και εκεί.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Πήρε φωτιά η Καλαμαριά λοιπόν. Με Αγγελόπουλο.

Ωραία πράγματα, ωραία. Η Ορδάνη του Χάιμπουρη από εδώ απέχει σχεδόν 4 χιλιόμετρα και πηγαίνω έρχομαι, λέει, τακτικά στο κέντρο περνώντας το Ξιστά. Ίσως μία μέρα να συναντηθούμε, λέει, με το παιδί από τα φαινόμενα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Χάιμπουρη, ρε φίλε, τότε με την Arsenal, με τον ΠΑΟΚ, με τον γκολ του Μπρίζα, το 1-1. Το τραγούδι θέλω, λέει ο άλλος, του Μαζονάκη, να γυρίσω, λέει, στα παλιά. Και σήμερα είναι η τιμητική του, γιατί να κάνουμε, Μαζονάκης, να γυρίσω στα παλιά. Στην αρχή το βάλαμε. Το βάλαμε στην αρχή, Αντώνη, δεν άνοιξε, φαίνεται.

0: Το Μεντελέμπαρ το τελειώσαν από τον Ολυμπιακό, έτσι. Πριν 2-3 μέρες εμείς είπαμε κάτι. Έψανε αντικαταστάτη να πούμε Μαρινάκης. Μόλις το βρήκε τον αντικαταστάτη, πώς το λένε αυτό, ένα Αλγουαθίλ, κάπως έτσι νομίζω. Αυτός ήταν στη Σοσιεδάδ, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μόλις τελείωσε, τον έκλεισε, τότε ανακοίνωσε την απόλυση. Δεν πήγαινε άλλο, δεν τράβαγε. Φαινότανε. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Ζουρδάν.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πριν ήμουνα στη γραμμή, αλλά δεν. 10 λεπτά με ξέχασες.
0: Σε ξέχασα.
1: Ναι, δεν κατάλαβες ότι ήμουνα στη γραμμή.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πού καταλάβω.
1: Δεν πειράζει.
0: Έδωσα σημασία στο σήμα, δεν είχαμε σήμα εδώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα ήρθε όμως το σήμα, έχω μηνύματα πολλά, ήρθε το σήμα λένε. Μάλιστα.
1: Για τον Κολόμπο, δεν τον λέω.
0: Πώς?
1: Το διαιτητή, τον Κολόμπο.
0: Ναι, τον Κολόμπο. Νόμιζα είπες Ποκολόγκο. Ναι.
1: Όχι, αυτός εδώ Κολόμπο εμπλέκεται σε σκάνδαλο με το Καλτσιοπόλης. Από ό,τι είπες.
0: Ναι.
1: Και θα σας σφυρίξει τώρα το Άρης ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το στείλανε εδώ.
1: Κάθε φορά που ένας οργανισμός, ένας θεσμός, ή η UEFA ή η FIFA ή η ΕΠΟ θέλει να σφάξει μια ομάδα, βρίσκει εκβιάσιμους. Α, παράδειγμα, ας πούμε, την Αργεντινή. Ναι. Παρόλο που υπήρχε προπαγάνδα ότι ήταν ευνοημένη της υπόθεσης με το Μουντιάλ κτλ. Πραγματικά την έσφαξε αυτός ο διαιτητής, ο απίθανος. Αυτός ο Σλοβαίνος. Αυτός πριν γίνει το μάτς, μας είχαν πληροφορήσει ότι εμπλεκόταν σε σκάνδαλα με ναρκωτικά και...
0: Ποιος, για ποιον λες?
1: Το διαιτητή του τελικού. Αργεντινή-Ισπανία.
0: Δεν μπορούσε. Η Αργεντινή δεν μπορούσε, ρε φίλε.
1: Άλλο αυτό δεν μπορούσε. Ναι. Αλλά δεν έπρεπε να τη σφάξει έτσι το γόνατο. Την έσφαξε.
0: Δεν μπορούσε η Αργεντινή, φάνηκε.
1: Βρε, πώς φάνηκε, ρε, στην Τζόρντα. Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μια εβδομάδα να
1: πέσανε. Στα τελευταία 4 λεπτά, στα τελευταία 10 λεπτά, έκανε 4 μεγάλες ευκαιρίες.
0: Μια εβδομάδα
1: έκανε
0: να
1: πέσανε. Με 10 παίκτες και 2 στοπ και χωρίς στόπερ. Έκανε ή δεν έκανε? Έκανε. Πώς δεν μπορούσε? Άμα την άφηνε με 10 παίκτες, είχε το σύστημά της Αργεντινή να χτυπούσε στο τέλος. Τη στέρισε την πιθανότητα. Και να μην μπορούσε, τη στέρισε την πιθανότητα να διεκδικήσει το Μουντιάλ. Τι θα πει, έδωσε μια γελία κάρτα για διαμαρτυρία στην αρχή, τον είχε βάλει στο μάτι του Φερνάντη και τώρα τον εκτέλεσε. Να πούμε εκείνη την ηλίθια κίνηση που έκανε και αυτός που σου έδωσε δικαίωμα. Τέλος πάντων. Αλλά ο διαιτητής δεν ήταν καθόλου καθαρός, έτσι. Εσύ θα έβαζες, ας πούμε, αν ήσουν FIFA ή UEFA σε ένα τελικό, έναν άνθρωπο που έχει εμπλακεί σε ένα σωρό σκάνδαλο.
0: Κοίταξε, βάει σε... Εμπλακή. Τιμωρήθηκε, τι έγινε αν μην κοιτάς κάνα, δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Ποινική δικαιοσύνη στη χώρα του τον δίωξε. Τον δίωξε, ήταν κατηγορούμενος. Για πολλά χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω τι πώς...
0: Δικάστηκε αυτό, λέω, δικάστηκε κατηγορούμενος.
1: Πώς τελείωσε αυτή η υπόθεση.
0: Ναι,
1: πάντως ότι
0: άκουσα με είχε, άλλο...
1: είχε... Να σου πω κάτι, νομίζω, ναι. Χωρίς να... Όχι, κατά 90% νομίζω είχε καταδικαστεί.
0: Πρόσεξε λίγο. Είναι αυτός που, πώς λένε, ο κατηγορούμενος. Είναι κατηγορούμενος μέχρι να γίνει η δίκη.
1: Σωστά, μέχρι να τελεσεδικήσει. Μέχρι να γίνει μετάκλητη.
0: Μέχρι να γίνει η δίκη.
1: Όχι, μέχρι να γίνει μετάκλητη.
0: Περίμενε
1: η
0: λίγο.
1: Καταδίκη.
0: Περίμενε λίγο, ρε. Η καταδίκη, για να γίνει καταδίκη, πρέπει να πούμε να γίνει η δίκη.
1: Ναι, αλλά έχει και δεύτερο βαθμό, έχει και τρίτο βαθμό.
0: Περίμενε, εσύ πήγε στην απόφαση. Άλλο σε λέω εγώ τώρα. Για να γίνει δηλαδή κάποιο να καταδικαστεί, πρέπει να γίνει δικαστήριο.
1: Σωστό, ναι.
0: Μέχρι
1: ναι.
0: να γίνει το δικαστήριο. Είναι κατηγορούμενος. Είναι κατηγορούμενος και αθώος, ναι. Φυσικά.
1: Σωστό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και να γίνει τώρα μετά, δηλαδή και να καταδικαστεί μετά, ας πούμε, μετά κάνει έφεση, έτσι δεν είναι?
1: Κάνει έφεση και πάλι είναι αθώος, πάλι θεωρείται αθώος.
0: Ναι, έχει μέχρι να βγει η απόφαση από το φετιού. Δηλαδή έχει το τεκμήριο, λένε μετά αυτή,
1: της
0: αθότητας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τον ενοχοποιείς, κατάλαβες?
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ας πούμε τώρα ο Ροχάμης, ας πούμε, εντάξει, είχε πάει στον Αριοπάγο, έτσι. Mm. Ήταν αυτός ο Ροχάμης τώρα μεταξύ μας, όλοι ξέραμε.
0: Εκείνος έκανε τη δουλειά, με ξέραμε, εκείνος έκανε τη δουλειά του.
1: Ναι, βράγω, θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι μερικές περιπτώσεις που είναι καραμπινάτες όμως. Δεν χρειάζεται να γίνει δίκη για να ξέρουμε τι το έκανε. Κατηγορούμενος είναι για το νομικό τύπο, ρε παιδί μου, να μην το σκοφαντήσει κάποιος, έχει το δικαίωμα, ας πούμε, να κάνει μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση και αυτά.
0: Να μην λερώσει τον ποινικό του μητρό.
1: Αυτό λέμε, ναι, αλλά πρακτικά όμως όλοι ξέρουν, ας πούμε, ότι κάποιοι κατηγορούμενοι που είναι καραμπινάτες περιπτώσεις, ξέρουμε ότι είναι ένοχοι, εντάξει. Τώρα αυτός ο συγκεκριμένος, νομίζω, είχε καταδικαστεί.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω την απόφαση, δηλαδή τι τράβηξε, δεν ξέρω.
1: Αυτός είχε...
0: Αλλιώς θα το είχαμε μάθει, θα το είχαμε ακούσει.
1: Θες να το βρω τώρα.
0: Βρες το, άμα καταδικάστηκε.
1: Ναι, το φωτόγραφε.
0: Κανονικά όταν καταδικάζεται κάποιος πρέπει να τον παίρνουν και σφυρίξες και ιστορίες και τελείωσε.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι. Τώρα το στείλανε εδώ αυτόν τον Κολόμπο.
1: Ναι, αυτός δεν είναι τώρα, δεν ενέχεται σε σκάνδαλα.
0: Εμένα ξέρεις τι με κάνει εντύπωση. Είναι Ιταλός.
1: Γιατί το στείλανε αυτόν.
0: Πρόσεξε.
1: Γιατί είναι εκβιάσιμος.
0: Πρόσεξε λίγο. Είναι Ιταλός πρώτον. Είναι Ιταλός πρώτον. Έχουμε Ιταλούς εδώ στην Επιτροπή Διαιτησίας εκεί. Έχουμε τον Βαλέρη στο ΒΑΡ που είναι. Άρα λοιπόν, μήπως λέω εγώ τώρα που ονειρεύω, μήπως πάει να κάνει τίποτα κλπ. Είναι Παοκάρης. Ξέρουμε τον Σαββίδη τον κυνηγάνε. Έτσι δεν τον γουστάρουν κλπ. Yeah. Θέλουν να τον αποδομήσουν που λένε. Λες να κάνει, ξέρουν αυτοί ότι σου λέει τώρα, άμα κάνουμε καμιά ιστορία, ξέρω εγώ, και βάλει κανένα γκολ τίποτα ο Άρης ή καμιά αποβολή. Και λοιπά, και μπορεί να έχουμε λένε αυτοί, υποθέτουν έτσι. Λοιπόν, είναι ευκαιρία, μήπως το κάνουμε. Γι' αυτό λέω πρέπει να προσέχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Γι' αυτό λέω πρέπει να προσέχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι.

0: Λίγο, μισό λεπτό. Πάει σε ένα πάρτι που μπορεί να έχει 300 άτομα να πούμε και κάποιοι εκεί μέσα να είναι μπερδεμένοι. Δεν σημαίνει ότι και αυτός μπορεί να είναι μπερδεμένος.
1: Καλά, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ναι, σωστό. Αλλά και αυτός ήξερε που πήγαινε, εντάξει. Μπορεί να μην, να μην είχε μπλακεί, ας πούμε, με αυτά. Αλλά ήξερε που πήγαινε, τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι... Πάντως είχε μια κοιλίδα πάνω του, έτσι δεν είναι.
0: Ακούστηκαν, για το όνομά του να πούμε άσχημα πράγματα, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το θέμα είναι... Μου... Ναι.
1: Νομίζω ότι το σύστημα, πέρα από αυτό το περιστατικό, του αρέσει να χρησιμοποιεί, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και τελείως καθαροί. Γιατί είναι και πιο εύκολα και διάσημοι. Δεν είναι σωστή αυτή η σκέψη, νομίζω.
0: Το σύστημα τον ενδιαφέρει να έχει τέτοιους, γιατί γνωρίζουν καλύτερα πώς μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, κατάλαβες.
1: Ένας
0: ηθικός δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε αυτό, είναι και ο χαρακτήρας του καθενός. Βλέπεις αν είναι εργαλείο αυτός και μπορείς να το χρησιμοποιείς. Δες ποδοσφαιριστές, παιδί μου. Άλλος είναι ηθικός. Συνήθως δεν πολύ παίζουν αυτοί οι ηθικοί, να ξέρεις. Ειδικά σε μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίες κάνουν άλλες αλχημίες στην μπάλα, κατάλαβες. Λοιπόν, μη μου πεις ότι δεν στείλουν παιχνίδια.
1: Πώς δεν στείλουν παιχνίδια.
0: Για να στείλεις παιχνίδι όμως θέλει και ποδοσφαιριστές να έχεις μαζί σου. Δεν μπορεί να τα στείλεις μόνος εσύ ο παράγων.
1: Όχι φυσικά.
0: Ή διαιτητή θα έχεις ή ποδοσφαιριστή μαζί σου. Και τι κάνουν συνήθως αυτοί, πιάνουν κανένα κανένα πίσω κουστόπερ, πιάνουν κανένα τερματά και γίνεται η ιστορία αυτή.
1: Εδώ στην Ιταλία έχουν τρεις φορές γίνει το Καλτσιόπολης. Μία θυμάσαι με τον Πάολο Ρώση, τον συγχωρεμένο, τον Πεθαρά εκείνονα.
0: Ναι.
1: Ήταν τότε μεταστημένα, πριν το 82, πριν το Μουντιάλ. Δεύτερη φορά είχε γίνει το 2006, με τη Γιουβέντους που υποβιβάστηκε, με τον Μότσι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά το όνομά του.
0: Τους χόρευε.
1: Και αυτή είναι η τρίτη φορά.
0: Τους χόρευε, ναι.
1: Τέλος πάντων, και κάτι για τον Big Four που είπε αυτός ο Αεξής, που δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι στο Big Four.
0: Όχι, δηλαδή. Κανονικά πρέπει να είναι Big Three, οι ομάδες που δεν πέσαν ποτέ.
1: Πολύ σωστά. Αλλά αυτός που λέει, στην Αγγλία μιλάνε για Big Six, δηλαδή μεγάλη έξι, και έχουν μέσα την τότερα που έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 60.
0: Γιατί
1: αυτό που πες εσύ, είναι η προσωπικότητα της ομάδας. Έχει λαό, έχει ιστορία,
0: πακέτο είναι το πακέτο, τι έχει κάθε ομάδα. Πακέτο.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, εγώ μη σου πω ότι πρέπει να βάζουμε και τον Άρη. Και ο Άρης έχει ιστορία.
0: Ναι, πακέτο είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αν πούμε ότι είναι πέντε οι ομάδες οι μεγάλες, θα τον βάλουμε μέσα.
1: Εννοείται, εννοείται ο Άρης θα πρέπει να μπει. Αλλά...
0: Πρόσεχε λίγο. Είναι η χώρα μας σηκώνει για πέντε, για έξι, ξέρω εγώ. Πρέπει να σηκώνει κιόλας.
1: Σίγουρα. Αν είχαμε αντικειμενικό σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, θα σήκωνε. Αλλά εδώ βλέπεις ότι έχουν...
0: Ναι, σωστά. Θα έπαιρνε και ο Άρης κανένα δύο πρωταθλήματα, βέβαια.
1: Βέβαια. Θα έπαιρνε. Το 80, ας πούμε, θα το έπαιρνε. 81, είχε και πάλι καλή ομάδα. 79, είχα δει κάποτε τις βαθμολογίες. Δεν τα προλαβα, αλλά έβλεπα τις βαθμολογίες. Και βλέπω ότι ο Άρης μέχρι το τέλος χτυπούσε τότε. Είχε καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και ο Ηρακλής το 84, αν θυμάμαι, Τζόρταν το 86.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Το θυμάμαι εγώ.
1: Η Λάρισα πήρε προλάβει να πάρει. Ένα, αυτά ήταν. Ο ΠΑΟΚ του πήραν τουλάχιστον τέσσερα.
0: Και βάλε, ποιος ξέρει πόσα πιο πριν που δεν είχε και τηλεοράηση, αν θέλεις, που όχι δεν είχε. Είχε, αλλά δεν ακουγόταν τίποτα. Ήταν πιασμένες και τηλεοράηση. Δύο κανάλια είχε, η ΕΡΤ και η ΕΝΕΡ.
1: Έτσι.
0: Και είχαν δικούς τους ανθρώπους και παίζαν ό,τι θέλαν αυτοί.
1: Κάποτε είχα μιλήσει με ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, αυτός είχε προποτζήτικο στη Χαριλάου. Δεν θυμάμαι το όνομα Χατζιαντωνίου, λεγόταν. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Ήμουν πιτσιρίκος και μου έλεγε ότι τότε, λέει, στο Καραϊσκάκι όταν παίζανε Τζόρνταν, αυτοί, επειδή δεν υπήρχαν αλλαγές ή δεν είχε δικαίωμα να κάνει ομάδα αλλαγή, δηλαδή άμα τραυματιζόταν ο παίκτης τελείωνε, έμενε ομάδα με 10 παίκτες.
0: Πώς δεν είχε, νομίζω δύο αλλαγές ήταν.
1: Πριν το 70 έτσι μου είχε πει, δεν θυμάμαι ρε Τζόρνταν, έτσι
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω να μην υπήρχε αλλαγή.
1: Εντάξει, τότε...
0: Δηλαδή άμα τραυματιζόταν με 10 παίκτες.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Δεν νομίζω. Για πες.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να είχαν κάνει τις αλλαγές τότε και να... Κατάλαβες, εγώ να θυμάμαι καλά, να είχαν κάνει τις αλλαγές, να είχαν εξαντλήσει τις δύο αλλαγές και μετά, ας πούμε, αν τραυματιζόταν κάποιος, αναγκαστικά δεν θα πες με 9 παίκτες και με 10, δεν πάει.
0: Ναι, Σωστό.
1: Και όντως λέει του Ολυμπιακού

0: παρούσαν επίτηδες να πούμε και δεν είναι ο διαιτητής, δεν είναι ούτε κόκκινες ούτε τίποτα. Του ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες, ας πούμε. Ναι. Σε 2-3 μάτς το είχα ένα σύστημα αυτό.
1: Έρχεται ένα μήνυμα και λέει η Αργεντινή έπρεπε να είχε αποκλειστεί πριν 2-3 παιχνίδια, λέει. Τεράστια βρωμιά. Η FIFA και ο Ιφαντίνιο έχουν πρόβλημα, λέει, από την UEFA και την ελβετική εισαγγελία. Μου τα στέλνει ο φίλος ο Βαγγέλης από την Ελβετία αυτό το μήνυμα.
0: Αυτό είναι μια πλευρά.
1: Εδώ που τα λέμε, η Αργεντινή δεν παρουσίασε και τίποτα, μωρέ. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, αλλά έχει το μεγαλύτερο παίκτη των εποχών μαζί με τον Μαραντόνα, το Μέση.
1: Εντάξει, και τι έγινε, αφού δεν μπόρεσε να πάρει στον ποδόσφαιρο ένα, δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά την Αγγλία πεντακάθαρα είδε, την πέταξε έξω, μπαμ μπαμ.
1: Εντάξει, και η Αγγλία δεν παρουσίασε τίποτα, μην νομίζει.
0: Εντάξει, δεν ήταν και καμιά άσχημη ομάδα όμως.
1: Εγώ έπαθα πλάκα με τους Γάλλους. Πώς μείναν έτσι, ρε φίλε.
0: Αφού οι Ισπανοί παίζουν αυτό το πρόστιχο ποδόσφαιρο, το τι κοιτάκα.
1: Ναι, τους καθαρίσανε, ρε φίλε.
0: Τους καθαρίσανε. Και έτσι καθαρίσανε και την Αργεντινή. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσάς αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία, αρέσει η Τζόρτα.
1: Δεν παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά παίζει ουσιαστικό, κατάλαβες. Παίζει ουσιαστικό ποδόσφαιρο, παίρνει το αποτέλεσμα.
0: Ουσιαστικό, δηλαδή κοινικό ποδόσφαιρο, προστασιακό.
1: Ναι, δεν είναι
0: τίποτα. Ναι, αυτό όμως εστερεί το θέαμα. Παράδειγμα, είχε ένα τεράστιο όγκο ευκαιριών με την Αργεντινή, γύρω στις 24, και βάλε ένα γκολ στο 114, ρε. Έλεος.
1: Αυτοί πήραν τρόπε όμως. Καταλάβες. Δηλαδή,
0: Ισπανία.
1: Θυσιάζουν το θέαμα για την ουσία.
0: Ναι, αλλά και ο
1: φίλαθλος
0: δεν
1: είναι αδικητικό μπάλα, ρε. Τι φίλαθλος τώρα, μετά από 5 χρόνια ξέρεις πώς ήταν το μάτς. Το τρόπαιο, λες, πόσα τρόπαια πήρε η Ισπανία, καταλάβες.
0: Σωστό, εντάξει.
1: Και εκείνη την ώρα το τρόπαιο κοιτάς, τώρα την μπάλα κοιτάς.
0: Να σε πω όμως και κάτι άλλο, έτσι, υπάρχει ο αντίλογος.
1: Δηλαδή,
0: ποιες ομάδες,
1: Δηλαδή, πάω κόφι στο τελικό στο Βόλο, είδες εσύ μπάλα από τον Όφη. Όλοι πέφταν κάτω, κάναν τον Καραγκιόζη εκεί πέρα.
0: Όχι, πάω και παίξε καλύτερα.
1: Όχι καλύτερα, οι άλλοι πέφταν κάτω, δεν θέλαν να παίξουν.
0: Ήταν γελίο. Αλλά το πήραμε.
1: Μήδες λοιπόν. Τώρα λένε πήρε το κύπελο. Δεν λένε οι καραγκιόζηδες αυτοί δεν παίξαν μπάλα, καταλάβες.
0: Βέβαια, σωστό. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις κάποιων ομάδων. Ας πούμε η Αργεντινή του 86, έτσι. Όλοι, δεν πάει να πάρει η Γερμανία 15 μπουντιάλ, η Ισπανία. Εκείνο θα το θυμάσαι για μια ζωή. Είναι έτσι, δεν είναι. Ή η Βραζιλία του 70. Ομαδάρες. Έπαιξαν, δηλαδή δεν θυσίασαν το θέαμα, έπαιξαν και ωραία μπάλα. Είχαν πρωταγωνιστές μέσα, είχαν ευκαιρίες, είχαν φαντασίες στο παιχνίδι. Αυτό θέλει.
1: Ναι.
0: Και ο φίλαθλος αυτά θέλει να δει. Έτσι και ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό που λες, μπορεί οι αριθμοί να μην τον ευνοούν, αλλά έπαιζε ωραία μπάλα. Όποτε έπαιρνε κάτι, το έπαιρνε με την αξία του. Ακόμη και στα πρόσφατα χρόνια.
1: Πέρσι ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον εαυτό του και τον αδικήσαν κιόλας. Έπρεπε να πάρει και τα δυο πέρσι. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Εσύ Τζόρνταν, θα το παίρναμε 1000% και το ένα και το άλλο, αλλά είχαμε τους τραυματισμούς. Ήταν απίστευτο αυτό που γινόταν.
1: Ναι.
0: Και αυτό το παραμύθι που λένε ότι δεν είχε αλλαγές. Τι δεν είχε αλλαγές, είχε αλλαγές, αφού και οι αλλαγές τραυματίστηκαν. Ο Ντεσπότα τραυματίστηκε κι αυτός. Δεν είχε άνθρωπο να βάλει μέσα. Δηλαδή πόσα εξτρέμια πρέπει να έχει ο Πόγκ να πάρει το πρωτάθλημα. Είχε τον Ζίβκοβιτς, θα αρέσει τα δεξιά, και τον Ντεσπότοφ. Έτσι. Τραυματίστηκε και τον Ντεσπότοφ. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και φορμαρίστηκε ο Ζίβκοβιτς, γιατί τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς, δεν τραυματίστηκε πέρσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όλοι τραυματίστηκαν. Και ο Μεϊτέ τραυματίστηκε, ο Κωνσταντίνα τραυματίστηκε πόσες φορές. Όλοι. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν είχε άνθρωπο να βάλει μέσα. Είχε ρόστερ. Είχε, και, έπαιξε, και αυτό που είπες, αφού το δίκαιο, όχι σαν ΠΑΟΚΣ, αλλά πρώτη φορά είδα τον ΠΑΟΚ και το χάρηκα. Ήταν 3 μήνες, 4, που έπαιξε όντως μπαλάρα. Ο Παναθηναϊκός, αυτός εδώ, αυτοί εδώ τα κουνέλια που βγήκαν τώρα και κουνιούνται. Δεν μπορούσαν να βγουν από το κέντρο, το θυμάσαι, το 2-0.
1: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν πέρσι, ήταν καταπληκτικός, έφυγε. Εδώ θυμάμαι να πούμε, λέγαμε ούτε με PlayStation μπορεί να τους παίξεις, βέβαια.
0: Ομαδάρα, πολύ ωραίο και αυτό πρέπει να το πιστωθεί και η διοίκηση και ο Λουτσέσκου και τα παιδιά και ο Κωνσταντέας και όλοι. Ήταν ομαδάρα. Κρίμα τώρα που αυτή η ομάδα δείξει τον εαυτό.
1: Δεν πήρε τίποτα, κρίμα μεγάλο. Και όχι δεν πήρε τίποτα. Έμεινε έξω και από την Ευρώπη, δηλαδή αυτό το πράγμα του παιδιού. Και υπεύθυνος φυσικά γι' αυτό, εντάξει, είναι ο Α σίγμα σε λόγω. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα καριολίκια, να πούμε, κατάλαβες.
0: Εννοείται.
1: Το πρόβλημα από εκεί.
0: Ακόμα City. Όταν όλο το χωριό σου συμμετέχει, μόνο το χωριό σου, πώς θα γίνει. Εδώ και χρόνια δεν ήταν αυτό. Χρόνια.
1: Και φύγανε αυτοί και έμεινε το πρόβλημα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Φταίει ο Καγκάτσης μετά. φταίει ο ΠΑΟΚ μετά, φταίνουν πολλά μετά. Εντάξει. Και ο μόνος που δεν έφταιγε, δυστυχώς, ήταν ο Λουτσέσκου και την πλήρωσε ο Λουτσέσκου στο τέλος. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα.
0: Κρίμα γιατί ο Λουτσέσκου είναι μεγάλη απώλεια.
1: Βέβαια.
0: Τώρα αν ήταν, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έπρεπε να το διώξει.
1: Πολύ μεγάλο κρίμα. Βέβαια. Πολύ λάθος μεγάλο. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος. Πολύ λάθος. Πολύ λάθος. Ρε διώχνεται αυτός ο προπονητής. Δεν ήξερε την ομάδα απ' έξω και κατά, ρε φίλε. Τα πάντα ήξερε. Ήξερε να τους φέρετε, ήξερε να γίνει, να πούμε, σωσίβιο, ήξερε. Τι να πει από ψυχολόγος ήταν, τακτικά ήταν φοβερός. Οικογένεια έγινε. Τι να πεις τώρα να πούμε. Τέλος πάντων, πάνε αυτά τώρα, τελειώσαν, αλλά μεγάλο λάθος.
0: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθει ο Λουτσέσκου σε εμάς,
1: θα δούμε. Τι να σημαίνω.
0: Α, υπάρχει δηλαδή.
1: Γιατί να μην υπάρχει. Στη ζωή δεν λες ποτέ τίποτα, ποτέ δεν του λες. Ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Άμεσα λέμε, δεν λέμε το καιρό εκείνο, άμεσα.
1: Τα πάντα είναι πιθανά, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά, γιατί να μην έρθει.
0: Το
1: μεγάλο το σέβεται πάρα πολύ. Το μεγάλο το σέβεται, έχουν σχέση πολύ δυνατή. Να τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν σου κρίστηκαν δηλαδή μεταξύ τους τώρα.
1: Με τον κύριο Σαββίδη υπάρχει φοβερό σεβασμός, δεν είναι, αυτό είναι...
0: Ναι, αλλά αυτοί λένε ότι έφυγε μαλωμένος, αυτό λένε.
1: Τώρα με τον κύριο Σαββίδη, εντάξει, τώρα τα είπε ο κύριος Σαββίδης. Πώς μπορώ να διώξω, λέει, έναν πρωταθλητή προπονητή. Το φέραν σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Άλλα μεσολάβησαν. Άλλοι, αν θέλεις. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία θέλουν χρόνο για να τα πεις. Και πρέπει να ξέρεις και πώς θα τα πεις. Κατάλαβες.
0: Στην άλλη κομπή, πες μας κάτι. Απ' έξω, απ' έξω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έγινε, Ιορδάνη. Ευχαριστώ για την κλίνη και κομπή.
1: Να σε καλά, ναι, ναι. Να σε καλά. Ξημερώμα, γεια. Τι λέει. Είδες, λέει, Τζόρνταν πρώτο παιχνίδι στην έδρα της με την πιο αδύνατη ομάδα και νίκησε τρίτη νίκη, λέει, στην ιστορία της στο Champions League. Ναι, για την Άικλες, ναι. Για τη Λάσκα αυτή να δω. Η πιο αδύναμη ομάδα ήταν αυτή. Ναι, Τζόρνταν, λέει, δεν είχε αλλαγές ο Γιάννης Χατζιαντωνίου. Μάλιστα. Τι να πεις, ρε φίλε. Κάτι συμβαίνει τώρα, δεν μπορεί να μην συμβαίνει κάτι. Δεν μπορεί ο ένας να παίρνει κληρώσεις δύσκολες, αντιπάλους στις κληρώσεις, να πούμε, που για μένα τι κληρώσεις, ορισμοί είναι αυτοί. Και ο άλλος, να πούμε, νέο φώτισος, να βγαίνει στην Ευρώπη, να πούμε, και να παίρνει ό,τι πιο εύκολο υπάρχει. Τέλος πάντων, και αυτό ανάλυση για άλλη φορά είναι. Κάποια μέρα πρέπει να τα πούμε και αυτά εδώ. Το σήμα ήρθε, είναι καμπάνα, έστρωσε το σήμα, ήρθε το σήμα, το σήμα ήρθε, πολύ καλά ακούγεσαι, το σήμα ήρθε, ήρθανε και οι, πώς το λένε, τα μηνύματα, να πούμε. Η Ιορδάνη Λιοντάρη μου λέει των Αιτιανών, σοχό καμπάνα είσαι, μου λέει, και λοιπά. Ακούμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Γεια σου, Αποστολή. Οι άλλοι, λέει, όλοι οι άλλοι χαίρονταν που έφυγε, λέει ο Λουτσέσκου. Από εκεί να καταλάβεις. Ο Παντελής είναι αυτός. Γεια σου, Παντέλο, έτσι είναι. Όταν χαίρονται οι άλλοι ότι φεύγει ο προπονητής σου, οι αντίπαλοι, καταλαβαίνεις ότι τι προπονητής ήταν. Βέβαια. Ο Παύλος λέει, πάρτε καινούργια κονσόλα, λέει, ρε Τζόρνταν, λέει. Για χαρτί έγινε αφεντικό, λέει. Ναι, μπορεί να μην θέλει καινούργια κονσόλα για να είναι λίγο επισκευάσιμη. Γιατί και αυτή καλή είναι, δεν είναι της πλάκας. Καμπάνα, λέει, καμπάνα σ' ακούω. Γεια σου, Νικόλα, την αγάπη μου εκεί στην Στυλίδα. Πολύ κόσμος από παντού. Πολύ καλά ακούγεσαι και λοιπά. Πες τον Παμπίκο να ηρεμήσει, λέει. Έχει κάποια ηλικία. Ναι, μου μπαγά σας. Είναι και κάποια που δεν διαβάζονται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιορδάνη, για το τραγούδι. Περιμένω, λέει, τον κύριο Γιάννη να έρθει να μαζέψουμε, λέει, τις ελιές. Ωραίος. Ωραία, μάλλον. Γυναίκα είναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο, τη μέρα είναι αύριο Πέμπτη. Αύριο έχουμε Πέμπτη και αύριο παιχνίδια του Τσολού, Champions League. Καλό ξημέρωμα σε όλους και λίγο μετά τις 11 αύριο το βράδυ τα ξαναλέμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαστης,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε!

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα,
4: από Μάθα Μουσουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από